0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Ρίζες να φύγεις και τα δάκρυα μου δε σε συγκινούν, κι όπως βιαστεί

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε περιστατικό με εκρήξη σε πλοίο 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο παραμένουν ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία περιβαλλοντική επίπτωση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Ούτε καφέ δεν έχουμε προλάβει να πιούμε, κύριε Παπακαλούση. Ούτε καφέ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή. Είπαμε τουλάχιστον μουσικός να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι παλιό αλλά διαχρονικό. Bruce Springsteen, Born to Run. Από τον ομώνυμο δίσκο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975. Πενήντα χρόνια τραγούδι, που λέει και αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τρέξιμο, παιδιά, γενικότερα, σε αυτήν τη ζωή μας, τη περισσότερη, με τα καλά και τα άσχημα που καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε. Γεννημένοι να τρέχουμε. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά έχει ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές με Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο εννοείται πως δεν θα είναι. Δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα δεύτερη σειρή ημέρα τόσο πρωί. Πέτρος Βοράιτης αρρωγός στο τηλεφωνικό το κέντρο, ξυπνάει σε χρόνο ντέτε όλες τις ημέρες, δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτός. 2-10-48-0-170-4 τον βομβαρδίζεται με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσει αυτό το πρωινό. Δημήτρης Γιαννίρης, ούτω Δημήτρης μας έχει ανάγκη στην πόλη πρωινή τη ζώνη όλη τη σεζόν. Τελευταίες του μέρες μέχρι να πάρει άδεια και αυτός να πάει να ξεκουραστεί. Ο Δημήτρης Γιάννης στο Γενικό Κουμάντο και την αρχισυνταξία όλων των πρωινών εκπομπών του σταθμού. Ναι, το είπα! Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό 5ης, 6 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το σπάντα 2026, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ανταμώνουμε και στα social τα media, βεβαίως. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και έξι υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pikirk@gmail.com. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 6 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6 και 31 πρώτα λεπτά, από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, δύσεις στις 8 και 30, χρόνια πολλά στην ευμορφία τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Γιορτάζει ο κουμπάρος μου, τι λέτε, θα του ευχηθώ. Βεβαίως θα τον πάρω τηλέφωνο, χρόνια πολλά φίλε μου, να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Σωτήρης ο κουμπάρος μου, χρόνια πολλά στους σωτήριδες και τις σωτηρίες. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή ή έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα υπάρχουν και τέτοιοι σίγουρα. Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Με υγεία. Καιρός καλός, καλοκαιρινός. Μια χαρά είμαστε. Νομίζω σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα εδώ στον Νέο Φάληρο. Τι λέει? 29 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα τα βγάζει σωστά τα data υπηρεσία. 29 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Τι να πω, μου φαίνεται υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή για 6 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι, βλέπω δηλαδή 38 στη Δυτική Ελλάδα, 35 με 37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λιγάκι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα εδώ ας πούμε στην Αττική, έως και 36 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος και τα μελτέμια καλά κρατούν 4-6 μποφόρ έως και 7 στην Αττική. Φυσάει πολύ και πάλι, φυσάει πολύ, οπότε το νου μας να έχουμε. Το τεσάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς το έχουμε πάρει αγκαλιά εδώ και μέρες και με αυτό θα πορευτούμε αγκαζέ όλο τον Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε το νου μας να έχουμε, τα μάτια μας ανοιχτά, μην τυχόν και συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε επίπεδο πυρκαγιάς. Και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι βλέπω, ανέμους σχετικά ισχυρούς, αν εξαιρέσει το Ιόνιο, στο αγαπημένο μου Ιόνιο, εκεί η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά του Ιωνίου, 3-4 μποφόρ δεν έχει κάτι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φυσάει
περισσότερο. Θα φυσάει περισσότερο. Θερμοκρασίες αυτές που είπαμε, 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου στις πιο ζεστές, στις πιο θερμές περιοχές της χώρας. Στον απόϊχο των πυρκαγιών κινούμαστε και σήμερα. Έβλεπα χθες, παιδιά, στο Sky, δεν ξέρω πώς το είδατε, βίντεο και από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δηλαδή λίγο μετά την εκδήλωσή της, όταν είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και αντιληφθήκαμε όλοι μετά και την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως αυτή ήταν μια φωτιά η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και δεν θα σβήσει και πάρα πολύ εύκολα. Και βίντεο από την εξέλιξή της όταν είχε φουντώσει και ήταν πλέον ένα μέτωπο πάρα πολλών χιλιόμετρων που κατέκαιγε όλων των Κυθερώνα. Αυτά τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα βίντεο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και με αυτή τη φωτιά δεν υπήρχε. Τι να σου κάνει και ο πυροσβέστης. Το λέω διότι διάφοροι επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στο πώς χειρίστηκε και αυτές τις φωτιές η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι να κάνει ρε παιδιά και η πυροσβεστική, τι να κάνει και ο πυροσβέστης με τη Μάνικα, τι να κάνει και ο πιλότος με το Καναντέρ και με το Έριξον. Τι να σου κάνει, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, όταν δεν τη σβήσει στην αρχή της, όταν είναι μικρή η αιστεία και όταν φυσάει και τόσο πολύ. Το λένε όλες αυτές τις ημέρες και οι μετεωρολόγοι πως το Μελτέμι δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή των πυροσβεστών. Ήταν ένα Μελτέμι που δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο, αυτό το οποίο είχαμε αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά του καιρού που καθιστούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και χρειάστηκε άλλωστε τόσες ημέρες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τώρα βέβαια είναι το ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ερώτημα που το βάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης πάντα μετά από τόσο μεγάλες φωτιές. Έχουμε χάσει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, αγροτικής γης, γεωργικών εκτάσεων, περιουσίες ανθρώπων, σπίτια, πάνω από 100 από ό,τι λένε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πως έχουν τελικά καταστραφεί, επιχειρήσεις επίσης που έγιναν στάχτη και βεβαίως το σημαντικότερο, 5 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 πυροσβέστες. Σημαντικές οι απώλειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά και το περιβάλλον μας, το δάσος δεν γυρίζει πίσω, παιδιά, δεν γυρίζει πίσω. Θα ακούσουμε τι λένε μέσα στην απελπισία τους και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν εκεί το βιός τους. Θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής ταχύτητα μετά τις 18:30. Σε πιάνει απελπισία. Σε πιάνει απελπισία. Εκεί που είχες το σπιτάκι σου, την αυλή σου, την ησυχία σου ρε παιδί μου, και είχες μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα, να μην έχεις τίποτα πια. Και να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία, δεν μπορώ παιδιά, τρελαίνομαι όταν τα ακούω αυτά πραγματικά, να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία, εντάξει τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Πού ξαναφτιάχνονται άνθρωπε μου? Πώς το λες αυτό με τέτοια ευκολία σε ανθρώπους που μπορεί να είναι στα 70+. Δεν φτιάχνονται έτσι εύκολα τα σπίτια. Θα δούμε πώς θα τρέξει και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών όπως παρουσιάστηκε χθες σε αυτή τη διπουργική σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Έχει σημειωθεί πρόοδος προς αυτά. Να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ακριβείς. Δηλαδή γρήγορα τρέχουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Διότι στο παρελθόν είχαμε κομικές καταστάσεις, πραγματικά κομικές καταστάσεις, να έχουν περάσει 2, 3, 4 χρόνια από μια τέτοια τραγωδία με καταστροφές και νεκρούς και οι άνθρωποι ακόμη να περιμένουν τα λεφτά τους να τα πάρουν από το κράτος. Πλέον δεν είμαστε, δεν βλέπουμε τέτοια ολιγορία, όμως είναι κρίσιμο να τρέξουν όσο το δυνατόν
γρηγορότερα οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας πω βεβαίως και τα νεότερα μετά τις 18:30, διότι είχαμε και σύσκεψη χθες στα Βίλια. Σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας, ξέρετε, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να μην υπάρχουν μετά παράπονα από τους πολίτες. Χθες είχαμε καλά νέα και με αυτό το έργο το οποίο εκκρεμεί και είχε παραπεμφθεί, θα έλεγα, και στις Καλένθες. Είναι το έργο πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά για μας εδώ τους Έλληνες και τα αδέρφια μας τους Κυπρίους. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα νέα τα οποία επισημοποιήθηκαν χθες. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως αυτό θα συμβεί και πως ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος με τις ευλογίες προφανώς του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο όμιλος Meridiam, μπαίνει σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν βάζουμε τώρα τους Γάλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, διότι εδώ υπήρξε ένα δρυμή κατηγορό, θα έλεγα, και από πλευράς αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση ότι δεν δείχνει μια κάποια αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Ναι, δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη. Βεβαίως, εύκολα τα λες, δύσκολα τα κάνεις. Αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέτοια θέματα τα οποία κάνουν λίγο τζιζ. Ναι, κάνουν λίγο τζιζ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι αποφάσεις τις οποίες πολλές φορές δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τις λάβεις και μόνος σου. Όταν άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν λόγο, όπως είναι οι Αμερικανοί. Όμως, μετά και από αυτή τη συμφωνία φαίνεται πως μπαίνει και πάλι στις ράγες το έργο αυτό, με την τριμερή συμφωνία που υπάρχει επίσης μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εννοείται πως θέλουμε να ολοκληρωθεί πρωτίστως για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν γίνεται η Κύπρος, η οποία έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής αυτάρκειας τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με τις έρευνες και με τα οικόπεδα. Τα ακούτε, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, έχει μπει και στο μάτι της Τουρκίας με αυτά και με αυτά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να το πάρεις, έτσι δεν είναι? Αξίζει να το πάρεις. Μην πω υποχρεούσε να το πάρεις, να πω αξίζει να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Δεν γίνεται εν έτη 2026 να καίνε εκεί στη Μεγαλόνησο μαζούτ για να έχουν ρεύμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελούσε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της ενεργειακής απομόνωσης. Αυτό, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που είναι εννοείται και ευρωπαϊκή σημασία, αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Αυτά είναι από τα ευχάριστα νέα της χθεσινής ημέρας. Στα δυσάρεστα της χθεσινής νύχτας, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948-1-1. Τι έγινε, ρε αδέρφια? Δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και έχουμε γκέλες? Στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός μας χθες 1-1. Είναι για τα προκριματικά του Conference League. Είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να πω πως δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι, φτού κακά, χτυπάω ξύλο, από την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγγλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά αμυντικά κενά για ένα ακόμη μάτς. Με έναν προπονητή
τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που ήρθε ένα το μάτς και δεν δεχθήκαμε και κάποιο τέρμα, διότι η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις είχε ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη, πάλι το μάτς θα το δείτε από εδώ από τον Sky, να ξέρετε. Θα περάσει, θα την περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν είναι τώρα ομάδα αυτή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε τελείως πρωινιάτικο. Θα την περάσουμε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Στα θετικά το γεγονός πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο χθες. Και ο κουμπάρος μου, ο Σωτήρης, τον οποίο μνημόνευσα, διότι έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή, είχε πάει στο γήπεδο, μου στέλνε μηνύματα, με ενημέρωνε για την απόδοση της ομάδας. Λοιπόν, διότι όταν δεν πηγαίνω στο γήπεδο, κύριε Παπακαλούση, έχω φροντίσει να είναι στο γήπεδο οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να μην χάνω τίποτα και να ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά και στη σχέση με τον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζουμε πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και πως θα έρθει και η πρόκριση, έτσι. Μετά έχουμε play-off conference league για να μπούμε στους ομίλους, το οποίο είναι κάτι το ξεκινάς τη χρονιά βάζοντας τους ομίλους του Conference League ως έναν δεδομένο στόχο, ως έναν στόχο τον οποίο πας η θυσία θα πετύχεις. Δεν νοείται Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Για μας τους Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League την Anderlecht. ΠΑΟΚ Anderlecht στην Τούμπα, ο πρώτος αγώνας 9 παρατέταρτο η Σέντρα. Θα βρω και ποιος μεταδίδει και το μάτς ευθύς αμέσως, παιδιά, για να το ξέρετε και αυτό, να είστε ενημερωμένοι.

0: Open. Το Open. Μεταδίδει το μάτι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Βλέπεις που τα ελεύθερα κανάλια κάνουν ρελάνς το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Άλλος χρόνος δεν μένει, κύριε Παπακαλούση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε... Όχι, μην βάλεις τραγούδι, φίλε μου, τι, για 1,5 λεπτό. Μην το κάψουμε. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία, μεγάλη γιορτή σημερινή. Μεγάλη γιορτή, ναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλα μηνύματα, για κάτσε να κάνω εγώ και το refresh μου. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλή εργασία φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια σου Έλλη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ανταγωνίζεσαι σοβαρά τον πολυλογά μας. Αυτό είναι παράσημο. Λοιπόν, γιατί είναι χρόνια σε αυτό το μετερίζει ο πολυλογάς, τον οποίο δεν τον πιάνει κανείς βέβαια σε πολυλογία, τα ξέρετε αυτά. Αυτό που έχω να πω, μου λέει η Έλλη στο μήνυμά της στις 6:22 πρώτα λεπτά, στο skyradio.gr το έχει στείλει. Αυτό που έχω να πω για τις φωτιές, μου λέει, είναι ότι οι κάτοικοι του Λαγωνισίου, των οποίων τα σπίτια κάηκαν το 23, ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Αλήθεια λες? Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή άμα έχει γίνει αυτό. Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά. Καλημέρα. Η αυθαιρεσία και οι λοιπές υπηρεσίες, ΔΕΗΔΑΣ, αρχαία, η ΔΑΠ. Πόσο φταίνε για την πυρκαγιά? Προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί, εννοείται. Το βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα και στον Γιώργο. Τι θέλεις τώρα, τίτλους ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη? Έχεις και διαφημίσεις να ρίξεις? Α, κάτι λίγες. Για ρίχτες και επιστρέφουμε εμείς παιδιά μετά τις 6:30.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονο Αφγανό, ο οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία τη 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Ακούτε την πρωινή version τη εκπομπή χωρί περιστροφέ. Αυτό που ακούτε είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδοποιό, ο Rufus Wainwright. Βγάζει κατά καιρούς πολύ ωραία τραγούδια, κάνει πολύ ωραίες μουσικές δουλειές. Αυτό είναι ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, Damsel in Distress. Κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στη Johnny Mitchell,

Εδώ ο Τάκαρος από το Λαγονίσι με έχει περιλάβει και έχει και τα δίκια του με αυτά που μου γράφει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Χθες έλεγες σιγά να μην μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα να το κλείσουμε το μαγαζί. Εσύ είπας Πετρά, ναι, εγώ τα από αυτά. Εγώ εκτέθηκα. Αλλά και το ξαναλέω, αν είναι να μην μπορούμε να αποκλείσουμε τη Τζέσικα από τη Βουλγαρία, να το κλείσουμε, παιδιά, το μαγαζί. Γεια σου Γιώργο μου, το μοναδικό είδος πεύκου που αντέχει περισσότερο στη φωτιά και ξαναμπλαστώνει αν κόπη η σπάση είναι το Pinus rigida. Πισόπευκο, υπεύκη ή άκαμπτη στα ελληνικά. Δυστυχώς δεν βρίσκει σε ελληνικά φυτώρια. Έχω δει σε Κηφισιά και Νεαρήθρα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Δεν έχω την γνώση τη δική σου στα φυτά και τα δέντρα. Έχω όμως πεύκα στο σπίτι μου, εκεί στην τιμημένη τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε στον κήπο μας πεύκα. Μεγάλος διάολος το πεύκο. Δεν είναι. Είναι ευχή και κατάρα, παιδιά, το πεύκο, διότι είναι νέο, οξυγόνο, όλα αυτά, πράσινο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και η εφλεκτότητα την οποία έχει είναι κάτι το οποίο το κάνει ένα δέντρο το οποίο δεν θες να το έχεις, δηλαδή τη σήμερα ημέρα με την ευκολία με την οποία εκδηλώνονται φωτιές πατού. Και από πλευράς καθαριότητας με τις βελόνες που πέφτουν από τα πεύκα όταν λιγάκι φυσάει, όπως αυτές τις ημέρες, καθιστούν το πεύκο μεγάλο διάολο και μεγάλο μπελά, μεγάλο πονοκέφαλο. Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα φίλε μου, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι είπε χθες κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης που είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου για τους πυρόπληκτους, την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών που είχαμε και στη Δυτική Αττική και το στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Το θετικό σε αυτή την ιστορία με τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω αν όντως έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων στην καταβολή των χρημάτων, όπως αυτή που μου επισημαίνει η φίλη μου η Έλλη εδώ, ότι στο Λαγονίσι που κάηκαν πριν από 3 χρόνια, κάηκαν και σπίτια και οικίες, ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ξέρω όμως πως τουλάχιστον δεν γκρέμεσαι από τα χείλη του εκάστοτε υπουργού για να μάθεις τι δικαιούσε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση εδώ και κάμποσα χρόνια και ενεργοποιείται όποτε έχεις τέτοιες φυσικές καταστροφές. Θες είναι πυρκαγιές, θες είναι πλημμύρες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης σε επίπεδο κόστους δηλαδή και σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ενεργοποιείται και έρχεται η κυβέρνηση και αναλόγως και την κατάσταση των οικονομικών της χώρας μπορεί να κάνει και προς τα αφαιρέσεις. Δηλαδή να πει αυτό το μέτρο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, το άλλο μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Διότι ακούω πως για τις επιχειρήσεις, ας πούμε, κάποια επιπλέον μέτρα θα ληφθούν. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Κριτική ασκείται ήδη από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βρέθηκε και αυτός χθες στο Πόρτο Γερμένο και τις πληγήσεις περιοχής.
2: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για αυτό το τελευταίο, για το πρόγραμμα Αιγής, έχει δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία πήραμε και από την Ευρώπη για το πρόγραμμα Αιγής, για να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους πυροσβέστες μας, να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα τα δάση μας, πιο προστατευμένο το περιβάλλον και αυτούς που κατοικούν στα δάση μας και τους θέλουμε εκεί. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί κι άλλο η ύπαιθρος, να ερημώσει. Και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε εκεί. Δηλαδή, καλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, τις οικοσκευές και όλα αυτά. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και από την κυβέρνηση και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι πώς θα πείσεις αυτόν που είδε όχι μόνο το σπίτι του να καταστρέφεται, είδε να γίνεται στάχτη μια ολόκληρη περιοχή. Πώς θα τον πείσεις τα επόμενα χρόνια να είναι εκεί, να μείνει εκεί, όταν όλο το δάσος, όλο το πράσινο έχει καταστραφεί και δεν έχει μείνει τίποτα? Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης από πλευράς Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης με κλιμάκιο του κόμματος βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανό. Για να τον ακούσουμε.
3: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μια φορά, οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μια ακόμη δήλωση να ακούσουμε, μια ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο χειμώνας δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Από τώρα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αν δεν θέλουμε να τρέχουμε το χειμώνα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, διότι τώρα με την καταστροφή που υπέστη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, παρένθεση εδώ, άλλα στοιχεία ακούσαμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, άλλα από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα στρέμματα που κάηκαν. Εμφανώς λιγότερα τα στρέμματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως κατεστράφησαν από αυτές τις φωτιές. Είπε πως συνολικά είναι κάπου 110.000 στρέμματα. Είχαμε την εικόνα πως είναι 130-140.000, μπορεί και μεγαλύτερο το νούμερο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Και για το ύψος και το μέγεθος της καταστροφής, και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Είναι τελικά 111.000 τα στρέμματα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο ακριβής από αυτήν που μαθαίνουμε εμείς και ακούμε αριστερά και δεξιά. Τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη εργασία στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στη σύσκεψη αυτή, σας τα λέγανε και νωρίτερα, μετήχαν τόσο ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, όσο και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαραίων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο, κύριε Παπακαλούση, ωραία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και κατοίκους που μίλησαν εδώ στον Sky, στη Βιβί Γκίκα, που έκανε ένα μεγάλο διπορικό στα Καμένα, στο Πορτογερμένο.
5: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κατσαφάδος. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Καλά στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πορτογερμένο. Σημαντικό και αυτό, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει το πρώτο κομμάτι των διαδικασιών τόσο γρήγορα. Κάτοικοι του Πορτογερμένου μίλησαν στη Βιβί Γκίκα. Σε απελπισία είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Σε απελπισία. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και τα είδαν μέσα σε μερικές ώρες να καταστρέφονται. Για ακούστε τι είπαν εδώ στον Sky.
6: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Θα μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το είχα στήσει με αίμα και διβιδρότα και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
7: Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε κολυβηθρόξυλο.
8: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
6: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
7: Το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσει να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα από τον πατέρα μου και του Γιώργου τα χεράκια.

πεις αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα τους πείσουμε να μείνουν εκεί και να χτίσουν και πάλι από την αρχή τις ζωές τους. Διότι αν χάσεις το δάσος, τη γη σου, την περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να πεις, να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις εγώ ξαναχτίζω τη ζωή μου.

Μπορείς να πεις, Παπακαλού, πως τιμάμε και τον Αμερικανικό τον Νότο ακούγοντας Black Keys, ναι, εκείνοι οι ρίζες τους. Eagle Birds, το τραγούδι που ακούτε.

Γεια σου Αλεχάνδρο και πάλι. Τι μου λέει Αλεχάνδρο, ακούς και Σιριζέους και Ανελίτες να μιλούν για τις πυρκαγιές και σου πονάνε τα μάτια και το μάτι κυριολεκτικά. Ναι, γενικότερα εγώ θα έλεγα να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις βάζοντας στη μέση τους ανθρώπους που έχασαν και τις οικογένειές τους, έχασαν και τα σπίτια τους, έχασαν και τις περιουσίες τους. Είναι μια συζήτηση βαθιά προσβλητική για όλους αυτούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γεια σου Γιάννη μου, από το φορτηγό εν ώρα εργασίας μου στέλνει το μήνυμα το Γιάννη. Στην καλημέρα μου, ελπίζω να γίνει αναδάσωση μέχρι το τελευταίο δέντρο που κάει και στις περιοχές αυτές και να μην δούμε να ξεφυτρώνουν διάφορα έργα στις καμένες περιοχές. Ναι, το εύχομαι. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και από πάνω η πολιτεία. Όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, να μην τους εγκαταλείψει, να μην αφήσει την όλη υπόθεση αυτή της αναδάσωσης και του χτισήματος μιας περιοχής και πάλι από την αρχή στην τύχη της. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πεις από ποιους πραγματικά στελεχώνεται. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος υπουργός ή κάποιο αρμόδιο στέλεχος? Υπάρχει από πίσω όνομα ή κάποιο υπεύθυνο όργανο? Κάποιος πρέπει λογικά να είναι αρμόδιος. Ναι, προφανώς υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μας έρχονται από την Ευρώπη, και θα περίμενα και εγώ όπως και εσύ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με το που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Να βγουν να μας πούνε δηλαδή αυτά τα λεφτά είχαν προϋπολογιστεί για αυτό το σκοπό, τελικά πήγε αυτό το μέρος του ποσού για αυτόν τον σκοπό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή αυτά τα λεφτά ήταν να πάνε εκεί, απεντάχθηκαν γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή έργα τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν, δεν χρηματοδοτήθηκαν, αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Διότι είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, όχι από μένα. Η κυβέρνηση

από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά πεντάχθηκαν και για έργα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ο Τάκης από το Λαγονής επανέρχεται με νεότερο μήνυμά του. Μου λέει πως αν έχεις καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο στο σπίτι σου και έχεις ασφάλιση πυρός και κάλυψη από δάσος και τρομοκρατική ενέργεια, γιατί χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γενικότερα να έχεις προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν με ρωτάς, αν είναι η γνώμη σου από ό,τι καταλαβαίνω. Ρωτάς και τη δική μου γνώμη. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια άλλη επιλογή εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που είμαστε. Αλλιώς κυριολεκτικά παίζεις με τη φωτιά. Κυριολεκτικά θα σκάσει φωτιά στην αυλή του σπιτιού σου. Αντώνης Βαλαγκούντης, η Σάμος έχει γιορτή απελευθέρωσης επίσης. Α, δεν το γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη μου για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σπιτάκια ανακύκλωση. Το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τσακώνεται για το θέμα αυτό Άδωνης Γεωργιάδης με το Πασόκ, που είναι το νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Κυρίως θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης τα οποία έχετε δει να υπάρχουν σε κεντρικές πλατείες ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, και στην Αττική έχουμε αρκετά τέτοια. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Είναι αυτά τα αυτόματα περιβαλλοντικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας όπου καλείσαι να επιστρέψεις άδειες συσκευασίες και παίρνεις κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο, κουπόνια, κάποια ελάχιστα λεφτά. Καλά, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι αστείο. Έτσι, είναι αστείο το ανταποδοτικό κίνητρο. Δηλαδή όταν σου λέει επέστρεψέ μας 33 συσκευασίες, 33 μπουκάλια για να σου δώσουμε ένα ευρώ, τώρα τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι αυτό, πραγματικά αναρωτιέμαι. Θυμάμαι να μου λέει η γυναίκα μου όταν ήταν μόνιμη κάτοικος Ντίσελντορφ πως επέστρεφε 5 και 6 μπουκάλια και της δίνανε ένα ευρώ πίσω, όχι 33. 33, ρε παιδιά, τώρα τι σοϊκίνητρο είναι αυτό? Τέλος πάντων, έχει παρέμβει στο θέμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και πολύ καιρό. Σας έχουμε παρουσιάσει το θέμα μέσα από τη συχνότητα του Sky και με ρεπορτάζ τα οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έχουν εκτελεστεί και εντάλματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν, με ευνηδιαστικούς ελέγχους και έρευνες στα γραφεία της Texan. Είναι αυτή η αμαρτωλή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εταιρεία που πούλησε στους δήμους αυτούς τους οικίσκους ανακύκλωσης. Και ουσιαστικά το επίδικο εδώ είναι ότι, και ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, πως καθένα από αυτά τα σπίτια αγοράστηκε έναντι 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά η κοστολόγηση ήταν 66.000 ευρώ. Μια καινούργια διάσταση στο θέμα έχει βάλει η εφημερίδα Μανιφέστο και ο Άδωνης Γεωργιάδης την έχει αναδείξει μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό ότι υπήρχε εναλλακτική να πάμε στην αγορά δηλαδή και να πάρουμε έναν τέτοιο οικίσκο ο οποίος θα κόστιζε 66.000 ευρώ. Εναλλακτική των 66.000 ευρώ αφορούσε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια μηχανήματα ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά και νομίζω δεν αφορούσε και τον ίδιο αριθμό συσκευασιών. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες όμως, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν σημασία. Άρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον ως προς το ποσό το οποίο καταβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία σκιά, διότι πρακτικά δεν μπορούσες να βρεις πάνω από 300, δεν μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα, κάποιον αντίστοιχο

0: Κίσκο σε χαμηλότερη τιμή. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, καλά μόνο αυτός θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο, που το βρήκε τώρα ο άτιμος δηλαδή, βρήκε μια γνωμοδότηση την οποία την είχε συντάξει η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εκτός από δικηγόρος, νομικός και πρώην στέλεχος της Κομισιόν, έχει και μια άλλη πολιτική ιδιότητα, είναι γραμματέας του τομέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεωργάκη. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή φέρεται να υποστηρίζει εν πολλής όλα αυτά τα οποία σας λέω, ότι τελικά όλα έγιναν καλώς και σύνομα και συμφέροντα για το δημόσιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και το ποσό το οποίο κατεβλήθη και πόσο κοστολογούνται αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης στην ελεύθερη αγορά. Το βρήκε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα διεμβολήσω με αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα αρχίζω να τους επιτίθεμαι πολιτικά για το θέμα αυτό. Τους βρήκε μπόσικους δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ, για αυτό το θέμα. Έκανε αναρτήσεις στα social media και ανέβασε και ένα βίντεο. Έχουμε ένα απόσπασμα, θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά. Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του Πασό Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τη ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ στο κίνημα.
0: Υπάρχει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει σε αυτές τις κατηγορίες και μιλάει για σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ακούμε τα όσα είπε χθες στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Της αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Υπάρχει τοποθέτηση και της κυρίας Γεωργάκη, που είναι το πρόσωπο, αν θέλετε, αυτής της αντιπαράθεσης, διότι έκανε αυτή τη γνωμοδότηση. Λέει, απευθυνόμενη προς τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είτε δεν διάβασε το κείμενό της, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε επέλεξε συνειδητά να το παραποιήσει. Με την ίδια να λέει πως η γνωμοδότηση αφορούσε αποκλειστικά ένα επιμέρους εξειδικευμένο νομικό-τεχνικό ζήτημα και δεν είχε καμία σχέση με τη συνολική δικαστική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Λέει δηλαδή πως ασχετός των όσων μπορεί να επισημαίνει για αυτές τις μονάδες ανακύκλωσης, ίδια καταλαβαίνω πως ασπάζεται τα περί σκανδάλου στο συγκεκριμένο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάντως, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα τώρα. Το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος. Δηλαδή, εδώ δεν έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Διότι η Κομισιόν, στις οχλήσεις που είχε προς την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία, ήταν εξ αρχής, από ό,τι φαίνεται, αντίθετη με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συσκευές τις οποίες ανακύκλωναν. Διότι θεωρούν στην Κομισιόν πως άδειες συσκευές, έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί από τον παραγωγό ενός προϊόντος, θα πρέπει πρώτα το κόστος να το επομίζεται ο παραγωγός. Δηλαδή εκεί να πάμε να βρούμε μια λύση και όχι εμείς να αναλαμβάνουμε το κόστος της ανακύκλωσης αυτής της συσκευασίας. Γενικότερα η Κομισιόν με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης θεωρούσε πως δεν θα γίνει σοβαρή δουλειά εξ αρχής, είχε ενστάσεις. Δηλαδή ασχέτως τώρα αν όντως κοστίζουν στην αγορά, τα βρίσκεις σε αυτήν την τιμή. Και εγώ δεν έχω καταλάβει και τον ρόλο αυτών των συσκευών ανακύκλωσης, από την άποψη ότι στη Γερμανία που ήμουνα τώρα αυτές τις ημέρες, αυτές οι μονάδες δεν υπήρχαν, παιδιά. Ξέρετε τι μονάδες υπήρχαν για να κάνεις ανακύκλωση? Είχανε 5 πλαστικούς κάδους, κανονικούς, κανονικότατους, τους πιο φτηνούς, και σου έλεγε στον ένα κάδο πας ρίχνεις γυαλί, στον άλλον πας ρίχνεις χαρτί, στον άλλον πλαστικά, στον τρίτο τα υπόλοιπα τα σκουπίδια σου. Γιατί πρέπει να δίνουμε τόσα λεφτά για σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί κανείς? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με πρωινό μαγκαζίν.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Όλα σε θυμίζουν.
6: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέαριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greece Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε, εντωμεταξύ, αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσα στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλπιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης πολυμάτων. Παράλληλα επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέαριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του κυβερνητικού επιτελείου από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πλήγες επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν επληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυροπληκτών περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πυρόπληκτων. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορος προς την χρηματοδότηση της ανακατασκευής των οικειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Βυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Προσθέσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος μεταξύ άλλων αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το Πασόκ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφηβούς σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με το Γιάνγκου Τσίστς και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με το Ρουσεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατετάρτου την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήταν με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
7: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Μέχρι και τις 22 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, μέχρι εκεί θα το πάμε. Βοήθεια, που λέει και ο Παπακαλούσης. Βοήθεια, χριστιανοί. Κοντεύω να φλιπάρω. Παναγιώτης Παπακαλού στα DEX, ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής, κόρων των πρωινών εκπομπών του Sky 100,3. Πέτρος Μωραήτης, σας υποδέχεται στο φάγε μας, 2-10-48-0-174. Ακούμε Μπέλα και Red Hot Chili Peppers. Γεια σου Δήμο μου από την Καρυθέα. Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν είδε η κυβέρνηση το τεράστιο κέρδος των εταιριών, γιατί δεν έκανε πίσω ή γιατί δεν έκανε ενές διαπραγματεύσεις, έλα που ντε. Η Μέρη, δεν έχεις καλή ενημέρωση για τα σπιτάκια. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος στη χώρα μας που είμαστε άξεστοι να γίνει σωστή ανακύκλωση. Στους κάδους που λες, πετάνε στην ανακύκλωση μέχρι και χαρτιά τουαλέτας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια που μαζεύουν από το δρόμο. Περνάει μετά το απορριμματόφορο και τα περνάει και τα παίρνει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Ότι σοβαρή ανακύκλωση σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, είτε τα βάλεις στον μπλε κάδο είτε στον πράσινο. Όλα καταλήγουν σε μια χωματερή. Αλλά δεν έχω την ίδια εικόνα, δεν συμφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Δεν αγκάλιασε τώρα κόσμο στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εγώ όποτε τα είχα χρησιμοποιήσει ήμουνα μόνος μου. Λοιπόν, μόνος μου ήμουν εκεί και πάλευα με τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Τώρα σας λέω την εμπειρία μου ως χρήστης. Δεν ήταν καθόλου εύχρηστα τα μηνύματα αυτά και εμφάνισαν και πάρα πολύ συχνά βλάβες. Οπότε μια, δύο, τρεις πήγα. Δεν τα έπαιρνε τα κουτάκια και τα μπουκάλια και λέω καλά ντε για τώρα θα καθόμαστε να τρώμε χρόνο για ένα ευρώ τις 33 συσκευασίες. Πλάκα κάνουμε τώρα. Οπότε θέλω να πω το μείζον για μένα. Okay, τα ακούω αυτό που λέει ο υπουργός, ότι τελικά στην αγορά τέτοια μηχανήματα φτηνότερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε ένα επίπεδο τέτοια τιμή, 300.000 ευρώ. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ακόμη. Γιατί τα πήραμε αυτά τα μηχανήματα? Δεν βλέπω εγώ να χρησιμεύουν σε κάτι και λέω και πάλι πώς γίνεται η διαλογή στην πηγή, στο εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχεις έξω από το σπίτι σου, στα οικοδομικά τετράγωνα, 4-5 κάδους, παιδιά, απλούς πλαστικούς κάδους. Και σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, και αφού μας έχει ενημερώσει πρώτα η πολιτεία, ρίχνουμε τα γυάλινα σε ένα κάδο, τα πλαστικά στον άλλον, τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλον και τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές. Ούτε πολύπλοκα μηχανήματα, ούτε να τα ανακυκλώνει εκεί και να τα συμπιέζει επί τόπου. Αυτά βρίσκεις τρόπο να τα κάνεις με μια άλλη διαδικασία, εννοείται, στην πορεία της ημέρας και του χρόνου θα βρει η υπηρεσία τον τρόπο να τα κάνει. Αν βάλεις τον κόσμο σε μια τέτοια ρότα και τον ενημερώσεις, εγώ νομίζω πως θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα με απλούς τρόπους και να έχεις μια ανακύκλωση. Τώρα βέβαια διάβαζα χθες στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου, αν δεν κάνω λάθος, πως επί της ουσίας η Περιφέρεια Αττικής πάει τώρα να ξεκινήσει την ανακύκλωση πάλι από το μηδέν. Και άλλα λεφτά, καινούργια λεφτά, καινούργια προγράμματα για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου αυτά τα οποία ρίχνουμε στους μπλε κάδους δεν θα καταλήγουν όλα σε λόφους σκουπιδιών στο χιτάφιλής και να τα τρώνε γλάρι όπως γίνεται τώρα. Είδε ότι αυτό γίνεται. Μπορεί εμείς να τα ρίχνουμε εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας σοβαρή ανακύκλωση δεν φαίνεται πώς γίνεται. Θα δούμε τι προβλέπει και το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για επανακίνηση του συστήματος ανακύκλωσης. Αλλά πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Έχουν επενδυθεί στην ανακύκλωση εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και ανακυκλώνεται, διαβάζω, μόλις το 18% των απορριμμάτων. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Σε ένα άλλο θέμα τώρα για τη συνέχεια, που αφορά πια τα καλοκαίρια μας. Και τι αφορά? Αφορά τα καλοκαίρια μας ο ιός, οι ιώσεις και οι γρήπες. Η γρήπη, διαβάζω χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει βάλει και φέτος τα καλοκαίρινά της, δυστυχώς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την έντονη κινητικότητα που έχουμε και σε νησιά και σε καλοκαιρινούς προορισμούς και το φετινό καλοκαίρι. Συνωστισμός σε beach bar, σε club, σε πλοία. Αυτός ο συνωστισμός ευνοεί προφανώς τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν ήδη συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά αντιϊκά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα συμπτώματα τα οποία έχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ανοίγω εδώ μια παρένθεση την οποία θα την κλείσω, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΔΗ, έχουμε αρκετά κρούσματα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τους ψεκασμούς των κουνουπιών? Έβλεπα, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια ήταν ή από ποιον δήμο. Τώρα ζητώ συγγνώμη, η μνήμη μου δεν με βοηθάει για να θυμηθώ. Ανακοίνωσαν ψεκασμό τώρα. Παιδιά, οι ψεκασμοί, εγώ θυμάμαι, γίνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Δεν γίνονται οι ψεκασμοί τώρα καλοκαιριάτικα. Τώρα, αν κάνεις τώρα ψεκασμούς, πάει. Το χάσαμε το πλοίο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα και εκεί, και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς τα κουνούπια, ας πούμε, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ψεκασμούς, διότι αυτός ο ιός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών ως επιτοπλίστων. Θα δούμε, έχουμε και εκεί αρκετά κρούσματα και εδώ στην Αττική και λοιμώξεις σοβαρές που έχουν καταγραφεί στην πόλη μας, στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων, πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλένες ακρογελιές όπως η Ελλάδα και τέτοιο ήλιο, είναι λογικό ότι μαζί με τα μπαγκάζια τους πολλές φορές έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν, ανάμεσα στην πνευμονολογική κοινότητα η οποία εμείς μιλάμε και συμμετέχουμε σε έναν ενεργό επιστημονικό διάλογο, φαίνεται ότι έχουμε κρούσματα γρήπης και μάλιστα γρήπης α. Αν και επιδημιολογικά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί αυτή η αύξηση των κρούσματων στον ΕΟΔΗ, και κυρίως αυτό γίνεται γιατί κάποια κρούσματα είναι αυτοπεριοριζόμενα. Δηλαδή είναι κάποιοι τουρίστες, είναι κάποιοι συνήθως νέα παιδιά. Τα περισσότερα περιστατικά έρχονται από νέα παιδιά που έχουν πάει στα νησιά και για μια-δυο ημέρες κάνουν πυρετό, κάνουν λίγο πύχα, παίρνουν κάποιο αντιπυρετικό, έτσι, κάποιο υποστηρικτικό, η μαμά τα υποστηρίζει, και ότι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Δεν δηλώνονται τώρα όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Δεν δηλώνονται τώρα στο σύστημα.
1: Όμως το νοσοκομείο, όταν έρχονται στα κέντρα υγείας, όταν μιλάνε με τους συναδέλφους, εμείς είμαστε έμπειροι, ξέρουμε πια την κλινική εικόνα και γι' αυτό και με ψυχραιμία ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Η βαρύτητα πέφτει πάντα στις ευφαθείς ομάδες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πηγαίνουμε για 15 Αύγουστο. Έχουμε πανηγύρια, έχουμε ομορφιές, όλοι θα πάμε, όλοι θέλουμε να διασκεδάσουμε. Το έχουμε ανάγκη και το αξίζουμε, γιατί δουλεύουμε πολύ και θέλουμε λίγες ανάσεις ξεκούρασης. Όμως αυτό που πρέπει να μείνει σαν μήνυμα είναι ότι αν κάποιος έχει πυρετό, αν κάποιος έχει βήχα, αν κάποιος αισθάνεται δύσπνοια, ή επειδή σε κάποιους έχουν μείνει και εκείνα αυτό το κορεσμό που μετράγαμε από τον κορονοϊό, κάθε σπίτι έχει και ένα τέτοιο έτσι οξύμετρο, καλό θα ήταν να κάνουμε ένα τεστ και να μην πάμε στον παππού και στη γιαγιά να τους δούμε. Ναι. Γιατί η εικόνα είναι πολύ πιο σοβαρή εκεί και τα πράγματα.
0: Και να διακόψουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτή την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Σημαντικό και αυτό, εννοείται, έτσι. Την αλυσίδα μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Μικρή διακοπή πρέπει να κάνουμε, κυρία Τσικρικά. Λίγο χρόνο σας ζητώ. Την υπομονή σας. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη, Σιτία στην Κρήτη. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνομιλούμε με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά, την πρόεδρο των πνευμονολόγων και πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τις ιώσεις το φετινό καλοκαίρι. Ιώσεις, κυρία Τσικρικά, που έχουν κυρίως ήπια συμπτώματα πάντως.
1: Η βαρύτητα εξαρτάται πολλές φορές από το άτομο που νοσεί. Ναι. Οπότε μπορεί να ποικίλει ευρύως και να έχουμε διαφορετική κλινική εικόνα. Όμως το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι στις διακοπές, γιατί ξεφεύγουμε και λίγο και με το ποτό, κάποιοι που καπνίζουν δυστυχώς και είναι καπνιστές, και με το τσιγάρο, που είναι λοιπόν κάποιες πράξεις οι οποίες ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Άρα και εκεί ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό. Η ενυδάτωση είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθάει. Δεν τρώμε συνήθως πολύ καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να είμαστε στο σπίτι και να μαγειρεύουμε. Άρα η κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση νεπνευματούχων ποτών, το να καπνίζει κάποιος, το να ατμίζει, εγώ βάζω πάντα και το άτμισμα λόγω της ιδιότητάς μου στην Ευρώπη, το να μην κοιμάται καλά και να μην τρώει καλά, για κάποιες μέρες σίγουρα ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Εκεί λοιπόν, σε ένα συνοστισμό, να μην το αντιληφθούμε καλά, είμαστε λίγο πιο ευπαθείς. Κάθε ένας από εμάς δεν χρειάζεται να ανήκει στην ευπαθή ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί όντως να νοσήσει με γρήπη. Ναι. Άρα το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, και που αξίζει για να περάσουμε όλοι οι καλά διακοπές και να μην λείψει κανένας από το τραπέζι του πανηγυριού, είναι αν έχουμε λίγο πυρετό, αν έχουμε βήχα, αν έχουμε καταρροή, αν δεν αισθανόμαστε καλά, έχουμε τάση για εμετό ή έχουμε διαταραχές του γαστρεντερικού, να κάνουμε ένα αυτοτεστ. Δηλαδή να αυτοδιαγνωστούμε μόνοι μας ποια τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, και ωστότου βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε νοσήσει, κολλήσει κάποιον ιό, ας απομονωθούμε λιγάκι.
1: Ας παραμείνουμε μία-δύο ημέρες. Έτσι, ακριβώς.
0: Το λέω, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βλέπω πως αρκετοί νέοι που έχουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα τώρα το καλοκαίρι, έτσι λογικό, πάνε από νησί σε νησί και καλά κάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, γυρνούν από τα νησιά και κάτι έχουν τσιμπήσει, κάτι έχουν κολλήσει.
1: Το έχουμε δει και στην κλινική πράξη, συζητώντας, ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι υποτιμούν τα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Κάποιος που είναι νέος, που θέλει να διασκεδάσει, που έδωσε πανελλήνιες, που πέρασε. Είμαστε και εμείς, ήμασταν να το πω σωστά, και εμείς ναι, και ξέρουμε πώς είναι. Όμως έτσι, επειδή εκεί μπορεί να επιβαρυνθεί η κλινική εικόνα και να γίνει κάτι λίγο πιο βαρύ, και αυτό που θα αυτοπεριοριζόταν σε 2-3 μέρες μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο, λίγο μία προσοχή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Να πω ότι από την εμπειρία μου στα χρόνια της πνευμονολογίας έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο. Μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα ή να έχει διαγνωστεί και να μην θέλει να διακόψει τις διακοπές του. Και αυτό λίγο να το δούμε σαν συμπεριφορά. Γιατί κάποιος σου λέει, δεν έχω και τίποτα, δεν είμαι. Όμως όταν τελειώνουν τις διακοπές και πραγματικά έχουν εξαντληθεί, γιατί δεν αλλάζουν τίποτα έτσι στη διαδικασία των διακοπών τους, έρχονται κατάκοποι και εξαντλημένοι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ήρεμοι, καλά, να πλένουμε τα χεράκια. Μια μασκούλα, αν βλέπουμε ότι υπάρχει πολυκοσμία και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει αν ανήκει σε κάποια ευπαθή ομάδα, και το καλοκαίρι θα κυλήσει εξαιρετικά.
0: Αυτό θέλουμε, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κυλήσει, έτσι όπως περιγράψατε και εσείς την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσικρικά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων και πνευμονολόγος στο Σωτηρία.

0: Παπακαλού κράτατο το τραγούδι, να τα ακούσουμε όλο. Ολίβια Ροντρίγκο, αγαπάμε. Πάμε στην Σιτία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εδώ και λίγη ώρα για μια φωτιά. Φαινόταν σοβαρή, αλλά φαίνεται πως έχουμε καλά νέα από εκεί. Φωτιά που ξέσπασε στο Καρύδι Σιτίας. Ο Δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Γεια σας, κύριε Ζερβάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Ναι, η φωτιά είναι σε μια χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχει επεκταθεί σε πολιτικές καλλιέργειες. Η πυροσβεστική είναι εκεί, πολιτική προστασία. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι σε υποέλεγχο, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κοντά, ενώ έχει δοθεί βέβαια 112 στα τοπικά διαμερίσματα που είναι εκεί δύο χωριά, ήταν ο Σικαρίδη. Δεν, απλώς για ενημέρωση, και δεν
0: ανησυχείτε ότι η φωτιά θα πάει προς τα εκεί,
1: Ναι, δεν φαίνεται προς το πάνω κάτι τέτοιο.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα.

Αυτή είναι η Ολιβία Ροντρίγκο, hot όνομα της pop μουσικής σκηνής όλων αυτών των καιρό, με το γιατρικό της, The Cure. Σας έχει ερεθίσει το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την ανακύκλωση. Ο ΕΣΥ μου λέει πως έξω πληρώνουν σε πολλές χώρες με τον όγκο, η ανακύκλωση είναι δωρεάν, έτσι ανακυκλώνουν. Άλλο μήνυμα που μου είχε στείλει ποιος, ο Χάρης, στη Γερμανία σου χρεώνουν το πλαστικό μπουκάλι όταν το αγοράζεις και απλά σου επιστρέφουν το ίδιο ποσό όταν το γυρνάς, για παράδειγμα 24 λεπτά το μπουκάλι το γαράνε. Γνωρίζω πως λειτουργεί εκεί το σύστημα, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό το σύστημα εκεί, διότι σε υποχρεώνει να το πληρώσεις τη τιμή, το κόστος της ανακύκλωσης. Αν θες βεβαίως δεν το γυρνάς και έχεις πληρώσει μια ακριβότερη τιμή. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα, σίγουρα από, από τις 33 συσκευασίες που αποτιμώνται σε 1 ευρώ και νομίζω κανείς δεν είχε επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον να στείνεται σε ουρές για ένα τόσο μικρό ποσό. Αντώνης Παράσχης μου λέει το ίδιο, πως στη Γερμανία έχεις προπληρώσει 25 λεπτά το μπουκάλι και τα παίρνεις πίσω. Ναι, το θέμα είναι τις καλές πρακτικές του εξωτερικού να τις αντιγράψουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Μπας και από αυτό το 18% των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Η Μέρη βάζει και μια άλλη παράμετρο του θέματος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, καθάριζαν συνεχώς, φόρτωναν, ξεφόρτωναν, άλλαζαν σακούλες.

0: Από την δεκαήμερη παραμονή μου στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε οικογενειακώς στη Γερμανία, ξαναλέω, σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που πάντα ξεχωρίζει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι μια αρνητική διαπίστωση που κάνουμε όλοι για την χώρα μας και ειδικά όσοι μένουμε σε αστικά κέντρα, είναι το πόσο πράσινο έχουν εκεί έξω. Πόσα πάρκα και τι ποιότητα ζωής έχουν τέλος πάντων οι πολίτες, διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το πράσινο και τα πάρκα, ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εμείς, οι δικές μας πόλεις δηλαδή, σε ποσοστά αστικού πρασίνου ανακάτοικο παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βλέποντας τα σχετικά στοιχεία. Στο 60% των ελληνικών πόλεων οι πράσινοι χώροι καλύπτουν λιγότερο από το 20% της έκτασής τους. Σε ευρωπαϊκές πόλεις προηγμένες, εκεί βλέπεις ότι είναι πάνω από το 50, 60 και 70%. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα, όμως υστερούν σημαντικά έναντι των προηγμένων πόλεων του εξωτερικού χώρου, και αυτό γιατί το κακό έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η πολεοδομική διάταξη πια τέτοια που δύσκολα μπορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να κάνεις σοβαρές σημαντικές παρεμβάσεις. Μικρές ανάσες δροσιάς μπορείς να δώσεις στους πολίτες, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις είναι δύσκολο να τις κάνεις. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα βάζει και μια άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις πόλεις μας. Μιλάμε για ελιές και λεμόνια. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος από την εκάστοτε δημοτική αρχή, κάποιο συνεργείο που να πάει εκεί να επιληφθεί του θέματος, να μαζέψει τις ελιές ή τα λεμόνια. Σε εποχές που διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ και δικαίως για την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτά τα προϊόντα και με αυτά τα αγαθά, νομίζω είναι αμαρτία από το Θεό όλα αυτά να πετιώνται και να μην αξιοποιούνται. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να τα πούμε για αυτό το θέμα. Για το πράσινο στις γειτονιές μας και τα δέντρα μας είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του Sky 100,3 και στους ακροατές του.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το πράσινο στην Αθήνα που βρισκόμαστε, τι έχετε να μας παρουσιάσετε εσείς ως αντιδήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την εξάπλωση του πράσινου, γιατί αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι και για μένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί επί χρόνια έχοντας ασχοληθεί με ζητήματα του περιβαλλοντικού, του ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου, αποτελεί για μένα μια πολύ σημαντική παράμετρο. Και από τη στιγμή που ανέλαβα τη Δήμαρχος Πρασίνου, πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά, και το λέω αυτό στην κυριολεκσία, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, που είναι μια πολύ δύσκολη πόλη ως γνωστό. Έτσι, το πρώτο που κάναμε ήταν να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό πρασίνου, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία των προσπαθειών που κάνουμε. Και έχει αρκετές καινοτόμες διαστάσεις που αφορούν το ισοζύγιο πρασίνου που πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα και να αυξάνεται πολλαπλά όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κοπή δέντρου. Έχει την προστασία, που την αυξημένη προστασία για τα δέντρα. Έχει τον τρόπο που θα πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα στην ανάπτυξή του και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να πληρώσουν το δυσκολαστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα, το Athens 3, που αποτυπώνει την κάθε συγκεκριμένη σε συγκεκριμένο σημείο όπου γίνεται και μπορεί διαδραστικά, με έναν τρόπο, μπορεί να το πούμε κάπως έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο δημότης, ο οποιοσδήποτε, να μπει και να δει πού και τι φυτεύουμε και πώς το φυτεύουμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αφού κάναμε αυτά τα δύο βασικά πράγματα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια φυτεύσεων. Και ανακαλύψαμε ότι πραγματικά σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν διαπιστώνετε κι εσείς που έχετε μια εμπειρία πολλών χρόνων από την παρουσία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αποστολόπουλο, ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας? Δεν υπάρχουν χώροι τώρα να κάνει πάρκα.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα, και πάντα όταν, ξέρετε, μου φύγουν ένα τέτοιο, αυτό το ζήτημα το πολύ βασικό, πάντα θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα τα προηγούμενα χρόνια, στην αγωνία του προφανώς και αυτός να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για την Αθήνα, και κάνει μια εξέλευτη πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή, αλλά έχουμε χάσει αυτή την ευκαιρία, να δοθούν.
0: Ποια πρόταση
1: χώροι,
0: να τη θυμίσουμε.
1: Χώροι, ναι. Να δοθούν χώροι στο τότε ελληνικό που ακόμα δεν είχε πει σε αυτή τη διαδικασία που έχει πει σήμερα, ώστε να χτιστούν εκεί σπίτια για ανθρώπου που μένανε στην Κυψέλη, στο ευρύτερο κέντρο τη Αθήνα και να πάμε να προχωρήσουμε σε κατεδάφιση πολυκατοικιών. Ήταν κάτι πολύ δυναμικό για τα μέτρα τα
0: ελληνικά. Και να φτιάξουμε εκεί χώρου πρασίνου. Ναι.
1: Ακριβώ αντίστροφα δηλαδή. Mm. Κάτι πολύ προηγούμενο. Αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
0: Πολύ ριζοσπαστικό για Ελλάδα ακούγεται αυτό. Πολύ ριζοσπαστικό.
1: Ναι, πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε έτσι. Έχουμε αυτού του χώρου πρασίνου που υπάρχουν.
0: Ναι, είδα για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι κύριε Αποστολόπουλε, πως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας εγκαινίασε έναν λεμονόκηπο στο Κουκάκι, εκεί στην Καλλιρόης. Αυτό το λεμονόκηπο θα πηγαίνει κάποιος να τον φροντίζει, να κλαδεύει τα δέντρα, να βλέπει να αναπτύσσονται, να παίρνει μετά τα λεμόνια από τις λεμονιές.
1: Είναι ένα από τα 5 πάρκα που έχουμε δημιουργήσει τα καινούργια. Ο λεμονόκηπος εκεί με τη βοήθεια και τη χορηγία και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει πολύ αμύτα. Είναι το microforest στην Αλεπόδρυπα με τη βοήθεια της L'Oréal. Είναι ένα μικρό πάρκο στην Ακακίου με τη βοήθεια της ΔΕΗ Ακακίου και Υπήρου συγκεκριμένα. Και το πάρκ, τα δύο πάρκα που έχουμε φτιάξει με δικές μας δυνάμεις, Κάλβου και Δεύτερη πίσω από το εφετείο Αθηνών. Ένα πολύ ωραίο γραμμικό πάρκο. Και το Εστιριζούπολη δίπλα στη Θερμίδα, που στην οδό Βόλου, και εκεί είναι ένα μεγάλο πάρκο, καινούριο και αυτό σε κατελημένους παρατημένους χώρους όλα αυτά. Προσέξτε τώρα, τα λεμόνια λοιπόν εκεί, προφανώς θα μπορούσε κάποιος και να δοκιμάσει να το πάρει το λεμόνι και είναι κάτι ενδιαφέρον σαν προοπτική. Μας αρέσει η ιδέα αυτή ότι θα μπορούσε κάποιος να βλέπει τα νεράδια, να το πω κάποιος διαφορετικά, να πετιώνται κάτω γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Αντικαθιστώντας τις νεραντίες με λεμονιές δίνεις μια τέτοια προοπτική ότι το λεμόνι δεν θα πεταχτεί κάτω. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβαζε τα μικρότερα ξαδέλφια μου στην τοσίτα και μάζευε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα νεραντάκια για να φτιάχνει υλικό. Τώρα με τα λεμόνια έχουμε μια άλλη προοπτική και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τις ελιές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μια απογραφή το τελευταίο χρονικό διάστημα για το που υπάρχουν μαζικά ελαιόδεντρα. Θα τα πάμε βέβαια να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις.
0: Έχουμε αρκετές ελιές στην Αθήνα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Υπάρχουν αρκετές ελιές και υπάρχουν και σημεία που είναι μαζικά φυτεμένες, όπως για παράδειγμα ακόμα και την περιοχή του Ελαιώνα, τη Λεωφόρο Καβάλας. Το θέμα είναι να διερευνήσουμε, επειδή για παράδειγμα στη Λεωφόρο Καβάλας στην περιοχή του Βοτανικού ήταν και βιομηχανική ζώνη, να διερευνήσουμε αν αυτές έχουν και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Και η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε, αν είναι όλα καλά και αρχίσουμε και με τις δυνάμεις του εθελοντισμού να μαζεύουμε αυτές τις ελιές, να τις προσφέρουμε προς για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή σε οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προβλήματα επιβίωσης και που ακόμη και ένα μπουκαλιλάδι τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην προοπτική μας, στο πρόγραμμά μας αυτό να το δούμε. Και μέσα σε αυτά πρέπει να πω ότι έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα 13.609 νέα δέντρα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές, δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι που λένε.

0: κύριε Αποστολόπουλε.
1: Γραμματικά, χορηγούμε είτε βάσματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε ή ακόμη περισσότερο πρωτότυπο. Απελευθερώνουμε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, εχθρούς, φυσικούς εχθρούς έντομα, τα οποία τρώνε τα έντομα που τρώνε τα δέντρα.
0: Μάλιστα. Σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ ένα θέμα είναι πώς αποκτάς περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει όσο θα θέλαμε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς συντηρείς και φροντίζεις το υπάρχον πράσινο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου στην Ερυθρέα, έχουμε κοντά στο σπίτι μας ένα πάρκο, το πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου. Πηγαίνοντας εκεί με τα παιδιά, χτες διαπίστωσα ότι πράγματι η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς έχει όντως φροντίσει, έχει κλαδέψει, έχει ποτίσει. Λέω μπράβο οι άνθρωποι. Είχα πάει όμως πριν από μερικές εβδομάδες και στο Άλσο Σύγκρου. Δεν σε εσάς τώρα, μιλάμε για την περιοχή του Αμαρουσίου. Παρατημένη εικόνα, δηλαδή δεν γίνεται, έστω και αυτά τα λίγα πάρκα τα οποία έχουμε, να είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τα φροντίζετε αυτά, να είναι σε μια καλή κατάσταση?
1: Εντάξει, για το πάρκο Συγκρού συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, γιατί είναι στο Μαρούσι, αν και θεωρώ ότι είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν το λέω. Το βάζω ως παράδειγμα, επειδή εγώ δυστυχώς μένω στα βόρεια και δεν κατηφορίζω συχνά για το κέντρο.
1: Εκεί στα βόρεια, εκεί στην Κυφυσιά, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Όσο μέσος Αθηναίος, όχι.
1: Εμείς εδώ έχουμε στην Αθήνα αυτό που λέτε, έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί τι συμβαίνει? Η Αθήνα είναι ένα πεδίο, έτσι θα έλεγα, διαφόρων αντιπαραθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα πάντα, από τα πολιτικά ζητήματα μέχρι διαπροσωπικές θέσεις, μέχρι την εκτόνωση που κάθε ηχάρπαστος μπορεί να δημιουργήσει απέναντι στα δέντρα, ενώ τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Και τι γίνεται με αυτό? Ενώ γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στη συντήρηση του πράσινου και δίνουμε και μια μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν και τα δέντρα που πιστεύουμε, ποτίζοντάς τα το καλοκαίρι ή κραδεύοντας το χειμώνα, έχουμε από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι φωνάζουν, για να μην πω ότι βρίζουν, ότι κραδεύουν πολύ τα δέντρα ή τα κόβουμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ακούγεται μέσα μια φάνταση θεωρία ότι δεν κόβουν τα δέντρα για να προωθηθεί και να εξαπλωθεί το δίκτυο 5G, δηλαδή ότι να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιου άλλου οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν κλαδεύουμε τόσο τα δέντρα. Οπότε πρέπει να βρούμε, με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα, και νομίζω το έχουμε βρει, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σχετικών επικοινωνιότητας, ένα μέσο όρο. Δηλαδή, κλάδεμα ναι, ήπιο ναι. Πολλές φορές όμως οι συνθήκες μας εμποδίζουν εκ των πραγμάτων. Για παράδειγμα, οι μουριές που έχουν χτυπηθεί από το κινέζικο σκαθάρι και που προσπαθούμε να τις διασώσουμε, όπως είπα πριν, χάρηκαν 5.000 μουριές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι όταν κλαδεύονται λιγότερο, τεραίνονται και λιγότερο. Οπότε έχουμε μειώσει την κλάδευση της μουριές για αυτόν τον λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται βέβαια περισσότερο ένταση κλαδέματος, γιατί μπορεί ένα δέντρο να έχει προσδοθεί από κάποια άλλη ασθένεια και να χρειάζεται περισσότερο για να μπορέσει να επιβιώσει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που σταθμίζονται. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολλοί οι οποίοι από ημιμάθεια ή από διάφορα ορμόμενα, από διάφορες παρορμήσεις, είτε πολιτικές είτε προσωπικές είτε οτιδήποτε, λένε τα δικά τους. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το σωστό και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Όντως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιώργος Αποστολόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

0: είμαστε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρους. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες, κάτι καλό παιδιά. Εντάχει και έτσι τηλεγραφικά σε άλλα νέα από τον κόσμο. Πρώτων πυλών φαίνεται πως είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για το στενό του Ορμούζ. Κάτι θα πάρει το Ιράν, κάπου θα κάνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ό,τι φαίνεται. Κάποια από τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας έχουν δημοσιευθεί. Βεβαίως πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, οπότε περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και μετά τα λέμε. Συζητιέται πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή η αλλαγή που έχουμε στην ηγεσία της Google ότι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο αρχιτέκτονάς της, ο Jeff Dean, αποχωρεί στην θέση του ο Ντέμις Χασαμπής. Να δούμε τι ακριβώς θα σηματοδοτήσουν αυτές οι αλλαγές, ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Με την Google βέβαια, όπως υπογραμμίζουν μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, να χάνει διαρκώς κορυφαία στελέχη. Υπάρχει και εκεί ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτά μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις, δίτη ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο πόστο μας, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Σπύρος Μάλης. Γεια χαρά!
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Χόρεψε, λεβετό παιδό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στο οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Καθεσυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5.30 το πρωί σε χορτολιβατική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επεσημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθε στο Μεγάλο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΙΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Μπρετ στα 79 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του ορμούς βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά έδιδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τσεσεκά, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με αντοχές. Εσάς που παραμένετε στην πόλη μας, να περνάτε όμορφα, εσείς που μας ακούτε από κάποια παραλία ή, όπως σας είπα χθες, προχθές, πότε τα λέγαμε, εγώ προτιμώ το βουνό, προτιμώ το πράσινο, προτιμώ τον περίπατο στο μονοπάτι. Η θάλασσα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και με κουράζει, ίδιον και αυτό της ηλικίας ή χαρακτηριστικό σημάδι του ότι αρχίζουμε και μεγαλώνουμε. Είναι οι αναπάντητες που μας κάνει η ηλικία. Τέλος πάντων, ας μην πούμε σε αυτά και στεναχωρηθούμε πρωί-πρωί, χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εύχομαι να έχετε μια καλή ημέρα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού. Επειδή κάποιες φορές είτε εμείς χρησιμοποιούμε λάθος μονάδα μέτρησης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι να μετρήσει απόσταση και παίρνει ζυγαριά, πώς να το πω. Είτε η μεζούρα που παίρνει είναι λειψή, κοντή, χαλασμένη. Ή εμείς έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Διαβάζω από πολλά ρεπορτάζ, τώρα έχω μπροστά μου του πρώτου θέματος. Η Google προήγαγε τον Ελληνοκύπριο Σερ Ντέμι Χασάμπι, και Χασάπι να τον επείτε. Θα γυρίσει ο άνθρωπος, θα σας πω το γιατί. Χασάμπι στη θέση του Προέδρου και Επιστημονικού Επικεφαλής του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης της Google. Μιλάμε για έναν κολοσσό, τον οποίο αναλαμβάνει στο πιο κρίσιμο κομμάτι του, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χασάμπης είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από κάνα χρόνο, 1,5, σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επίσης έχει μια, με θετικό πρόσημο το βάζω, μην παρεξηγηθώ, πετριά, καλώς εννοούμενη, γιατί βλέπει που πάει το πράγμα, πετριά με την τεχνητή νοημοσύνη και την επόμενη μέρα σε αυτό το τομέα. Και το έχει δείξει αυτό. Οπότε είχε έρθει εδώ σε μια εκδήλωση για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Χασάμπης, λοιπόν, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου το 1976 ως Χασάπης. Χασάπης ήταν το όνομα του πατέρα του, Κύπριος που πήγε στην Αγγλία ο άνθρωπος και εκεί προσπάθησε να μεγαλώσει την οικογένειά του και όπως δίνουν τα πράγματα τη μεγάλωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο. Έχει δύο παιδιά, ο Ντένις Χασάμπης, από πολύ νωρίς έδειξε ότι διαφέρει αυτό το παιδί. 4 ετών, λέει, παρακολούθησε τον πατέρα και το θείο. 4 ετών. Παρακολουθούσε τον πατέρα και το θείο του να παίζουν σκάκι. Δεν ήξερε τι είναι, έβλεπε τα τετράγωνα άσπρα μαύρα κτλ. Εγώ ακόμα έτσι τα βλέπω εντωμεταξύ, ως τετράγωνα άσπρα μαύρα, καμία σχέση, ούτε καν τις κινήσεις. Εκείνος όμως, και εκεί διαφέρουμε με τον κύριο Χασάμπη, γι' αυτό εγώ δεν είμαι επικεφαλής της Google. Εκείνος όμως, μέσα σε μερικούς μήνες, όχι μόνο είχε μάθει να παίζει σκάκι, αλλά στα 12 του ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και επαγγελματίας παίκτης. Άρχισε λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν οξύνος, φαινόταν ότι το είχε το παλικάρι και πέρασε στην απαρχή των παιχνιδομηχανών της δεκαετίας του 80. Εκεί οι παιχνιδομηχανές γνώρισαν μια μεγάλη άνθηση από το σφαιριστήριο και τα φλιπεράδικα, βοήθησε με και σε τις ίδιες ηλικίες. Δεν τα λέγαμε, όχι. Ουφάδικα, ναι. Από τα ουφάδικα της γειτονιάς πέρασε η παιχνιδομηχανή, πέρασε και έγινε μια οικιακή κατάσταση. Στο σπίτι δηλαδή, μαζεύονταν φίλοι και παίζανε. Εγώ επίσης δεν τα συμπάθησα όλα αυτά, αλλά δεν ενδιαφέρει και πολύ. Ο Ντέμις Χασάμπης, λοιπόν, Ξεκίνησε με τις παιχνιδομηχανές της δεκαετίας του 80. Άρχισε να φτιάχνει δικά του video games, και μάλιστα τα οποία γνώρισαν εκατομμύρια πωλήσεις. Δηλαδή άρχισε να κερδίζει ασύλληπτα λεφτά μέσα από την δημιουργία και τον προγραμματισμό παιχνιδιών για το σπίτι, παιχνιδομηχανές. Και τότε ήταν που πέρασε στο επόμενο στάδιο. Δεν έμεινε εκεί, δεν έμεινε ένας άνθρωπος που ήταν σε ένα υπολογιστή και σχεδίαζε πώς θα πηδάει το γοριλάκι, να πιάνει μια μπάλα, να την πετάει, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ένα επικερδές επάγγελμα, έτσι δεν το συζητάμε. Πήρε το δεύτερο πτυχίο του στην νευροεπιστήμη και στην μελέτη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μελέτησε εις βάθος το φαινόμενο της αμνησίας και τον μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου, δημοσιεύοντας πολλά άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά και από άλλους επιστήμονες. Ίδρυσε την DeepMind, την εταιρεία επιχείρηση με τις κορυφαίες εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Χασάμπη συνέχισε την έρευνά του, συνέχισε τις μελέτες του, πήρε τον Νόμπελ Χημίας, είναι νομπελίστας, πήρε τον Νόμπελ Χημίας και έλυσε και ένα γρίφο που για τους βιολόγους ήταν για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήταν ένα ταμπού, ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, και κατάφερε μέσα από αυτή τη λύση που έδωσε να βρουν τη διαδρομή, την αποστολή της εκάστοτε πρωτεΐνης. Αυτό το γρίφο τον έλυσε ο Χασάμπης μαζί με τον κύριο Τζον Τζάμπερ και κατασκεύασαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία AlphaFold2. Μέσω της DeepMind και της μητρικής εταιρείας που είναι η Google. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επιστήμονες, 2 εκατομμύρια επιστήμονες από 190 χώρες του πλανήτη χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, την AlphaFold2, που δημιούργησε ο Χασάμπης με τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, θα καταλήξω σιγά σιγά. Κλείνουμε το κεφάλαιο Χασάμπης. Τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, στρέφουν τα προγράμματά τους προς την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουν ότι η αγορά ζητάει εργαζόμενους με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και από ό,τι λένε, οι δεξιότητες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερης αξίας για τις επιχειρήσεις από τα MBA. Δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί, δίνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατοντάδες χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να αποκτήσει ένα μάστερ το οποίο θα τον κάνει περιζήτητο στην αγορά, και είναι ακόμα περιζήτητος με ένα τέτοιο εφόδιο, και οι επιχειρήσεις σου λέει εντάξει, πολύ καλό αυτό που έκανες, δεν το συζητάμε, δεν είναι για τα σκουπίδια, αλίμονο, αλλά εγώ θέλω κάποιον αυτή τη στιγμή να μου τρέξει τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση όχι μόνο στην αγορά εργασίας, σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Να μου πείτε ένα παιδί που σήμερα θέλει να σπουλάσει φιλόλογος, που ξέρει εκ των προτέρων ότι ποια είναι η πορεία ενός φιλολόγου σήμερα στην Ελλάδα. Δεν το υποτιμώ, δεν το λέω. Καταλαβαίνετε τώρα κάθε μου λέξη, σκέφτομαι κιόλας μήπως παρεξηγηθεί και πει εσύ σπουδές οι οποίες προάγουν, ας πούμε, το πνεύμα, κλασικές σπουδές κτλ. Γιατί τις υποτιμάς? Δεν τις υποτιμώ. Το θέτω όμως σε μια ρεαλιστική βάση και λέω ότι μπορείς να πεις σε ένα παιδί, να το παροτρύνεις, να του πεις άσε αυτές τις σπουδές ανθρωπιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα και να στραφείς εκεί, αν δεν έχει, πόσο μάλλον αν δεν έχει την έφεση, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει πώς θα διαχειριστείτε τα της οικογένειάς σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαμορφώνεται ένας κόσμος γύρω μας, ο οποίος έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι εμείς μεγαλώσαμε, και δεν πρέπει ο τρόπος με τον οποίο εμείς μεγαλώσαμε να είναι σημείο αναφοράς για το που θα κατευθύνουμε τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δούμε το πράγμα λιγάκι με βάση τις πραγματικές του διαστάσεις. Γι' αυτό σας έκανα όλη αυτή την εισαγωγή. Ξεκίνησα από το Γασάμπι, πώς μεγάλωσε, τι έκανε, που βρίσκεται τώρα, που κινούνται τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τι ζητάει η αγορά εργασίας και, για να το κάνω ακόμα πιο ταπεινό, πώς θα γεμίσει η τσέπη σου. Δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο και δεν ξέρω και αν, πώς να το πω, εάν είναι αυτό το οποίο γεμίζει και τη ζωή σου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς και να παραβλέψεις ότι θα βγεις σε μια αγορά εργασίας στην οποία μπορεί εσύ να νιώθεις ότι έχεις τα εφόδια, αλλά οι εργοδότες σου ζητούν κάτι πολύ διαφορετικό.

Πολύ καλημέρα σας λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε, συγγνώμη αν έγινα κουραστικός, ο Παναγιώτης Παπακαλούς θα φροντίσει με τις μουσικές που βάζει, γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμιτς έχει επιλέξει, έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ο Παναγιώτης φροντίζει ούτως ώστε αυτή η μουσική να φτάνει με τον καλύτερο τρόπο στα ραδιοφωνά σας, να την απολαμβάνετε, λίγο να ανεβαίνουμε κιόλας σε άλλους ρυθμούς. Ο Γιώργος, εκτός από το χασάμπι, λέει και ο φραπές είναι διάνοια, σου εξαφανίζει στο άψες βίσε επιδοτήσεις. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος για να ανοίγουμε εδώ πέρα τη συζήτησή μας με τα μηνύματά σας είναι στην ιστοσελίδα Sky Radio. Όταν την ανοίγετε την ιστοσελίδα μας, καλά εκτός από το ότι ενημερώνεστε για όλα, δεν το συζητάμε, με πολλά βίντεο και πολλές εικόνες, γιατί αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η ιστοσελίδα, που έχει ο Sky. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια πλούσια θεματολογία, η οποία συνοδεύεται από τα βιντεάκια, τη φωτογραφία της. Τι να κάνουν, παιδιά, έχει αλλάξει κιόλας. Δηλαδή, δυστυχώς, με θλίψη το λέω, ελάχιστοι πια έχουμε μείνει να διαβάζουμε εφημερίδες. Ο αναγνώστης θέλει την εικόνα, θέλει το βίντεο, θέλει την γρήγορη ενημέρωση. Θέλει να μπει και μέσα σε 2-3 λεπτά να τα έχει όλα μπροστά του. Καλό αυτό, κακό δεν είναι επί του παρόντος. Λέω όμως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει κερδίσει το διαδίκτυο και ο Sky είναι αλήθεια ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Έχει κερδίσει, κερδίζει μάλλον όλο και περισσότερους αναγνώστες. Το ραδιόφωνο έχει άλλα πλεονεκτήματα, έχει την αμεσότητα. Έχει τη συζήτηση εδώ που ανοίγουμε μέσα από τα μηνύματά σας. Έχει την ανάλυση σε ένα γεγονός. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, ιδιαιτέρως μέχρι μιας ηλικίας, δηλαδή νεαρής, μέχρι τα 25, 30 ή και παραπάνω, τα 35, 40, δεν έχω κάποιο στατιστικό στοιχείο. Λέω τώρα με βάση την εμπειρία μου από το περιβάλλον, από τους φίλους, δεν ενημερώνονται καν από ιστοσελίδες ενημέρωσης. Ενημερώνονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα social. Δηλαδή, διαβάζει ο άλλος μια είδηση στο Facebook ή βλέπει ένα βιντεάκι στο TikTok και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να δει, ρε εσύ, μήπως αυτό είναι ψεκασιά, μήπως μου λέει κάτι παράλογο. Στέκεται σε αυτό που του προσφέρεται μέσα από ένα βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων. Το μεταφέρει στην παρέα του, η παρέα του το μεταφέρει στις παρέες της και έτσι κυκλοφορεί ένα νέο το οποίο τις περισσότερες φορές είναι δράκος, δηλαδή δράκος κανονικός. Βγάζει φλόγες, πετάει, είναι όλο το πακέτο του δράκου. Κυκλοφορεί ο δράκος με απίστευτη ταχύτητα και σε πιάνει κάποιος, εσένα που το έχεις μελετήσει ένα θέμα, που έχεις μπει, το έχεις ψάξει. Σε πιάνει λοιπόν αυτός που έχει καταπιεί το δράκο και σου λέει, το ξέρεις ότι έτσι και έτσι. Εσύ επιχειρείς εκ πρώτης, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει φάει την ψεκασιά. Επιχειρείς τώρα να του κάνεις τον αντίλογο και να του πεις, φίλε μου, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Και η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις, άντε ρε που εσύ ξέρεις.

Ναι, Αλεχάνδρο μου, καλή σου ημέρα. Μεγάλωνουμε. Τι να κάνουμε, και εσύ στα 52, θάλασσα, όχι πια, λες, πισίνα και με το ζόρι, με ανεμιστήρα στο μπαρ, οπωσδήποτε, καλή σου ημέρα, συμπάσχου Αλεχάνδρο. Ρε θηρίο Τάκη από το Λαγονίσι, πήρες και 2,5 μέρες ρεπό. Τι λες τώρα, τέτοια εποχή και παίρνεις ρεπό, Τάκη από το Λαγονίσι, είσαι με τα καλά σου. Καλή δύναμη φίλε μου, με το καλό επιστροφή στην εργασία. Παναγιώτη Παπακαλού σου σας είπα και Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν σας... Α, όχι, και Πέτρο Μωράιτη σας είπα. Σας έχω πει και Σπύρο Μάλι εδώ, που προσπαθεί, επιχειρεί, τι να κάνει και αυτός, να σταθεί όρθιος σε ένα πολύ απαιτητικό κοινό, αυτό το πρωινό του Sky. Και Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι ο άνθρωπος κλειδί, όχι μόνο για την πρωινή ζώνη του Sky, και μας βοηθάει πάρα πολύ όλους να τα βγάζουμε πέρα με τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του. Μιας και μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή, γράφει ο ΕΕΣΥ, ψάχνουν φιλολόγους για εκπαίδευση Α8 με το τουφέκι. Δηλαδή έχουν ζήτηση. Αυτό το εκπαίδευση Α8, να με συγχωρείς, λίγο που το κοίταξα, είναι κάποια εξειδικευμένα προγράμματα. Δεν το γνωρίζω. Αν έχει όμως έτσι κατάσταση, χαίρομαι ειλικρινά. Εγώ δεν ξέρω αν το κατάλαβες, δεν προέτρεψα κάποιον να στραφεί αλλού, ούτε θα υποδείξω εγώ τι θα κάνει κάποιος στη ζωή του, ούτε θα υποτιμήσω κάποιο επάγγελμα. Προσπάθησα να χαρτογραφήσω μια κατάσταση που αρχίζει να διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας. Καλά, όχι, έχει αρχίσει, έχει ήδη διαμορφωθεί, δεν έχει αρχίσει.

Α, Γιώργο μου, εσύ φύγεις ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ο μαθητής γυμνασίου λέει, που παίρνει μια φωτογραφία την άσκηση και του βγάζει η AI τη λύση. Τι κάνουμε εδώ? Α, εδώ τουλάχιστον με την αρθρογραφία που έχω διαβάσει από ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι το έχουν μελετήσει το φαινόμενο, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα δείξει που θα πάει το πράγμα. Αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις, δεν μπορείς να το αποτρέψεις, δεν μπορείς να το διακόψεις. Είναι μια πραγματικότητα. Και ως πραγματικότητα όμως τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τη ρίξεις να ρίξεις το ανάθεμα? Πρέπει να αρχίσεις το μυρολόι? Όχι. Άλλο λένε ότι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τους μαθητές να κάνουν εργαλείο τους την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μην γίνουν υποχείρια, αλλά να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη νέα γνώση και να την εκμεταλλευτούν, να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό πρέπει να γίνει.

Μας λείπει και ο Κογιομιχάλης τώρα, ο Δημήτρης Κογιομιχάλης, και δεν έχουμε την κίνηση. Αλλά παρατήρησε ο Παναγιώτης Παπακαλούς από το στούντιο, ο άνθρωπος Γεράκη, ο άνθρωπος με την όραση Γερακιού, μου λέει έξω, μου λέει απέναντί μας, στην παραλιακή, γίνεται ένας ψιλοχάμος. Και όντως, από ό,τι βλέπω με το μάτι και όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google, υπάρχει ένα θεματάκι στο ύψος, εδώ το δικό μας, του Sky, στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά, που συνεχίζεται αυτή η δυσκολία και στην ευθεία του, ας πούμε, που είναι η Μικράς Ασίας, για να βρεις στο λιμάνι. Είναι αρκετά φορτωμένος ο δρόμος προς Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται, επειδή είναι Πέμπτη, μπορεί να σχετίζεται με Φεβριό. Καλά, ειδικά αύριο και όλας, και η τελευταία του Αυγούστου. Να πάτε να περάσετε όμορφα, παιδιά.

0: Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα. Όλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, καλή σου ημέρα Χάρη μου. Δυστυχώς αυτό με τους δράκους συμβαίνει πολύ συχνά και με γνωστούς άνω των 50. Εγώ διαβάζω, σου λένε. Ξέρεις τι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αντιμετωπίσουμε. Πώς να το πω, να αλλάξουμε μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί. Δηλαδή οι νέοι ενημερώνονται μέσα από τα social. Είναι πολύ δύσκολο να στραφούν σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτή πια είναι η ζωή τους. Δηλαδή στρέφεται γύρω από τα social, Instagram, TikTok και τα λοιπά. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ρίξουμε βάρος είναι να τους δώσουμε να καταλάβουμε τους κινδύνους που ενέχει η αποκλειστική ενημέρωση μέσα από αυτά τα δίκτυα. Δηλαδή να τον κάνεις να σκεφτεί, να στραφεί στην περαιτέρω ανάγνωση μιας είδησης, ενός γεγονότος, μέσα και από άλλες πηγές. Γιατί δυστυχώς και δεν είναι μόνο το... πώς να το πω, το άδολο, το κάποιος ο οποίος θα πει την παρόλα του. Τις περισσότερες φορές βλέπεις ότι αυτό γίνεται οργανωμένα για να οδηγήσει κάπου συγκεκριμένα. Η Μεράνια Πασχαλίδη με τους τίτλους ειδήσεων και μετά μαζί.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Από τον Sky 100,3.
6: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό της Σιτίας και δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα και δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον Ορεινό Όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εγκριθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που με τιμά με τη φιλία του, τον φίλο μου Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πανέμορφο μέρος, βρίσκεται στην Πρέβεζα από παραλία, μας ακούει, μας λέει τα καλύτερα για την Πρέβεζα, είναι υπέροχη λέει, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, ένα πανέμορφο θέρετρο, ξεκουράζεται ο Μανώλης, να είναι καλά, του εύχομαι ολόψυχα για την οικογένειά του, κάθε καλό, είναι από τους ανθρώπους που έχω στην καρδιά μου, τουλάχιστον εγώ, γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο και... Να, τώρα θα συζητήσουμε σε λίγο για ένα θέμα που θα τον ήθελα πάρα πολύ. Είναι η εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση. Και θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά θα τον αφήσουμε να ξεκουραστεί εννοείται. Δεν είναι μόνο ότι ακούς μια ψύχρεμη φωνή με γνώση, μια φωνή που δεν θα σου παρουσιάσει μόνο το γεγονός, θα σου δώσει όλες τις διαστάσεις για τις δύσκολες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, για τις σχέσεις που έχουν περάσει από πολλά κύματα και έχουν πολλές διαστάσεις, δεν είναι μόνο ότι θα σου μεταφέρει με ψυχραιμία το τι συμβαίνει, είναι και αυτό αν θέλετε δεν έχει αναδειχθεί και αλόγου σεμνότητας και από τον ίδιο και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει για τη στήριξη του ελληνισμού που δυστυχώς συρρυκνώνεται, αλλά ο ελληνισμός που έχει μείνει στην Κωνσταντινούπολη επιβιώνει και προσπαθεί να σταθεί όρθιος σε συνθήκες όχι και πάρα πολύ καλές. Οι προσπάθειες που κάνει λοιπόν και για τους Έλληνες της πόλης και όχι μόνο στην πόλη απανταχού και γι' αυτό είναι, πώς να το πω, η δράση του, η πολυσχεδής είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί το θαυμασμό και την αγάπη. Αφιερωμένο Μανώλη μου. Και έλεγα πως θα τον ήθελα τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ήρθε χθες ξανά στο προσκήνιο με αφορμή μία κίνηση σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά έχει και τη γεωπολιτική διάσταση. Αφορά μία εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτεί κάτι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο... στο οποίο έχουν σημειωθεί αρκετές καθυστερήσεις και λόγω του γεωπολιτικού και για οικονομικούς λόγους και γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και στην Κύπρο, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του στο κεφάλαιο ενέργεια στην Ελλάδα έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και συνεχίζει να το κάνει είναι ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, με την ιδιότητα βεβαίως τώρα και του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα κύριε Μανιάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε για την απάντηση, σε ερώτησή σας δηλαδή, την απάντηση που έδωσε η Υπουργός Εξωτερικών, πώς να το πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία...
1: Είπα και εκπρόσωπος, ναι. Αρμόδια για εξωτερικά και την άμυνα.
0: Έτσι,
1: η κυρία Κάγια Κάλλας.
0: Η κυρία Κάγια Κάλλας, σε ερώτησή σας, αλλά ξέρετε, μπήκε τώρα με... πολύ εμφαντικά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με αφορμή το μπάσιμο του γαλλικού κολοσσού στο έργο. Θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε υποθέτω λίγο με την απάντηση της Κάγια Κάλλας.
0: Θέλετε από εκεί. Θέλετε από εκεί. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Η Κάγια Κάλλας απέστειλε μια απάντηση, γραπτή απάντηση, η οποία νομίζω είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις των τελευταίων αρκετών μηνών, διότι είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ύπατη εκπρόσωπος καταγράφει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Δηλαδή, λέει πολύ καθαρά ότι παρακολουθούμε στενά τα διάφορα δημοσιεύματα για τη γαλάζια πατρίδα, ζητά από την Τουρκία να σέβεται κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, δηλαδή και Ελλάδας και Κύπρου. Οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν στην ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας και ελπίζουμε, δηλώνει, ότι η Τουρκία θα έχει αταλάντευτη προσήμωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Με λίγα λόγια, για να συνοψίσω, είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ιδέα της είπα της εκπροσώπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει αυτά τα οποία δηλώνουμε και εμείς ως κράτος μέλος και τα οποία πρέπει να σας πω τα ίδια ακριβώς είχαμε καταγράψει και πριν λίγες εβδομάδες στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Τώρα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας ως Ελλάδα, ενώ η ελληνική διπλωματία, ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει στα χέρια του δύο πολύ ισχυρά όπλα. Το ένα είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, που είναι πόλαχος για την Τουρκία, και εκεί βοηθήσαμε και εμείς με συγκεκριμένες τοπολογίες που είχα καταθέσει εγώ στον Ισπανό σοσιαλιστή συγκριτή. Και δεύτερο, προχθές ήρθε η απάντηση της Κάγια Κάρλας, η οποία ως πρόσωπος πια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τα ίδια θέματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε αναφορικά με τις δηλώσεις τουλάχιστον σε ένα καλό σημείο. Τώρα σε ποιο βαθμό οι δηλώσεις αυτές θα μετασχηματιστούν και σε πράξεις και σε έργα είναι κάτι που πάντα κάθε φορά το είναι υπό εξέταση.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν υποβαθμίζω καθόλου το γεγονός ότι έχουμε αυτή την απάντηση από την Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άλλα μας λέει Κάλλας από τις Βρυξέλλες, άλλα λέει όταν πηγαίνει στην Τουρκία. Η Κάλλας πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στην Τουρκία και εκθίαζε τον Ερντογάν, εκθίαζε το ρόλο της Τουρκίας, δεν είπε τίποτα για τις απειλές κατά της Ελλάδας, δεν είπε τίποτα για την Κύπρο, δεν είπε τίποτα για το Αιγαίο, καλή γειτονία είπε, δεν ξέρω που τη βλέπει η Κάλλας με την Τουρκία απέναντί μας την καλή γειτονία, είπε ότι πρέπει να κερδίσουμε πολλά από τη σχέση μας με την Τουρκία, δεν είπε τίποτα για την δημοκρατία στην Τουρκία και τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων. Σήγησε η κυρία Κάλλας όταν ήταν στην Τουρκία. Δεν το υποβαθμίζω, καλώς τα λέει τώρα, αλλά τα λέει από τις Βρυξέλλες. Όταν πηγαίνει στον Ερντογάν υποκλήσεις κάνει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτή η συμπεριφορά την οποία και εμείς καταδικάσαμε όταν ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Κάγια Κάλλας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Εν διάφτη περιπτώσει, επειδή έτσι δυστυχώς εξελίσσεται η διεθνοπολιτική κατάσταση και κυρίως οι σχέσεις Ελλάδας, Ευρώπης και Τουρκίας, τα ξεκάθαρα μηνύματα που εμείς στέλνουμε προς όλες τις πλευρές είναι ότι πρώτον τα ζητήματα που η Τουρκία εγείρει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σχετίζονται και είναι ευρωτουρκικές διαφωνίες. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Η Ελλάδα λειτουργεί με βάση του διεθνές δίκαιο και του δίκαιου της θάλασσας, το οποίο έχει κυρώσει ως συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οποιαδήποτε παραβίαση του δικαίου της θάλασσας είναι παραβίαση συνθήκης που έχει υπογράψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως, όταν δεν είναι μόνο η είπατε εκπρόσωπος, είναι και η Ursula von der Leyen όταν πηγαίνει.
0: Φυσικά, φυσικά, γιατί λίγες ημέρες μετά πήγε και η von der Leyen, πήγε και ο Κώστα, πήγαν όλοι εκεί και εν ώψη τη συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είδαμε κανέναν να μιλάει για τις δημοκρατικές ευαισθησίες της Τουρκίας.
1: Τα ξέρουμε, τα ζούμε, σας πω κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια τα ζούμε αυτά πολλές φορές. Αυτά είναι. Αυτό είναι και ένα από τα μειονεκτήματα της Ευρώπης. Εν διάφτη περιπτώσει.
0: Και μιλάμε για το ιερατείο των Βρυξελών, αλλά από την άλλη έχουμε μια Τουρκία που μεμονωμένα με χώρες της Ευρώπης κάνει business και γερές business στον τομέα της άμυνας. Με Ισπανία, με Ρουμανία, με Ιταλία.
1: Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος των σχέσεων που διαφοροποιείται. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ένωση,
0: σωστά,
1: με τα 27 κρατημέλη ως οντότητα.
0: Σωστά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι τη διαφορά.
1: Το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του προτεραιότητες, γιατί ουσιαστικά τα κράτη-μέλη χειρίζονται μόνο τους τους εθνικούς, τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και δεν δίνουν και πολύ λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποιους συνεργάζονται, γιατί είναι δικά τους λεφτά, είναι λεφτά των δικών τους προλογουμένων. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε σχέση με τις συμφωνίες Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο ΣΕΒ ξέρουμε ότι υπάρχει το ελληνικό βέτο, όσο και στον κανονισμό ΕΔΙΠ για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, όπου είχα την τύχη να είμαι εγώ εισηγητής εκ μέρους των σοσιαλιστών, βάλαμε πολύ συγκεκριμένες αυστηρότατες προδιαγραφές, οι οποίες στην πραγματικότητα καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή της Τουρκίας, έστω και μέσω τρίτων. Δηλαδή, έστω και ακόμη αν αγοράσει ο όπως το έχει κάνει.
0: Όχι, αν το, αγοράσει, το έχει κάνει, έχει αγοράσει.
1: Δεν πιάζει, την Ιταλική και άλλες εταιρείες. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βάλει ασφαλιστικές τυπίδες ώστε να μην τις επιτρέπουν έστω και ως bypass, αν προσπαθήσει να κάνει, να πάρει χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σα το λέω, θα σα δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να το ολοκληρώσουμε αυτό και θα το περάσουμε στο καλό
0: ναι,
1: και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε βάλει στον κανονισμό ΕΝΤΗ ότι ακόμη ότι εάν τρίτη χώρα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά κονδύλια, λάθη πάρει δηλαδή ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε εκτός των άλλων, γιατί υπάρχουν και άλλες μεταγραφές, η αρχή σχεδιασμού, δηλαδή αυτός που θα έχει την τεχνογνωσία, το δικαίωμα να το πουλήσει, το δικαίωμα να το αλλάξει, οποιοδήποτε προϊόν, το δικαίωμα να το προωθήσει, θα είναι υποχρεωτικά ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας εταιρεία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Τουρκία και της έχει χαλάσει το παιχνίδι που ήθελε να παίξει εξαγοράζοντας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
0: Ναι,
1: άρα είναι μια σειρά από, ξέρετε, από αγώνες στις Βρυξέλλες, τον αγώνα που δίνω και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι μια μάχη καθημερινή, γιατί απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει πολύ ισχυρά λόμπις, καλοπληρωμένα.
0: Νομίζω είναι μια μάχη επειδή δεν έχετε την Τουρκία, έχετε Ευρωπαίους και συμφέροντα. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Ευρωπαίους κατά βάση έχετε που θέλουν να κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Όχι
1: αλλά
0: την Τουρκία.
1: Τουλάχιστον ας κρατήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε καμία κυβέρνηση κρατουσμένου.
0: Προφανώς.
1: Το τι θα κάνει, όμως ας κρατήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το ισότιμο όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταδικάζει, έχει καταδικάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις παραγγελίες και διαρκικών δικαιωμάτων, το δίκαιο της θάλασσας και λοιπά της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε κάνοντας πια και συμμαχίες εισαγωγικά με συναδέλφους μας άλλων κρατών μελών που έχουν ανάλογα προβλήματα να προωθούμε τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Καθημερινά ουσιαστικά είναι μια μάχη.
0: Και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί δεν ξέρω αν φάνηκε ότι εγώ υποβαθμίζω και την ενέργειά σας, την δραστηριότητά σας και την απάντηση, καμία σχέση, και είναι πολύ χρήσιμο μέσα από, από αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε και υποβάλλετε προς τα όργανα της Ευρώπης, να συνεχώς να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μια στάση των Βρυξελών, να το πούμε έτσι, και όχι μεμονωμένων χωρών, που θέτει πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς την Τουρκία.
1: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά δημιουργούμε ευρωπαϊκό κεκτημένο με αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα σκέφτηκα, όταν είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε γι' αυτό, σκέφτηκα τύχη καλή που θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Μανιάτη σε αυτή την χρονική συγκυρία, που ανακοινώνεται ότι ο γαλλικός όμιλος Meridiam μπαίνει στην ηλεκτρική διασύνδεση. Γιατί θέλω το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν συναποφασίσει να αναθέσουν την μία ακόμη μελέτη βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή
0: κύριε Μανιάτη, υπάρχει και μερικές φορές δεν φτάνει η φωνή σας όπως πρέπει. Υπάρχει θόρυβος που εμποδίζει να κάνουμε μια συζήτηση έτσι καλή.
1: Ναι, μήπως... ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, να το προσπαθήσουμε.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει μία ακόμη, την 7η, αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας του καλωδίου. Είναι κάτι, σας θυμίζω, το καλώδιο αυτό το σχεδιάσαμε το 2011.
0: Ναι.
1: Το 2013 το εντάξαμε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη συνέχεια εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει πάρει ποτέ ανάλογο ευρωπαϊκό έργο, δηλαδή 657 εκατομμύρια ευρώ, που είναι περίπου το 33% του συνολικού κόστους του έργου. Και ταυτόχρονα, με απάντηση που μου έστειλε επίσης σε μένα ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιώργενσεν, μου δηλώνει ότι στηρίζουμε απόλυτα το καλώδιο ως Ευρώπη, διότι το καλώδιο στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και ταυτόχρονα είμαστε διατεθειμένοι ως Επιτροπή να στηρίξουμε το καλώδιο και έναντι οποιοδήποτε τρίτου, το λέω ακριβώς όπως ήταν, ο οποίος πιθανό θα παρενοχλήσει την υλοποίησή του. Mm. Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα, πολύ καθαρό, προς Ελλάδα και Κύπρο, ναι, ότι αν θέλετε, εγώ είμαι εδώ ως Επιτροπή να σας βοηθήσω για τις περιπτώσεις αυτές που τις είχαμε ζήσει στην Κάσο, ναι, και την Κάρπαθο, ναι, ναι, ναι, το 24 της Φαρενοπλής. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν υλοποιείται αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Δηλαδή μπαίνει ένας άλλος επενδυτής, μεγάλος επενδυτής. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, είναι ένας επενδυτής ο οποίος ελπίζουμε όλοι ότι θα βοηθήσει στην υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα τα οποία θέλετε. Ερώτημα πρώτο. Αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και την Meridiem και ταυτόχρονα μια αντίστοιχη συμφωνία των
0: ΑΔΜΙΕ
1: και με την Εξάνωση,
0: ναι, ναι,
1: γιατί ταυτόχρονα δεν ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των εργασιών. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας το βάζουμε συνέχεια.
0: Το έχει βάσει. Μισό λεπτό για να τα χωρίσουμε τα δύο θέματα. Καταρχάς, θεωρείται θετική εξέλιξη το ότι μπαίνει η Meridiem? Να συζητήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Αλλά θεωρείται θετική εξέλιξη ότι μπαίνει η Meridiem στο έργο?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ομολογία αδυναμίας της ελληνικής πλευράς να υλοποιήσει το έργο. Και γι' αυτό ζητά και έναν ξένον επενδυτή.
0: Ωραία. Είναι
1: άρα
0: θετική εξέλιξη.
1: Το κρατήσουμε. Θεωρώ, θέλω να ελπίζω ότι τα έχει εξετάσει όλα η κυβέρνηση και κάνει τις αντίστοιχες συμφωνίες και θα εξελιχθεί σε μια θετική κίνηση. Γιατί αν δεν έχουν υπάρξει προϋποθέσεις για να βοηθήσει η γαλλική συμμετοχή στο ξεπέρασμα των κυρίως γεωπολιτικών προβλημάτων, γιατί οικονομικά δεν είχε κανένα πρόβλημα το έργο. Από τη στιγμή που παίρνεις τεράστια κονδύλια από την Ευρώπη, και ταυτόχρονα ένα λεπτό μας.
0: Ναι, αλλά οικονομικά, καταρχάς το κονδύλι που παίρνουμε από την Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει, είναι κοντά στο 1 τρίτο του έργου, νομίζω είναι 650-680 εκατομμύρια. Πόσο είναι, κάπου εκεί δεν φτάνει.
1: 7 εκατομμύρια, ναι, 657.
0: Ωραία. Αλλά οικονομικά υπήρχαν και αντιδράσεις από την Κύπρο. Υπήρχαν υπουργοί της Κύπρου που έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Εσωτερικό, ακούστε. Αυτό είναι κάτι εσωτερικό το οποίο δεν πρόκειται να το λύσει η συμμετοχή οποιοδήποτε τρίτου. Δηλαδή η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υλοποίηση του έργου, έτσι και αλλιώς, είτε υπάρχει και τρίτος και τέταρτος εταίρος, είτε δεν υπάρχει, θα πρέπει να, όπως είναι και η ελληνική συμμετοχή. Δείτε τώρα όμως και τι άλλο υπάρχει. Η Ευρώπη ήταν ενοχλημένη, και σας το λέω απολύτως εγκύρως, λέγοντας ότι εμείς έχουμε ελέγξει τη βιωσιμότητα του έργου σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 φορές. Δηλαδή από το 2013 που εντάχθηκε το έργο στα ευρωπαϊκά σχηματοδοτούμενα προγράμματα, κάθε 1,5-2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε επανέλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου
0: και έβλεπε ότι
1: πράσινο φως.

0: Και αυτό...
1: Περιττό να κάνουμε και μία έρθιμη αξιολόγηση. Και εν τέλει, περιπτώσει, οι δύο κυβερνήσεις, αυτό... όσο έχουν δικαίωμα, έκαναν.
0: Και αυτό... Ωραία. Και, αυτό δείχνει, και αυτό δείχνει ότι το έργο θα έπρεπε να προχωρήσει, είναι βιώσιμο κτλ. Η Μεριντιάμ, αυτός ο γαλλικός κολοσσός. Λέτε ότι πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσει το έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε το πράσινο φως επειδή έβλεπε ότι είναι βιώσιμο. Ένας γαλλικός κολοσσός θα έβαζε τα χρήματά του εάν έβλεπε ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι δεν θα γίνει.
1: Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί 6 φορές αυτό το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Άρα
1: το έργο πρώτον. Και το λέω με μια μικρή δόση περηφάνεια, γιατί είναι δικό μας έργο.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό
1: είναι βιώσιμο. Είναι, το λέμε εδώ και 12 χρόνια, το τονίσουμε σε όλες τις πλευρές. Το έργο και τεχνικά και οικονομικά είναι απολύτως υλοποιήσιμο και βιώσιμο. Τελεία. Και αυτό το έχει επιβεβαιώσει 6 φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα 7η φορά η συμμετοχή ενός ευρωπαϊκού κολοσσού στην υλοποίησή του.
0: Ακριβώς. Έχει τη γεωπολιτική διάσταση ότι μπαίνει μια γαλλική...
1: Ακούστε, το γεγονός πάντα της συμμετοχής ενός νέου εταίρου που επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ξέρουμε πάντα λειτουργεί προσθετικά στο έργο. Αυτό ξαναλέω όμως κάτι πολύ σημαντικό και σας το λέω αν με επιτρέπετε και με την ιδιότητα του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή ως συζητητής των σοσιαλιστών, διαπραγματεύομαι το καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 3,5 εκατομμυρίων ευρώ της Ευρώπης για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα επόμενα 7 χρόνια αντίστοιχα έργα. Είναι το Connecting Europe Facility. Είναι το, αυτή τη στιγμή λέει, τα 657 που λέμε για το καλώδιο τα πήρε από το Connecting Europe Facility το προηγούμενο. Το καινούργιο που θα τρέξει από το 2028 μέχρι το 2032 είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύουμε εγώ με έναν εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος και τους άλλους συναντέλους. Αυτό το πρόγραμμα συνολικά θα έχει 30 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Άρα όλα αυτά συμπλέκονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει πάση θυσία να ενισχύσει και να θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης στον νότο της. Γι' αυτό, επειδή εμείς το ξέρουμε πάντα αυτό, με κάθε τρόπο, ακόμη και όταν η κυβέρνηση παναχωρούσε, ακόμα εδώ και 2 χρόνια που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, τονίσαμε πάντα αξιοποιήστε τη συμμετοχή και την βούληση της Ευρώπης που θέλει το καλό. Μέχρι τώρα δεν το έκανε.
0: Μέχρι τώρα δεν το έκανε, αλλά δεν ξύπνησε ένα πρωί ο όμιλος Μεριντιάμ και είπε ας μπω σε αυτό το έργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια προετοιμασία, υπήρχε ένα παρασκήνιο εδώ. Δηλαδή για να φτάσουν.
1: Ήδη εδώ και πολλούς μήνες ήταν γνωστό.
0: Υπήρχε ένα μνημόνιο συνεργασίας κτλ. Και τώρα. Ανακοινώθηκε ότι όχι απλά συμμετέχει,
1: αλλά
0: το πλειοψηφικό πακέτο. Οπότε για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία το είχε αφήσει, το είχε παρατήσει. Αυτό θέλω να πω. Για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη, πάει να πει ότι υπήρχε μια προετοιμασία που στο τραπέζι αυτή η κυβέρνηση έβαλε και το γεωπολιτικό ρίσκο. Υπάρχει γεωπολιτικό ρίσκο. Έβαλε και την οικονομική διάσταση, τα έβαλε όλα, ακόμα και τη σχέση με το Ισραήλ. Και προσπάθησε, κατά τη γνώμη μου, έτσι εγώ όπως το είδα, προσπάθησε να εξασφαλίσει μια συμμετοχή από ένα κολοσσό που μπορεί να δώσει λύση τουλάχιστον στα 2 από τα 3 προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει.
1: Αρκετούς μήνες, δηλαδή όταν η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάνε μου την 7η αξιολόγηση, οικονομική αξιολόγηση του έργου, ήταν ακριβώς για να ζητήσουν τη συμμετοχή ενός μεγάλου εταίρου. Που ξέραμε ότι θα βγει μεγάλος εταίρος. Και επειδή ξέρουμε ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, ξέρουμε ότι είναι εύκολο να βρεις έναν ακόμη εταίρο, όπως και τελικά βρέθηκε. Αυτό δεν ήταν το ερώτημά μας αυτό. Γιατί ξαναλέω, επειδή εγώ το παρακολουθώ το έργο εβδομάδα την εβδομάδα. Ξέραμε ότι θα βρεθεί επενδυτής, τότε είναι Ευρωπαίος. Εγώ το θεωρώ θετικό, πρέπει να σας πω. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες.
0: Να περάσουμε στο πεδίο, από τις υπογραφές στο πεδίο.

0: Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, γιατί κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι το έργο
1: πρέπει να ολοκληρώσουμε
0: εδώ και 12
1: και...
0: χρόνια, όχι, εδώ και 12 χρόνια το έργο περιμένει, μάλλον τα ευρωπαϊκά ταμεία περιμένουν από το έργο να αξιοποιήσει τα 657 εκατομμύρια που έχει διαθέσει. Να σας πληροφορώ ότι οι γείτονές μας, ενώ τα κράτη-μέλη, δεν τους πολύ αρέσει να υπάρχουν αχρησιμοποιητά στο Ταμείο της Ευρώπης 657 εκατομμύρια που Ελλάδα και Κύπρος δεν χρησιμοποιούν. Γιατί, για παράδειγμα, και άλλοι θέλουν να φτιάξουν δεκάδες καλώδια. Λιθουανοί, Εστονοί, Λετονοί, Φιλανδοί κλπ. Το λέω αυτό λοιπόν, ότι θα πρέπει να μην εφησυχάσουμε, θα πρέπει από εδώ και πέρα, με αυτή την εξέλιξη που υπήρξε, να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο.
1: Αντιληπτό, και εγώ κατάλαβα ότι ο λόγος σας δεν είναι... Δεν θέλετε να μηδενίσετε κάθε προσπάθεια. Βάζετε όμως.
0: Τίποτα να μηδενίσω, το βάζω στη σωστή του διάσταση.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το αντιλαμβάνομαι.
0: Θα στηρίξω. Κοιτάξτε, εμένα η δουλειά μου ως Έλληνας ευρωπολιτής είναι να στηρίζω την Ελλάδα, και όταν έχω και κάποιες αντιρρήσεις πολιτικές, τις λέω εσωτερικά. Αλλά το έργο αυτό θα το στηρίξω μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πατριωτικό έργο το οποίο βοηθά τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και βοηθά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Και γι' αυτό το είχαμε σχεδιάσει.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ναι, πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορεί.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Απολογούνται σήμερα ενώπιον των ακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Sky ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ρεβάκης για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε γορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και νεαέρια μέσα. Εκτίμησε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάντος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής όπου θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Παρουσίαση της έκτασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Την έναρξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τετραετία 2026-2030 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας του Ιδρύματος, την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή του, παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε την σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex και διασώθησαν από σκάφους του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότιο-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ του Brent στα 79. Η Τεχεράν ενέφερε χθες ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικία στην Βόρεια Καρολίνα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στην Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδια ακολουθία του Λακή Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
2: Σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσχερα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ, με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Σπύρο Μάλι.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό του Αυγούστου, λίγο μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100.3. Καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς, καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε λίγο αργότερα στην ακρόαση. Πιστεύω ότι έχουμε μείνει αρκετοί ακόμη στην πόλη, παρότι έχει αραιώσει λίγο η κίνηση. Είμαστε ακόμη αρκετοί και πώς να μην είμαστε, θυμάμαι Αυγούστους της δεκαετίας του 80, του 90. Τι Αυγούστους, Ιούλιδες δηλαδή, με το που έπιανε Ιούλης άρχισε να θυμίζει χωριό η πόλη. Τώρα πια μόνο καμιά εβδομάδα το 15 Αύγουστο έχει αυτή την εικόνα. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, είμαστε πάρα πολύ πια εμείς όσοι μένουμε εδώ στην Αττική, που όσοι και να φύγουν δεν αδειάζει. Παρόλα αυτά, εάν τα έχετε καταφέρει, εύχομαι ολόψυχα να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να... γιατί μου είχαν έρθει και κάποια μηνύματα για την περίπτωση του Μιστρά, για το θέμα του συνταξιούχου. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δηλαδή μην μπούμε στη συζήτηση για όσα έγιναν εκεί με το ξενοδοχείο, τον καταψύκτη, τον πατέρα του. Δεν έχω αυτή. Δηλαδή εκείνος λέει τώρα ότι δεν το έκανα για να του παίρνω τη σύνταξη, το έκανα γιατί τον αγαπούσα. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα διαχειριστώ. Δεν ξέρω κιόλας να τα διαχειριστώ. Ανάγονται σε άλλες επιστήμες. Δηλαδή είναι άλλων ειδικών θέματα. Τώρα εγώ να πω για κάποιον που είχε τον πατέρα στον καταψύκτη επειδή τον αγαπούσε και τα λοιπά και σύνταξη και ιστορίες τέτοιες. Δεν. Οπότε αυτό το θέμα, αν περιμένετε κάποιο σχόλιο, μάταια. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως, θα μπω στη διαδικασία να το συνεχίσω λιγάκι από εκεί που αφήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανιάτη. Τον κύριο Μανιάτη, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Όχι αυτό που βλέπουμε στα ελληνικά, και εγώ σας εκτιμώ, όχι εγώ σας εκτιμώ περισσότερο. Πράγματι, έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά στον τομέα της ενέργειας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη γνώση, λόγω και του αντικειμένου της πανεπιστημιακής του ιδιότητας, αλλά και έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει και εκείνος ως ευρωβουλευτής ενός κόμματος της αντιπολίτευσης και από την άλλη μιας εξέλιξης που δίνει ένα θετικό προσανατολισμό σε αυτό το έργο. Οπότε νομίζω ότι τα είπε με ένα τέτοιο τρόπο που έδειξε ότι πράγματι είναι θετική εξέλιξη η είσοδος στο έργο της γαλλικής μεριδιά, με αυτού του γαλλικού κολοσσού, αλλά από την άλλη έθεσε και τα θέματα του, τα ερωτήματά του, έβαλε τους αστερίσκους ότι πότε θα γίνει, θα δώσουν χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περίμενα, δεν αφορά τον κύριο Μανιάτη, αφορά γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέματα που έχουν εθνικό πρόσημο, περιμένεις μια μεγαλόψυχη αντιμετώπιση. Δηλαδή το θέμα εδώ δεν είναι να κάνεις κριτική στο, να την κάνεις την κριτική στο Μητσοτάκη, να το επιτεθείς, αλλά η είσοδος μιας γαλλικής εταιρείας που αυτή τη στιγμή σου φτιάχνει το έργο για την σύνδεση την ηλεκτρική Βρετανίας-Γερμανίας, που μπαίνει μέσα σε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να χωλαίνει για πάρα πολλούς λόγους, και οικονομικούς και γεωπολιτικούς. Η είσοδος του Γάλλου σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείου δεν μπορείς να το δεις έτσι με χαρακτηριστικά, πώς να το πω, κακομήρικα. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είχε γίνει μια δουλειά εκεί σε αυτό το τομέα, η οποία τώρα αρχίζει να αποδίδει. Το γιατί έγινε αυτή η δουλειά, οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι οι Τούρκοι, είναι το θέμα των συμφερόντων που έτσι όπως φάνηκαν μέσα από τις διαφωνίες που υπήρξαν στην Κύπρο μεταξύ υπουργών, είναι και θέμα δικό μας, γιατί και εμείς μετρούσαμε τα ρίσκα που μπορεί να είχε το να βγάζαμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να άπλωναν οι φρεγάτες καλώδιο. Δηλαδή αναρωτιέμαι, αν ήταν το Πασόκ, θα έβγαζε φρεγάτες να απλώσουν το καλώδιο στην Κύπρο, ή θα έκανε κινήσεις ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμαχίες προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαδικασία αυτή για το καλώδιο? Ερώτηση κάνω. Δηλαδή, η φρεγάτα θα άπλωνε το καλώδιο? Ποιος θα το άπλωνε? Οπότε χρειάζεται μία λίγο ψύχρεμη και με εθνικό πρόσημο προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Έρχεται λοιπόν ο Γάλλος εδώ, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι. Έρχεται ο Γάλλος έχοντας προηγουμένως την αμυντική συμφωνία με εμάς, έχοντας ενισχύσει αμυντικές συμφωνίες με την Κύπρο, ελιμενισμό πολεμικού ναυτικού και άλλα πράγματα. Η Κύπρος αποκτά πλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μπαίνει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και των Αμερικανών και του Ισραήλ, και σε αυτή τη χρονική συγκυρία έρχεται ένας γαλλικός κολοσσός, ο οποίος συμμετέχει σε ένα έργο που θα έχει πια και ιδιαίτερο γαλλικό συμφέρον να υλοποιηθεί στο πεδίο. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν λέω εγώ ότι υπάρχει μια πλήρης απεμπλοκή τώρα και θα δούμε καλώδια και θα δούμε πράγματα και θάματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι αυτό σηματοδοτεί κάτι θετικό. Στην πράξη θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω. Και σε ένα άλλο τομέα, μια και έπιασα το Πασόκ τώρα. Είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό του, να πηγαίνει στα Καμένα και πολύ καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης και πόσο μάλλον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει στις περιοχές που επλήγησαν, να μιλήσει με τον κόσμο, να ακούσει τα προβλήματά του και να πιέσει την κυβέρνηση προκειμένου να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και πρέπει να αναγνωρίσω ότι το Πασόκ σε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις πυρκαγιές έκανε μια πολύ ψύχρεμη προσέγγιση. Και τις ανακοινώσεις είδα, υπήρχαν τοξικού χαρακτήρα τοποθετήσεις και αντιπολιτευτικές φωνές, πάρα πολύ τοξικές, που το θεωρώ και ανήθικο τη στιγμή που άλλος χάνει την περιουσία του, εσύ να καβαλήσεις το κύμα για να αποκτήσεις όφελος. Το Πασόκ δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Πράγματι, δεν ήταν. Ήταν πολύ ψυχραιμή και πολύ τεκμηριωμένη η προσέγγιση του και η κριτική του. Είδα λοιπόν τον κύριο Αδουλάκη να πηγαίνει να θέτει ερωτήματα. Έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που δαπανά το κράτος? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα γης? Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα? Εγώ θα περίμενα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να δίνει απαντήσεις, να μην θέτει ερωτήματα. Πιστεύω ότι έχει συμβούλους, έχει ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που γνωρίζουν αν στην περιοχή έγιναν έργα ή όχι. Υπήρχε το πρόγραμμα Αντινέρο, δεν ξέρω, οι άνθρωποι εκεί τα λένε, που βοήθησε να μην επεκταθεί η φωτιά στα Βίλια, που βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Πρωτογερμανό πιο κάτω. Ψάθα. Στην Ψάθα. Το Γιάννη Παλιούρα ακούσατε, σε λίγο θα τα πούμε. Αυτά μαθαίνω από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, ότι έγιναν, ανοίχθηκαν αντιπυρικές ζώνες, καθαρίστηκαν τα δάση και αυτό βοήθησε στο να μην επεκταθεί η φωτιά στα Βίλια, να σωθεί η Ψάθα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εκείνοι που συμμετείχαν στις πυρκαγιές, στην αντιμετώπιση τους, τα λένε. Οπότε δεν έχει εικόνα. Ή θα πρέπει εκεί ο κ. Ανδρουλάκης να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα, ή αν έχει απαντήσεις στα ερωτήματα και οι απαντήσεις δεν τον ικανοποιούν, να αναδείξει τα προβλήματα. Αλλά θέτει ερωτήματα. Το να θέτει ερωτήματα από αυτή την περιοχή το βρίσκω προβληματικό. Εγώ προσωπικά, είναι προσωπική μου εκτίμηση. Δεν θέτεις ερωτήματα όταν πας εκεί. Δεν πας εκεί να θέσεις ερωτήματα. Τα ξέρεις από πριν. Έχεις ενημερωθεί. Το Γιάννη Παλιούρα τον ακούσατε, γιατί τον κάλεσα. Καλώς ήρθες.
4: Καλώς σας βρήκα.
3: Γιατί χθες ξαφνικά ήρθε μία είδηση που δημιούργησε μεγάλο η αναστάτωση. Όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά νομίζω σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, το να υπάρχουν ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικά αεροδρόμια, εκεί πια αλλάζεις level. Δηλαδή, πας σε άλλη πίστα το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω εγώ λάθος?
4: Δεν κάνει κανένα λάθος και είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλάξαμε level, όπως το είπες. Είχαμε ένα ντρόν επίθεσης, αυτά τα μικρά τετρακόπτερα που βλέπουμε να χρησιμοποιούνται κατά εκατομμύρια στην Ουκρανία και από τις δύο πλευρές, ξαφνικά να υπάρχει πάνω από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό αεροδρόμιο, και όπως δείχνει τουλάχιστον το σημείο που βρέθηκε δίπλα στο χώρο στάθμευσης ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας, να εκτελούσε αποστολή. Άσχετα, δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, αλλά φαίνεται και έπεσε στο έδαφος. Ναι. Αλλά το γεγονός παραμένει, κάποιος σήκωσε ένα ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά, το οποίο το έστειλε σε ένα αεροπολιτικό αεροδρόμιο, σε χώρο όπου υπήρχαν αεροσκάφη.
3: Από πού μπορεί να το σήκωσε?
4: Τα συγκεκριμένα έχουν μια πολύ μικρή εμβέλεια. Τα πιο καλά, ας πούμε, είναι 15 χιλιόμετρα, 20, όχι παραπάνω. Δηλαδή, ας βγάλουμε το μυαλό μας, τα σενάρια ήρθε από κάπου μακριά, πέρασε από κάποιες χώρες. Όχι, είναι μια τοπική χρήση.
3: Το πρώτο σενάριο που βάζει στο μυαλό σου ήταν ότι ήταν κάποιος στη Μόσχα με ένα κομπιουτεράκι μπροστά του και το έστειλε στη Γερμανία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Όχι, μιλάμε σου λέω για ένα μικρό τετρακόπτερο που είχε μέγεθος, να σου πω, όσο ένα μόνιτορ ηλεκτρονικού υπολογιστή, όχι μεγαλύτερο. Είναι δηλαδή, το πιάνει στα χέρια του και το σηκώνει. Με έλικες. Αυτή ήταν η φωτογραφία που είδαμε κάτω. Είδαμε να έχει ένα σαν κουτί πεσμένο δίπλα. Αυτό είναι μια πιο μεγάλη μπαταρία που το άρχισαν να το χρησιμοποιούν οι στρατιώτες, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί στο μέτωπο, προκειμένου να αυξάνουν μόνοι τους την εμβέλεια των συγκεκριμένων ντρόουν. Αλλά η πρόσθεση, μιλάμε πάντα για κάτι τοπικής χρήσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εμβέλεια, σούπα, το πολύ 20 χιλιόμετρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
3: Αυτό τι μέγεθος έχει, μια οθόνη τηλεόραση 20 τζον, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, εκεί 22 τζον. Δηλαδή το πιάνεις όλο στα χέρια σου, το σηκώνεις στην αγκαλιά σου.
3: Αυτά είναι για γάμους και βαφτίσεις που κάνουν.
4: Είναι ίδια. Ουσιαστικά μεταποιήθηκαν τα συγκεκριμένα ντρόουν που λες για γάμους, βαφτίσεις, αποτυπώσεις από πολιτικούς μηχανικούς.
3: Και τους βάζουν εκρηκτικά.
4: Φυσικά. Και παράγονται αυτή τη στιγμή, σου λέω, 5 έως 7 εκατομμύρια το χρόνο στις δύο πλευρές και ξοδεύονται 5 έως 7 εκατομμύρια εκατέρωθεν, κυνηγώντας από οχήματα μέχρι στρατιώτες μεμονωμένους στο πεδίο. Είναι ο βασικός λόγος απολειών, το βασικό μέσο πρόκλησης απολειών στους αντιπάλους και στις δύο πλευρές του ουκρανικού
3: μέτωπου.
4: Δηλαδή
3: μέτωπο. Δεν έχουμε πια πυράβλους από τη μία και από την άλλη πλευρά.
4: Όχι, έχουμε και πυράβλους.
3: Και πυράβλους, αλλά γίνεται και με ντρόν. Ο ένας στέλνει ντρόν στον άλλον.
4: Ακριβώς. Ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στον απλό στρατιώτη να εκτοξεύει πυρά ακριβίας, ναι, 20 χιλιόμετρα μακριά και να κυνηγάει το στρατιώτη που είναι στο απέναντι κτίριο ή στο απέναντι χωριό.
3: Καταρχάς είναι η οικονομική διάσταση αυτού του θέματος. Τώρα ανοίγω συνέχεια παρεθέσεις γιατί θέλω να πούμε για τη Γερμανία, αλλά. Δεν ξέρω, είναι, συμφέρει την οικονομία του πολέμου μια τέτοια κατάσταση?
4: Να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πάνθινο. Εκεί που θα αυτό κάνει 300-500 ευρώ. Ναι. Ο σκελετός κατασκευάζεται με 3D printers, με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμα και σε ένα κοντέινερ κοντά στο μέτωπο. Κινητήρες πάνθινοι αγοράζονται μαζικά από κινέζικα διαδικτυακά μαγαζιά. Στρατιώτες ή και τεχνικοί ιδιώτες φτιάχνουν το σύστημα καθοδήγησης.
3: Οπότε με ένα χιλιάρικο.
4: Και λιγότερο. Και τα 500 ευρώ είναι το τελικό προϊόν.
3: Και με 500 ευρώ έχεις μια τηλεκατευθύνωση.
4: Ένα όπλο ακριβίας με εμβέλεια 20 χιλιόμετρων. Μπορεί να καταστρέψει ένα άρμα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Αν θες όμως να γυρίσουμε στο περιστατικό, διότι από ό,τι έχουμε δει είναι ένα ντρόουν, εικόνα τουλάχιστον και τα στοιχεία που έχουμε. Ένα ντρόουν το οποίο οι Γερμανοί είπαν ότι είχε εκρηκτικά. Ανοίγω μια δικιά μου παρένθεση. Το εκρηκτικό που ανέφεραν το είπαν ότι είναι το λεγόμενο Semtex. Το Semtex είναι πλαστικό εκρηκτικό κατασκευασμένο στην πάλε πότε Τσεχοσλοβακία. Θεωρείται ένα θαυματουργό εκρηκτικό και ήταν το αγαπημένο των τρομοκρατών διότι ήταν άοσμο, δεν ενιχνευόταν από τους ανιχνευτές εκρηκτικών υλών τότε. Τώρα άρχισε να ανιχνεύεται. Πανίσχυρο, πολύ ισχυρότερο από TNT ή ακόμα και από τα πλαστικά εκρηκτικά. Δεν εκρήγεται παρά μόνο με πυροκροτητή. Μπορεί να το χτυπήσει με σφυρί, να το πετάξει φωτιά, δεν θα
3: είναι ασφαλές
4: εκραγεί
3: στη χρήση.
4: Ακριβώς. Και ήταν ένα εκρηκτικό το οποίο ήταν με πολύ μεγάλους περιορισμούς στην διάθεση. Απλά δεν μπορούσε να το βρει στην αγορά. Δεν μπήκε ποτέ σε λατομία, δεν βγήκε ποτέ. Ήταν πάντα κρατική χρήση.
3: Ναι, στο ανατολικό,
4: στο ανατολικό. Στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε από τρομοκρατικές οργανώσεις που έφτασε στα χέρια τους με διάφορα κανάλια. Και ο IRA, ας πούμε, στην Ιρλανδία το λάτρευε το συγκεκριμένο και το χρησιμοποιήσει πολλάκις. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό μου λέει πάρα πολλά για το τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι αυτό σχέδιο. Φαίνεται να ήταν κάτι πολύ οργανωμένο από κάποιον ο οποίος έχει κάποια κρατική στήριξη.
3: Ναι, κατάλαβα το πας.
4: Έχουμε λοιπόν το αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο στο χώρο που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι η βάση η οποία έχει μεταφερθεί εκτός Ουκρανίας των Antonov Airways.
3: Τι είναι?
4: Η Antonov Airways είναι ουσιαστικά ο στόλος των Ουκρανικών μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών.
3: Μεταγωγικά, δηλαδή για στρατιωτικούς σκοπούς.
4: Είναι μεταγωγικά. Τα μεταγωγικά μεταφέρουν ό,τι θέλεις. Απλά σε καιρό πολέμου υποθέτεις ότι τα μεταγωγικά αυτά πετάνε από τον κόσμο και επιστρέφουν στη Γερμανία.
3: Οχήματα, όπλα και.
4: Οτιδήποτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως σίγουρα όχι πακέτα από κινέζικα ηλεκτρονικά καταστήματα.
3: Κατανοητό.
4: Έγινε καιρό πολέμου. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα ντρόν το οποίο κατευθύνθηκε προς το σημείο εκεί πέρα. Δεν εντοπίστηκε όπως φαίνεται από κανένα σύστημα, ούτε παρεμβλήθηκε. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι το ανακάλυψε να έχει πέσει στο διάδρομο, στο τσιμέντο, ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο. Κρατάμε αυτό λοιπόν. Παρά τις εμφανίσεις ντρόν τα τελευταία 3 χρόνια, από το 24 μέχρι τώρα, δεν μπορέσαν να βρουν ένα αξιόπιστο σύστημα.
3: Ένα δείχτη, τέλος πάντων.
4: Και μάλιστα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο, όπως είπα, σταθμεύουν τα ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Και θεωρείται, υπάρχει μόνο ένα στόχο σε μια τέτοια ανορθόδοξη επιχείρηση. Και έχουμε επίσης το περιστατικό ότι βρέθηκε, ότι υπήρξε, όπως φαίνεται, και ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο. Οι Γερμανοί δεν λένε τι, αλλά μοιάζει με κάτι τέτοιο. Διότι με το που βρέθηκε το συγκεκριμένο και στάλθηκε ο τρομποντάκης αστυνομίας, αυτομάτως έκλεισε εν ιέρη κυκλοφορία σε αυτό το αεροδρόμιο. Και όλα τα αεροσκάφη που ήταν να προσγειωθούν πήραν εντολή να πάνε αλλού. Ένα από τα αεροσκάφη λοιπόν που έκανε το rerouting, έφευγε για άλλο αεροδρόμιο, υπάρχει αναφορά ότι χτύπησε σε σχετικά χαμηλό ύψος, 400 μέτρα λένε, προφανώς κατέβαινε για προσγείωση και πήρε εντολή να φύγει. Χτύπησε κάποιο αντικείμενο. Το διαπίστωσαν όταν επέστρεψε, όταν έφτασε σε άλλο αεροδρόμιο, και οι τεχνικοί είδαν ίχνη από πρόσκρουση. Δεν λένε τι είναι, αλλά όταν έχει ένα ντρόουν πεσμένο εκεί πέρα και ένα άλλο και ένα σημάδι σε αεροσκάφος,
3: ναι,
4: δεν παραμπέμπει.
3: Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι ένα
4: στον
3: δεύτερο.
4: Στον αέρα υπάρχουν συγκρούσεις με πουλιά. Αν ήταν σύγκρουση πουλί, φαίνεται, το ξέρεις, υπάρχουν χαρακτηριστικά ίχνη, υπάρχει αίμα, ας πούμε, και λένε τεχνική, χτύπησε σε πουλί, μπα, που πουλιά δεν μπαίνουν. Λοιπόν, το χτύπημα αυτό ήταν σε κάποιο αντικείμενο σκληρό.
3: Δεν θα προκαλούσε έκρηξη η ύλη που περιέγραψες?
4: Αν το δεύτερο το δεύτερο αν ήταν drone και ήταν.
3: Και είχε αυτή τον τύπο εκρηκτικής ύλης, δεν θα προκαλούσε.
4: Το πιο πιθανό να προκαλούσε. Ωστόσο, κρατάω το εξής. Βλέπουμε συνέχεια από Ουκρανία και Ρωσία να βγαίνουν βίντεο από επιθέσεις από ντρόν που δείχνουν να χτυπάνε οχήματα κτλ. Οι επιθέσεις βλέπουμε μέσα από το μάτι του χειριστή να πηγαίνει και να χτυπάει κάτι, και από πάνω που καταγράφει την επίθεση. Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιείται ένα ντρόν ή πολλά ντρόν παρατήρησης, το οποίο πετάνε λίγο πιο ψηλά και έχουν μια πανοραμική εικόνα του πεδίου, προκειμένου να καταγράφουν το χτύπημα που κάνει το ντρόν επίθεσης. Ένα λοιπόν ντρόουν το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και ένα ντρόουν το οποίο είναι πιο ψηλά, στα 400 μέτρο, αν ισχύει τελικά η πληροφορία.
3: Κατάλαβα. Μπορεί να ήταν ντρόουν καταγραφής.
4: Που θα κατέγραφε το αποτέλεσμα της επίθεσης. Το οποίο γίνεται και για λόγους προπαγάνδας, γίνεται και για προκειμένου να δεις αν πέτυχε. Αν δηλαδή η επίθεση που έκανε ήταν πετυχημένη.
3: Θα σου κάνω 2 ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Δεν έχουν απάντηση.
4: Παρ' όλα αυτά θα
3: ζητήσω. Το ένα είναι γιατί δεν εξεράγει τον ντρόν που βρέθηκε στο αεροδρόμιο, και το δεύτερο είναι ποιος μπορεί να τα έχει στείλει εκεί.
4: Το γιατί δεν εξεράγει, όπως είπες, δεν έχει απάντηση. Έχει σενάρια. Κάποια της λειτουργία. Δεν θέλει να εκραγεί. Δηλαδή θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι κοίτα, μπορώ να στείλω ένα ντρόν με εκρηκτικά, χωρίς να πάρεις χαμπάρι τίποτα, σε ένα θεωρητικά φυλασσόμενο αεροδρόμιο, σε έναν πολύ ευαίσθητο στόχο, και να το βρει τελικά ένας εργαζόμενος ο οποίος κουβαλούσε βαλίτσες στο διάδρομο. Είναι στο handling. Και να μην υπάρχει χαμπάρι μέχρι την ώρα τίποτα. Μπορώ να το κάνω. Την επόμενη φορά μπορώ να έχω συνδέσει και τον πυροκροτητή. Ένα σενάριο. Άλλο σενάριο είναι βέβαια αυτό που υπάρχει πάντα. Ένα ποσοστό της λειτουργίας. Γιατί το drone και κάθε τι, μηχάνημα είναι. Υπάρχουν και
3: κάτι
4: βλάβες. Μπορεί να ήταν τυχαίο. Το κρατάω και αυτό, δεν μπορώ να το απορρίψω. Αυτά τα δύο είναι νομίζω τα πιθανά σενάρια.
3: Το ποιοι μπορεί να τα έχουν στείλει, δεν είμαι.
4: Μόνο
3: εκτιμήσεις μπορεί.
4: Έχουμε ένα πόλεμο. Εντάξει, εκτίμηση, αυτό που λες, το πιο πιθανό.
3: Το προφανές είναι ότι το έχουν κάνει οι Ρώσοι.
4: Ο στόχος είναι η Ουκρανία, οπότε λες το κάνουν οι Ρώσοι. Απ' την άλλη, έχουμε ένα πόλεμο. Και ο πόλεμος γίνεται και σε επίπεδο προπαγάνδας. Μπορεί να θες δηλαδή να κάνεις κάτι το οποίο θα το χρεώσεις στον αντίπαλό σου. Δεν μπορώ ούτε αυτό να αποκλείσω. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
3: Πάντως, για να καταλήξουμε και στο ζητούμενο, το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τουλάχιστον σε τέτοιου είδους επιθέσεις είναι λίγο τρύπιες οι χώρες της Ευρώπης.
4: Αντελώς. Όχι λίγο. Είσαι πάρα πολύ καλός μαζί τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένες εμφανίσεις drones σε 24, από το 2024 μέχρι τώρα, σε περίπου 24 αεροδρόμια σε 12 χώρες της Ευρώπης. Πάνω από πρωτεύουσες, μεγάλα αεροδρόμια. Πάνω από χώρες οι οποίες φιλοξενούν ευαίσθητες υποδομές.
3: Ναι, ναι.
4: Πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Η Ευρώπη έχει πει ότι ξεκινάει, θα φτιάξει το drone wall κλπ.
3: Ναι.
4: Δύο χρόνια μετά, όπως βλέπουμε, στην πράξη, φαίνεται να μην έχει γίνει αυτό που θέλανε.
3: Τόσο
4: και να μην έχουν καταφέρει να κάνουν το πρώτο βήμα.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το πρώτο βήμα να μπορείς να σταματήσεις ένα μικρό τετρακόπτερο ουσιαστικά πολιτικού τύπου μέσα σε πάνω από ένα πολιτικό αεροδρόμιο.
3: Χιούστον έχουμε πρόβλημα.
4: Χιούστον έχουμε τεράστιο πρόβλημα και η Ευρώπη μπορεί να βρει τρόπο να το λύσει, αλλά το κακό είναι ότι η Ευρώπη δεν λύνει γρήγορα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα πριν ξεφύγει. Ήδη είχαμε το γεγονός ότι πετάγανε ελεύθερα ντρόουν πάνω από ευρωπαϊκές σε πρωτεύουσες, αεροδρόμια, βάσεις κτλ. Δύο χρόνια μετά φαίνεται η Ευρώπη, παρότι εντόπισε το πρόβλημα, να μην μπόρεσε να κάνει τα κατάλληλα βήματα, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να το προλάβει. Και όπως είπες, περάσαμε στην επόμενη πίστα. Αυτή τη φορά δεν ήταν φωτάκι στον ουρανό, ήταν ένα ντρόουν επίθεσης.
3: Πόσο χρόνο έχουμε, Παναγιώτη? Ένα λεπτό. Η ασπίδα του Αχιλλέα που φτιάχνουμε εμείς δημιουργείται και για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων, τέτοιου είδους ντρόουν που περιέγραψε.
4: Ναι, και αυτό. Έχει πέρα από το ορατό και το διαφημισμένο, τα αντιλιοπορικά συστήματα, τα πυραυλικά, τα οποία χτυπάνε με στρατόσφαιρα μέχρι χαμηλά, αεροσκάφη, κρούζερ.
3: Τα Ισραηλινά είναι αυτά. Έτσι, Ισραηλινά. Θα τοποθετήσουμε, ναι.
4: Ακριβώς. Περιλαμβάνεται επίσης ακόμα και ένα Ισραηλινό σύστημα το οποίο αφορά την παρεμβολή και τέτοιου ντρόουν, ενώ σε ένα από τα τριών διαφορετικών τύπων, διαφορετικών τύπων αεροπορικά συστήματα, το Barak MEX όπως ονομάζεται, έχει ήδη υπάρξει ανακοίνωση από το Ισραήλ για ενσωμάτωση σε αυτό, δηλαδή για παράλληλη λειτουργία του ελληνικού συστήματος αντιντρόουν του Κένταυρος, το οποίο έχει γίνει έχοντας πάντα στο μυαλό μας τέτοιου είδους απειλές, τις χαμηλού επίπεδου απειλές, αυτές που δεν μπορείς να ξοδεύεις πυράβλους.
3: Ένα Patriot για, για τα 500 ευρώ.
4: Θα του φέκινε κανονικά για να βγει σχέση κόστος απόδοσης. Οπότε έχουμε στραφεί σε μια ηλεκτρονική ουσιαστικά ασπίδα.
3: Soft, πώς το λένε?
4: Soft kill.
3: Soft kill.
4: Τα μαθαίνεις.
3: Τα μαθαίνω όπως ένα.
4: Μπράβο,
3: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν. Νομίζω ότι ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής, με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως τον πιο απλό τρόπο μας δίνει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί για ένα, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ πάρα πολύ επικίνδυνο γεγονός, αυτό που συνέβη σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Ναι, θα πάω σε τίτλους ειδήσεων με Μεράνια Πασχαλίδη. Απλά να προαναγγείλω ότι αμέσως μετά, επειδή μιλούσαμε και πριν για τα καμένα, θα έχουμε εκπρόσωπο ασφαλιστικών εταιριών να δούμε τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις. Αυτή η πλευρά, αυτή η φορά όχι από την πλευρά του κράτους, αλλά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Κριτήδιο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών, από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο και κατηγορούσε ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Θέλω να στείλω την αγάπη μου. Καλή δύναμη να έχεις, Φώτη, σε αυτό το πολύ δύσκολο, απαιτητικό επάγγελμα του οδηγού ταξί.

0: γνωρίζω από πρώτο χέρι που λέμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι και γι' αυτό συμμερίζομαι πλήρως και τις φορές που ο κλάδος βγαίνει με τα αιτήματά του, τη διαμαρτυρία του. Πολλά από αυτά είναι δίκαια, δικαιότατα. Συμμερίζομαι την αγωνία που βγάζει. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα πια αυτό στους δρόμους της Αθήνας, με πάρα πολλούς κινδύνους. Πρέπει να έχεις πάρα πολλές αντοχές, σιδερένιο στο μάχη που λέμε. Όλα αυτά δεν σας τα λέω περιγράφοντας εκ του μακρόθεν, το έχω ζήσει. Προανήγγυλα να δούμε λιγάκι το θέμα των αποζημιώσεων, καλύψεων και αποζημιώσεων μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε και πρόσφατα στη Δυτική Αττική. Ζητήσαμε τη βοήθεια από τους ανθρώπους των ασφαλιστικών εταιριών και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν. Ο κ. Μάτσος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάτσο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, μετά από τέτοια συμβάντα όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές, είναι η πολιτεία, το κράτος, που βεβαίως πρέπει να κάνει το χρέος του απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δίνη θέση, είτε αφορά αποζημιώσεις, είτε αφορά την αναβολή κάποιων υποχρεώσεων, φορολογικών, ασφαλιστικών κτλ. Οι τράπεζες βεβαίως ανακοίνωσαν μέτρα και εκείνες δίνουν μια παράταση στην καταβολή δόσεων για αρκετούς μήνες. Και ερχόμαστε και στο κομμάτι το δικό σας, που είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο σε τέτοιες περιόδους. Θα πρέπει να μπαίνει πιο συχνά στη δημόσια συζήτηση, γιατί δεν ξέρω και πόσο η νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα, πόσο έχουμε εμπεδώσει τη σημασία, τη σπουδαιότητα το να υπάρχει μία ασφάλιση σε ένα περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Αυτό που συμβαίνει, και δεν θα έλεγα αναγκαία ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι τα ακραία φαινόμενα, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, είναι από τη φύση τους σπάνιες, έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν. Και έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτή τη μικρή πιθανότητα να την κάνουμε μηδενική και να λέμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το γεγονός. Οπότε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως πολύ σωστά είπατε, παραμελούμε και εμείς την προστασία της περιουσίας μας, που έχουμε επενδύσει στο κάτω-κάτω σε αυτή την περιουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι είναι περίπου το 18 με 20% των σπιτιών στην Ελλάδα ασφαλισμένα. Δηλαδή, έχουμε 1.200.000 ασφαλισμένα σπίτια από τα περίπου 6,5 εκατομμύρια που έχει η χώρα.
0: Το ποσοστό αυτό, ως μέτρο σύγκρισης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιο είναι?
1: Είναι εικόνα, δεν είναι ενιαία, θα έλεγα. Έχουμε χώρες όπως είναι η Γαλλία, παράδειγμα, που είναι 80% ασφαλισμένα, όπως είναι η Ελβετία, που είναι 95% ασφαλισμένα. Έχουμε και τους γείτονές μας στην Ιταλία, που είναι και αυτοί σε πολύ χαμηλά ποσοστά, περίπου σαν και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι εκτός από τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, που είναι όλο και πιο συχνές και πιο έντονες, στην Ελλάδα έχουμε και τον εγγενή κίνδυνο του σεισμού, ο οποίος, αν έχουμε ένα μεγάλο συμβάν, όπως καταλαβαίνετε, η καταστροφή εκεί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω η δουλειά μας, και το κάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η αγορά γενικότερα, είναι, πέραν προφανώς να πληρώσουμε τις ζημιές των ασφαλισμένων μας, να ενημερώσουμε, να επιμερφώσουμε τον κόσμο για το ότι να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, αν το συζητάμε μόνο μετά το γεγονός, είναι για το επόμενο προφανώς.
0: Ναι. Τώρα και εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία καταγραφής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ασφαλισμένη την κατοικία του ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, ακολουθεί μια διαδικασία που φαντάζομαι τη γνωρίζει. Δεν περιμένει από εμάς να το πούμε, αλλά καλό είναι να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι ακροατές πώς κινείται η διαδικασία, ούτως ώστε να ξέρουν τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση κάποιος που δεν είναι ασφαλισμένος, τι γίνεται, ας πούμε?
1: Προσέξτε, καταρχήν είναι αυτοί που είναι ασφαλισμένοι. Η αγορά μας έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία, θα έλεγα, γιατί έχει διαχειριστεί πολλά καταστροφικά γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, όλες οι εταιρείες έχουν έναν μηχανισμό διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που σημαίνει πολύ απλά ότι θέτουν σε προτεραιότητα αυτές τις ζημιές, δίνουν εντολές στους πραγματογνώμονες να τα επισκεφτούν και να εκτιμήσουν τις ζημιές. Και έχουμε πολλά παραδείγματα από δασικές πυρκαγιές, από πλημμύρες, όπου γενικά η αγορά πρέπει να πω ότι ανταποκρίθηκε γρήγορα και με συνέπεια προς τους ασφαλισμένους. Τώρα, αυτοί που δυστυχώς δεν έχουν ασφάλιση, των πραγμάτων θα πρέπει να δούνε πώς θα έχουν κάποια πρόσβαση σε κρατική αρρωγή. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, νομίζω η δουλειά μας, η δική μας η περιουσία είναι να την ασφαλίζουμε. Προφανώς η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι, αλλά πρέπει σιγά σιγά να
0: περάσουμε σε αυτή την οτροπία. Ναι. Τώρα μου δώσατε αφορμή για το επόμενο ερώτημα. Συμπολίτης μας ο οποίος είναι ασφαλισμένος, δέχεται την αρρωγή της πολιτείας και παράλληλα και τι προβλέπετε από το ασφαλιστήριό του, συνδυαστικά?
1: Ναι, συνδυαστικά γίνονται αυτά, γιατί υπάρχει μια βασική αρχή όπου δεν μπορούμε από ένα αρνητικό γεγονός να πλουτίσουμε, έτσι, να βρούμε πλουσιότεροι. Ναι. Οπότε
0: δηλαδή το κράτος να έρθει να σου φτιάξει το σπίτι και να έρθει και η ασφαλιστική εταιρεία να σου δώσει άλλο ένα. Αυτό λέτε, έτσι, το λέω με πολύ απλό τρόπο.
1: Όχι. Γίνεται συνδυασμός. Το κράτος ρωτάει για τις αποζημιώσεις προτού καταβάλει οποιαδήποτε κρατική αρρωγή.
0: Ναι. Επίσης ένα ερώτημα είναι, γιατί στη χώρα, όχι στη χώρα μας, το βλέπουμε στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ένταση και καταστροφικότητα αυτά τα φαινόμενα. Είναι όταν συμβαίνουν καταστροφές σε ένα πεδίο μεγάλο, είναι και η αντοχή των εταιριών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγεθος της καταστροφής.
1: Ναι, προφανώς, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, έχουν εκπονήσει σχέδια για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Σας θυμίζω την πολύ μεγάλη καταστροφή του 23, του Ντάνιελ, έτσι, μια χρονιά που είχαμε και μεγάλες δασικές πυρκαγιές, πρέπει να πω, το 23. Παρ' όλα αυτά, και παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στο χώρο μετά από την πλημμύρα που είχαμε τότε, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπόρεσαν και έκαναν τη δουλειά τους, θα έλεγα, αρκετά έγκαιρα, και οι ζημιές πληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικά οι ζημιές οι πιο μικρές, οι πιο απλές, καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις σε κάποιες εβδομάδες, μήνες. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε το τραγικό συμβάν στο Μάτι, όπου είχαμε 800 ασφαλισμένα σπίτια. Mm-hmm. Αργότερα είχαμε την Πάρνηθα και την Βαρυμπόπη. Το 23 είχαμε Ρόδο, Δυτική Αττική πάλι, όπως και τώρα. Πολλά περιστατικά δασικών πυρκαγιών, οπότε οι εταιρείες έχουν τα μέσα για να ανταποκριθούν.
0: Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος έχει αξία και έχω δεχθεί 2-3 ερωτήματα, το ένα είναι, τα βάζω στη συζήτησή μας γιατί θεωρώ χρήσιμο να ακουστούν, πόσο γρήγορα, λέει ένας ακροατής μας, φαντάζομαι ο μέσος χρόνος που έρχεται μια εταιρεία να καλύψει τη ζημιά. Και το δεύτερο ερώτημα, το βλέπω και αυτό δηλαδή συχνό εδώ από τους ακροατές, είναι τι αποζημιώνεται, δηλαδή αποζημιώνεται το οικόπεδο, το σπίτι, τα έπιπλα, προφανώς ναι. Θέλει να δει τι ακριβώς, αλλά αυτό νομίζω είναι θέμα συμβολέου.
1: Ναι, ακριβώς. Καταρχήν το πρώτο ερώτημά σας για το χρόνο. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να σας πω κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, αλλά
0: ναι.
1: απλές ζημιές που δεν έχουν πολυπλοκότητα μεγάλη, αποζημιώνονται σε κάποιες εβδομάδες, θα έλεγα, ή σε ένα-δύο μήνες τώρα.
0: Όχι χρόνο πάντως.
1: Όχι. Αν δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή, οι αποζημιώσεις είναι γρήγορες. Τώρα, στο τι αποζημιώνεται? Το οικόπεδο προφανώς όχι, γιατί το οικόπεδο δεν χάνεται, είναι εκεί. Αυτό που ασφαλίζουμε σε ό,τι αφορά το κτίριο είναι η κατασκευαστική αξία, το κτίσμα δηλαδή. Ναι. Και εφόσον έχει μεριμνήσει ο ασφαλισμένος και για την οικοσκευή του, το περιεχόμενο, προφανώς και αυτό, έτσι. Άρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουν οι ασφαλισμένοι, αν πράγματι έχουν τη σωστή κατασκευαστική αξία, για να μην είναι αυτό που λέμε υπασφαλισμένοι, δηλαδή να συμμετέχουν και εκείνοι στη ζημιά, εάν το κεφάλαιο δεν είναι επαρκές.
0: Έχω μία ερώτηση, έχει δεικτικό χαρακτήρα. Θα την κρατήσω στο τέλος. Αλλά εάν θέλουμε να δώσουμε στους ακροατές μία τάξη μεγέθους, γιατί ναι, μας ακούει τώρα κάποιος, έχει ένα σπίτι κάπου και σου λέει τώρα εγώ θα πρέπει για να το ασφαλίσω να δίνω 100 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα, 1000 ευρώ το μήνα. Φαντάζομαι αφορά την αξία του σπιτιού, δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσουμε γιατί αφορά την περιοχή και την αξία του σπιτιού, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ θα σας δώσω έτσι μια ένδειξη τώρα για ένα μέσο σπίτι. Το μέσο σπίτι στην Ελλάδα είναι γύρω στα 90 τετραγωνικά. Έτσι. Μια μέση κατασκευαστική αξία που πρέπει κανείς να υπολογίσει είναι γύρω στα 1500 ευρώ. Άρα αυτό έχει μια αξία κατασκευαστική, λέω και πάλι, όχι γη, δεν λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική αξία του. Γύρω στις 135.000. Το ασφάλιστρο για μια τέτοια περίπτωση, ένα κανονικό ασφάλιστρο, όχι σε κάποιο σπίτι προφανώς που είναι πολύ εκτεθειμένο, είτε σε σεισμό, είτε είναι της τάξης των λιγότερο από 200 ευρώ το χρόνο.
0: Μόνο πυρός ή περιλαμβάνει
1: και άλλο? Όχι, έχει και σεισμό, έχει και πλημμύρα, έχει όλες τις βασικές καλύψεις, αλλά είναι ένα κλασικό σπίτι μέσα στην πόλη. Έτσι. Εάν είναι σε μια επικίνδυνη περιοχή για σεισμό ή αν είναι σε μια απομακρυσμένη δύσκολη περιοχή για δασική πυρκαγιά, υπάρχουν επασφάλιστρα. Εγώ σας είπα ένα κλασικό ασφάλιστρο για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.
0: Μια τάξη μεγέθους να έχουμε. Τώρα, σε αυτά που σας είπα, ένα-δύο ερωτήματα που έχουν και τις αιχμές τους. Δηλαδή, λέει ο φίλος ο Αντώνης, προσπάθησα για αρκετό χρονικό διάστημα να ασφαλίσω το εξοχικό μου στο Αλεποχώρι, αλλά δεν με δέχθηκαν επειδή υπήρχε υψηλό ρίσκο. Επειδή ήταν εξοχικό, καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν με δέχτηκε επειδή θεωρούσε ότι είμαι σε ένα επικίνδυνο σημείο. Ενώ άλλοι λένε, αναφέρουν και το θέμα του κόστους, ότι σε περιοχές ακριβώς όπου υπάρχει υψηλό ρίσκο, τα ασφάλιστρα είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, στο Αλεποχώρι, στα Βίλια, στη Ψάθα, στο Πορτογερμενό έχουμε ασφαλισμένα σπίτια, έτσι, και από καταγραφές που κάναμε τις προηγούμενες ώρες, θα έλεγα, στο επίπεδο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά ασφαλισμένα. Τώρα, εάν είναι κάποιο σπίτι το οποίο είναι εξοχικό, που σημαίνει ότι δεν είναι κανείς εκεί το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, και είναι όχι μέσα στο Αλεποχώρι αλλά έξω, σε σημείο δύσκολο που δεν υπάρχει πρόσβαση της πυροσβεστικής για παράδειγμα, τότε εκεί πραγματικά μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι ούτε δεν ασφαλίζουν προφανώς οι εταιρείες σε αυτά τα μέρη.
0: Λαμβάνουν υπόψη τους το ρίσκο. Το λαμβάνουν υπόψη τους και για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου.
1: Ναι, και για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου.
0: Περιοχές που... ή μάλλον στις περιοχές αυτές που είδαμε στη Δυτική Αττική, έχετε εικόνα, αλήθεια, τώρα με αφορμή αυτό που είπατε, μου δώσατε αφορμή για να υποβάλω το ερώτημα, έχετε εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές στις περιοχές αυτές?
1: Όχι ακόμα πόσα έχουν υποστεί καταστροφές. Σε επίπεδο αγοράς, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κάθε φορά μετά από ένα περιστατικό κάνει μια μελέτη, μια έρευνα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις. Αυτή συνήθως θέλει ένα χρόνο 3 εβδομάδων περίπου για να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ασφαλισμένες ζημιές, αλλά ακόμα δεν έχουν συγκεντρωθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετές οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι 20-25 τουλάχιστον.
0: Ναι, ξέρετε κύριε Μότσο, πολύ φοβάμαι, δεν το θέλω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα επαναλάβουμε τη συζήτησή μας το χειμώνα, γιατί γνωρίζετε ότι σε περιοχές που έχουν πληγεί από φωτιές, μετά έχουμε και πλημμύρες. Δεν ξέρω, αλήθεια, η αντιμετώπιση αυτών των περιοχών από τις ασφαλιστικές μετά από μια τέτοια καταστροφή είναι διαφορετική? Δηλαδή, μια ασφαλιστική βλέπει διαφορετικά έναν οικισμό ο οποίος πλέον μπορεί να κινδυνεύει από πλημμύρες και όχι από πυρκαγιά?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι η μαγική λέξη, θα πω, πρόληψη, έτσι. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας, είτε είναι η πολιτεία, είτε είναι οι ίδιοι οι πολίτες, για το μέτρο που τους αναλογεί. Πρέπει πάντοτε να έχουμε το μυαλό μας στην πρόληψη. Προφανώς μια περιοχή η οποία κάει και μπορεί μετά να επιδεινώσει τον κίνδυνο της πλημμύρας, όπως σωστά είπατε. Εδώ η λύση πάντοτε είναι η πρόληψη, είναι τα μέτρα προστασίας, είναι οι επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε για να αποφεύγουμε τις ζημιές. Ναι. Γιατί
0: Αλλά φαντάζομαι ανεβάζει το ρίσκο, οπότε και μια ασφαλιστική το βλέπει διαφορετικά.
1: Θα μπορούσε, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις. μπορούσε.
0: Είναι μια λογική συνέχεια που μπορεί να έχει η αντιμετώπιση ενός τέτοιου θέματος. Μου λέει η Νατάσα, θεωρώ χρήσιμο, ξέρετε, να βάζουμε τα θέματα των ακροατών, γιατί μέσα από το παράδειγμα μαθαίνουμε. Λέει η Νατάσα, εγώ στο εξοχικό μου έχω κάνει όλα τα προβλεπόμενα, δηλαδή πήρα ασφάλεις, δεξαμενές, καθαρισμός κτλ. Αυτό θα με βοηθήσει στην συζήτηση που θα έχουμε την ασφαλιστική?
1: Εννοείται. Εννοείται. Και όπως ξέρετε, από πέρσι υπάρχει και η υποχρέωση να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, όχι μόνο τα άκτιστα οικόπεδα, αλλά και τους κήπους και τον περιβάλλοντα χώρο των σπιτιών και των πολυκατοικιών, όπου πρέπει να κρατάμε μια απόσταση των δέντρων από το κτίσμα. Όπως είπε η ακροατριά σας, νερό και μέσα πυρόσβεση, όλα αυτά βοηθάνε σαφέστατα και είναι στο μέτρο ακριβώς του πώς πρέπει σωστά να πορευόμαστε και να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας. Η ασφάλιση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι πολύ καλύτερο να αποφύγουμε μια ζημιά, γιατί η ταλαιπωρία και το κόστος αποκατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επενδύσεις στην πρόληψη.
0: Ναι. Και επίσης μια ερώτηση που έχω είναι εάν η πρόσφατη νομοθεσία από την πλευρά του κράτους, προκειμένου να ελαφρυθούν οι διοκτήτες από τον οδήγησε σε αύξηση των ασφαλίστρων, δηλαδή λειτουργήσε αντανακλαστικά προς τις εταιρείες να ανεβάσουν το ασφάλιστρο επειδή υπάρχει ελάφρυση από το κράτος?
1: Όχι, θα έλεγα το ανάποδο συμβαίνει, επειδή υπάρχει ζήτηση πλέον, και όχι πάρα πολύ, έτσι να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι έσπευσαν δυστυχώς όλοι οι πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους, αλλά είδαμε από το 23, μέσα του 23 μέχρι τέλος του 25, περίπου 300.000 περισσότερα σπίτια να έχουν ασφαλιστεί. Άρα λειτουργήσε η έκπτωση του ΕΜΦΙΑ, η οποία αρχικά ήταν 10% και μετά έγινε 20%. Και σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε τις εταιρείες να ανεβάσουν τα ασφάλιστρα, διότι υπάρχει ανταγωνισμός, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Και ακόμη μια ερώτηση, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά εγώ θα την υποβάλω. Μου λέει, πρέπει να είναι νόμιμο, γράφει ο φίλος μου Γιάννης, πρέπει να είναι νόμιμο, αν είναι αυθαίρετο ασφαλίζεται?
1: Ναι, πρέπει να είναι νόμιμο.
0: Σας λέω, προσέξτε κύριε Μουάτσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εγώ θεωρώ ότι όλα πρέπει να μπαίνουν σε μια δημόσια συζήτηση, ακόμη και πράγματα τα οποία μας φαίνονται αυτονόητα. Οπότε,
1: όχι, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Και να σας πω κάτι, αν ένα σπίτι δεν είναι νόμιμο, είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Αυτό αφήστε, το ανοίγουμε. Πολύ μεγάλη πληγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε. Αν υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα από τις περιοχές που επλήγησαν, υπάρχουν κάποια στοιχεία, να δώσουμε κάποια δεδομένα και να επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι χρήσιμη και σε ό,τι αφορά την εμπέδωση μιας άλλης νοοτροπίας.
1: Ευχαρίστω στη διάθεσή σας και να σας πω ότι στο site της Ένωσης ασφαλιστικών εταιριών υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα από τα προηγούμενα περιστατικά που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα και

κάνουμε πριν σημειωθούν αυτές οι καταστροφές. Θεωρώ απαραίτητο, βεβαίως δεν βρίσκομαι εγώ στα οικονομικά του καθενός, ούτε στην τσέπη του, αλλά θεωρώ απαραίτητο από τη στιγμή που έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο με μεράκι, με κόπο, με πόνο, από το υστέρημά σου το έχεις δημιουργήσει, θεωρώ αυτονόητο ότι θα προσπαθήσεις να το κρατήσεις ακέραιο, να το προφυλάξεις απέναντι σε κάποιο κίνδυνο. Και εκεί νομίζω ότι, ξέρετε, δεν θέλω να φανώ κιόλας τώρα εκπρόσωπος εταιρείων, δηλαδή να αρχίσω να προτρέπω ότι ασφαλιστείτε, κάντε, δείχτε. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς. Απλά εγώ λέω ότι αν είχα ένα σπίτι σε μια περιοχή που είτε για πλημμύρα είτε για κάποιο άλλο κίνδυνο από φυσική καταστροφή ήταν αυξημένο το ρίσκο, θα ζοριζόμουν λίγο παραπάνω προκειμένου να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια κακιά στιγμή. Αυτό λέω, τίποτε άλλο. Μην νομίζετε πως προσπαθώ να πετύχω κάτι μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Μόνο αυτό.

Αντώνη, μου, σε καταλαβαίνω, επανέρχεσαι. Μετέφερα το ερώτημά σου στον καλεσμένο μας για το ότι βρίσκεσαι στο Αλεποχώρι και δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου. Μας είπε ο κύριος Μωάτσος ότι πολλά σπίτια σε αυτές τις περιοχές και στο Αλεποχώρι τα έχουν ασφαλίσει. Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε μπορώ να βοηθήσω, αλλά μου λες ότι είναι νόμιμο το σπίτι, όχι σε δάσος, και αυτό που θέλεις είναι να ασφαλιστεί. Τι να σου πω, δεν μπορώ να μπω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μένω σε αυτά που μας είπε ο κύριος Μωάτσος και βεβαίως σε αυτά που λες εσύ, και τα μεταφέρω εδώ στο δημόσιο διάλογο.

Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα να έχεις. Θα κρυφθούμε ως κοινωνία την επομένη της πυρκαγιάς σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση. Πλην του ημιτού έχουμε πάρει βαθμό κάτω από τη βάση, διακομματικά λέει ο Γιώργος. Να σε καλά φίλε.

Έτσι τώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάτσε να τα μαζεύουν εδώ πέρα. Σιγά σιγά οι πρωινοί. Να έρθουν και οι Ανδρίτσι μετά. Ο Ανδρίτσος, ο Νίκος Ανδρίτσος δεν έχει μετά τις 10 ο Νίκος.

Με τις καλύτερες ευχές μου για το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε καλά φίλες και φίλοι μου. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε, στη Σωτηρία και στο Σωτήρι. Χρόνια πολλά φίλε Σωτήρι, χρόνια πολλά φίλοι μου Σωτηρία. Να είστε καλά, γεροί δυνατοί όλοι σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας εύχομαι. Αύριο πάλι, γεια σας.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτήριου εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία στην Κρήτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου συνεχίζουν να επιχειρούν. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Η πυρκαγιά τέθηκε από έλεγχο, ωστόσο πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Συνεχίζεται και σήμερα στο Πόρτο Γερμένο η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτήριο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομής της ορώ του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακραβή αίτια του θανάτου του, που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, και κατηγορούται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΖΣΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Ιλιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσχερα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, από τον Εύρο να ξεκινήσω, να φτάσω μέχρι τη Γάβδο, γιατί όχι, και εννοείται να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά, από πού, από τη Ζάκη θέλετε, μα τη Ζάκυνθο να φτάσω μέχρι και Τυχείο. Να είστε καλά, πολύ μεγάλη καλημέρα όπου φτάνει το σήμα του Sky 100,3 μέσω του παραδοσιακού τρόπου των ενεργειανών τη συχνότητα 100,3, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμοί, όπου σε όλες τις γωνιές της χώρας μεταδίδουν το σήμα μας. Ναι, όντως, Δημήτρη Γιαννήρη, μέσω των σταθμών που συνεργάζεται το Sky, το σήμα μας φτάνει και στην ορεινή ναυπακτία και σε ένα μέρος που δεν μου είναι πρόχειρο τώρα να πω, αλλά και στα ορεινά εκεί, σε ένα χωριό που το αποκαλούν και πρωτεύουσα της Στερεάς, υπάρχουν και αυτοί που τα λένε αυτά, λοιπόν, και εκεί φτάνει το σήμα του Sky. Γελάνε όλοι εδώ πέρα, γελάει και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την ναύπακτο, ο Δημήτρης Γιαννήρης ευδιάθετος, αν και έχει ξυπνήσει από τις 3 για να είναι εδώ για το πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Καθημερινά Δημήτρης Γιαννήρης ξεκινά την ενημέρωσή σας από τις 5 και στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλες οι εκπομπές του Sky 100,3 καθημερινά εδώ για να είσαστε ενήμεροι για όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι τρέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό, να είσαστε πάντα ενήμεροι, γιατί αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει ένα DNA εδώ στον Sky και αυτό το DNA είναι η ενημέρωση, είναι η ειδησιογραφία. Οπουδήποτε και αν εξελίσσεται, δίνουμε το παρόν και εννοείται ότι καλύπτουμε όλα όσα τεκταίνονται εκεί έξω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας το πω και αυτό, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, και αυτός με τη δική του μεγάλη αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, για τη Ζαχάρο, λέμε και μια καλημέρα στον ομό Ηλίας, και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι και το Sky Radio στη διάθεσή σας, η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα στην επιλογή πες την άποψή σου, όπως επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Πρωινό Πέμπτης, μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 6 Αυγούστου, ωστόσο οι ειδήσεις δεν λείπουν, οι εξελίξεις επίσης έχουμε πολλές σε διάφορα επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί υπήρχε μια προαναγγελία συμφωνίας, ότι επίκειται αυτή η συμφωνία, από ώρα σε ώρα έρχεται η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο σε αυτό το επίπεδο, κάτι που περιμένει ο πλανήτης, γιατί μιλάμε για μια βασικότατη, κρισιμότατη ενεργειακή οδό, τα στενά του Ορμούς, που παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται με την αυσιπλοεία και τη διακίνηση που γίνεται μέσω των στενών των προϊόντων ενέργειας να είναι εξόχως προβληματική, για να το πούμε κομψά, ή να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι έχει διακοπή, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Μιλώντας για την ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είχαμε τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αυτό που λέμε το GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθιστώντας τη χώρα μας και μια ενεργειακή πύλη. Μιλώντας για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ήδη υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, οπότε και προς το νότο από την Αφρική η Ελλάδα επίσης είναι ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και αυτό υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατώ επίσης και την αντίδραση που είχαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όπου στέκονται ιδιαιτέρως στη Χαριλάου Τρικούπη στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αφού υπενθυμίζουν και το χρονικό ότι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ κατεστρώθη το συγκεκριμένο έργο, ενεργειακό σχεδιασμό, το 2009 επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2014 εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2021, οπότε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, στέκονται ιδιαίτερα στα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, εισαγωγικά να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία καταγραφής και απογραφής των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όλων όσων έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιτόπου τα κλιμάκια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία της κρατικής αρρωγής προς τους πυρόπληκτους, που θέλουμε να ελπίζουμε να είναι ταχεία αυτή η διαδικασία και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν, έτσι ώστε να πάνε και στην επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή. Ενδεικτικά άκουγα μια μαρτυρία ενός κατοίκου χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Άκουγα έναν πολίτη να λέει: παρακαλάω να τον γκρεμίσουν το σπίτι του που είχε καεί. Δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Θέλω να πάω μπροστά στην επόμενη μέρα. Γκρεμίστε το, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν προχωρούν και αυτές οι διαδικασίες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα θέματα της ενέργειας, καθότι είχαμε την εξέλιξη που σας έλεγα χθες, την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της σύμβασης με την της συμφωνίας με την γαλλική εταιρεία την Meridiam, που μπαίνει στος πλειοψηφικός μέτωπος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αγορές συνεχίζουν να διαπιστώνουν την αστάθεια που υπάρχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένες τιμές πετρελαίου, άρα και βενζίνη στην Αντλία, αλλά είναι και το ζήτημα του φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα θα μπούμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αυξάνουν και οι ανάγκες για ενέργεια όσον αφορά την θέρμανση, εννοείται για την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Έλα όμως που οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει και αυξημένο κόστος, και ως προς αυτήν την παράμετρο είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κωστής Σταμπολής, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους οκορατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Και θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου και την είσοδο της Meridiam στο GSI.
1: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική, καθότι μπαίνει ένας ισχυρός παίκτης στη μετοχική σύνθεση του GSI. Να θυμίσουμε το Great Sea Interconnector. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η Ελλάδα με την προτροπή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι ξεκίνησε η χάραξη, δηλαδή η αρχική σχεδίαση του έργου εδώ και αρκετά χρόνια, το μιλάμε την περίοδο 12-13-14. Το νήμα συνεχίστηκε, το πήρε η σημερινή κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΔΜΕ. Το ΑΔΜΕ το αγκάλιασε αυτό το έργο, ουσιαστικά το ανέδειξε το έργο ΑΔΜΕ, καθότι είχε ξεκινήσει από άλλους με άλλη μετοχική σύνθεση, όμως η είσοδος του, αν θέλετε να δούμε την πορεία του έργου, είναι η αρχική απόφαση να ενταχθεί στα προγράμματα κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι η είσοδος του ΑΔΜΕ, που ο ΑΔΜΕ παίρνει το έργο πριν από 3 χρόνια και το προχωράει, και σήμερα είναι η είσοδος της Meridiam. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή μετοχική σύνθεση. Το GSI είναι ανεξάρτητη εταιρεία, συμμετέχει ο ΑΔΜΕ με ένα ποσό 33%, συμμετέχουν και άλλοι, τώρα μπήκε με ένα σημαντικό ποσοστό η Meridiam, μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω γύρω 40%, και υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο τώρα εκτιμούμε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ρημότητας που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
0: Και, και που πλέον το αγκαλιάζει και η κυπριακή πλευρά. Διότι είχαμε και αυτή την ανταλλαγή επιστολών.
1: Είναι...
0: Το θυμάστε, κύριε Σταμπολή, Αθήνας και Λευκοσίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Διότι τώρα πλέον άλλαξε η, όλη. Οι όλοι πολιτικοί έχουν αλλάξει, ναι. Οι παράγοντες. Mm-hmm. Έχουν, mm-hmm. Έχουμε νέους παράγοντες με την είσοδο της Μεριδιάμ, διότι πίσω τη Μεριδιάμ είναι η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και κακά τα ψέματα, αυτό το έργο πλέον υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ο εργολάβος του έργου που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου είναι γαλλική Nexans, άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ταυτόχρονα γαλλική παρουσία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα εκτιμώ ότι με αυτήν την θεσμική θωράκιση που υπάρχει θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προβάλλει την οποιοδήποτε αντίρρηση. Στα χαρτιά μπορεί να το κάνει και διπλωματικά μπορεί να το κάνει η Τουρκία και θα το κάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως στο διατάφτα, όταν θα έρθουν τα πλοία να κάνουν τις έρευνες και, και να καποντήσουν το καλώδιο, mm-hmm. εκτιμώ ότι θα απουσιάζει η Τουρκία, ναι. Διότι θα έχει να αντιμετωπίσει ηνωμένες δυνάμεις Γαλλίας-Ελλάδος.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Κωνσταντίνος Φίλης, κύριε Σταμπολή, ότι έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται και οι διαδικασίες έρευνες στο βυθό.
1: Ακριβώς. Αυτές είχαν διακοπεί πριν το 1992 και αρχές του 1993, διότι είχαν παρέμβει τουρκικές πολεμικές μονάδες, του πολεμικού ναυτικού μονάδες, είχαν καταφέρει να εκφοβήσουν τα σκάφη που έκαναν την έρευνα και να απομακρυνθούν και έκτοτε πάγωσε το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έγινε ένας μεγάλος κύκλος, μπήκαν νέοι μέτοχοι, υπάρχει ισχυρή γαλλική παρουσία, άρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή mm-hmm. θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα πάλι οι εργασίες έρευνας για το βυθό, mm-hmm. ώστε μέσα στο 2027 να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και αργότερα στο 28-29 mm-hmm. Κύπρου-Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, διότι πέρα από την Κύπρο μπαίνει και το Ισραήλ, άρα ενώνεται, αν θέλετε, η Ασία mm-hmm. με την Ευρώπη, με ηλεκτρική διασύνδεση. Ναι.
0: Και ταυτοχρόνως η χώρα μας ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τον ρόλο της και την σημασία της ως ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ με διάφορα projects που έχουμε κάνει, διασύνδεσης με τις βόρειες χώρες, διασύνδεση με την Ιταλία, mm-hmm. διασυνδέσεις με φυσικό αέριο με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα έργων mm-hmm. τα οποία επιτυγχάνουν τη διασύνδεσή μας με τις βόρειες mm-hmm. χώρες και αυτές προς τη Δύση. Mm-hmm. Άρα αυτό το έργο έρχεται να συμπληρώσει, αλλά θα έλεγα από όλα τα έργα είναι το πιο σημαντικό, διότι ενισχύει ενεργειακά, θωρακίζει αν θέλετε γεωπολιτικά mm-hmm. την Ελλάδα στο Αιγαίο πλέον, και συγχρόνως βοηθάει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ναι. η Κύπρος ναι. εξακολουθεί και ενεργειακά είναι ένα νησί. Είναι νησί, αλλά είναι και ενεργειακά νησί.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει από πουθενά κάποια, ναι. αν θέλετε, διασύνδεση.
0: Mm-hmm. Μας είπατε για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και πολύ σωστά. Ταυτοχρόνως όμως αναρωτιέται η Σοφία, μεταξύ άλλων εδώ στο ακροατήριο, αν θα έχουμε και ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Αν δηλαδή αυτή η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να φέρει και ευθυνότερες τελικές τιμές στους καταναλωτές.
1: Μα όλες οι διασυνδέσεις έχουν αυτό το στόχο, να υπάρξει καλύτερη ροή ηλεκτρισμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Mm-hmm. Άρα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, να ανταλλάξουμε ποσότητες ηλεκτρισμού, δηλαδή όταν μια χώρα έχει ανάγκη παίρνει το άλλο, δουλεύουν και είναι αμφίδρομη η σχέση. Δηλαδή η λειτουργία όλων των καλωδίων είναι αμφίδρομη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σαφέστατα βοηθάνε mm. Στην εξάλληψη, αν θέλετε, των κορυφώσεων της ζήτησης και παραγωγής και της κορύφωσης, και άρα αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 24ωρο. Εκεί βοηθάνε οι διασυνδέσεις. Δηλαδή όταν έχεις δυνατότητα να πάσα στιγμή να εισάγεις ή να εξάγεις ηλεκτρική ενέργεια, αυτό βοηθάει στο να εκλείψουν οι κορυφώσεις μέσα στο 24ωρο. Άρα αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στην καλύτερη, στις καλύτερες τιμές. Δεν θα αποκτήσουμε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δούμε τις διασυνδέσεις να λειτουργούν συνδυαστικά, αυτό πράγματι οδηγεί εκεί πέρα. Ένας από τους λόγους που έχουν πέσει, έχουν μειωθεί οι τιμές το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες αξίες, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πλήρη αξιοποίηση των διασυνδέσεων που έχει προσβορά με Βουλγαρία, με Βόρειο Μακεδονία, με Αλβανία και με Ιταλία.
0: Αλλά και το γεγονός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μπει στην εξίσωση σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί διάβαζα αναλύσεις σχετικά με ένα θέμα που και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουμε επαρκώς. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, για κάποια αιωλικά πάρκα που μπορεί να έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς κ.ο.κ. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύτιμη η συνδρομή και τον ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι τιμές και σε κάποια ανεκτά επίπεδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουμε στο 60% και 65% και 70% της ηλεκτρικής παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει καθαρά εξαγωγική στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μηδενικές και αρνητικές τιμές, διότι υπάρχει περίσσευμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ακούγεται ότι είναι πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν είναι, διότι ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής υποχρεώνεται ο διαχειριστής και το θέτει εκτός δικτύου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ισορροπία του δικτύου.
0: Άρα η πρόκληση είναι οι μπαταρίες που λέμε, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμπολή, κάποια στιγμή?
1: Η πρόκληση γενικά είναι η καλύτερη διαχείριση του δικτύου. Σωστά. Εκεί θα βοηθήσουν οι μπαταρίες. Δεν θα δώσουν τη λύση οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οπωσδήποτε θα δουλέψουν υποστηρικτικά, όπως και μεγάλες μπαταρίες, όπως είναι η αντιλυσιοταμίευση. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν τελειώσει το μεγάλο έργο της αντιλυσιοταμίευσης στην αμφιλοχία, αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σταμπολή, πείτε μας 2 λόγια σχετικά και με το διεθνές περιβάλλον. Έλεγα νωρίτερα για την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω ορμούς. Εδώ τι περιμένουμε?
1: Η συμφωνία η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί πλέον από την Τεχεράνη, διότι υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει ο Μαν και η Ιράν σε μια συμφωνία, δεν είναι δωρεάν. Διότι πριν τον πόλεμο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service chargers. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις δύο κατευθύνσεις θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η αντίδραση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν σε μια τέτοια συμφωνία. Σκόπευαν στη συμφωνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή, η ανακοχή να πάει τελικά να γίνει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Δεν πάμε προς αυτό το δρόμο. Πηγαίνουμε λίγο σε ένα πλάγιο δρόμο που είναι να μπορέσουν να ξεμπλοκάρει το πέρασμα στα στενά του Ορμούς, να ξαναεξεκινήσει πάλι η ροή των εμπορευμάτων, για να όντως να έχουμε μια προοπτική μείωση των τιμών.
0: Να υπάρξει μια εξομάλυνση.
1: Ναι. Οι τιμές έχουν πέσει, είναι γύρω στα 80 δολάρια,
0: ναι,
1: το βαρέλι.
0: Το είδα και εγώ.
1: Αλλά αυτό είναι προσωρινό, διότι όταν αρχίσουν πάλι οι Χούθοι και που είναι από την άλλη πλευρά. Ναι. Άρα η αγορά είναι εξαιρετικά επιφυλακτική για το πώς θα προχωρήσει. Θετικό θα είναι να γίνει συμφωνία Ομάν-Ιράν, αλλά είναι λίγο άδειλο το μέλλον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα στόχα.
5: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία στην Κρήτη. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμένιτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά, ωστόσο περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έψανε επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα, διότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και αεροπλάνο της γραμμής βρέθηκαν την Τρίτη σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Ο Λευκός Οίκος καθησύχασε, τονίζοντας πως ο Αμερικανός Πρόεδρος ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, πρωινό Πέμπτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Να τα αποδώσω καλημέρες στον Πέτρο που στείλε νωρίτερα το μήνυμά του, τον Ανδρέα που έστειλε επίσης ένα μήνυμα αναφορικά με τη Ναύπακτο. Μας λέει σχετικά με την εμπειρία του πρόσφατα. Έχει και παράπονα ο Ανδρέας. Θα το δω το μήνυμά σου αναλυτικά, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Κώστα που μου θέτει ένα ζήτημα, ένα θέμα σχετικά με τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα το δούμε και αυτό, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Επίσης καλημέρα στο Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη που υπογράφει ως ένας τρελός κεφαλονίτης. Λέει, αφού λέμε τις καλημέρες μας, μια όμορφη καλημέρα και στο νησί μου την όμορφη Κεφαλονιά που θα είμαι εκεί σε λίγες μέρες. Καλές διακοπές σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα και να αδειάσει το μυαλό και να ταξιδεύει η ψυχή με όμορφες στιγμές και εικόνες. Καλημέρα σε όλους. Επίσης καλημέρα στον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτάει πού ακούγεται ο Sky σε Άρτα και Γιάννενα. Θα το κοιτάξω, αν θυμάμαι καλά είναι Orange FM, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Θα το κοιτάξουμε όμως, αγαπητέ Βάγγελ, ευχαριστώ για το μήνυμα. Στη Σοφία απάντησε νωρίτερα ο κύριος Σταμπολής, αν θα έχουμε πιο φτηνό ρεύμα ως σαν κόμβος διασύνδεσης. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμπολής νωρίτερα είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή διασυνδεσιμότητα, εκεί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα. Τώρα, να το έχουμε άμεσα αντανακλαστικά και ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σε σχέση με το που μας ακούτε στην Άρτα και τα Γιάννενα. Σε σχέση με την Άρτα είναι ο Orange στους 96 και στα Γιάννενα Βήμα FM 90,1. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει σε σχέση με τις φωτιές και την κάλυψή τους ότι θέλει να πηγαίνουμε και σε άλλα ζητήματα. Εννοείται ότι το κάνουμε, αλλά εννοείται, Πέτρο, ότι και επανερχόμαστε όταν αυτό χρειάζεται, όταν απαιτείται για τα ζητήματα που αφορούν τις φωτιές, τις αποζημιώσεις και ό,τι έχει συμβεί στη Δυτική Αττική ή όπου αλλού στη χώρα και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το καλύψουμε. Επίσης, ανταποδίδω καλημέρες στον Ηλία. Μας ακούει από Ήλιον. Επίσης, καλημέρα. Α, δεν είπα το βασικότερο σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι. Στη Σωτηρία που γιορτάζουν. Παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, με συγχωρείτε για το παιδιά. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο για τη ζωή του ο καθένας. Και ό,τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, οι καλύτερες επιθυμίες σας να γίνουν πράξη. Όπως επίσης λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά και στην Ευμορφία και τη Μορφία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Τις καλύτερες ευχές μας. Τώρα, νωρίτερα μιλούσαμε για τα ενεργειακά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον έτσι ευρύτερα που έχει να κάνει με την οικονομία, διότι όλα αυτά σχετίζονται. Και έβλεπα χθες την Καθημερινή στις οικονομικές σελίδες και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2027 από την άποψη ότι θα έχουμε εκλογές σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, τοποθετούνται γύρω εκεί στο Μάιο. Θα έχουν όμως εκλογές και οι Γάλλοι την άνοιξη του 27, όπως και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έρχεται λοιπόν η Goldman Sachs, αυτός ο οργανισμός, να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας που, όπως αναφέρει, ενδέχεται να τεθεί σε δοκιμασία αν υπάρξει πολιτικός κατακερματισμός μέσα από τα επερχόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό αναφέρει η Goldman Sachs και για να δούμε πιο καθαρά, θα έχουμε τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγου και επικεφαλής του ΚΕΠΕ, σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδίτσο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, αυτό τον κίνδυνο τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε και δεν είναι μόνο λόγω των εκλογών, οι οποίες έρχονται και συμπτωματικά συμπίπτουν να είναι περίπου εκεί στην άνοιξη του 27. Είναι διότι οι μεγάλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γερμανία έχουν επιδοθεί, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και θα δούμε γιατί, έχουν επιδοθεί σε μια, έχουν επιδοθεί σε μια διαδικασία αύξησης των δημοσίων δαπανών, πιεζόμενες κυρίως πρώτον από την ανάγκη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι, με Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία, αλλά και τις απειλές από τα ανατολικά. Δεύτερον, διότι δεν έγινε η συγκράτηση την οποία θα ανέμενε κανείς μετά το ουκρανικό, μετά τον COVID, όπου θα λαμβανόντουσαν μέτρα τα οποία θα μαζεύανε τέλος πάντων τα ελλείμματα, μείνανε σε μια τροχιά, και κυρίως οι μεγάλες αυτές χώρες, ιδίως η Γαλλία, σε μια τροχιά διατήρησης των ελλειμμάτων. Γαλλία 5,5%, θα είναι σημαντικό θέμα. Π.χ. η Ισπανία όχι τόσο, και η Ιταλία όχι τόσο πολύ, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Η σχέση δηλαδή χρέους και δημιουργία νέων χρεών και ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Τώρα, ή μπορεί να συμβεί και, νομίζω, εντάξει, Goldman Sachs καλώς το εντοπίζει ως θέμα, αλλά δεν βρίσκονται οι Ευρωπαϊκοί. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του λαϊκισμού, το οποίο εμφυλοχωρεί από πίσω, ότι θα βγουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται ότι δια της αυξήσης των δημοσίων δαπανών, θα λύσουν όλα τα θέματα ως διαμαγείας.
0: Και έναν ανταγωνισμό που ενδέχεται να υπάρξει σε επίπεδο παροχών,
1: προεκλογικών διαδικασιών.
0: Και αύξηση των δαπανών εν γέννη. Αυτό
1: είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διωγγώνται τα χρέη, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν εμπλακεί σε διάφορα θέματα αυτές εκεί. Εννοώ Χορμούζ, πολεμικές δαπάνες και μια σχεδόν ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι είναι 10 δις την ημέρα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε για σημαντικά μεγέθη. Υπάρχει μια. Παρόλη την αύξηση, παρόλη την ανάγκη να υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, τώρα επιδοτήσεις για την ενέργεια, και το κάνουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι οριζόντιες, αλλά γίνονται παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχει μια σχετική συγκράτηση και δεν θα έλεγα ότι οι λαϊκίστικες δυνάμεις, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν ένα ορθολογισμό σε αυτά τα οποία ζητούν, βρίσκονται και στην καλύτερη τους στιγμή στην Ευρώπη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε τι έγινε στην Ουγγαρία, όπου υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή. Η Πολωνία έχει μια αρκετά σοβαρή διαχείριση. Η Ιταλία επίσης. Τώρα, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Βρετανία, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι ο Φάραντ θα πήγαινε τέλεια και όλα αυτά, τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι αυτό. Οι εργατικοί βρίσκονται σε μια φάση, τέλος πάντων, ανασυγκρότησης των δυναμιών. Και υπάρχει, η Ολλανδία έχει μια άλλη του είδους κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα μεικτό σχήμα πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται.
0: Βέβαια.
1: Θα έλεγα,
0: ελάτε.
1: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε κατάσταση που θα έπρεπε να κηρύξουμε συναγερμό, γιατί αυτό το πράγμα μας δημιουργεί σημαντικά ζητήματα.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας τη μελέτη, διαβάζοντας μάλλον τη μελέτη και την έκθεση της Goldman Sachs, αναφέρεται και σε πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι λειτουργικές. Και λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι του χρόνου την άνοιξη θα έχουν εκλογές στη Γαλλία και θα είναι διπλές εκλογές, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, εδώ είναι ένα ζήτημα που θέτει. Αυτή είναι μία παράμετρος. Από την άλλη, αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μία κουλτούρα συνεργασιών κομμάτων και σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, και αυτό, φαντάζομαι, για την Goldman Sachs συνιστά έναν παράγοντα που μπορεί να φέρει μία κάποια έτσι διαφορά σε σχέση
1: να σας πω κάτι,
0: με ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις παραδείγματα σας, αλλά σας πω κάτι. Η πρόσφατη τραγική εμπειρία των μνημονίων έχει επηρεάσει, θα έλεγα, και την σκέψη και των απλών ανθρώπων, και καταλαβαίνουν ότι το να υποσχόμεθα χωρίς αντίκρισμα αυτό το πράγμα, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται, έτσι, πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να βοηθηθούν, αλλά Αυτή η πολιτική, αυτή η συμπεριφορά έχει τα όρια της. Και αν θέλετε την κρίση μου, έτσι σαν οικονομολόγος, βλέποντας και τις πολιτικές διακηρύξεις, ας πούμε, των τριών πρώτων κομμάτων, δημοσκοπικά εννοώ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και διαφορές. Έχουν διαφορές, αλίμονο, και έχουν και σε επιμέρους θέματα έχουν σημαντικές αξιόλογες διαφορές, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν μια απειλή για τη μεσονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, δεν δέχονται το φραγμό χρέους, ξέρετε, που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται μένα, αλλά και αυτό το ίδιο το ζήτημα κουβαλάει μια συζήτηση μαζί του. Δεν είναι τόσο απλό για να πει κανείς ότι, ξέρετε, αυτός που το δέχεται ξέρω με τι θέλει να κάνει. Αυτός δεν το δέχεται ότι κατά ανάγκη θα παραβιάσει τα όρια. Συνεπώς, είναι ζήτημα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την δημοσιονομική εξυγίανση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει, καταλαβαίνω τη στήριξή του στους μέσους φόρους, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Από την άλλη μεριά, να θυμίσω ότι το πρόβλημα των εμέσων φόρων δεν είναι αυτό που φαντάζεται μόνο ο κόσμος, δηλαδή το ζήτημα του ότι οι αδύνατοι πληρώνουν περισσότερα, που είναι αναλογικά περισσότερα επειδή έχουν μικρότερο εισόδημα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι το πρόβλημα του ιδιού πληρωμών. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να αντέξουμε σε υψηλότερες καταναλωτικές συνήθειες, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, νομίζω, το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι σοβαρότερο το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής.
0: Επειδή πάντως αναφερθήκατε νωρίτερα στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων και συνομιλώντας με στελέχη, βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτό που έχω ακούσει να λένε και να μου λένε είναι ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική λογιστών, σας το λέω συγκεκριμένο όπως το έχω ακούσει, ότι εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τις κοινωνικές ανάγκες και δεν μπορούν όλα να περνούν μέσα από ένα τέτοιο ζύγι.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι η λύση η οποία φαίνεται να προκρίνεται, λύση, ένας δρόμος τέλος πάντων ανάλυσης, και νομίζω ότι σε αυτό απαντούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναλάβει αυτό, την ευθύνη αυτό, απολογισμού και κοστολόγησης, και όπως αν προσέξετε τι λένε, θα στέλνουμε στα κόμματα πρώτα το τι βγάζουμε και μας κάνουν τις παρατηρήσεις να γυρίζει. Όμως, εμένα η γνώμη είναι ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει, ήδη αντιλαμβάνουμε τους πολιτικούς, αντιλαμβάνουμε ότι πραγματικά η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς να είναι λογιστές, αλλά ας πάρουν καλούς συμβούλους λογιστές. Ας τους λένε να έχουν πολύ καθαρή εικόνα της πραγματικότητας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον μπροστά μας και θα σταθμίζουν αναλόγως στη θέση τους. Ναι. Η έννοια του «δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν αυτό» δεν ισχύει. Αν γιατί είσαι πολιτικός, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός.
0: Γιατί μετά το τίμημα είναι βαρύ και το έχουμε ζήσει
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι και βαρύτερο, και να σας πω και κάτι, οι εποχές με όλη αυτή την αναταραχή, αυτό που λέμε την αναστάτωση, η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ανεβαίνει συνεχώς η αβεβαιότητα. Δείτε το δίκτυο αβεβαιότητας, υπάρχει ένα δίκτυο αβεβαιότητας στον κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική, παρόλο που έχει επιμέρους ανεβοκατεβάσματα, θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική άνοδο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα σύνθετο θέμα. Γιατί αφού είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί και να κρατάμε από θέματα οικονομικής δύναμης και υπομονής, θα έλεγα, και να κάνουμε και να έχουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ το επίπεδο γνώσης, και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη διοίκηση στη διαχείριση.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δρίτσο,
0: για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Χρήσιμο να τα έχουμε και αυτά κατά νου, κυρίες και κύριοι, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και με όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι κρατάμε το 2027, θα είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Ισπανία και για τη Γαλλία, οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Τώρα να ανταποδώσω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, με πλώρη για το Μύτικα Ετώλο Ακαρνανίας. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας επανέρχεται με παράπονο, γιατί λέει δεν διάβασε το μήνυμά μου για ένα περιστατικό που συνέβη στις πρώτες ξαπλώστρες της παραλίας στη Ψανή, στην Αύπακτο. Δεν πειράζει, λέει, να σε καλά, υπάρχει και άλλος τρόπος να μάθει ο κόσμος που θέλει να πάει κάπου διακοπές, αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια του. Αγαπητέ Ανδρέα, είδες που διάβασα και το μήνυμα το δεύτερο που έστειλες. Το πρώτο μήνυμα, αν μου επιτρέπεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να χωρέσει έτσι στη δομή της εκπομπής, που είναι οι γρήγορες καλημέρες και μία φράση για τον καθένα από εσάς. Σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που μπαίνεις στον κόπο, το έγραψες και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Επίσης, ο Πάνος έχει διατυπώνει την άποψή του αναφορικά με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγουμε ρεύμα πολύ, το στέλνουμε εκεί σχεδόν δωρεάν και το παίρνουμε πίσω το βράδυ σε υπέρογγη τιμή. Μαντέψτε ποιος κερδίζει, αγαπητέ Πάνο. Αυτό που λες, γιατί δεν λέμε την αλήθεια, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει Καθημερινή και εμείς εδώ στον Sky κάνοντας αντιστοίχως ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν αρχές Ιουλίου, που είχε συγκεκριμένο δημοσίευμα και έρευνα η Καθημερινή γύρω ακριβώς με αυτή την αγορά ρεύματος και πώς αυτή λειτουργεί. Οπότε, τέλος πάντων, εντάξει, εσύ τώρα το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, απλά σου λέω να πας στο διαδίκτυο, κάνει μια γρήγορη αναζήτηση στην Καθημερινή και θα δεις αναλυτικό ρεπορτάζ, και δες και εμάς εδώ στον Sky για να δεις επίσης που κάνουμε αντιστοίχως ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Άγγελο Μπουρίτσα, τον ευχαριστώ θερμά για το μήνυμά του, ο οποίος αναφέρεται στα της Μέσης Ανατολής, συμφωνία Ιράν-Ομάν, και σχολιάζει όσα είπε νωρίτερα εδώ ο κύριος Σταμπολής στον αέρα του Sky. Επίσης καλημέρα στη Χριστίνα, μας ακούει από τη Χαλκίδα, ήταν όμως παραγωγός του Orange Radio που λέμε ότι μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Ήταν λοιπόν στο Orange Radio πριν από 20 χρόνια η Χριστίνα, εκεί παραγωγός, και στέλνει και χαιρετισμούς στον Δημήτρη Κατσάντουλα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού, και από εμένα χαιρετισμούς σε όλους και στους δύο. Να είσαι καλά Χριστίνα. Και μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια με αφορμή και τον Orange FM που μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Πάμε τώρα στον κύριο Θέμη Μπάκα να κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση για διακοπές, αλλά διακοπές όπου η επιλογή είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Μπάκα, και μάλιστα διαμερίσματα που έχουν και κουζίνα, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, γενικά να γλιτώσεις από το κόστος του να πρέπει να πηγαίνεις καθημερινά και όλες τις ώρες στη

0: ανθρωπινό προορισμό. Ενώ το 41% απάντησε, σύμφωνα με τον Ιελκά, ότι συχνά, λέει, στις διακοπές τους μαγειρεύουν εντός κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά την γενική εικόνα, η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Είναι πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα την ημέρα της, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, και στους δημοφιλείς ρητικούς προορισμούς, όσο και στους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς. Αρχικά θα σας αναφέρω ότι η Σαντορίνη στο 92%, η Πάρος στο 94%, η Νάξο στο 93%, η Μήλος στο 90%, η Σκόπος στο 88%, η Άδος στο 84%, η Τζιά στο 87%, η Ρόδος στο 86%, η Κέρκυρα στην πόλη στο 92%, η Ζάκυνθος στο 87%, η Λευκάδα στο 89%,
1: πολύ ψηλές πληρότητες.
0: Ακριβώς. Η Σκιάθο στο 90% και τα Χανιά στην Κρήτη στο 85%. Ενώ από τους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, υψηλά ποσοστά καταγράφηση Χαλκιδική στο 93%, η Καλαμέτα στο 89%, Σύμβατα στο 90%, Νάφου 93%, Νάφπακτο στο 87%, η Παραθαλάσσια οικισμή του Πηλίου στο 87%, η Μεσσηνία Φοινικούντα και Κορώνη στο 89%, Νομός Ηλίας στο 86%, κυρίως
1: σε κατάχολο σε πολύ ψηλά, σε πολύ ψηλά ποσοστά, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, να μας δώσετε ενδεχομένως κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τους δημοφιλείς προορισμούς, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Λευκάδας, αυτή τη στιγμή, το κοστολόγιο για 4 διανυκτερεύσεις, από 13.8 και επιστροφή 17.8, για ένα σπίτι κατάλληλο φιλοξενής τετραμιλή οικογένεια ξεκινά από 670 ευρώ. Κάποιος θα μας πει, μα υπάρχει τώρα 15 Αύγουστο 670 ευρώ στη Λευκάδα? Ναι. Δεν είναι στον Ιδρύ, δεν είναι στη Βασιλική, είναι κατά κύριο λόγο χωριά ορεινά της Λευκάδας, τα οποία επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την δύναμη, τη δυνατότητα κάποιος να μπορέσει να διανύμει σε ένα ακίνητο πολύ πιο οικονομικά. Ή αγωγείο στη Ζάκυνθο, που αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά υψηλή δυναμική στο κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, το κοστολόγιο ξεκινά από 628 ευρώ. Μην θεωρεί κάτι ότι συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι πισίνα, τζακούζι κλπ. Είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συμβατικό, ένα σπίτι διακοπών, οικονομικών διακοπών. Ή αλλιώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε Σαντορίνη, ξεκινά τα κοστολόγια από 680 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και στην Άξο από 768 ευρώ. Ακριβώς προορισμός, λόγω της μικρής δυναμικής στον κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθών και γενικότερα στον κλάδο της φιλοξενίας και των ξενοδόχων, είναι η Μήλος. Η Μήλος ξεκινάμε από 1.700 ευρώ οι 4 διανυκτερεύσεις, δηλαδή είναι το πιο υψηλό κόστος διαμονής που καταγράφεται την φετινή χρονιά.
1: 1.700 σε βραχυχρόνια, έτσι. Είναι,
0: σε βραχυχρόνια,
1: είναι πολύ υψηλό αυτό.
0: Είναι πολύ υψηλό το κόστος και πάλι η Μήλος έχει πολύ μικρή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθών και γενικότερα στη φιλοξενία. Μετά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Μύκονο από 1.008 ευρώ, στην Πάρο από 1.115 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι η Πάρο στην φετινή χρονιά, αν έχετε δει και τα ρεπορτάζ, του φτιάχνει καλύτερα από μένα εσείς, θα έχετε δει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων τις πρωινές ώρες που πάνε και ρωτάνε πού πάτε, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό σας λέει πάνε στην Πάρο.
1: Ναι, και έχει ανέβει πολύ, αλλά και έχει φτάσει στα επίπεδα της Μυκόνου, έτσι. Και λίγο παραπάνω, δηλαδή 1.008 μας είπατε τώρα μέσο κόστος στη Μύκονο και 1.115 η Πάρο.
0: Ναι, η Μύκονος γενικά αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι λίγο μειωμένα. Δηλαδή έχουμε ποσοστό προκρατήσεως του 76%. Γενικότερα η Μύκονος τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, και αυτό δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματίων. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστοί και κάνουν ό,τι καλύτερο για να δείξουν τον προορισμό τους. Αλλά επειδή είχαμε δει αυτά τις άσχημες εικόνες με τον Κάνσελ, αν θυμάστε, η Μύκονο, με κάτι καλαμάρια στα 200-300 ευρώ, αυτό έκανε πολύ κακό στην εικόνα του νησιού, ιδιαίτερα στους τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά μέσω διαδικτύου έκαναν πολύ μεγάλο viral αυτή την εικόνα. Τώρα, όσον αφορά την Κέρκυρα, ένας προορισμός πραγματικά που είναι εντυπωσιακός, μεγάλο νησί με ψηλή δυναμική στην κλάδο των μισθώσεων, αν κάνω λάψη, περίπου 5.500 ακίνητα γεγραμμένα, το κόστος ξεκινά από 1.150 ευρώ για την πόλη. Μπορούμε να βρούμε πιο οικονομικούς προορισμούς μέσα στην Κέρκυρα με κοστολόγιο 400-500 ευρώ, κυρίως στην βόρεια μεριά της Κέρκυρας. Τώρα η Κεφαλονιά, προορισμός πραγματικά πάλι με υψηλή δυναμική στην κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, είναι ένα κόστος που ξεκινά από 800 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και Σκιάθος από 908 ευρώ. Γενικότερα, αυτές οι τιμές είναι τιμές ουσιαστικά για κάποιον που μπήκε στη διαδικασία τώρα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να κλείσει. Αν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κλείσει νωρίτερα, πραγματικά θα έχει την δυνατότητα να δει πολύ καλύτερα κοστολόγια και πιο πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή για όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο. Γενικά όμως η εικόνα φέτος ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Έχουμε στοιχεία και από την άποψη που αναφέρουν ότι έχουμε μια αύξηση.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Έχουμε αύξηση και εσόδων και αύξησεων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό τις πληροφορίες που μας δώσατε και το ρεπορτάζ, γιατί είναι ρεπορτάζ και αυτό που μας δώσατε. Και κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ότι αυτήν την ώρα

0: Πρωθυπουργός είναι στην ΑΔΕ, όπου παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα My Agro, που αφορά τους αγρότες και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Έχουμε δηλαδή πρακτικά την επόμενη ημέρα από το προηγούμενο καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον τα πράγματα έχουν περάσει στην ΑΔΕ και φαίνονται να εξομαλύνονται όλα αυτά και οι αγροτικές ανισχύσεις να καταβάλλονται πλέον κανονικά και στην ώρα τους, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθει αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Υπολογιστούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Σιτίας Κρήτης. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επισκέφθηκε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro που τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της νέας αίτησης ενίσχυσης. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια, σε ανάρτησή του για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία υπέγραψε ως Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε ομόλογό του Σάμεχ Σουκρή. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 61 ετών στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε εχθές, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι έπληξε δύο φορτηγά πλοία αργά χθες το βράδυ κοντά σε ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στην Μαύρη Θάλασσα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόνων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα της ΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσχερα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι με Παναγιώτη Παπαγαλούση. Απέναντί μου να ρυθμίσει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στην αρχή συνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4 Πέτρος Μωραΐτης και Αργυρό Γεμελιάρη απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου, για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε και από εκεί, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να έχουμε επικοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Συμφωνία πάντως για Ομάν και τα στενά του Ορμούς. Τεχεράνη Ομάν για τα στενά του Ορμούς δεν έχουμε, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να μένει εκεί σταθερά. Βλέπω το Brent αυτή την ώρα στα 79,7 δολάρια ανά βαρέλι. Να δούμε τώρα εντός της ημέρας αν τελικά σήμερα θα ανακοινωθεί κάτι ή πόσο θα περιμένουμε προκειμένου να βγει λευκός καπνός σε αυτό το επίπεδο. Πάντως, μιλώντας για τις τιμές εδώ στο εσωτερικό, τις τιμές της Αντλίας, εκεί που συνηθίζω να μπαίνω για να βλέπω τι γίνεται με την τιμολόγηση, είναι στην ιστοσελίδα της POPEC. Αν θέλετε, κάντε το κι εσείς, να έχετε και μία τάση για την αγορά. Εκεί λοιπόν η POPEC, που ουσιαστικά είναι η οργάνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, ανακοινώνει τις τιμές τις επόμενες ημέρες στο διελιστήριο, έτσι, στο διελιστήριο. Οπότε εδώ βλέπω ότι αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες διαπίστωνε μειώσεις η POPEC αναφορικά στα διελιστήρια. Έτσι λοιπόν αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις τιμές διελιστηρίου για τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης και το υγράριο κίνησης, και αυτό, από ό,τι μας λένε και οι επαγγελματίες του κλάδου, εξαρτάται από το πότε εφοδιάζεται ένα πρατήριο και παίρνει καύσιμο με τη νέα τιμή, μειωμένη τιμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη αυτή την εβδομάδα. Και το λέω αυτό διότι είστε πολλοί που αυτό το Σαββατοκύριακο και από αύριο μάλιστα οι περισσότεροι θα πάρετε τους δρόμους για να πάτε στον αγαπημένο σας προορισμό. Οπότε και το θέμα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, μαζί συνολικά με όλο το κόστος των διακοπών, της διαμονής, του φαγητού και όλα τα υπόλοιπα, τη διασκέδαση και όλα τα όσα συνοδεύουν την περίοδο των διακοπών. Και όχι μόνο, είναι κρίσιμο η τιμή στην Αντλία, εννοείται και για τις τιμές στο ράφι ή στον πάγκο της Λαϊκής ή για διάφορες υπηρεσίες. Οπότε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάντως εφαρμόζεται και η επιδότηση, η συμπληρωματική επιδότηση που έχει ανακοινώσει για το πετρέλαιο η κυβέρνηση, της τάξης των 15 λεπτών συνολικά. Το ζήτημα είναι αυτές οι παρεμβάσεις να μην χάνονται από την αύξηση της διεθνούς τιμής του βαρελιού. Οπότε να δούμε και αυτή η εξίσωση πώς θα εξελιχθεί. Τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες, βρίσκεται ακόμη στην επικαιρότητα, διότι διάβαζα και κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ανανεωθεί οι προειδοποιήσεις, παύλα απειλές, ότι θα επαναληφθούν οι εικόνες που είδαμε στη Θέουτα, ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίζω, ώστε να ασκηθεί εκ νέου πίεση στην Ισπανία μέσω του περάσματος στη Θέουτα. Μιλάμε για τον ισπανικό αυτό θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, όχι επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά είναι ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς ανήκει στη δικαιοδοσία της Ισπανίας, η συγκεκριμένη περιοχή, όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες με 70 και πλέον χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, να μπαίνουν στη Θέουτα. Στη συνέχεια βέβαια υπήρχε μια εξομάλυνση, καθότι η πλειοψηφία από αυτούς, μόλις 2.000 παρέμειναν στη Θέουτα και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις και ασκούν έντονες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που από τη μία πλευρά έχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ως βασικό της εργαλείο, από την άλλη είναι η συνθήκη του Σέγγεν, που επίσης είναι πολύτιμη κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας πυλώνας της πολιτικής της Ένωσης, καθότι μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οπότε όλα αυτά είναι ζητήματα Σύνθετα και την ίδια ώρα έχουμε και τη χώρα μας, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πύλη εισόδου στην Ευρώπη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον διάδρομο, να το πω έτσι, από τη Λιβύη, καθότι από τα τουρκικά παράλια πλέον είναι ελάχιστες οι αφίξεις. Να τα συζητήσουμε αυτά, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Όντως από Τουρκία δεν έχουμε πολλές αφίξεις. Τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, άμα δούμε τώρα και τις αφίξεις της θαλάσσης που είχαμε στο 7μηνο, είναι γύρω στις 15.000, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι 10.000 ήταν από τη Λιβύη, οι 5.000-5.500 ήταν από τα νησιά του Αιγαίου. Τώρα το καταλαβαίνετε με την εμπειρία και τις παραστάσεις οποίες έχουμε, το να μιλάμε 5.500 ροές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου σε 7 μήνες. Αυτές ήταν οι ροές ημέρας το 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Επιλέξει, είχε πει ο Επίτροπος στην προχθεσινή σύσκεψη που κάναμε, ότι όσοι μπαίνανε στα ελληνικά νησιά σε μία εβδομάδα το 2015, μπήκαν σε όλη την Ευρώπη όλο το εξάμηνο. Άρα έχουμε μια Τουρκία που συνεργάζεται και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτύξει καλούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά πια και τα συστήματα επιτήρησης τα οποία έχουμε είναι πολύ πιο ισχυρά. Άρα αυτό το κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο για να βλέπαμε κάτι τύπου Θεούτα, γιατί εκεί έχουμε και χερσαία σύνορα, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πιο εκτεθειμένη χώρα πρώτης υποδοχής. Η Ιταλία έχει μόνο θαλάσσια σύνορα με τρεις χώρες από το Νότο. Η Ισπανία στην πραγματικότητα έχει μόνο τα Κανάρια και την Λωρίδα αυτή την οποία αναφερόμαστε. Εμείς έχουμε σύνορα χερσαία με χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνορα χερσαία με την Τουρκία, θαλάσσια με την Τουρκία και θαλάσσια με Αίγυπτο και Λιβύη. Το πιο όμως επικίνδυνο κομμάτι για κάτι μαζικό ήταν η Τουρκία, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, γιατί η Τουρκία παίρνει χρήματα, έχει αλλάξει το μοντέλο της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά επειδή μιλάμε για την Τουρκία πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά,
0: πάντως, μια παρατήρηση σε αυτό, διότι και κατά το παρελθόν έπαιρναν ευρωπαϊκά χρήματα οι Τούρκοι προκειμένου να συγκρατούν τις ροές, πλην όμως για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το έπραταν, έτσι, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε εμάς.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία έχει επιλέξει και στρατηγικά η ίδια, όχι μόνο επειδή παίρνει χρήματα, να αλλάξει την πολιτική της για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει αντιληφθεί ότι το να αποτελεί ανάχωμα στο να μην έρχονται ροές στην Ευρώπη της ενισχύει το διαπραγματευτικό της ρόλο έναντι της Ευρώπης, γιατί πράγματι είναι κάτι που εκτιμάται από την Ευρώπη η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, έχει επιλέξει η ίδια η Τουρκία να κάνει αυστηρούς ελέγχους και στα σύνορα τα ανατολικά της, γιατί και η ίδια στο εσωτερικό της είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα από τις αυξημένες ροές και δημιουργούσε πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες. Άρα, πέρα του ότι παίρνει χρήματα, στρατηγικά και για λόγους πίεσης εσωτερικής, έχει αλλάξει συνολικά την αντίληψη που είχε για τη μεταναστευτική πολιτική και ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις αφίξεις από τη Λιβύη, εκεί τι μπορεί να γίνει, κύριε Πλεύρη? Διότι διάβαζα μεταξύ άλλων τις θέσεις με τις οποίες η χώρα μας προσήλθε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, όπου συμμετείχατε εσείς λόγω αρμοδιότητας στα ζητημάτων της μετανάστευσης, και μεταξύ άλλων αυτό που υποστηρίζουμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη συνεργασία με τις ίδιες τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν εκεί τις συγκεκριμένες ροές. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε μια κρίση τύπου Θεούτα με δεκάδες χιλιάδες, να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, ειδικός μηχανισμός, που θα βάζει σε αναστολή διαδικασίες ασύλου και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι ώστε να μπορεί κάπου να σταματάει η φωτιά, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Πριν εξαπλωθεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει κάνει μια πολύ σημαντική πρόοδο με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, δίνοντας χρήματα. Δηλαδή, σας δώσω να καταλάβετε, η Αίγυπτος, που δεν έχει φύγει ούτε μια βάρκα από την Αίγυπτο τα τελευταία 7-8 χρόνια, ό,τι ροές Αιγυπτίων υπάρχουν είναι Αιγύπτιοι που φεύγουν από την Αίγυπτο και πλέγουν άλλους διαδρόμους, παίρνει χρήματα, ελέγχεται, ανταποκρίνεται. Η Τουρκία το είπαμε. Είναι σημαντικό το ότι έχουν αναπτυχθεί σχέσεις και προσέξτε, η Αίγυπτος π.χ. κρατάει 2 εκατομμύρια μετανάστες.
0: Ναι.
1: Η Λιβύη κρατά 500.000. Το Τσάντ κρατά 1,5 εκατομμύριο και παίρνουν χρήματα. Αυτό όμως, τι λέμε εμείς ως Ελλάδα, και το Σύμφωνο Μετανάστευσης και η συνεργασία είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε κανονικές ή και αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αυτές, ας πούμε, που έχουμε εμείς τώρα στην Ελλάδα, που συνήθως θα κλείσουν στις καλές περιπτώσεις στις 40.000 με 60.000, αυτό είναι το πουλ που έχει λίγο πολύ η Ελλάδα, συνεχώς μειώνουμε, αλλά είναι ένα πουλ που μπορείς να το διαχειριστείς με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, με τις επιστροφές, με τις μετεγκαταστάσεις. Τι δεν έχει η Ευρώπη όμως? Δεν έχει η Ευρώπη έναν μηχανισμό να δει τι θα κάνει αν γίνει αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα. Και τι έκανε ουσιαστικά η Ισπανία, κύριε Ανδρίτσο, για να είμαστε ειλικρινείς? Η Ισπανία, σε εισαγωγικά, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το σύμφωνο. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρει αιτήσεις ασύλου από 72.000 άτομα να τις εξετάσει, δηλαδή θα κατέρε. Τι επιλέγει? Επιλέγει σε συνεννόηση με το Μαρόκο να τους γυρίσει χωρίς καμία εξέταση ασύλου. Τι εμπειρία έχουμε εμείς? Ότι στον Εύρο δεν επιτρέψαμε να μπει κανένας. Στη Δέλιβη πέρυσι επιλέξαμε να κάνουμε αναστολή ασύλου. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία που φαίνεται ότι οι χώρες τα χρησιμοποιούν μεμονωμένα και σπασμωδικά όταν έχουμε μια κρίση, θα πρέπει να τεθούν από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, ώστε το μήνυμα να είναι σαφές και στα κυκλώματα, ότι άμα η εργαλειοποίηση φτάσει σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, και η Ευρώπη θα λειτουργήσει ακραία. Δεν θα εξετάσει άσυλο και θα επιστρέψει αμέσως κόσμο, όπως γίνεται τώρα στη Θέουτα. Αλλά αυτό να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται με αυστηρές διαδικασίες σε ακραίες περιπτώσεις.
0: Ναι. Εδώ βέβαια έχουμε μια κατάσταση και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπου έχεις αυτές οι ροές, η σύνθεση αυτών των ροών είναι μεικτή, είναι πολλά τα προφίλ. Δηλαδή μέσα σε αυτούς υπάρχουν οι απελπισμένοι που έχουν μαζέψει λεφτά για να τα δώσουν στον διακινητή για να τους περάσει, να τους φέρει μέχρι εδώ προσδοκώντας σε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να εργαλειοποιούνται από, για οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη, και εδώ είναι και το θέμα, το λέγα αυτό και με άλλη αφορμή, οι ειδικές υπηρεσίες ελέγχου που εξετάζουν ακόμα και τα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα εκείνων που επιχειρούν να μπουν ή μπαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω να πω ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είδα και ένα 12χρονο παιδάκι που έκανε το γύρο του κόσμου η συγκεκριμένη εικόνα, δεν ξέρω αν την είδατε, κύριε Πλεύρη.
1: Την είδα, βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, που παρακαλούσε τους Ισπανούς αστυνομικούς να μην απελαθεί, και τελικά μετά από πίεση, τέλος πάντων, και κοινή γνώμη και το καθεξής, το παιδάκι παρέμεινε τελικά στη Θέουτα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών και διαφόρων ταχυτήτων. Εκεί δεν θα πρέπει να εξετάζεται, να πρέπει να γίνεται ένα φιλτράρισμα των περιπτώσεων, ή εσείς είσαστε της σκληρής γραμμής, όπου λέμε το κόβουμε μαχαίρι το θέμα?
1: Προσέξτε, προφανώς τώρα στη διαδικασία την κανονική που γίνεται, αυτό όλο που λέτε φιλτράρεται. Και οι δύο βασικές διαφορές είναι ο κόσμος που έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή κόσμος που πραγματικά έχει μετακινηθεί γιατί κινδυνεύει εκεί που βρίσκεται, και ο κόσμος ο οποίος μετακινείται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα εκεί έχει λίγο, αν θέλετε, καθαρές εθνότητες στις ροές της. Δηλαδή έχουμε αρκετό Σουδάν αυτή τη στιγμή, που πραγματικά το Σουδάν βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη, και δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη, συνορεύει με τη Λιβύη, άρα συνορεύει με μια χώρα που δεν είναι ασφαλής, και έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως Πακιστανών από τον Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο, που πρόκειται για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας πόλεμος, κανένας κίνδυνος, και έρχονται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Προφανώς αυτός ο διαχωρισμός γίνεται και πρέπει να γίνεται, και γι' αυτό, αν έχετε δει και στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και αναφέρεται ότι στην άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται. Μπορεί δηλαδή, δεν θα έλεγε κανένας ότι αν αύριο το πρωί είχαμε μια μαζική εισβολή ότι θα γυρνούσαμε πίσω αναγκαστικά τα πεντάχρονα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά μονήρις άντρες που έρχονται από σημείο το οποίο δεν κινδυνεύουν, θα τους γυρνούσες αμέσως. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι επί της αρχής πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός. Αυτό είναι συζήτηση τώρα του μηχανισμού. Σε ακραίες όμως περιπτώσεις, αν αύριο στον Εύρο, θα μας πει κάποιος, κύριε Ανδρίτσο, κάναμε περιπτώσεις και ελέγχαμε αν αυτός που ήθελε να μπει ήταν 12χρονος ή γυναίκα? Όχι. Δεν κάναμε κανέναν έλεγχο και σωστά δεν κάναμε. Γιατί ήταν μια ακραία περίπτωση. Στην κανονικότητα θα κάνουμε όλους τους ελέγχους. Και να σας πω και κάτι άλλο που με έχει προβληματίσει. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα κυκλώματα προσαρμόζονται στις πολιτικές. Η Ευρώπη έχει μια πολύ φιλική πολιτική για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και κάποιος θα πει ότι επί της αρχής είναι σωστό. Είπατε και για το παιδάκι από το Μαρόκο το 12χρονο. Τι είδαμε, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό που σας λέω είναι μια πραγματικότητα. Ότι τα κυκλώματα προσαρμόστηκαν και πηγαίναν σε οικογένειες από χώρες που δεν δικαιούνται άσυλο, όπως η Αίγυπτος, και μας ερχόντουσαν μαζικά εδώ πέρα άτομα 16 και 17 ετών, μα ανήλικα μεν, αλλά στο όριο της ενηλικίωσης, για να εκμεταλλευτούν το φιλικό πλαίσιο. Άρα πολλές φορές αυτό που φαντάζει ως λογικό ανθρωπιστικό την χάνει το ίδιο εργαλειοποίησης από τα κυκλώματα. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή ισορροπία, ώστε να μην έχεις μαζικές ροές και αντιστοίχως να δείχνεις το ανθρωπιστικό πρόσωπο που πάντοτε η Ευρώπη το έχει.
0: Και μιλώντας για κυκλώματα, μιλάμε για τζίρους εκατομμυρίων, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη μπίζνα τα κυκλώματα διακίνησης.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Εμείς έχουμε μια δυσκολία ότι αυτή τη στιγμή η βασική μας πύλη είναι η ανατολική πλευρά της Λιβύης, δηλαδή η μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι έχει την επιπλέον δυσκολία ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεργάζεται.
0: Μα δεν έχει πλευρά. Συνομιλητή. Και δεν ξέρει, δηλαδή.
1: Άρα όλοι ακόμα, δηλαδή, και συμφωνία... από εμάς.
0: Μπράβο, ακόμα και συμφωνία να κλείσεις, δεν ξέρει ποιο δηλαδή θα είναι αυτό που θα την εφαρμόσει και πού αυτό θα καταλήξει.
1: Ένα αυτό. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται από το να τηρήσουν αυτά τα οποία συμφωνεί. Μα ζήτησαν ενίσχυση, του στείλαμε σκάφη. Ακόμα και για να πάνε τα σκάφη, έπρεπε να πάρθουν 100 εγκρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, γιατί δεν έπρεπε να χαρακτηριστούν ότι είναι πολεμικό υλικό. Τους δίνουμε σκάφη, τους δίνουμε τεχνογνωσία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε μια συνεννόηση, έχει μόνιμη συνεργασία με τους λιμενάρχες κάτω. Γιατί η ιδιαιτερότητα της Λιβύης είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν οι βάρκες. Αν οι βάρκες ξεκινήσουν και δεν ανταποκριθεί η λιβική ακτοφυλακή, δεν είναι όπως το Αιγαίο που μπορείς να σταματήσεις γιατί τα παράλια είναι δίπλα. Αν ο άλλος βρεθεί ξαφνικά στα ανοιχτά διεθνή ύδατα, οι δυνατότητες του ελληνικού λιμενικού, εάν δεν ανταποκρίνεται το λιβικό, είναι περιορισμένες. Άρα αυτή η ροή μας ανησυχεί αν τυχόν εργαλειοποιηθεί. Από την άλλη είναι μια αρκετά δύσκολη διαδρομή, οπότε παρόλο που παράγει αυξημένες ροές, δηλαδή οι αυξημένες ροές παραμένουν διαχειρίσιμες. Δηλαδή, κύριε Ανδρίτσο, στο 7 μήνο σας είπα ότι οι ροές ήταν γύρω στις 10.000. 10.000 ροές σε 7 μήνες δεν είναι ροές που λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να τις διαχειριστεί η Ελλάδα και η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και στο σενάριο που αύριο το πρωί αποφασίζει η Λιβύη να στείλουν όχι 3-4 βάρκες, 100 και 200.
0: Ακριβώς,
1: πρέπει να
0: ακριβώς.
1: υπάρχει και αυτή η προετοιμασία.
0: Ακριβώς, και αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Πλεύρη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου που είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εμείς τώρα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά με τίτλους ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά πάλι εδώ.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Ma perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απολογείται αυτή την ώρα 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και έτσι μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ώρο ημίωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ από τον Sky. Τα λέμε καθημερινά στην τηλεόραση από τις 6 το πρωί, από πολύ νωρίς μέχρι και τις 10 παρά 10, και αυτήν την εβδομάδα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά 10 με 12. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το ραδιοφωνικό ραντεβού, θα είμαστε 10 με 11. Μία ώρα λιγότερη εδώ στον αέρα, και εννοείται τα πρωινά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Τα λέμε και τηλεοπτικά. Τώρα να σας υπενθυμίσω, ακούγοντας και το υπέροχο τραγούδι, ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, βάλτε το στην ατζέντα σας, στο ημερολόγιό σας, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι η μεγάλη συναυλία, πλέον έχει γίνει θεσμός αυτή η συναυλία, πάντοτε το Σεπτέμβριο, που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε με καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Γιώργο Νταλάρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Θα είναι όλοι τους εκεί σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συναυλία ό,τι αφορά γύρω από τη διοργάνωση στο olimazimborume.gr, όπου εκεί, μπαίνοντας στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα δείτε και όλες τις δράσεις που αναπτύσσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε εδώ και πολλά χρόνια. Δράσεις που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Γενικότερα ένα φάσμα δράσεων και πρωτοβουλειών από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν στο να ανακουφιστούν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκες, που αντιμετωπίζουν ανάγκες, και εμείς, όλοι εμείς, στεκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Εν προκειμένου, το θυμάστε, πριν από 2 ημέρες, όταν στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για προϊόντα, για νερά, ισοτονικά, φρυγανιές, ακόμα και για κλουβάκια για τα ζωάκια, τα οποία βρέθηκαν στη Δυτική Αττική μετά την μεγάλη πυρκαγιά, η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη στο κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και έτσι πρέπει να είναι σε έκτακτες καταστάσεις, να μπορούμε να κινητοποιούμαστε άμεσα για να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να σας πω επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μια ξεχωριστή συναυλία από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον Σάκη Μουμτζή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, αρθρογράφος, καθημερινά ακούραστος. Σάκη, σε θαυμάζω, διότι σε διαβάζω στην καθημερινή, σε όλες τις εκδόσεις καθημερινά, πλην Δευτέρας που δεν βγαίνει η καθημερινή, αλλά αν έβγαινε τη Δευτέρα φαντάζομαι και εκεί θα είχε σημείωμα. Στο liberal.gr επίσης σε διαβάζουμε. Γενικά είσαι επί το έργο, είσαι στις επάλξεις.
1: Εντάξει, με ξεκουράζει αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Συνδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο άνδρας Αθηναίοι.
0: Σάκη, να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για το καλώδιο. Μια πονεμένη ιστορία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Και ναι.
0: Με αντιρρήσεις στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, τώρα όμως έρχεται αυτό που γράφει και εύστοχα το SkyGR, έρχεται ένα γαλλικό κλειδί προκειμένου να δώσει διέξοδο σε αυτό το μεγάλο project.
1: Νομίζω τα γαλλικά κλειδιά είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το επενδυτικό σχήμα της Meridian που είναι πολύ ισχυρό, είναι και ο κολοσσός της Dexam που έχει αναλάβει το καθεαυτό έργο, συν τις διερευνητικές εργασίες. Και βέβαια όλο αυτό το οικονομικό σχήμα έχει την πολιτική κάλυψη, υποθέτω, της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, ο Ραφάλ, ο Μπελαρά και ό,τι άλλο, αν χρειαστεί ανάγκη, αν παραστεί ανάγκη, θα τεθεί σε επιφυλακή. Είναι δηλαδή ένα πακέτο το οποίο έχει γαλλική σφραγίδα, το οποίο υποθέτω θα άρει τις όποιες επιφυλάξεις οικονομικές και πολιτικές της κυπριακής πλευράς και νομίζω θα ξεμπλοκάρει και το έργο. Βέβαια υπάρχει ένας σχετικός δρόμος, αλλά αυτή ήταν μια θεαματική κίνηση η οποία, για την οποία υπήρξε σημαντική προεργασία και κλεισμένων των θυρών. Ο κύριο Βάρος, από ό,τι έμαθα, το έφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, ένας υπουργός πολυεργαλείου, και νομίζω ότι είναι κάτι το αναμφίβολα κάτι το θετικό. Οι δυσκολίες υπάρχουν, έτσι,
0: ναι,
1: οικονομικές και κυρίως πολιτικές, αλλά μπαίνουν πια χοντροί παίκτες στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι, ναι,
1: όταν μπαίνει ένας τέτοιος κολοσσός επενδυτικός, όπως η Meridiam, συνυπολογίζει και το πολιτικό ρίσκο, έτσι.
0: Αν
1: το πολιτικό ρίσκο, δηλαδή όταν λέω πολιτικό ρίσκο, εννοώ τις απειλές της Τουρκίας, τις εκτιμούσε ότι μπορεί να ανατρέψουν, να ανατρέψουν το project, δεν θα έμπαινε.
0: Ναι, ναι. Αναμφίβολα. Είναι, γενικά είναι αυτά τα επενδυτικά σχέδια και για κολοσσούς, όπως σωστά ανέφερες, συνυπολογίζονται και συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες προκειμένου να υπάρχει
1: στο τέλος το
0: okay, το τελικό okay. Ναι. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, διότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην ΑΔΕ στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro, όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού, βλέπω εδώ στο sky.gr τον τίτλο να γράφει. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να λαμβάνουν και τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Και βλέπουμε εδώ τώρα την κυβέρνηση να θέλει να πάει στο παρακάτω, διότι το τίμημα που έχει πληρώσει, το αντίτιμο θα έλεγα, το πολιτικό που έχει πληρώσει για τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έργα και τις ημέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι, όπως και να το κάνεις, είναι σημαντικό. Αλλά τώρα βλέπουμε μια φυγή προς τα εμπρός. Επίσης να πω κάτι άλλο, Σάκη, που δεν το είδα πολύ να παίζει στην επικαιρότητα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και την πιστοποίηση της ΑΔΕ από την Κομισιόν σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Είναι μια εξέλιξη που πέρασε στα ψηλά, γιατί είχαμε πυρκαγιές εκείνη την περίοδο.
1: Να.
0: Αλλά πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση.
1: Φυσικά, γιατί όπως είπες, Νίκο μου, για να πάει η κυβέρνηση μπροστά πρέπει να κλείσει τους παλιούς λογαριασμούς. Οι παλιοί λογαριασμοί είναι τα παλιά οφειλόμενα προς τους αγρότες, τα οποία καθυστερούν λόγω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη στιγμή που πέρασε στην ΑΔΕ χρειάζεται κάποιες διασταυρώσεις, κάποιες επαληθεύσεις κτλ. Αλλά οι αγρότες, οι νόμιμοι δικαιούχοι, περιμένουν τα λεφτά τους για να μπορέσουν να κινηθούν και οι ίδιοι και να κινήσουν και την τοπική οικονομία. Αυτό το υπόλοιπο, αυτά τα υπόλοιπα πρέπει να τα κλείσει η κυβέρνηση και μετά να προχωρήσει παρακάτω. Το γεγονός ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αποδεκτός ο ρόλος της ΑΔΕ είναι αναμφίβολα κάτι το θετικό, αλλά το ξανατονίσω, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές θα μπορέσει να αποσβέσει το κόστος το οποίο έχει καταβάλει. Ο χρόνος μέχρι τότε είναι μεγάλος, αλλά πρέπει και τα βήματα να είναι πολύ πιο γοργά.
0: Ναι, γιατί καταγράφεται αυτό από τις έρευνες ότι υπάρχει μια υστέρηση, ενώ στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν στον αγροτικό κόσμο, στην περιφέρεια.
1: Είχε τεχνικό ποσοστό της.
0: Μπράβο, απολύτως. Τώρα αυτό φαίνεται να έχει πέσει αισθητά.
1: Μα αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία στο Λεκανοπέδιο, τη μεγαλύτερη περιοχή της Ελλάδος, κρατάει τις δυνάμεις της, αλλά τις χάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην επαρχιακή Ελλάδα. Και ένας από τους λόγους είναι και ότι οι αγρότες θέλουν τα λεφτά τους, θέλουν τις καθυστερήσεις και θέλουν τα που καθυστερούν. Και αναφέρομαι στους αγρότες, τους πραγματικούς δικαιούχους, έτσι. Οι άλλοι, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Απλώς θα κληθούν να επιστρέψουν τα λεφτά. Και να τονίσω κάτι, χωρίς να θέλω να κάνω κάποια μορφή να εκφιάσω κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που πήρε λεφτά πίσω από αγρότες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχαν καταγγελίες Γιατί ο ΠΚΠΕ είναι και η διασπάθηση των αγροτικών κονδυλίων είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Αλλά πρώτη φορά επιστρέφονται λεφτά.
0: Ναι. Απλά αυτό έρχεται σε συνέχεια όλων όσων αποκαλύφθησαν και έδωσαν δηλαδή στην αντιπολίτευση να μιλάει και για γαλάζιο πάρτι, οι γαλάζιες ακρίδες και ό,τι τέλος πάντων ακούσαμε.
1: Η αντιπολίτευση δεν δουλειά της κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην δίνεις εσύ πατήματα.
0: Ακριβώς, πάνω απ' όλα. Τώρα, μιλώντας για την αντιπολίτευση, χθες αρθρογραφούσες σχετικά με τις δύο όψεις του Αλέξη Τσίπρα. Τι εννοείς μέσα από αυτό, Σάκη Μουντζή?
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί με αυτή την ανακαίνιση του προσώπου του να πει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ότι είναι να διαγράψουμε το παρελθόν. Βέβαια στην πολιτική delete δεν υπάρχει διαγραφή, δεν υπάρχει διαγραφή μνήμης, δεν υπάρχει. Πολλοί θα θέλανε διαγραφή μνήμη, αλλά δεν γίνεται. Και ότι είναι αυτό που
0: είχα διαβάσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχα διαβάσει ένα ωραίο ότι σε ένα προϊόν μπορεί να αλλάξει τη συσκευασία, αλλά το barcode παραμένει ίδιο.
1: Βέβαια, λοιπόν. Ναι. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ξεχάστε αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι αυτό που βλέπετε τώρα. Εγώ να το δεχτώ. Όμως έρχονται στελέχη του. Αυτή είναι η διπλή όψη. Έρχονται στελέχη του και κάνουν τόσο άστοχες δηλώσεις, τόσο κραυγαλαία άστοχες δηλώσεις, που αναιρούν αυτό το οποίο παλεύει να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως για το πρόσωπό του.
0: Σε ποιον αναφέρεστε και, συγκεκριμένα?
1: Και στην κυρία Κουφονικολάκο που είπε θα πάει να συλλάβει τον Νετανιάχου, και σε όλους αυτούς τους συνεργάτες του, τους καινούργιους συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν βαλθεί να φορολογήσουν οτιδήποτε κινείται στην Ελλάδα. Και μάλιστα χωρίς να προσδιορίσουν, ή εννοούν το λένε υπερπλούτο. Έτσι. Τι σημαίνει υπερπλούτο, ποιος είναι, από τι αριθμητικό δεδομένο ξεκινάει, ποια είναι η αφετηρία του. Όλα αυτά δημιουργούν μια σύγχυση, η οποία αντιστρατεύεται αυτό το προφίλ που θέλει να καλλιεργήσει ο Τσίπρας για τον εαυτό του. Και πρόσεξε, Νίκο, μια πτυχή του rebranding είναι ότι για το παρελθόν, ό,τι στραβό έγινε, ευθύνονται οι συνεργάτες μου, οι υπουργοί μου.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, για ό,τι στραβό γίνεται, προσπαθεί να του φορτώσει στην Κουφονικολάκου, στον Σαουλίδη, στον Αοχή, στον Τζιρ, σε αυτούς που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Όμως, τίθεται το ερώτημα, αυτό γράφω στο άρθρο μου στην Καθημερινή. Ποιος τους έχει διορίσει αυτούς? Ποιος έκανε όλους τους προηγούμενους υπουργούς στην κυβέρνησή του? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε? Σήμερα, ποιος έβαλε αυτά τα άτομα που κάνουν αυτές τις δηλώσεις, όπως και η κυρία Μαριζέτα και τόσοι άλλοι στελέχοι που βγαίνουν, τα οποία είναι εντελώς απροπόνητα, εντελώς ανεκπαίδευτα και λένε ότι θέλουν. Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας θα πρέπει να καθίσει και να επανεξετάσει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική σήμερα και κυρίως να επανεκπαιδεύσει τους στενούς συνεργάτες για να μην τον εκθέτουν.
0: Με αφορμή πάντως τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ενώ είδαμε να πηγαίνει επί τόπου να κάνει δηλώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, είδαμε κλιμάκια από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην περίπτωση της Ελλάς, ναι μεν είδα ένα κλιμάκιο, για να είμαι ειλικρινής, να έχει πάει επί τόπου. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα του στελέχους που πήγε επί τόπου στο Πόρτο Γερμενό. Πλην όμως σε επίπεδο δηλώσεων και Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα, ή μια δήλωση του στυλ της περισυλλογής, γενικά σε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Φυσικά. Πρώτον, είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν το συμφέρει να γίνει σύγκριση και αντιπαράθεση, να μην επεκταθώ επ' αυτού, έτσι. Και δεύτερον, είδε ότι οι κραυγές που έβγαλε το κόμμα του 2021 και του 2022 έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 2023 στο 41%. Αυτά τα φυσικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζουν με κραυγές, με αντιπολιτιστικές κραυγές. Και στο φινάλε, Νίκο, να το συνοψίσω, δεν μπορούμε να λέμε ότι για τις φωτιές στον Καναδά, στην Καλιφόρνια, στην Ισπανία, στη Γαλλία φταίει η κλιματική αλλαγή και για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα φταίει ο Μητσοτάκης. Είναι χοντροκομμένο. Δηλαδή, οι ίδιες εφημερίδες που επικαλούνται και τα έντυπα που επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, οι ίδιες εφημερίδες προσάπτουν τον Μητσοτάκη, δηλαδή έχουν πολύ τον αποκαλούν μέρονα της Ελλάδας. Αυτές είναι αστειότητες. Δηλαδή,
0: όχι ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος το είπε ξεκάθαρα. Ενέρωνα.
1: Λοιπόν, ακόμα και άνθρωποι που θέλουν να αντιπολιτευτούν τον Μητσοτάκη, που βρίσκονται απέναντι, δυσανασχετούν με αυτό το είδος της αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Πάντως.
1: Και γι' αυτό πολύ σοφά έπραξε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: και για τους λόγους της συγκρίσεως με το παρελθόν, mm-hmm. που κράτησε πολύ χαμηλούς τους τόνους προσωπικά.
0: Και για να πάμε λίγο και στο ΠΑΣΟΚ, και επειδή λες για τις επικρίσεις στην κυβέρνηση, εκεί βλέπω η αιχμή του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έβγαλε έργα και δράσεις που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσαν την πρόληψη. Αυτά τα έργα τα έβγαλαν από την κυβέρνηση και προτίμησαν να πάνε στο σκέλος της πυρόσβεσης και μετά στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ότι ουσιαστικά για την πρόληψη δεν κάνουν τίποτα. Παρά το γεγονός, όπως είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια τελευταία πενταετία.
1: Όσα λεφτά και να δώσουμε στην πρόληψη, όταν στην Ελλάδα επικρατούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έχουμε τα ισχυρότατα μποφόρια τον Αύγουστο σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές πάντα θα έχουμε. Εγώ θυμάμαι το 1981, προεκλογική περίοδος, κάηκε όλη η Αθήνα, κάηκε όλος ο Ημιτός επί κυβερνήσεις του Ράλι. Και τότε παίρναν τις πυρκαγιές στα κουκουνάρια. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές έχει καεί η Αθήνα. Εδώ το 1985, το 86, το 85 νομίζω, κάηκε ολόκληρη η θάσος. Δηλαδή, πληττόμαστε από πυρκαγιές. Όσα προληπτικά μέτρα και να πάρουμε, που πρέπει να τα πάρουμε, να φύγω.
0: Εννοείται.
1: Εκείνο το οποίο επιβάλλεται και φαντάζομαι το πιασε η κυβέρνηση είναι τα άμεσα μέτρα. Η άμεση αποκατάσταση. Και δεν αναφέρομαι σε κολοσσιαίες καταστροφές όπως αυτή που έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε αυτού του επίπεδου τις καταστροφές, όπου πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν οι πληγέντες και ό,τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο αναδάσωση, όπως κάνει τώρα ο Sky, να μπορέσει να αποδώσει καρπούς αμέσως. Εδώ θα ήθελα να σου δώσω και μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, αν έχεις τον χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Την ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας που κάηκε, την έκανε μελετητικά ο Μπένος.
0: Ναι.
1: Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος αναμόρφωσε την Καλαμάτα μετά τους σεισμούς του 1986. Και είχε μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή ο ρόλος ήταν μελετητικός και όχι εκτελεστικός, να το φωνάξεις μια μέρα και να μας πει σε τι φάση βρίσκονται αυτά τα έργα. Έχουν περάσει από τότε πέντε χρόνια. Πού βρίσκεται, γιατί ήταν μια ολόκληρη αναμόρφωση μιας περιοχής.
0: Σωστά.
1: Με πάρα πολλούς σχεδιασμούς, εναλλακτικούς σχεδιασμούς.
0: Ναι, να δούμε πού βρίσκονται όλα αυτά. Ωραία ιδέα. Θα σε καλέσω, άμα είναι, να τα πούμε και μαζί, έτσι ώστε να έχουμε και τον κύριο Μπέρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως, 2 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Σάκη Μουμτζή, θέλω και μια κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καρισθιανού. Όπου εδώ βλέπω καταγγελίες η μία πίσω από την άλλη και δεν φτάνει ότι φεύγουν και παρετούνται. Αφού παρετηθούν, αντιδρούν η κυρία Καρισθιανού, η κυρία Γρατσία και η συναυτό στο κόμμα και επανέρχονται μετά οι παρετηθέντες για να επαναλάβουν αυτά που είχαν διατυπώσει αρχικά και τους λόγους που παρετήθηκαν. Γενικά ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
1: Μήλος.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, Νίκο μου, όταν υπάρχει πολιτική απειρία, αυτά έρχονται. Εμένα εκείνο το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά, τα οποία τα έχει προβλέψει ο κύριος Ρημιώτης, όταν όλοι λέγαμε ότι μπορεί το κόμμα Καρισθιανού να έχει μια σημαντική δυναμική, ο κύριος Ρημιώτης έλεγε ότι θα έχει την δείξη του Κασελάκη. Έτσι. Λοιπόν, ο έμπειρος αυτός εκλογικός αναλυτής και όχι μόνο. Όταν υπάρχει πολιτική απειρία, είναι επόμενο να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Όμως η κυρία Γρατσία είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά. Ότι ευθύσως έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, χάθηκε και μια διαδικτυακή υποστήριξη, η οποία παρήχε το αφιδός στο κόμμα της κυρίας Καρισθιανού. Προφανώς υπονοούσε ότι χάθηκε η ρομποτική υποστήριξη, η οποία είναι χαρακτηριστικό, ένα εξωχώριο χαρακτηριστικό θα έλεγα και να μην το προχωρήσω. Πάντως έχει ενδιαφέρον η δήλωσή της και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δώσει και τις ανάλογες εξηγήσεις. Τι εννοούσε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη Μουτζή.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Που ήσουν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: όχι μακριά, αλλά εδώ κοντά, σε έναν τόπο πολύ όμορφο, ένα που έχεις θάλασσα, έχεις φαγητό, έχεις πάνω απ' όλα ωραίους ανθρώπους και ωραία φιλοξενία. Μιλάω για το Τολό και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεωργιδάκης, για να πούμε περισσότερα. Είναι αντιπρόεδρος των ξενοδόχων. Να μας πει λίγο πώς εξελίσσεται και η κίνηση και γενικότερα πώς πάει η σεζόν, κύριε Γεωργιδάκη. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα από το Τολό.
0: Να είστε καλά. Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Εμείς έχουμε μπει ήδη στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και υποδεχόμαστε και τους επισκέπτες του Αυγούστου πλέον, που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους.
0: Υπάρχει διαθεσιμότητα τώρα, αν κάποιος το αποφασίσει τελευταία στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιον προγραμματισμό, μπορεί ακόμα να βρει κατάλημα στο Τολό?
1: Βεβαίως υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε καταλήματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και αυτόνομα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες. Και επειδή και τον Αύγουστο γίνονται κάποιες ακυρώσεις, εγώ θα πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται να καλέσει, να δει τα καταλήματα, να καλέσει και να ρωτήσει για διαθεσιμότητα.
0: Ναι, ναι. Στα επίπεδα τιμών, από πού θα βλέπατε ένα σημείο εκκίνησης?
1: Στα επίπεδα τιμών θα έλεγα... Μιλώντας για ξενοδοχειακά καταλήματα καταρχήν, ναι, θα έλεγα αυτή την περίοδο από τα 90 ευρώ για το δίπλινο δωμάτιο, και μετά μπορεί να φτάσει ανάλογα για τα οικογενειακά δωμάτια περίπου τα διπλάσια από αυτά. Δηλαδή,
0: στα 180.
1: Ναι.
0: 180 με 200 ευρώ.
1: Μιλώντας για ένα οικογενειακό, ναι, δωμάτιο, σουίτα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Η οποία είναι μια καλή τιμή, ανταγωνιστική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον, και λαμβάνοντας υπόψη μέσους όρους, είναι, θα λέγαμε, μια καλή τιμή, γιατί έχεις και τη θάλασσα, την έχεις δίπλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και φιλική για οικογένειες και τα κάμπινγκ επίσης που έχει, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Υπάρχουν
0: φίλοι που μου λένε ότι πάνε Τολό μόνο για το κάμπινγκ.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και κάμπινγκ στο Τολό, υπάρχουν και δίπλα στο Τολό στην Πλάκα Αδρεπάνου, οπότε και είναι μάλιστα μια περιοχή που τη γνωρίζουν αυτοί που κάνουν αυτό το τύπο διακοπών. Mm-hmm. Και κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ.
0: Ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για ένα προϊόν που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε όλα τα γούστα που λέμε.
1: Βεβαίως, αν θέλετε, το πλεονέκτημα του να έρθει κάποιος στην περιοχή μας για διακοπές είναι ότι δεν περιορίζεται σε ένα μέρος. Δηλαδή, μπορεί να κάνει από τις διακοπές της ξεκούρασης που λέω εγώ, δηλαδή να παρκάρει το αυτοκίνητό του όταν φτάσει, mm-hmm, και να μην το πάρει μέχρι να φύγει. Δηλαδή, να κατεβαίνει στην παραλία, να κάνει τις διακοπές, να πηγαίνει όπου θέλει στο Τολό περπατώντας. Αν όμως θέλει, υπάρχει δυνατότητα και να πάει σε κοντινές παραλίες από εδώ, mm-hmm, αλλά και να επισκεφτεί το Ναύπλιο σε 10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης το θέατρο της Επιδαύρου, τώρα που είναι και αυτό το, mm-hmm, το φεστιβάλ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, είναι μόλις μισή ώρα από το Τολό. Οπότε είναι μια καλή βάση για...
0: Αυτό θα έλεγα. Ναι.
1: Βεβαίως, και για να βρεθεί κι αλλού. Και από την άποψη των δραστηριοτήτων, ειδικά για όσους αγαπούν τη θάλασσα, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει μικρά σκάφη και να επισκεφτεί τα τρία νησιά απέναντι από το Τολό, και όχι μόνο, να φτάσει και σε άλλα μέρη, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει και το τουριστικό ψάρεμα πλέον που είναι οργανωμένο με αδειοδοτημένους αλλοιείς που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, καταδύσεις και στο Τολό αλλά και σε κοντινά σημεία. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι και να το συνδυάσει μπορεί να το βρει και αυτό εδώ.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη για το Τολό, κύριε Γεωργιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα χαρούμε να σας δούμε και εδώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν να ευχηθώ. Να πάνε όλα καλά, να υπάρχουν και χαμόγελα στον τουρισμό, διότι εκεί απασχολείται πάρα πολύ κόσμος. Οπότε, έτσι, πάντοτε όλα αυτά είναι παρήγορα για τη συνέχεια. Εμείς μέχρι εδώ για σήμερα. Επιστρέφουμε αύριο το πρωί, ραδιοφωνικά στις 10 και τηλεοπτικά στις 6 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: καλά, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτίριων καθώς και έργα υποδομών. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για την νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Η συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Απολογείται αυτή την ώρα 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που δεν σήμανε συνεγερμό στις γερμανικές αρχές. Στις Βόρειες Φιλιππίνες, κατολιστής που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αθηναίων για την προστασία του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Από τις 23 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερόναο των Αγίων Θεοδωρών, τελείται δημοσία δαπάνη, η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός χθες κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ, με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε άλλη μια μέρα μαζί και χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του, αλλά όσοι ανυπομονείτε θα είναι σε λίγες μέρες μαζί σας από την επόμενη Δευτέρα. Σας καλημερίζουμε και νομίζω ότι με τα γεγονότα που τρέχουν μπορούμε να κρατάμε και την προσοχή μας και την ψυχραιμία μας. Το βασικό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα νομίζω είναι το εντυπωσιακό γεγονός που παρουσίασαν και άλλοι συνάδελφοι και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky και οι εφημερίδες, με αυτή την περίεργη υβριδική, να την πούμε, επίθεση που λέει και ο υπουργός τώρα ο Γερμανός στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αν δει κανείς το χάρτη, η Λειψία είναι σχετικά ανατολικά, όπως λέμε, είναι πολύ μακριά από το πεδίο του πολέμου, της εισβολής των Ρώσων του Πούτιν στην Ουκρανία. Μια πολύ περίεργη υπόθεση. Το ότι δεν είχαμε δυστύχημα, να πούμε, ή χειρότερη κατάσταση, γιατί αποτύχει ένας εργαζόμενος, βρήκε τον ντρόουν μέσα, δίπλα, εκεί που σταθμεύουν, ανεφοδιάζονται, κυρίως σταθμεύουν και, πώς να το πούμε, φορτώνονται τα αεροσκάφη της Ουκρανικής εταιρείας, που κατά το μάλλον ή τον κουβαλάνε πολεμικό υλικό και άλλο υλικό για τους Ουκρανούς. Θα δούμε τη συνέχεια. Έχουν ξανασυμβεί επεισόδια, θυμίζω. Αυτά όλα για να μην ξεχνιόμαστε για τον πόλεμο που συνεχίζεται 4,5 χρόνια και που απασχολεί και θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και για τη συνέχεια. Και το γεγονός ότι ένα άλλο αεροσκάφος ενδεχομένως είχε μία πρόσκρουση με ένα άλλο αντικείμενο, αν έχει σχέση ή όχι, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν με ενδιαφέρουν τώρα οι λεπτομέρειες, αλλά εκείνο που πρέπει να σε ενδιαφέρει όλους είναι η συνεχής αναστάτωση που ενδεχομένως αντιμετωπίζει όποιος πολίτης σε όποια χώρα μέσα σε αυτή την απόλυτη ακρότητα των ετσιθελισμών, των αυταρχισμών και των ακραίων ενεργειών των ισχυρών της σημερινής γης, που μπορεί να παίρνει ένα πολυπολικό δρόμο αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πίσω από το να σταθεροποιεί τις σχέσεις, τις διεθνείς σχέσεις και την όποια προοπτική μιας ειρήνης και μιας ήσυχης ζωής. Τέλος πάντων, επειδή η μέρα έχει πολλά να θυμίσουμε, μόνο ένα θα ξεκινούσα, το βαρύτερο θα το πούμε στη συνέχεια. Απλά να θυμίσουμε, μια και για την ιστορία μας έχουν μια σημασία αυτά, ότι σαν σήμερα το 1826, εδώ στη γειτονιά λίγο παραπάνω, στο Χαϊδάρι, δυτικά όπως λέμε του κέντρου, ο ήρωας της Επανάστασης, ο Καραϊσκάκης, νίκησε τις δυνάμεις του Κιουταχή, άσχετο τι συνέβη στη συνέχεια. Απλά να το θυμίσουμε, ήταν η νίκη που έδωσε κάποια φτερά σε πρώτη φάση τότε το 26, για να ακολουθήσουν μετά οι ήττες στον Ανάλατο και πάει λέγοντας. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτό έδωσε μια ανακούφιση στους αγωνιζόμενους τότε Έλληνες. Ένα άλλο που πρέπει να θυμίσουμε, για να θυμίσουμε τα μεγάλα πρόσωπα στην ανθρωπότητα που παίξαν ρόλο, είναι ο εφευρέτης, να το πούμε, ας το πούμε εφευρέτη της Πενικυλίνης, ο Φλέμινγκ, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1881. Και θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έπαιξε μεγάλο ρόλο και είχε και αντιδικτατορική δράση και γενικότερα σε πολλά ζητήματα ήταν μπροστά στην κοινωνική προσπάθεια, μακαρίτης πια, ο Στέφανος Ορυναίος, που έδωσε και αυτό στα δικά του στοιχεία και τη δικιά του ταυτότητα στην υπόθεση. Και ένα τελευταίο για να θυμίσω στους Πελοποννήσιους ακροατές μας, σαν σήμερα γεννήθηκε κάποτε ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, από τις κορυφαίες μορφές της Επανάστασης του 21 και του ρόλου του όχι μόνο στον αγώνα στην Πελοπόννησο αλλά και ευρύτερα. Αυτά για λίγους ιστορικούς λόγους, και επειδή τα αθλητικά τώρα τελευταία τα θυμόμαστε, σαν σήμερα πολλά χρόνια πριν, το 92, τέλος πάντων πολλά, αρκετά, είχε πάρει το χρυσό με μια καλή προσπάθεια και αρκετή συγκυρία, αλλά καλή προσπάθεια, αυτό κρατάμε εμείς, η Βούλα Πατουλίδου τότε, στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης, αν θυμάμαι καλά. Okay, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο κυρίως μενού της ημέρας. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει βρει εδώ ο συνεργάτης μας, ο Κώστας ο Σπανός, γιατί νομίζω έτσι θα κάνουμε μια καλή εισαγωγή στο κεντρικό θέμα της ημέρας.

0: Νομίζω τουλάχιστον από τον τίτλο του κομματιού και όσοι μπόρεσαν λίγο να ακούσουν και τους στίχους, μπορούμε να θυμίσουμε έτσι εκείνη την πολύ μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, που στα πλαίσια του να ολοκληρωθεί ο τερατώδης δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που ταλάνισε όλη την ανθρωπότητα με αφετηρία τις εγκληματικές ακρότητες ναζιστών, φασιστών και του στρατιωτικού αυτοκρατορικού καθεστώτος της Ιαπωνίας, έριξαν οι Αμερικανοί την γνωστή ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια, προκαλώντας μια τεράστια, όχι απλά στρατιωτική καταστροφή, μια πολιτική καταστροφή όπως λέμε, κάνοντας και μια τεράστια επίδειξη ισχύως στους πρώην συμμάχους που σε λίγο καιρό θα ήταν απέναντι. Μιλάω για την τότε Σοβιετική Ένωση. Και δεν είναι τυχαίο να κάνω μόνο μια μικρή αναφορά για να συνδυάζουμε λίγο τα γεγονότα και να τα θυμίζουμε, ότι δύο μέρες μετά, αν θυμάμαι καλά, μετά την 6η Αυγούστου του 1945, ο τότε επικεφαλής της Σοβιετικής Ένωσης, ο γνωστός Στάλιν, κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία και εισέβαλε στη Μαντσουρία, που ήταν υπό Ιαπωνική κατοχή για πολλά χρόνια, για να δείξει ότι μπαίνει και αυτός απέναντι στην καταραίουσα Ιαπωνία, μπροστά στην επίθεση με το ατομικό όπλο που για πρώτη φορά γνώριζε τις συνέπειες του η ανθρωπότητα. Έτσι παραμένει το τεράστιο ζήτημα της χρήσης της πολεμικής πυρηνικής ενέργειας και ευρύτερα των πυρηνικών, που ακόμα και τώρα έχει σημαδέψει την εποχή μας. Ας ελπίσουμε με λιγότερες καταστροφές, δεν θέλω να τις θυμίσω όλες, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε με έναν κατάλληλο άνθρωπο, έναν επιστήμονα για αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο για την ιστορική, πολιτική και γενικότερη διάσταση του θέματος. Και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει σήμερα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία από την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη δική μας όπως λέμε, τον κύριο Χρήστο Ελευθεριάδη, που είναι ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τεράστια εμπειρία και στο θέμα των πυρηνικών και ευρύτερα των μικροσωματιδίων. Σας καλημερίζουμε, κύριε Ελευθεριάδη, και θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για την επέτειο για να προχωρήσουμε μετά στη συνολικότερη συζήτηση του θέματος. Μας ακούτε, κύριε?
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Βέβαια, η ιστορική αναδρομή ήταν ακριβής που κάνατε. Όντως έτσι έγινε. Οι Αμερικάνοι δεν δίστασαν πολύ, βέβαια, να ρίξουν τη βόμβα.
0: Απλά να θυμίσω, εσείς τα γνωρίζετε, απλά ότι δεν προήλθε πρώτα η πολιτική απόφαση. Ήταν στρατιωτική εισήγηση των στρατηγών του Ειρηνικού και του Μακάρθουρ, την οποία απεδέχθη ο τότε πρόεδρος, διότι έχει πεθάνει ο Ρούσβελτ, ο Τρούμαν.
1: Ο Τρούμαν ακριβώς, ναι. Ήταν σαφώς στρατηγική, δηλαδή ήταν όλοι υπέρ του να ρίξουν τη βόμβα. Είχε ήδη λίγες μέρες πριν προηγηθεί η δοκιμή της πρώτης βόμβας στην Νεβάδα, στην έρημο της Νεβάδα.
0: Σωστά.
1: Και είχε συνέπειες για τον κόσμο που την παρακολούθησε και τον κόσμο που ήταν σχετικά κοντά. Δεν ήταν άνευ συνεπειών δηλαδή και αυτή. Αυτή ήταν βόμβα πλουτονίου, μάλιστα, η πρώτη βόμβα, η δοκιμαστική, ενώ η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα ήταν βόμβα ουρανίου, εμπλουτισμένου ουρανίου, για το οποίο ακούγονται τόσα πολλά τελευταία τώρα και με τις ιστορίες με το Ιράν, όπως ξέρετε.
0: Και ένας άλλος πόλεμος που έγινε πρόσφατα, απλά το θυμίζουμε έτσι μόνο ένα τίτλο, με το Ιράκ, ότι είχε τότε τα περιβόητα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά. Okay. Που απεδείχθη ψευδής ο ισχυρισμός των Αμερικανών.
1: Αυτό απεδείχθη και των Άγγλων. Αυτό απεδείχθη ήταν παραμύθι εντελώς. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή πλέον είναι η ιστορική πραγματικότητα καταγεγραμμένη. Έριξαν την βόμβα, λοιπόν, οι Αμερικάνοι. Ο λόγος ήταν ότι οι στρατιωτικοί ήταν πλήρωναν βαρύ φόρο αίματος, η αλήθεια. Οι Άπωρες, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ επίμονοι πολεμιστές. Πήραν μέχρι τέλους. Και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ίσως σας το αναφέρω αυτό, δεν είναι πολύ γνωστό, έγινε πραξικόπημα, ξέρετε, όταν. Ακόμα και μετά την ρήψη των βομβών, η Ιαπωνία μετά την πρώτη βόμβα δεν συνοικολόγησε κατευθείαν.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Έχουμε και μετά το δεύτερο γύρο.
1: Ναι. Κάποιοι στρατιωτικοί πήραν την, ας πούμε, έπεισαν και τον αυτοκράτορα, πρέπει να συνοικολογήσουν. Εκεί έγινε πραξικόπημα, ξέρετε. Κάτι που δεν είναι γνωστό. Με προσπάθεια, ας πούμε, να συλλάβουν τον αυτοκράτορα, όχι να του κάνουν κακό. Οι Ιαπωνές, ξέρετε, σέβονται πάρα πολύ την ιεραρχία.
0: Άλλωστε, τότε τον είχαν θέο επί της γης, εντελώς.
1: Ακριβώς, θέο επί γης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, έγινε πραξικόπημα και με σκοπό να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι τέλους. Που θα πει μέχρι τέλους. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτό, μέχρι τέλους. Ευτυχώς αυτό το παραξηγόρημα δεν ευωδόθηκε, κατέρευσε και η Ιαπωνία συνθηκολόγησε μετά από την πτώση και τη δεύτερη ζώμα πλουτονίου που έβησε στο Ναγκασάκι. Και τελικά οι απώλειες, θα έλεγα, περιορίστηκαν στις 200.000 περίπου.
0: Αθρηστικά λέτε, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε και κόσμο που υπέφερε για πολύ καιρό μετά. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα έχουμε γενιές ολόκληρες Ιαπώνων που ταλαιπωρούνται, είτε δικά τους πρόσωπα, είτε πλέον υπερήλικες που έστω επιβίωσαν αλλά είχαν ή έχουν ζητήματα.
1: Ναι, πέρασαν ζητήματα κάποια από αυτούς, όντως.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, είναι προφανές ότι ένας εχέφρον συμπολίτης μας του κόσμου οπουδήποτε σήμερα, όχι μόνο οι Ιάπωνες που κάνουν και τις επίσημες εκδηλώσεις και έκανε και δηλώσεις ακόμα και η σημερινή πρωθυπουργός, που είναι αρκετά κολλητή του κυρίου Τραμπ, και είπαν ότι ποτέ δεν πρέπει η ανθρωπότητα να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα πυρηνικά όπλα. Αλλά από δηλώσεις πάμε καλά, αλλά βλέπουμε ότι έχει πολλαπλασιαστεί στον σύγχρονο κόσμο η χρήση του πυρηνικού όπλου, η δοκιμή του, παρά τις απαγορεύσεις κλπ. Και το γεγονός ότι η διασπορά του έχει διευρυνθεί. Επισήμως όχι, αλλά ανεπισήμως το γνωρίζουμε και είναι πιστοποιημένο από εσάς τους επιστήμονες. Δηλαδή, πολλαπλώς, θα έλεγα και από πολλούς δημοσιογράφους που έχουν κάνει αξιόλογη δουλειά σε διεθνές πεδίο, μιλάω, και βλέπουμε ότι ακόμα και πολλοί τώρα το κυνηγάνε να το αποκτήσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ήδη 9 χώρες έχουν, από τις οποίες οι 8 είναι καταγεγραμμένες σίγουρες. Η ένατη, το Ισραήλ, δεν το παραδέχτηκε ποτέ, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει πυρηνική τεχνολογία, ότι έχει πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η κατάσταση και βέβαια προσπαθούν και άλλοι να μπουν στο πυρηνικό κλαμπ.
0: Άλλωστε και το καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη, αυτή είναι η επιδίωξή του, και μάλιστα μας έλεγε ο κύριος Τραμπ ότι γι' αυτό έπρεπε να τους ρίξει ή να τους νικήσει, και τελικά πάμε σε χειρότερες ιστορίες, όχι για τα πυρηνικά αλλά και για τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, αυτά ήταν λάθη πάρα πολύ σημαντικά της αμερικάνικης πολιτικής, νομίζω ξεκαθαρισμένο πλέον. Βέβαια είναι αλήθεια ότι οι Μουλάδες είχαν πιάσει εμπλουτισμό στο 60%. Αυτό το 60% σημαίνει για κάποιον που είναι.
0: Εξηγήστε τον, ναι, καλά κάνετε, σωστά.
1: Ότι πάει για πυρηνικό όπλο. Γιατί για να κάνεις ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σήμερα τη πιο συνηθισμένη τεχνολογία, θέλει ένα 3,5-4, 4,5%, α το πούμε, εμπλουτισμό του ουρανίου, για να μπορέσει να φτιάξει έναν αντιδραστήρα τη φορκοποίηση. Να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν πα στο 60%, σημαίνει ότι έχει σκοπό να πα και πιο ψηλά, να πα προ το 80-90%, που έχει πια αυτό που λέμε weapon grade, δηλαδή.
0: Βαθμό οπλισμού.
1: Εμπλουτισμένο ουράνιο για πυρηνικό όπλο πια, καθαρά. Έτσι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα συνέβη. Βέβαια, ο Τραμπ έκανε την τεράστια γκάφα να κάνει, και το Ισραήλ βέβαια, έτσι, να κάνει πόλεμο εκεί πέρα. Ενώ έχουν, ξέρετε τώρα, οι Αμερικάνοι την τεχνολογία του να ρίχνουν κυβερνήσεις καλές, την έχουν. Μην ξεχνάτε τι κάνανε στη Χιλή με τον Αλιέντε, τι κάνανε με τον Μοσαντέκ στο Ιράν. Το Μοσαντέκ.
0: Σωστά.
1: Πώς το ρίξανε? Δεν κάναν πόλεμο. Τροφοδότησαν την αντιπολίτευση, τους πληρωμένους, τους διάφορους, τη λαϊκή οργή.
0: Καλά, είχαν και το καθεστώς του Σάχη τότε μαζί τους. Είχαν και το καθεστώς του Σάχη. Εντάξει.
1: Δηλαδή, αυτά με λεφτά τα ρίχνει. Την τεχνολογία την ξέρουν, δεν την εφήρμοσαν. Κάνα πόλεμο. Όταν κάνει πόλεμο, ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από την ηγεσία. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι έδωσε ανάσα στους Μουλάδες, να μην σας πω για άλλα 10 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και 20 θα έλεγα.
0: Καλά κάνετε και το σχολιάζετε.
1: Άλλωστε, αυτό τους έσωσε. Είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη, γι' αυτό έτσι θέλησα να το πω πραγματικά.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στη συζήτησή μας και το γεγονός ότι έχουμε ακόμα και σήμερα απειλές από πυρηνική χώρα τεράστια που είναι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μιλάω για τη σημερινή Ρωσία, παλιά Σοβιετική Ένωση, που επανειλημμένα και ο ίδιος ο Πούτιν και ο παλιός πρόεδρος και δεξί του χέρι ο Μετβέντεφ και πολλοί άλλοι, κάθε τόσο και λιγάκι, και στρατιωτικοί παράγοντες, απειλούν με περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο ή απειλούν με έσχατη ανάγκη απάντησης στους Ευρωπαίους και στους Νατοϊκούς, κατά τη δική τους γνώμη και ανάλυση, με τα πυρηνικά, έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι πολύ μακριά μας οι απειλές.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά μας. Και αν θέλετε, η γνώμη μου είναι ότι ο κίνδυνος εκεί βρίσκεται, δηλαδή η χρήση κάποιου τακτικού, όπως λέμε, πυρηνικού όπλου, δηλαδή ένα πυρηνικό όπλο περιορισμένης μικρής κλίμακος, όχι δηλαδή της κλίμακας που κατέστρεψε μια Χειροσύμα και σκότωσε 100.000 κόσμο, αλλά της κλίμακας που είναι, ας πούμε, θα χτυπήσει μια Κωμόπολη, κάπως έτσι αν το φανταστούμε, μπορεί 10 φορές πιο μικρό, ας το πούμε. Ο κίνδυνος είναι να ανοίξει η πύλη της κολάσεως, θα το έλεγα έτσι, με ένα τέτοιο πυρηνικό όπλο. Πολύ μικρής κλίμακος. Αλλά ακόμα και αυτό το θεωρώ άνοιγμα της πύλης της κολάσεως. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Αλλά στο σημερινό πολυπολικό κόσμο, με τις διάφορες ακραίες προσωπικότητες και καθεστώτα, αρχίζουμε να ανησυχούμε περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: φυσικά και αρχίζουμε να ανησυχούμε. Θα ήταν χαζό να μην ανησυχούμε. Θα έλεγα καλά είναι να φυλάμε τα, που λέμε, τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Εντάξει, παροιμία γνωστή. Να μην προκαλούν τέτοιου είδους. Ξέρετε, η Ρωσία υπεραντέδρασε, εγώ θα έλεγα. Έτσι, δηλαδή, αν προσπαθήσει να το δει κανείς, ας πούμε, να την κυνηγά και από τις δύο πλευρές, εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία υπεραντέδρασε σε προκλήσεις που λάβανε την πλευρά της Δύσης. Καθ' είναι η γνώμη μου. Έκανε ένα τεράστιο σφάλμα η Ρωσία, κατά τη γνώμη μου. Άνοιξε ένα πόλεμο ευρείας κλίμακος εκεί που τον άνοιξε. Και το αποτέλεσμα ότι φτάσαμε σήμερα, ας το πούμε, μια χώρα σαν την Ουκρανία, θα μπορούσε μια πλούσια χώρα τώρα και να αναπτύσσεται κτλ. Να έχει σχεδόν διαλυθεί, ο κόσμος να πεθαίνει.
0: Και να έχει καταστροφές και η Ρωσία και ο ρωσικός λαός κλπ. Τέλος πάντων.
1: Ποιος χαίρεται από όλα αυτά, πείτε μου? Οι έμποροι όπλων.
0: Οι έμποροι όπλων, ενδεχομένως και οι έμποροι πυρηνικών, γιατί δεν είναι και πολλοί αυτοί που τα φτιάχνουν. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα, επειδή να θυμίσω απλά στην κουβέντα μας ότι έχουμε και τα τακτικά πυρηνικά όπλα που πολλοί τα ξεχνάνε. Άρα, πολλές φορές το λέω με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε, ότι είναι πολλές χώρες εφοδιασμένες και έχουν γίνει και ασκήσεις νατοϊκές. Που παρότι πολλές χώρες δεν έχουν πυρηνικά όπλα, να το θυμίσω, εσείς τα παρακολουθείτε, έχω δει ότι τα έχετε σχολιάσει, ότι σε αυτές τις ασκήσεις γίνονται και προπονήσεις, όπως λέμε, αν χρειαστεί, και χώρες που δεν έχουν πυρηνικά να μπορούν να κάνουν, όπως λέμε, τη διπλή χρήση αεροσκαφών κτλ. Με πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, χωρίς να έχουν ρίξει βέβαια ποτέ οι χώρες οι δυτικές τέτοιο όπλο. Οι δοκιμές, ξέρετε, έχουν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, πιθανόν έχει κάνει κάποιες δοκιμές τελευταία. Αλλά η πύλη της κολάσεως, αν ανοίξει, θα ανοίξει με τακτικό πυρηνικό όπλο. Δεν θα ανοίξει με μεγάλο όπλο.
0: Σωστά. Τώρα, επειδή πρέπει να συζητήσουμε ευρύτερα για την πυρηνική ενέργεια, εντάξει, εγώ απλά μια υπενθύμηση θα κάνω ότι στη γειτονιά μας και στη χώρα μας πολλοί ανησύχησαν και δικαιολογημένα, γιατί επέδρασε σε όλη την Ανατολική, κυρίως Ευρώπη, η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είμαστε στο 2026 και βλέπουμε ότι εκτός από το πυρηνικό όπλο υπάρχει και μια προσπάθεια να διευρυνθεί, να αναπτυχθεί τάχιστα ή τέλος πάντων μεσοπρόθεσμα η λεγόμενη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όχι μόνο από το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά και από πολλές άλλες χώρες, παρά τα προβλήματα, τους κινδύνους και τις ανησυχίες. Εσείς τα παρακολουθείτε και τα έχετε σχολιάσει αυτά. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο πεδίο είμαστε σήμερα, τι πρέπει να γίνει? Χρειάζεται μια προσεκτική συζήτηση ή, μια και είμαστε χώρα με σεισμική κατάσταση πολλές φορές, και η γειτονιά μας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι είδαμε και στην Ιαπωνία, τι πρέπει να γίνει? Να γίνει σοβαρή συζήτηση, να είναι εντελώς αρνητική? Πώς τα βλέπετε?
1: Η συζήτηση σοβαρή θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια, εφόσον είχε προχωρήσει ήδη η τεχνολογία και πέρασε στους αντιδραστήρες τρίτης γενιάς. Την εποχή που οι αντιδραστήρες ήταν δεύτερης γενιάς, εγώ ήμουν της γνώμης, ήμουν αρνητικός. Έγραφα, ας πούμε, και τότε ότι οι αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς που συμπληρώνουν τη ζωή τους θα πρέπει να κλείνουν και να μην αντικαθίστανται από αντιδραστήρες ίδιας γενιάς, σαν τη Φουκουσίμα και τα λοιπά, ή του Τσερνόμπιλ. Με τίποτα αυτό. Εκεί έπρεπε να κλείσει η πυρηνική ενέργεια. Από την ώρα που ήρθε η τεχνολογία της τρίτης γενιάς, η οποία είναι πολύ πιο ασφαλής, δεν μιλάμε για 10-23% πιο ασφαλής, μιλάμε για 100 φορές πιο ασφαλής, κάπως έτσι. Δηλαδή, αν σας δώσω, καταλάβετε, η σειρά λαθών που έγινε στο Τσερνόμπιλ, αν γινόταν στη Ζαπορίζια, ας το πούμε, που είναι τρίτη γενιά η Ζαπορίζια, παρότι είναι αρκετά χρόνια πίσω, δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα. Δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω να πω ότι είναι ενδογενώς πολύ πιο ασφαλής πια οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Και με την έννοια ότι το κάρβουνο κάνει μεγάλο κακό που δεν το βλέπουμε άμεσα. Ξέρετε τι λένε οι μελέτες, θα σας πω ένα πολύ εύκολο παράδειγμα. Από το κάρβουνο εξόρυξη μέχρι τελική χρήση σε σχέση και την πυρηνική ενέργεια περίπου είναι 100 φορές, εκατοντάδες φορές πιο πολύ, πιο μεγάλες οι απώλειες οι ανθρώπινες από το κάρβουνο παρά από την πυρηνική ενέργεια. Το ξέρει κανείς αυτό? Η πυρηνική ενέργεια, ξέρετε, σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων, για την ενέργεια μιλάω, έτσι, είναι συγκρίσιμη εντελώς με τις άπε, τις ανανεώσιμες πηγές. Δίπλα τους είναι.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, θα μας δώσετε λίγο την υπομονή σας, αν μπορείτε, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Θα σας καλέσετε.
0: Ναι, θα σας καλέσουμε πάλι.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Ρέλος!
2: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η συμφωνία που περιγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Προ-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Ερωτηθεί σχετικά με τη στάση της Τουρκίας, τόνισε η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται στον ανακριτήδιο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκοο για κατασκοπία. Ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στην Νότια Γερμανία με σκοπό τη δολοφθορά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανερχόμαστε στην καλή συζήτηση που είχαμε και τη συνεχίζουμε με τον ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Ελευθεριάδη. Και είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση μαζί σας τώρα, κύριε Ελευθεριάδη, για το θέμα της σημερινής τεχνολογίας γενιάς των πυρηνικών αντιδραστήρων, που από ό,τι φαίνεται πολλές χώρες πλέον συζητάνε στο να αξιοποιήσουν παρά τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις όποιες άλλες εκτιμήσεις. Και μας λέγατε ότι έχουν βελτιωθεί τα συστήματα και ότι η δικιά σας προσέγγιση είναι πολύ πιο αποφασιστική σε μια σειρά πλευρές, μια και έχει βελτιωθεί η τεχνολογία. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, στην παρούσα φάση, καταρχήν, εγώ είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξεκάθαρα, έτσι. Πιστεύω ότι προς τα εκεί πρέπει να πάνε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Περπατάμε, από ό,τι φαίνεται, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς και στη χώρα μας. Πάνω από το 50%, νομίζω, πέρσι ήταν από τις ανανεώσιμες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό αυτό που λέτε, και δεν είναι αργή η ρυθμή μας. Πάνε γρήγορα, θα έλεγα. Απλά πάνε λάθος. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Για πέστε μας.
1: Πάνε λάθος και θα εξηγήσω τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ζητάει, καταρχήν πρέπει να σας πω, περίπου 6 γιγαβάτ κατά μέση τιμή. Είναι η ισχύς που ζητάει η χώρα κατά μέση τιμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκατεστημένη ισχύ 11 γιγαβάτ σε φωτοβολταϊκά και πάνω από 6 γιγαβάτ σε ολικά. Αυτή είναι εγκατεστημένη ισχύ. Δεν σημαίνει αυτό το 11 και 6 ότι έχουμε 17 γιγαβάτ παραγωγή.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Γιατί ο αέρας και ο ήλιος έρχονται όποτε θέλουν αυτοί.
0: Αυτοί αποφασίζουν.
1: Όλο, ναι. Ναι, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν μας φέρνει γύρω στα 3 γιγαβάτ κατά μέση τιμή, που μας δίνει τη μισή ενέργεια και κάτι παραπάνω από αυτή που χρειαζόμαστε. Όπως το είπατε πριν, ακριβώς πάνω από το 50% είναι πια από ανανεώσιμη στην Ελλάδα. Ακριβώς το νούμερο που είπατε είναι σωστό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι έτσι πως θα έχει κάνει τώρα η κυβέρνηση στο θεσμικό πλαίσιο, ανοίγει όλα τα βουνά και όλα τα λαγκάδια και όλους τους κάμπους και τις πεδιάδες, αφενός μένουν τα χαμηλά, τα τεράστια φωτοβολταϊκά, μεγάλης κλιμακός, 300-400 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά. Έτσι, τα δε βουνά πάλι στις μεγάλες, στα μεγάλα υλικά. Όταν γίνεται ένα μεγάλο υλικό σε ένα βουνό, το βουνό καταστρέφεται. Γιατί για να ανεβεί εκεί πέρα πάνω η στερωτή, ο εξοπλισμός και το ένα και το άλλο, θέλει δρόμους αεροδρόμια.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και σωστά το επισημαίνετε. Ναι. Υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα συνολικού σχεδιασμού και το να πάρθουν υπόψη όλοι οι παράγοντες και η αλλίωση, όχι απλά η περιβαλλοντική, αλλά και η ουσιαστική, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται, χρειαζόμαστε περισσότερες άπες. Φυσικά και χρειαζόμαστε, λέγω. Και όμως με ακούτε να λέω ότι αυτές οι άδειες των αιωλικών και των μεγάλων φωτοβολταϊκών πρέπει όλες να ανακληθούν αυτή τη στιγμή. Και για έναν ακόμα λόγο, δεν έχουμε ακόμα επαρκή αποθήκευση. Η κυβέρνηση καθυστέρησε την αποθήκευση. Βλέπω ότι την κατηγορούν πολύ στα social media. Έχει όμως ένα σωστό λόγο που το έκανε. Έβλεπε, το άκουσα από τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, νομίζω, έτσι το διάβασα κάπου, ότι καθυστερήσαμε, λέει, γιατί βλέπαμε ότι θα πέσουν οι τιμές των μπαταριών πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα πέσουν ακόμα περισσότερο. Και θα πέσουν πολύ.
0: Ναι, γιατί και σε αυτό υπάρχει τεχνική και τεχνολογική εξέλιξη. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε να έχει γίνει, νομίζω, ένας καλύτερος συνδυασμός, για να μιλάμε επί του ρεαλισμού.
1: Για να μιλάμε επί του ρεαλισμού, θέλαμε καλύτερο σχεδιασμό σίγουρα. Αλλά πολύ σύντομα σας λέω ότι έρχονται καινούργιες τεχνολογίες. Είναι πολύ κοντά πρώτων πυλών. Είναι. Και είναι πολύ πιο ασφαλής. Δεν ακούτε κάθε τόσο ότι μπορεί να πάρουν φωτιά οι μπαταρίες και τα λοιπά. Εδώ στο αεροδρόμιο σου μπορεί να σου πάρουν ακόμα το power bank. Μερικοί το κάνουν. Δεν ξέρω με ποιο λόγο, αλλά έχει συμβεί πολύ πρόσφατα, ας πούμε, φίλους και γνωστούς, την κορή μου της πήραν το power bank στο αεροδρόμιο. Λες και θα πάρει φωτιά και τα λοιπά. Υπάρχει ένας κάποιος μικρός κίνδυνος, υποτίθεται ακόμα, τις μπαταρίες λιθίου. Συγκεκριμένη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Αλλά πολύ σύντομα έρχεται νέα τεχνολογία με νάτριο, έτσι, η οποία είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο οικονομική, με μεγάλη διαφορά. Εκεί θα πούμε προφανώς πιο ανοιχτά και προς τα εκεί. Αντιλισοταμίευση επίσης κάναμε και θα κάνουμε. Δηλαδή σε αποθήκευση έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Άρα μιλάτε ουσιαστικά από την επιστημονική, τη δική σας την πλευρά, για ένα καλύτερο μείγμα, σχεδιασμό όλης της ηλεκτροπαραγωγής, αξιοποιώντας πρωτίστως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αφήνεται ανοιχτό και το θέμα των μικρών πυρηνικών, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Καταλάβατε καλά, γιατί οι ανανεώσιμες θέλουν υποστήριξη και η υποστήριξη είναι είτε με αποθήκευση, και η αποθήκευση μπορεί να έρθει στιγμή, γιατί πάμε και προς αυτή την τεχνολογία, πρέπει να σας πω, έχει ξεκινήσει ήδη προς την κοινωνία υδρογόνου. Προς την κοινωνία δηλαδή στην οποία οι ανανεώσιμες θα λειτουργούν τις ώρες που παράγουν, όσο παράγουν, θα παραλαμβάνει το σύστημα όσο χρειάζεται, και αν έχεις υπερπαραγωγή επειδή έχεις βάλει πολλές, θα κάνεις με μεταγωγικές διατάξεις θα στρίβεις προς την παραγωγή υδρογόνου. Την υπερβάλλουσα δηλαδή ισχύ που έχει το σύστημα πάνω από τη ζήτηση, δεν θα την πετάς όπως την πετάμε σήμερα.
0: Μάλιστα, να την αξιοποιείς. Να την αξιοποιείς. Να μην έχεις αυτή την άχρηστη απώλεια. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το υδρογόνο δεν είναι μόνο, ξέρετε, ηλεκτρική ενέργεια. Το υδρογόνο είναι και μετακίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να το χρησιμοποιείς μετά στα τρένα, στα λεωφορεία, στα φορτηγά. Δηλαδή θα πάμε προς εκείνη την κοινωνία. Δεν ήρθε ακόμα στη Μίτσα, αλλά πάμε προς τα εκεί πέρα. Είναι η κατεύθυνση.
0: Ωραία.
1: Τα κοστολόγια πέφτουν και για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει τα κοστολόγια πέφτουν, σας λέω ότι το 2007 το κάθε κιλοβάτ ισχύως φωτοβολταϊκού έκανε 3,5 χιλιάρικα. Τώρα κάνει 100 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. 30-35 φορές κάτω έχει πέσει η τιμή. Δηλαδή θα πέσει η τιμή και στην τεχνολογία υδρογόνου και στις μπαταρίες πάρα πολύ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλουμε προσεκτικό και σωστό σχεδιασμό. Τα μεγάλα αιωλικά και τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πρέπει να τα σταματήσει η κυβέρνηση. Φωτοβολταϊκά στις στέγες, και μικρά αιωλικά ίσως ακόμα μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ.
0: Ωραία,
1: πολύ,
0: ελπίσουμε
1: ότι πολύ μικρότερα από ό,τι γίνεται σήμερα. Ούτως ώστε και όλο το όφελος να κατανέμεται σε πολύ κόσμο. Όχι μόνο σε 3-4-5 εταιρείες εθνικών εργολάβων.
0: Κοινωνική διασπορά, γεωγραφική διασπορά με μέτρα και προϋποθέσεις.
1: Καλά το λέτε. Υπάρχει λύσεις σωστές, υπάρχουν.
0: Είμαστε λίγο στο σχεδιασμό, πάντα έχουμε ένα ζήτημα στη χώρα, το πάω κομψά. Αλλά να σας αξιοποιήσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Πολλές φορές στο παρελθόν διαβάζαμε, ακούγαμε, γινόταν η συζήτηση ότι έχει τρέξει η προσπάθεια, πέστε μας αν έχει τρέξει, για την περιβόητη σύνδεξη σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Πού βρισκόμαστε με αυτό, που κάποτε λεγόταν ότι θα ήταν η μεγάλη, η τερατώδης τομή.
1: Το παίρνω λίγο με τη σειρά, επειδή μου αρχίσατε και από τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Για όλα αυτά που είπαμε για την αποθήκευση και τα λοιπά, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας σήμερα, με μέτρο ας το πω, στην τεχνολογία των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια καλή λύση. Δηλαδή στην Ελλάδα θα μπορούσε να υποστηρίξει το σύστημα. Γιατί επειδή οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές, παράγουν όπως είπαμε όποτε θέλουν αυτές, θέλεις και ελεγχόμενες πηγές να σου παράγουν όποτε θέλεις εσύ για να συμπληρώνουν τη ζήτηση κάθε φορά. Ο λιγνίτης την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά είναι πολύ βρώμικος. Το φυσικό αέριο την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά είναι εισαγόμενο. Και είδατε πόσο ακριβά το πληρώσανε με την Ουκρανία και το Ιράν. Τρομακτικές διακυμάνσεις. Φταίει και το χρηματιστήριο ενέργειας, να το πω και αυτό. Το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα εργαλείο για να κερδοσκοπούν οι ισχυροί σε βάρος των μικρών. Αυτό έχει γίνει στην πράξη. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες στο ραδιοφωνικό χρόνο, εντάξει, το καταλαβαίνετε, εντάξει. Αλλά το είπα και ακούστηκε. Όποιος θέλει να το συζητήσει σοβαρά και με λεπτομέρεια, ευχαρίστω να το κάνει. Ερχόμαστε τώρα στη σύνδεξη. Η σύνδεξη είναι το μέλλον. Γιατί λέω ότι είναι το μέλλον, γιατί όταν θα έρθει η τεχνολογία της, θα έχουμε άφθονη παραγωγή, όσοι θέλουμε λίγο πολύ, με άφθονο πυρηνικό καύσιμο. Δεν είναι τόσο κοντά πάντως. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρότι την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής προδεκαετιών, θα έπρεπε τώρα να έχουμε σύνδεξη, δεν έχουμε ακόμα και δεν θα την έχουμε για την επόμενη δεκαετία. Αλλά όλα αυτά οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπω την πρόοδο στη σύνδεξη να γίνεται πολύ, με πολύ πιο έντονο ρυθμό. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αρχίσει να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθισα να τα βλέπω από το 2000 περίπου στο 2020.
0: Εντάξει.
1: Από το 2020 και μετά βλέπω ότι έχει επιταχυνθεί η πρόοδος στη σύνδεξη. Και άρα λοιπόν ίσως να τη δούμε και συντομότερα από ό,τι φαντάζομαι.
0: Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ελευθεριάδη. Νομίζω βοηθήσαμε όσους άκουσαν τη σημερινή μας συζήτηση να προβληματιστούν σοβαρά, πιο συνολικά και ψύχρεμα, για όλο το πεδίο της ειρηνικής χρήσης. Και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε. Θα έχουμε νομίζω την ευκαιρία, ελπίζω, να γίνει και σοβαρή συζήτηση στη χώρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ελευθεριάδης, ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Μετά την κουβέντα μας με τον ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής που νομίζω μας έδωσε μια σειρά απαντήσεις και θα επανέλθουμε, έχουμε μια εκλεκτή πολιτική αναλύτρια την οποία τη γνωρίζετε νομίζω σχεδόν όλοι και όλες και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τη σήμερα για μια σειρά ζητήματα. Καλημερίζουμε την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, την ευχαριστούμε για την σημερινή της παρουσία.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας και θα ήθελα κατευθείαν να πάω στη συζήτηση των ημερών. Βλέπεις να υπάρχει προοπτική συνεννόησης έστω και προσωρινής μεταξύ καθεστώτος Μουλάδων και Τραμπ παρά τα μπρος πίσω δεξιά αριστερά και τις φανφάρες?
1: Επειδή ο ένας παίκτης δεν είναι απρόβλεπτος, δηλαδή...
0: Σωστά.
1: Οι μουλάδες όπως χαρακτήρισες, η κυβέρνηση τέλος πάντων των προρών της επανάστασης.
0: Μια κυβέρνηση έχει πολλά
1: μαθήματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, γενικά ξέρουμε τι κάνει. Ο απρόβλεπτος παράγοντας είναι ο Τραμπ. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι εν όψη και των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες έρχονται και οι οποίες δείχνουν ότι δύσκολα ο Νετανιάχου θα μπορέσει να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ο Τραμπ έχει κατά κάποιο τρόπο αναδιπλώσει λίγο την στενή συνεργασία με το Ισραήλ παρά τις προσπάθειες του Νετανιάχου να τελειώνει η δουλειά, όπως λέει. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί, γιατί όπως και να το κάνουμε, το εβραϊκό λόμπι και η συμμαχία με το Ισραήλ παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτή την κρίση. Είναι προφανές δηλαδή ότι ο τρίτος παράγοντας για το αν τελικά θα επιδιωχθεί μια συμφωνία βιώσιμη, εννοείται, γιατί μέχρι τώρα αυτές τις συμφωνίες ήταν για να τις ακούμε μόνο, δεν μπορούσαν δηλαδή να εφαρμοστούν επί του πεδίου. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, διότι η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου είναι προσωπική σχέση, όπως είναι και η σχέση του με τον Ερντογάν.
0: Παλαιότερα
1: ήταν και με τον Πούτιν. Δηλαδή έχουμε και το προσωποπαγές της υπόθεσης, όχι μόνο το γεωστρατηγικό.
0: Μόνο το πρόσωπο παγιές, μήπως έχουμε και το οικογενειακό οικονομικό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το διερευνούν πολύ πλέον και ορθώς το διερευνούν και με τους γαμπρούς που λέω και εγώ και με τους γιους. Αρκεί να σου πω, Δημήτρη, έτσι για να καταλάβεις ότι ο γιος Νετανιάχου ζει στο Μαϊάμι, έτσι, όχι στο Ισραήλ, για να καταλαβαινόμαστε.
0: Πάντα μας βοηθάς να μαθαίνουμε περισσότερα.
1: Ναι, και οι φήμες λένε, ίσως να μην είναι φήμες, να είναι πια επιβεβαιωμένο γεγονός, δηλαδή το ανέφεραν πρώτα οι Ισραηλινές εφημερίδες, ότι αγοράστηκε σπίτι στο Μαϊάμι πλέον. Δηλαδή η λογική είναι ότι θα τους δούμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα τους δούμε να μετακομίζουν, διότι είναι και υπόδικος, έτσι.
0: Έχει εκκρεμότητα δικαστική, σωστά, τα γνωρίζεις τα θέματα.
1: Για διαφθορά. Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις δείχνουν ότι την ύφη θα την πληρώσουν οι πλειοκτήτες, έτσι όπως πάει η ιστορία. Δηλαδή, το πρωτοφανές του να υπάρχουν διόδια, ας το πούμε έτσι, σε στενά, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως, είναι κάτι το οποίο δεν...
0: Και θα είναι και ένα βαρύ κακό προηγούμενο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και δείχνει δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε είναι σε θέση, αλλά ούτε είχαν προϋπολογίσει όταν ξεκινούσαν αυτήν την επιχείρηση ότι θα συμβεί. Ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν θα πάρει ποτέ τα σύνορά του να φύγει να πάει σε κάποια άλλη περιοχή. Θα είναι εκεί, θα ελέγχει υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση που φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κυβέρνηση. Ούτε θα υπάρξει και δημοκρατισμός εκεί και να έχουμε έτσι μια κανονική δημοκρατία με την οποία, η οποία θα σέβει το διεθνές δίκαιο κτλ. Άρα η κατάσταση είναι dead end. Πιστεύω ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί μια συμφωνία ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και το διεθνές εμπόριο και το τεράστιο κόστος αυτής της σύγκρουσης, αλλά στο τέλος θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή. Ήδη ετοιμάζονται αγωγοί, θα πούμε και για τον ελληνοκυπριακό αγωγό μετά.
0: Σωστά.
1: Με το χρήμα της ενέργειας. αγωγοί οι οποίοι θα πηγαίνουν, θα εκβάλλουν, δηλαδή το τέλος τους θα είναι στην Ερυθρά Θάλασσα και όχι στα στενά. Αυτό θα πάρει δεκαετίες ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα γίνει. Είναι προφανές ότι τα πράγματα θα έχουν μια άλλη μέρα, δηλαδή άλλαξε σελίδα η περιοχή.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα συνδυαστικά, το άνοιξες αμέσως θα έλεγα, το θέμα όχι μόνο το ενεργειακό αλλά και το ευρωπαϊκό. Σε όλα αυτά τα θέματα η Ευρώπη τι κάνει? Προσπαθώ να είμαι επιγραμματικός στην ερώτηση για να σε ακούσουμε. Και ταυτόχρονα η εξέλιξη χθεσινή με την υπογραφή αυτής της νέας ενεργειακής εμπλοκής, αν βοηθάει μια προοπτική μεγαλύτερης επιτάχυνσης αυτής της στρατηγικής προσπάθειας.
1: Η Ευρώπη συνεχίζει να υστερεί με τραγικό τρόπο στην εξωτερική πολιτική της, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχει τα στρατιωτικά μέσα, είναι ότι δεν έχει και την ενιαία πολιτική βούληση. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, που είναι ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πλάγια, ένα βήμα πίσω. Ουδής καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται και γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Αντί για να υπάρχει μια σταθερή πολιτική που να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε με σοβαρό τρόπο τα αίτια τα οποία δημιουργούν αυτά τα τεράστια μεταναστευτικά κύματα, ειδικά από την Αφρική, που είναι πιο σαφή τα αίτια.
0: Και από ό,τι φαίνεται και θα είναι και πιο διαρκή, από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Τη μία μέρα έτσι, την άλλη μέρα γιουβέτσι. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τεράστια απογοήτευση και στο Ουκρανικό και στην κρίση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και φυσικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο άλλο άκρο της, δηλαδή το δυτικό της άκρο που είναι η Ισπανία και η Βόρειος Αφρική. Φαίνεται αυτή η πλήρης σύγχυση, καθώς 27 κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση φυσικά να συντονιστούν έστω και στοιχειοδός, έτσι, προς μια πολιτική η οποία να έχει λίγο βάθος. Μπορεί να συντονιστούν για ένα μήνα, αλλά δεν μπορούν να συντονιστούν για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για πέντε χρόνια. Δεν έχουν δηλαδή αυτό που λέμε βάθος εξωτερικής πολιτικής.
0: Πολλαπλές ψηφίδες, ατάκτως ερημένες στις συνείδες τις περισσότερες φορές.
1: Και εμάς έγινε μια μεγάλη ανατροπή. Απλώς δεν θα συνειδητοποιηθεί εύκολα, γιατί είναι, ξέρεις, από τα θέματα τα οποία είναι λίγο στριφνά και λίγο αδιάφορα. Η περίφημη διασύνδεση Κύπρου-Ευρώπης στην πραγματικότητα, όχι Ελλάδας. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα η οποία δεν ήταν διασυνδεδεμένη ενεργειακά ακόμα και η Μάλτα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ακόμα και η Μάλτα έχει διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι ένα καλώδιο, έτσι, στην πραγματικότητα, για να μην μπερδεύει το κόσμο, γιατί λέει τι θα κάνουμε, μα είναι ενεργειακά αυτόνομη η Κύπρος και η Μάλτα ήταν ενεργειακά αυτόνομη. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό το καλώδιο ολοκληρώνεται και η τελική διασύνδεση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που λέμε ενεργειακή ισότητα, δηλαδή το ρεύμα πλέον το ευρωπαϊκό και με την τελευταία διασύνδεση αυτή θα μπορέσει, με κινήσεις δύσκολες βέβαια, αλλά θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί σε μία ροή, διότι θα εισέρχονται πηγές από το νότο, από το βορρά, από τη Δύση και από την Ανατολή. Η ενεργειακή λοιπόν ουσία αυτού του εγχειρήματος, που είναι πανάκριβο γιατί θα διασυνδεθεί η Κρήτη με την Κύπρο, είναι ένα τεράστιο καλώδιο, δεν ξανακατασκευαστεί το καλώδιο ποτέ, το φτιάχνει η γαλλική Nexans, είναι τεράστια σημασίας. Και από την Κύπρο αυτό το καλώδιο θα πάει στο Ισραήλ, όπου υπάρχει ήδη ο τεράστιος ενεργειακός, θα σας έλεγα έτσι, αντίστοιχος αγωγός, που πάει προς τα αραβικά κράτη κτλ. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι δεν την ήθελε η Κυπριακή κυβέρνηση, η νυν Κυπριακή κυβέρνηση, την ήθελε η προηγούμενη. Διαβάζω τις αναλύσεις των συναδέλφων, με όλο το σεβασμό φυσικά, οι οποίες είναι ελαφρώς μονόπλευρες, δηλαδή τονίζουν ότι το καλώδιο έχει σκαλώσει από το 25 και από το 24, επειδή δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να συνεχίσουμε τα ερευνητικό έργο εκεί. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι οι Κύπροι οι ίδιοι, για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με με επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Σωστά, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Έχουμε και αυτές τις εμπλοκές. Ναι.
1: Ναι, επιχειρηματικά συμφέροντα στο νησί, τα οποία είναι με ΑΠΕ, οι ΑΠΕ, η Κύπρος πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι, πρέπει να είναι η μοναδική χώρα που η τιμή τη μονάδα ΑΠΕ είναι σχεδόν η ίδια με την τιμή τη κανονική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικά, από οτιδήποτε τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε τι χασούρα θα είναι για αυτούς μια διασύνδεση σε 5 χρόνια, ας πούμε. Τώρα, φυσικά υπάρχει το θέμα το γεωστρατηγικό και το γεωπολιτικό. Και φυσικά αυτή η συζήτηση, για να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της ΜΕΔΙΕΜ, είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια, όχι φέτος, ούτε πέρσι, έχουν κλείσει 2 χρόνια.
0: Είχε ορίμανση χρονική, όχι σύντομη, ναι. Γιατί αυτά είναι μεγάλα. Μεγάλες σχεδιασμοί και εμπλοκές, έτσι δεν είναι?
1: Και γιατί είχε τελική εμπλοκή? Διότι η Κύπρος επέμενε ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο. Ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, έλεγε σε όλους τους τόνους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πληρώνει το μερίδιό της στον ΑΔΜΙΕ, διότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.
0: Οπότε δεν έχει προοπτική,
1: ναι, χρειάστηκαν ακόμα περισσότερες κινήσεις για να έχουν οι Γάλλοι να πούν το τελικό OK. Το είπαν λοιπόν, η επιχείρηση το είπε, η Μεριδία μου είπε το τελικό OK, πράγμα το οποίο φέρνει σε δύσκολη θέση τους Κυπρίους, εννοώ την Κυπριακή κυβέρνηση.
0: Ασφιχτικά πλέον, ναι.
1: Ναι, διότι δεν μπορεί ένας κολοσσός να έρχεται να πάρει τα λεφτά για να τα χάσει. Παίρνει το 65% του έργου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, η κυριότητα περνάει σε αυτούς, η πραγματική. Οπότε τελειώνει και το ανέκδοτο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προασπίζεται τα χρήματα τα οποία αλλιώς θα τα χάναμε από τους κακούς Έλληνες. Και τώρα πάμε στην ουσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ήρθε ο κύριος Μακρόν εδώ, είχε η εταιρεία είχε πει το OK, αλλά ήταν καθαρά πολιτική απόφαση εάν ο Μακρόν θα το υποστήριζε ναι ή όχι γεωστρατηγικά. Ο κύριος Μακρόν υποστήριξε γεωστρατηγικά. Είπε στον κύριο Μητσοτάκη ότι εγώ είμαι εδώ, θα δώσω το OK στη γαλλική εταιρεία. Σαφέστατα πλέον το έργο γίνεται ευρωπαϊκό.

0: πλευρά. Και το δεύτερο, ότι είναι ευρωπαϊκό πλεονέργο, ούτως ή άλλως χρηματοδοτείται κατά 30% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα μπαίνει και μια τεράστια γαλλική εταιρεία μαζί με μια τεράστια ελληνική εταιρεία που είναι ΟΔΜΙΕ.
1: Άρα είναι πιο χειροπιαστά τα πράγματα για όλους μας.
0: Και ένα νέο, το οποίο πιθανόν δεν το ξέρετε, είναι ότι το Ισραήλ ζήτησε και πήρε τώρα, δηλαδή αμέσως, σήμερα, έχει ζητήσει και έχει πάρει την μελέτη κόστους οφέλους για να ξεκινήσει παράλληλα η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
1: Πολύ ευχάριστο και αυτό.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε που μας δίνει στην
0: Ελλάδα. Το κρατάμε. Ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή Ισραήλ, το ζήτησε.
1: Ωραία. Τώρα, επειδή σε έχουμε και έχουμε την ευκαιρία, να μην αφήσουμε και τη δυνατότητα να μας πεις δύο κουβέντες για το εσωτερικό πολιτικό τοπίο που πέρασε αυτά τα δύο χρόνια πολλά πάνω και κάτω. Ούτως ή άλλως, ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, κοντά σημαία δηλαδή στην ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας. Πες μας πώς βλέπεις την καταγραφή που είδαμε και ζήσαμε πριν το 15 Αύγουστο, γιατί θα έχουμε και μετά την έκθεση.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν διακυμάνσεις και στην κοινή γνώμη και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, και στις δυναμικές. Δηλαδή, φαίνεται ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υφίσταται ένα, για τα δεδομένα του, συντριπτικό κάταγμα με την μαζική αποχώρηση.
1: Σωστά.
0: Ανθρώπων οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό της. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό η δυναμική να κατέβει κι άλλο. Είναι ένα ερωτηματικό εάν η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θα κρατήσει αυτά τα αρχικά ποσοστά και πιθανόν να τα ανεβάσει, ή δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει και θα είναι ένα
1: ανακουμπάει όρια, όπως Πασόκ. Λέμε, μάλιστα, ναι.
0: Ναι, ένα μπράντε φέρ με το Πασόκ. Τα υπόλοιπα κόμματα τα γνωρίζουμε. Ο μεγάλος άγνωστος χ είναι ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον είδα και προχτές στη Μητρόπολη, στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και δεν ήταν τυχαίο ότι και αυτός και ο κύριος Παυλόπουλος συλληπίθηκαν την οικογένεια, προσκύνησαν το φέρετρο και
1: μετά έφυγαν. Σωστά κάνεις και το συμπληρώνεις.
0: Ήταν εκεί όλη η παλιά Νέα Δημοκρατία, όλα δηλαδή τα παλιά ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν σχέση με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Δεν εννοώ ηλικιακά μόνο, ας πούμε ο κύριος Λοροσκόπης είναι πολύ νεότερος, ο κύριος Βουλγαράκης είναι πολύ νεότερος. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ έντονη σύναξη, θα σου έλεγα, λόγω του ότι ήταν ιστορικός τέλεχος. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά λοιπόν είναι ο άγνωστος Χ. Και νομίζω ότι και το Μέγαρο Μαξίμου ως τέτοιον τον αντιμετωπίζει. Το
1: και πολύ μεγάλο του,
0: το πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι έχει στελέχη. Απλώς αυτά τα στελέχη εργάζονται, αλλά ακόμα δεν έχουν συγκροτήσει κόμμα.
1: Είναι, όπως λέμε, στο σιγαστήρα και στο αθόρυβο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αγαπητή Μαριάννα, δεν έχουμε χρόνο. Καλά. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε, να ξαναθυμίσουμε ότι είσαι μια εξαιρετική αναλήτρια διαρκείας που έχει επαληθευτεί. Ό,τι καλύτερο, θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν και σήμερα. Ελπίζουμε να προσφέραμε με τις αναλύσεις της κυρίας Πυριώτη και τις αναλύσεις του κυρίου Ελευθεριάδη για τα πυρηνικά. Και θα επανέλθουμε, αν θέλετε κι εσείς, αύριο πάλι στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Σας καλημερίζουμε.
2: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα.

0: αυτά σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων καθώς και έργα υποδομών. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greece Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ερωτηθεί σχετικά με τη στάση της Τουρκίας των ισοτιάσκης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο, είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 72χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα σε κεφάλι και κορμό στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στα Νολιώσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ηλικίας 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Ανολιωσίων, όπου τον εγκατέλειψαν. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Μύκονο, σύμφωνα με την αστυνομία, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς χώρας. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 42χρονος. Εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν την Κυριακή στη Θουριγκία έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκοο για κατασκοπία. Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στην Νότια Γερμανία με σκοπό τη δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κοντρά στην Τζέσικα χθες στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσχερα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βίδου.

Εδώ στο Sky 100,3. Σε αυτό το τραγούδι δεν πατάς πάνω καθόλου. Δεν μπορείς να πατήσεις πάνω στη φωνή της Αντέλ και να κάνεις έτσι. Είναι η Ρωσιλία. Όπως δύο πράγματα. Αλλιώς θα χάσω το μυαλό μου να ξεκινήσω, αλλά διαφορετικά θα ξεκινήσω. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και μου γράφει: τι ώρα τραγούδι να το ακούσω οδηγώντας για παραλία, όποια ώρα και να είναι. 5 το απόγευμα, τώρα τέτοια ώρα, μία το μεσημέρι, 6 το πρωί μου λέει αυτό. Είμαστε σε αυτή τη διάθεση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και ελπίζω να είσαστε και εσείς, γιατί είναι Αύγουστος. Είναι 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά στη Σωτήρη και τη Σωτηρία που σήμερα γιορτάζει. Μεγάλη μέρα του Σωτήρος. Έχω εγώ και κάτι ανιψάκια απίστευτα, να τα χαιρόμαστε. Και όσοι έχετε γενέθλια επίσης, χρόνια σας πολλά. Έχω έναν εξαιρετικό φίλο, πάρα πολύ καρδιακό, που σήμερα γιορτάζει. Και το άλλο μου το έδωσε την εικόνα, την ιδέα, ο Κώστας Πανός που είναι στον ήχο. Που λέμε εδώ για συναδέλφους, για πρόσωπα που όταν χαμογελάνε, χαμογελάνε πραγματικά. Χαμογελάνε τα μάτια τους, φωτίζεται το πρόσωπό τους. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να έχεις τέτοια χαμόγελα και τέτοια ειλικρίνεια, τόση ειλικρίνεια στο βλέμμα και στο πρόσωπο. Και ευτυχώς υπάρχουν εδώ κάποια ανάμεσά μας, ευτυχώς δηλαδή, και σου δίνουν αυτή τη μικρή σπίθα της ελπίδας, βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά είναι ωραία φωτεινά πρόσωπα και μας αρέσουν τα ωραία φωτεινά πρόσωπα.

0: Λοιπόν, αυτά με τις συστάσεις. Έκανα όλες τις συστάσεις. Όχι, δεν έκανα όλες τις συστάσεις. Είπα και τον Κώστα Σπανό, είπα και την Περσαμπόλια. Δεν είπα όμως για την Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμ είναι παντού. Κωνσταντίνα είναι στην παραλία, είναι διακοπές, είναι πάντως παντού εδώ μέσα στο κτίριο. Είναι για την επιμέλεια των όλων των εκπομπών, των μουσικών θεμάτων μας. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τις 2 έτσι μία μέρα αυτή την περίοδο, μία ώρα την ημέρα αυτή την περίοδο που έχουμε τις άδειες για να ξεκουραστούν και οι συνάδελφοι. Γιατί όντως ήταν και είναι και φαίνεται ότι θα έρθει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά αυτά είναι δικά μας χρονιά, αλλά αυτά είναι δικά μας. Και το γεγονός ότι έχουν ξεφύγει λέξεις που δεν θα πρέπει να μπουν εδώ σημαίνει πόσο κουρασμένο είναι όντως το μυαλό. Συγχωρέστε με. Είναι γεμάτη και άδεια η Αθήνα μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας τον κύριο Καρατράντο. Είναι άδεια και γεμάτη η Αθήνα. Τι εννοώ? Ναι, δεν έχει μποτιλιάρισμα, με εξαίρεση καθώς ερχόμουν από την παραλική στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, μάλλον λόγω τροχαίου. Εδώ στο ύψος της Τζιφιές είχε αρκετά δύσκολη κίνηση, μη σας πω ακινησία. Τώρα δεν έχω εικόνα, αλλά νωρίτερα είχαμε πρόβλημα. Με εξαίρεση λοιπόν αυτά τα συμβάντα τα μικρά, γενικά είμαστε πολύ καλά. Βέβαια δεν είναι ο Αύγουστος που είχαμε συνηθίσει μια δεκαετία πίσω, ας πούμε. Τότε που όλοι εξαφανιζόμασταν, ήταν άδεια η πόλη, που πήγαν όλοι, τραγουδούσαμε και απολαμβάναμε. Έχει λίγο, αλλά είμαστε και αρκετοί ούτως ή άλλως. Άμα είναι 5 εκατομμύρια και τα 4 εκατομμύρια τώρα να έχουν πάει διακοπές και άδεια, μένει το 1 εκατομμύριο. Έχεις κάτι να κοιτάξεις. Αυτό που έχουμε εμείς να κοιτάξουμε ποιο είναι να δούμε ποια είναι η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ. Θυμάστε χθες είχαμε δύο περιστατικά, τα οποία ως κάποια ώρα ήταν θολά. Αναφέρομαι στις επιθέσεις στο αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας, αεροδρόμιο της Λειψίας. Γιατί στρατηγικής? Είναι ανεφοδιασμού των στρατιωτικών του γερμανικού στρατού, ανεφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Και εκεί επίσης ήταν και της Αντόνοφ, τους κρατικών, ουκρανικών συγγνώμη, συμφερόντων. Ποιο ήταν και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, ένα ντρόν βρέθηκε επί εδάφους στο αεροδρόμιο, είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό, δόθηκε μετά εντολή, μάθαμε, να μην πλησιάζει κανένα αεροσκάφος και εκεί ένα της DHL, το λέγαμε και στα δελτία μας, προφανώς όταν έλαβε εντολή να φύγει και να μην προσγειωθεί, δεν πρόλαβε και δέχτηκε, βρέθηκαν μετά πάνω του υπέστη ζημιές από ντρόν. Και τελικά αυτό ήταν δεύτερο ντρόν. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία το αντιμετωπίζει ως μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας από χθες. Δόθηκε αργά έκτακτη συνέντευξη τύπου. Μιλάνε για μια νέα ποιότητα απειλής. Αυτό τουλάχιστον γι' αυτό κάνουν λόγο οι γερμανικές αρχές. Είναι μαζί μας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας εξωτερικής απειλής. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκή ασφάλεια και τι σημαίνει νέες απειλές. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
1: Γεια σας, κύριε Αβίδη, μια χαρά.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Λειψία? Έχουμε μάθει.
1: Θα ξεκινήσω με το κομμάτι το οποίο είπατε, το τελευταίο πλαίσιο για την ενημέρωση από πλευράς της Γερμανίας. Είναι επί της ουσίας κλιμάκωση μιας γνωστής απειλής, η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, ως αποτέλεσμα και του πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και αναφέρομαι στην απειλή των drones, που έρχεται από drones. Τώρα, αυτό το οποίο εδώ έχουμε είναι μία τυπική, επιτρέψουμε τον όρο τυπική, παρότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανησυχία και είναι λογική αυτή η ανησυχία από πλευράς των γερμανικών αρχών αλλά και του ΝΑΤΟ και γενικότερα όποιον καταλαβαίνει πώς κινείται όλο αυτό το πλαίσιο της συγκεκριμένης απειλής, δηλαδή η χρήση drones από κακόβουλο δρόντα, τρίτο δρόντα, δηλαδή δεν σχετίζεται με το εσωτερικό του κράτους, γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουμε δει να υπάρξει κακόβουλη χρήση drones διαφόρων τύπων από μια εγκληματική ομάδα, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε σύμφωνα με αυτό το οποίο και υπάρχει ως επίσημη ενημέρωση και συζητιέται σιγά σιγά σε όλο αυτό το πλαίσιο. Όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση της Ρωσίας για τους λόγους που Και εσείς είπατε πριν τη στρατηγικότητα του συγκεκριμένου αεροδρομίου, τόσο για τις ουκρανικές μεταφορές δυνατότητες γύρω από το Αντόνοφ, άλλωστε αυτό βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι του τέρμιναλ που βρίσκεται η βάση των Αντόνοφ, και το δεύτερο γιατί χρησιμοποιείται σημαντικά αυτό το αεροδρόμιο και από νατοϊκά φορμάτ τα οποία βρίσκονται στη Γερμανία. Αυτό βέβαια ανεβάζει το επίπεδο της ανησυχίας αλλά και του προβληματισμού. Δηλαδή αν είδαμε αυτή την απειλή σε ένα τόσο στρατηγικό αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε και πόσο πιθανό μάλλον θα ήταν να συμβεί σε ένα μη στρατηγικό αεροδρόμιο που δεν έχει παρουσία στρατιωτικού προσωπικού και προφανέστατα έχει και πιο χαλαρές προδιαγραφές ασφαλείας. Πλήρως χαλαρές δεν υπάρχουν γιατί τα αεροδρόμια είναι κρίσιμη υποδομή, οπότε αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Γιατί μια και το θίξατε και νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του ζητήματος, ότι πρόκειται για ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε αεροδρόμιο.
1: Αυτό είναι το κομμάτι που, όπως είπατε, που, γιατί το ανέβασε στο επίπεδο της απειλής στη Γερμανία, ακριβώς αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε δει σε διάφορες χώρες, σας θυμίζω στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, να έχουμε παρουσία ντρόν, τα οποία όμως δεν είχαν εκρηκτικά. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο της δυνητικής απειλής.
0: Και μάλιστα μετρήσαμε χθες γύρω στις 140 τέτοιες περιπτώσεις, 120 αεροδρόμοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που το προηγούμενο διάστημα είχαν εντοπιστεί drones στον αέρα όμως, οπότε είχαν αναγκαστεί απλώς να κλείσουν τα αεροδρόμια. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Drone με εκρηκτικό μηχανισμό επί εδάφους, δίπλα σε αεροσκάφος. Αυτό ανεβάζει εντελώς το επίπεδο. Και η ερώτηση είναι, τι αλλάζει λοιπόν για την ασφάλεια των αεροδρομίων εμπορικών και τόσο στρατηγικής σημασίας, όπως είναι και αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Και πώς μπορεί κάποιος, πόσο εύκολα κάποιος μπορεί τελικά να κάνει μια τέτοια επίθεση με τέτοια ντρόν?
1: Κοιτάξτε, η απειλή των ντρόνς δεν είναι καινούργια. Μας έχει απασχολήσει εδώ και θα έλεγα αρκετά χρόνια, και αυτό δεν το λέω με θετικό πρόσημο, αλλά για να τονίσω τη δυσκολία της υπόθεσης, από τη στιγμή που άρχισαν να αναπτύσσουν δυνατότητα ντρόνς οι τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου ISIS, Al-Qaeda, και από τη στιγμή που είχαμε δει και στο παρελθόν να έχουν υπάρξει ακόμη και σενάρια για τις λεγόμενες dirty bombs, δηλαδή να μετατραπεί ένα ντρόν που να έχει και εκρηκτικό μηχανισμό και ένα χημικό παράγοντα, καταλαβαίνετε πώς θα πολλαπλασιαζόταν το επίπεδο του κινδύνου της απειλής από μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση λοιπόν μιας τέτοιας απειλής δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη γιατί είναι αρκετά μπερδεμένο το νομικό πλαίσιο και τόσο πολλά και ετερογενή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. Και από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η απειλή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, εδώ και μήνες έχει καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απειλή από τα drones και την anti-drone προστασία, με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα anti-drone σύστημα δεν είναι τόσο απλό να εγκατασταθεί παντού. Δηλαδή, η εύκολη δεν είναι να βάλουμε κοντά σε κάθε αεροδρόμο ή σε μια κρίσιμη στιγμή σε υποδομή ένα σύστημα anti-drone, γιατί έχει και δυνατότητες που κόβει τις επικοινωνίες. Δηλαδή, ένας από τους τρόπους που χειρίζεσαι έναν ντρόν αφού το εντοπίσεις ως απειλή είναι να προσπαθήσεις να του μπερδέψεις την πορεία για να πέσει κάπου χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα, να πάρει τον έλεγχο του. Άρα, αυτό σημαίνει παρέμβαση σε επικοινωνία. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο σε κατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές που επηρεάζονται. Γι' αυτό και μέχρι τώρα έχουμε δει στις ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα περιστατικά τα οποία είπατε, τα οποία πλέον είναι περισσότερα, να υιοθετείται ένα μείγμα όπου ενημερώνονται είτε οι ένοπλες δυνάμεις, το είδαμε αυτό να γίνεται, ας πούμε, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, που μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν δυνατότητες του ΝΑΤΟ, και να το καταρρύπτουν, δηλαδή να σηκώνουμε αεροσκάφη να το καταρρύψουμε, ή να το κάνουν οι αστυνομίες των χωρών αυτών, και στη Γερμανία αυτό έχει γίνει.
0: Να ρωτήσω, τώρα λοιπόν είχαμε μια τέτοια, στο πούμε, επίθεση σε αεροδρόμιο τέτοια στρατηγική σημασία. Σημαίνει ότι ενδεχομένως στο μέλλον να έχουμε και σε άλλα στρατηγική σημασία εγκαταστάσεις, υποδομές, λιμάνια, σταθμούς ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί στόχος? Γιατί αυτό φαίνεται ότι μήπως πια βρισκόμαστε στην εποχή που ο πόλεμος δεν είναι μακριά, υπό την έννοια αυτή Ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ αν είναι τελικά η Ρωσία, γιατί το λέμε το.
1: Είναι οι εκτιμήσεις.
0: Να είμαστε πολύ σοβαροί και σωστοί σε αυτό, όπως και εσείς. Ούτε η Γερμανία έχει πει κάτι.
1: Όχι, δεν έχει πει, αλλά είναι οι εκτιμήσεις που φαίνονται.
0: Λοιπόν, μιλάμε για έναν πόλεμο, ο οποίος όμως τελικά δεν αφορά σε δύο χώρες, αλλά ίσως έχει πάρει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι πρέπει να δουλεύουμε με το σενάριο ότι μπορεί να γίνει σε κάθε αεροδρόμιο, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε μέσο μεταφοράς ή σε κάθε μία κρίσιμη υποδομή. Και το λέω αυτό γιατί, όσο και αν ακούγεται τρομακτικό, να το πω έτσι σχηματικά, αυτός είναι ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια με 14. Γιατί από τη στιγμή που είχαμε τέτοιου τύπου επιθέσεις από τρομοκρατικές ομάδες, δηλαδή αεροδρόμια, αεροδρόμιο Ζάβεντεμ, το πιο χαρακτηριστικό στις Βρυξέλλες, στην καρδιά του Ευρωατλαντικού Συστήματος, που υπάρχει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2016, και στο σταθμό Μαλμπέκ, στο σταθμό του μετρό. Ναι. Σε ένα πολύ σύχναστο σταθμό που υπάρχει. 2004, στα τρένα στην Ισπανία. Δηλαδή, βλέπουμε μια τέτοια στοχοποίηση από διαφορετικούς κακόβουλους δρόντες. Το λέω λίγο απλουσιαστικά, αλλά πραγματικότητα με τι δεν επηρεάζει αν είναι ένα κράτος αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια, mm-hmm. σε μια υβριδική επιχείρηση, σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Αν είναι ένας τύπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα ντρόουν, να το φορτώσει εκρηκτικά γιατί θέλει να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το παράπονό του. Έχουμε δει βία μοναχικού δρόντα που μπορεί να πάρει και αυτή τη διάσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, η λογική είναι σχεδιασμός για όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Αυτή είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και όλων των κρατών μελών, και βλέπουμε ότι στην κατεύθυνση την οποία είπατε, δηλαδή σε όλο το σύνολο των υποδομών, να κινούνται το τελευταίο χρόνο, 1,5 περίπου χρόνο εντατικά, ναι. το σύνολο των κρατών μελών, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, που πλέον έχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων, έχει μια υπεύθυνη Γενική Γραμματεία για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και πρόσφατα δημοσιεύτηκε και μια εθνική στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τους διαφόρους ρόλους. Αυτό σχετικά γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσουν λοιπόν να δημιουργηθούν εκείνοι οι σχεδιασμοί που καλύπτουν τις κρίσιμες υποδομές. Μπορεί να είναι η ίδρυση. Δηλαδή, ουσιαστικά ο σχεδιασμός πλέον έχει τα χαρακτηριστικά που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Ναι. Και δηλαδή δεν είναι στο πικ της απειλής από την Αλ-Κάιντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρατράτο. Πάρα
1: καλά.
0: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά και τα κρατάμε. Συζητήσεις που γίνονται τον Αύγουστο, ποιος θα το περίμενε, και όμως είναι τέτοια πια η ζωή μας που έτσι διαμορφώνεται.
1: Είναι 24-7.
0: 24-7. Θα πάτε διακοπές, θα καταφέρετε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και τώρα θα ρυθμίσουμε και αυτό.
0: Η ώρα της αδιακρισίας. Πότε, κύριε Καρατράντο, έτσι για να το ξέρουμε εδώ πέρα εμείς που.
1: Μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εντάξει, επειδή είμαστε 24-7, δεν κλείνουμε ποτέ τα τηλέφωνα. Αυτό είναι το βασανιστήριο των ανθρώπων που δουλεύουν στο κομμάτι το ερευνητικό επιστημονικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς το λέει ο Κολοκυθάς, εδώ μπαπα μπαπα τα κουπιά, είμαστε και βαράμε εδώ, χτυπιόμαστε. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και νέων απειλών, και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση που κάναμε μαζί του. Με τραγούδι θα πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, τους τίτλους θα ακούσουμε. Με τραγούδι θα πάμε ως τους τίτλους. Τίτλοι ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κύριος Μιλαπίδης, για να δούμε τις αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και σε εργαζομένους μετά από αυτές τις πυρκαγιές. Αν λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ξέρετε πολύ καλά που να μας στείλετε μηνύματα για να κάνουμε τις σχετικές ερωτήσεις.

0: από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισευρώ μέχρι το 2028. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται από το πρωί στον ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κοσκά 100,3 μεσημέρι. Ζεστό, πάρα πολύ ζεστό μεσημέρι είναι. Έδειχνε 37 βαθμούς το θερμόμετρο καθώς ερχόμουν και ήταν μια φυσιολογική ώρα, δηλαδή δεν ήταν προς το μεσημέρι, τώρα είναι μεσημέρι. Δύο εικόνες από αριστερά για τη Διανύω την παραλιακή. Τι ωραίο να πηγαίνεις στη δουλειά και να έχεις τη θάλασσα από τη μία πλευρά. Λουόμενη κανονικά. Το ωραίο είναι, οι ωραίες εικόνες είναι που είναι ηλικιωμένοι κάποιοι. Το ηλικιωμένο είναι μιας ηλικίας και μετά μην πες να με φάτε, που τους αγαπάω γιατί δεν μασάνε. Είναι επί της παραλιακής με το μπικινάκι, το πολύ ωραίο, ξέρεις το μεγάλο. Είμαι οι άντρες με το ωραίο το μαγιουδάκι τους και έχουν και την πετσέτα στον ώμο ρηγμένη και πάνε. Ήτανε ζευγαράκι, έχουν το καρεκλάκι μαζί και πηγαίνουν ή τους βλέπεις έτσι ξέμπαρκους ή αναομάδες. Τι υπέροχη εικόνα είναι αυτή. Και η άλλη εικόνα την ίδια ώρα που εγώ το έλεγα αυτό χαμογελούσα και οδηγούσα και είχα λίγο την κρινίτσα. Στην άλλη πλευρά της, στο πεζοδρόμιο πια, ένας τύπος έτρεχε. Έκανε τζόκινγκ και είχε πολύ ωραίο σώμα. Και λέω, πού πας εσύ, πού πας και γκρινιάζεις. Κοίτα τι κάνει ο κόσμος ο σωστός. Ο κόσμος ο σοβαρός. Αθλείται, ασκείται. Εμείς έχουμε πάθει ένα λουμπάγκο τώρα, εδώ και κάποιες μέρες βασανίζομαι με ένα λουμπάγκο. Και πηγαίνω κούτσου κούτσου. Και τι λέει ο γιατρός, ξέρετε κύριε Βίδου, πρέπει να γυμνάσετε τη μέση σας, τους τραχιαίους, για να μπορέσει να σας αντέξει. Τι να αντέξει, γιατρέ μου, τι εννοείτε. Τι θέλετε να μου πείτε και τι μου κρατάτε μυστικό και κρυφό. Επομένως, θα πρέπει λέει από το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα βάζω αυτή την αναβολή, από Σεπτέμβριο και βλέπουμε μαζί με τα υπόλοιπα, να ξεκινήσει μόνο τους ραχαίους. Εγώ θα κάνω μόνο ραχαίους. Αυτό δεν πρέπει να γυμνάσω τη μέση και τίποτα άλλο. Θα είμαι σε fit κατάσταση, Κώστα μου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ευχαριστώ. Θα φωνάξω και τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος επίσης είναι fit. Κύριε Μάλι, παρακαλείται ο κύριος Μάλις, θα παρατέταρτο να μπει σέρτη στο στούντιο. Είναι και διευθυντής μου, πάνω θεμάμαι, και τι πάω να πω. Έχει και το μαγκαζίν, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τη αθλοπαιδεία. Αυτές είναι ωραίες εικόνες που αντικρίσαμε καθώς ερχόμασταν και μου αρέσει να το μοιράζουμε μαζί σας και δίνω με αυτόν τον τρόπο λίγο μέσα στο βαρύ το κλίμα που υπάρχει, ελπίζω κιόλας να το προσπαθώ τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία. Ελπίζω να ακούει και ο δοντίατρός μου. Γεια σου Σταύρο μου, από στη Γλυφάδα, γιατί έτρεχα σήμερα το πρωί για ένα μικρό άλλο ατυχηματάκι, τελικά δεν ήταν ατύχημα νομίζω, αλλά ποιος ξέρει η ηλικία τι μπορεί να προκαλέσει. Η Κύπρος είναι εδώ, αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα, και όταν λέμε η Κύπρος είναι εδώ εννοούμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ξεχωρίζω στην ιδανική επιλογή και σπουδά στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα ως την αποφύτηση. Πτυχίο ψυχολογίας δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας, ελληνικά ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Είναι λοιπόν μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Μιλαπίδης, όπως σας είπα, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για να δούμε τι ακριβώς μπορείτε εσείς να διεκδικήσετε και με ποιον τρόπο που έχετε δυστυχώς υποστεί μεγάλες ζημιές, έχετε πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιατία. Γεια σου Φάνη μου, ο Φάνης είναι πιστός ακροατής μαζί τον υπέροχο τσίπι, πίτσι του, όλο τσίπι τον λέω ρε παιδί μου, τσίπι σωστό είναι το όνομα, πίτσι τον λέω, ενώ είναι τσίπι ο σκυλούμπης, ο υπέροχος και είναι φανατική, ένας θεός ξέρει γιατί ρε Φάνη ακούς, αλήθεια σου λέω, να δω άλλα μηνύματα, αν είναι κομψά, αν είναι κομψευάμενα τα λέω, αν δεν είναι, θα πω μπορείτε να βρείτε τρόπους επικοινωνίας. Μωρέ, τα άκλεισα, τι έκανα. Τραγούδι και μετά με τον κύριο Μιλαπίδη είμαστε εδώ. Κοιτάξτε με αυτά τα τραγούδια, σοβαρή εκπομπή δεν μπορώ να κάνω. Είναι εντελώς δισκομπαλά κατάσταση και είναι να βάλουμε τα μπανιερά μας και να πάμε μαζί με τους κυρίους στις παραλίες. Και έχει δίκιο και πέρσι αμπόλια. Τι να κάτσεις να τραγουδήσεις και να χορέψεις με αυτή τη μέση. Το αφιερώνω στο λουμπάγκο το τραγούδι αυτό και σε όλους όσοι παιδεύεστε τώρα παιδιά θα περάσει. Μην ανησυχείτε.

0: Με τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που το μεσημέρι του. Λίγα λεπτά, σας υπόσχομαι, πολύ λίγα λεπτά τα αφιερώνετε σε εμάς. Ξέρουμε και τον φόρτο εργασίας. Είσαστε καλά, κύριε Μιλαπίδη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λίγο να το πάρουμε απλά το πράγμα. Τα βασικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τους εργαζόμενους, θα θέλαμε, στις πυρόπληκτες περιοχές της Αντικοβιωτίας.
1: Ναι. Στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής διενεργήθηκε και χθες μια μεγάλη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις πυρόπληκτες περιοχές, Δυτική Αττική, Βιωτία, Κρήτη και ούτω καθεξής, όπου έχει συμβεί μεγάλη καταστροφή λόγω πυρκαγιάς. Θα εξασφαλιστεί το εξής. Πρώτον, θα υπάρξει αναστολή των συμβάσεων για τους εργαζόμενους στους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστεί πλήγησης και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, οι συμβάσεις τους θα συνεχίσουν να είναι ενεργές και θα έρθει το κράτος να καλύψει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές. Και θα προβλεφθεί επίσης αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή πλήττονται συνολικά ως οικοσύστημα της εργασίας και δεν θα μπορέσουν ούτε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ούτε οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν.
0: Άρα λοιπόν, αυτά προβλέπονται για αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή η επιχείρησή τους υπέστη ζημιές ή αν έστειλε τη λειτουργία της.
1: Αυτό ακριβώς, και είναι ένα μόνο, δύο-τρία από τα μέτρα τα οποία συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί. Θα υπάρξει φορολογική απαλλαγή για επιχειρήσεις και βέβαια για τα νοικοκυριά τα οποία επλήγησαν. Είναι δύσκολες στιγμές και οφείλει η πολιτεία να σταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Μακάρι να μην είχε συμβεί όλο αυτό, αλλά από τη στιγμή που συνέβη, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι αφενός η αποκατάσταση του δασικού τοπίου, των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί, είναι πολλές χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια η αποκατάσταση των ζημιών, των κτηρίων, των οικοσυσκευών και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα, να μπορέσει η πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα και όσο πιο γρήγορα γίνεται να δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και τις περιφέρειες, ούτως ώστε μέσα στο Σεπτέμβριο άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Πριν προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν διαδικτυακά?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τις περιφέρειες και την πυροσβεστική, όπου έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση, περνάει και βλέπουν πόρτα-πόρτα, νοικοκυριό-νοικοκυριό, επιχείρηση-επιχείρηση, τι ζημιές χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και στη συνέχεια, με απλά δικαιολογητικά που θα καταθέσουν στο Δήμο τους, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περάσει μέσω των διαλειτουργικοτήτων στα πληροφοριακά συστήματα τα ενιαία των Υπουργείων των Συναρμοδίων τα χαρτιά. Και με τα δικαιολογητικά που θα είναι απλή διαδικασία, στο Δήμο πάντως να ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι θα υποβάλλουν τα χαρτιά τους, με βάση τα στοιχεία αφημί και ούτω καθεξής, θα δούνε τις αποζημιώσεις στους λογαριασμούς.
0: Υπάρχει εκτίμηση για το πόσες επιχειρήσεις, πόσοι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν? Έχουμε κάποια εικόνα? Είναι νωρίς ακόμα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είμαστε στην πρώτη φάση της καταγραφής των ζημιών. Σήμερα μπαίνουν και στο πόρτο Γερμανό τα κλιμάκια. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε σαφέστερη εικόνα.
0: Και τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν μέτρα, έχετε στο μυαλό σας, έχετε υπόψη, στην περίπτωση που χαθούν εργασίες στις πληγήσεις περιοχές, μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξανανοίξει αν έχει καταστραφεί ο σχεδός, τότε τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προώρο, πάντως θα φροντίσουμε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία και συνολικά κυβέρνηση να είμαστε κοντά στις περιοχές. Αν πραγματικά υπάρχει μια επιχείρηση η οποία θα αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά, είναι πιθανό να απασχοληθεί σε μια άλλη επιχείρηση, αλλά μπορεί και να μην μπορεί, τότε θα δούμε κατά προσέγγιση κάθε περίπτωση αν κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης θα μπορεί να δημιουργηθεί στα μέτρα τους για να καλυφθούν. Πάντως, στον ιδιωτικό τομέα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μια επιχείρηση κλείνει δεν βγαίνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης για οποιονδήποτε χάνει τη δουλειά του. Όμως εδώ πρόκειται για ειδικές συνθήκες. Έτσι δεν μιλάμε για μια κατάσταση της ελεύθερης οικονομίας. Υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Να δούμε τα μεγέθη των επιχειρήσεων, να δούμε τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί και θα το ξανασυζητήσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Μια πρώτη εικόνα. Στην ουσία, καθοδήγηση για να ξέρετε αν είσαστε εργαζόμενος ή έχετε μια επιχείρηση που επιλύγει από τις πυρκαγιές και δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε. Τώρα υπομονή και μετά τα υπόλοιπα. Και τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Ο Τάσος μου λέει: Το Σεπτέμβριο του 20 έγινε η πλημμύρα Ιαννός στην Καρδίτσα. Πήραμε 5.000 για κάθε πλημμυρισμένο σπίτι. Τώρα έρχονται επιστολές 6 χρόνια μετά και ζητάνε δικαιολογητικά, φωτογραφίες. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν, θα τα ζητήσουν πίσω. Προφανώς ο Τάσος ξέρει πολύ καλά τι λέει. Είναι αυτό το περίεργο, το παράδοξο, το παρανοϊκό και το παράλογο. Όπως άκουγα προχθές στην εκπομπή του Σπύρου την πρωινή, 8 με 10, που ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, που με αφορμή τις διάφορες απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων, αν σου κλέψουν τα κοσμήματα, τον πιάσουν τον κλέφτη και βρεθούν μαζί με άλλα, δεν μπορείς να πάρεις τα δικά σου. Όχι, σου λέει. Πρέπει να έχω ντοκουμέντα. Τι ντοκουμέντα, φωτογραφικά. Τι φωτογραφικά, να σε βλέπω να τα φοράς. Δηλαδή, παίρνεις οποιοδήποτε θα πρέπει μαζί με το δώρο που κάνεις, άμα είναι κάποιες αξίας. Είναι τρελό. Από τη μία έχει μία βάση. Γιατί μπορεί εσύ να διεκδικήσεις, βλέποντας έτσι μπροστά και όλα τα υπόλοιπα τα κόσματα, κάτι που δεν είναι δικό σου. Πώς μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό είναι της Χριστίνας και το άλλο είναι του Κώστα? Αλλά είναι τρελό. Να μην μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό είναι δικό σου, γιατί δεν έχεις φωτογραφία. Δεν έχεις από το γάμο της γιαγιάς που το φόραγε, γιατί το έχει δώσει και το έχει κληρονομήσει, του άντρα, του συντρόφου ή τη σύντροφο και τη σύζυγο που στο έκανε δώρο εκείνη τη στιγμή που σου είπε εσύ το I do. Μια φωτογραφία. Περίμενε λίγο, η selfie έχει το λόγο της. Υπάρχει ένα σύστημα. Από το 2020 τώρα, για να σοβαρευτούμε με τον Ιαννό, μέχρι τώρα να ζητάνε να έχουν πάρει μόνο 5.000. 5.000 για ένα σπίτι είναι τίποτα. Και να σου ζητάνε τώρα δικαιολογητικά και φωτογραφίες, δεν ξέρω τι δικαιολογητικά, αλλά ο Τάσος προφανώς πρέπει να έχει περάσει από διάφορες συμπληγάδες, και για να το λέει δηλαδή, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, κάποιο λόγο θα έχει να το λέει.

0: Σκάει 100,3 κυρίες και κύριοι με αυτά τα τραγουδία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Αλήθεια δεν θέλω. Και όπως είπε ο φίλος μου Σπύρος, σε λίγο θα ανεβάσω το story γιατί τον έγραφα τόση ώρα που μιλάγαμε. Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο. Τι είπες βρε Ανέσχυντε όταν κλείστα τα μικρόφωνα για την ομιλούσα?
1: Η ομιλούσα, τα μεσημέρια στο ραδιόφωνο κάνει ψυχαγωγία, αυτό είπα, το λέω και στον αέρα. Ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ανάλαφρο. Και μετά το μεσημέρι, απόγευμα, φοράς το κουστούμι της ενημέρωσης και γίνεσαι κυρία, γίνεσαι κυρία της ενημέρωσης. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το μεσημέρι ακούω δισκοτέκ, ακούω πράγματα. Έχεις βρει και τον Κώστα του Σπανό εδώ.
0: Είναι υπέρ σε μπόλια. Γι' αυτό λέει το μεσημέρι είναι μαζί μου. Ναι. Σου λέει πέρσα για μένα, λέω για σένα.
1: Ο Κώστας Σπανός είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία, ξέρεις.
0: Αυτό μπορώ να το βγάλω έτσι. Ναι, γιατί...
1: Οπότε ναι, τώρα είναι πολύ επιρρεπή σε πειρασμούς.
0: Ο Κώστας Σπανός είναι ο Ντόριαν Γκρέι. Έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάολο. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ φρέσκος και νέος.
1: Δεν πρέπει τον deal, δεν πρέπει να πήγε καλά έτσι όπως τον βλέπω. Δηλαδή κάποιοι άλλοι την πουλάνε, αλλά βλέπεις τώρα. Πρέπει να σε έριξε ο διάολος, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Σπύρο, άκου να δεις τώρα, επειδή χθες διαμαρτυρήθηκες ότι αργώ να φύγω από το στούντιο.
1: Και είπες να την κάνεις από τις παραδέκα.
0: Ποιο παραδέκα, είναι και διευθυντής μου. Είναι, δεν έχουμε κανένα διαφημιστικό.
2: Έχουμε στο
0: 58. Ωραία, είναι 54.
1: Καταρχάς δεν άκουσα το τελευταίο κομμάτι σου, τι είχε σε αυτό το ημίωρο.
0: Τον κύριο Μιλαπίδη, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, μας είπε ποια είναι τα μέτρα εξειδίκευση για
1: τις Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, για τους εργαζομένους και τις
1: επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
1: Δεν
0: γιατί...
1: το ήξερα. Ήθελα να του κάνεις ένα ερώτημα. Είδες, ετοίμαζα το μαγκαζίνο και το χάσα.
0: Συνήθως σου λέω ότι θα βγάλω. Τι ήθελες να ρωτήσουν?
1: Κάνει ελέγχους η ΑΔΕ σε πολλά νησιά για φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Και είχα ένα μήνυμα το πρωί στο ραδιόφωνο, στο 8 με 10, που αντικαθιστώ τον Άρη, που μου έλεγε κάποιος ότι τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο ΙΑΔΕ ρίχνει λουκέτο, βάζει λουκέτο σε μια επιχείρηση. Οι εργοδότες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τα μεροκάματα στους υπαλλήλους τους. Ο υπάλληλος, εάν πέσει λουκέτο, τον βγάζει σε αναγκαστική άδεια, τον δηλώνει ρεπό ή είναι αναγκασμένος ο εργοδότης να του πληρώνει τα μεροκάματα? Δεν το ήξερα. Αν γνώριζα ότι έχεις τον γραμματέα του Υπουργείου, θα σου το έλεγα. Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Μια και το έθεσες, είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ακροατές ενδεχομένως να έχουν εικόνα, προσωπικό βίωμα δηλαδή.
1: Η λογική λέει, αλλά η λογική το λέει τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι η λογική. Λέει ότι είναι υποχρεωμένος, γιατί δεν κλείνει το μαγαζί με υπαιτιότητα του εργαζόμενου. Έτσι δεν είναι? Η λογική λέει ότι ο ιδιοκτήτης που φοροδιαφεύγει σε μια τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τα μεροκάματα.
0: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να.
1: Το θέμα είναι όμως ότι επειδή πάντοτε ο εργαζόμενος είναι σε μειονεκτική θέση, δεν ξέρω αν υφίστανται εκεί κάποιες πιέσεις και μπορεί να τον δηλώνει ρεπό, μπορεί να τον δηλώνει να τον βγάζει σε άδεια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό
0: το κρατάμε όμως. Κάτσε να δω τώρα όσο λες. Βλέπω τα μηνύματα, μήπως κάποιος φίλος μας έρθει ή έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο.
1: Μα όχι, δεν.
0: Εγώ να ξέρεις, αλλά μόνο εγώ, όχι εσύ, όχι ο Σκάι. Εγώ, πώς ανόητο. Έχω ακροατή το Δήμο από τη Νέα Υόρκη. Δήμος, γεια σου από Νέα Υόρκη, καλή συνέχεια. Έχω τη Μαριλού από την Έγινα. Γεια σου, Έγινα. Γεια σου, Μαριλού.
1: Έχω ένα φίλο από την Ολλανδία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μας ακούει, αλλά μέσω ενός κοινού μας φίλου. Μου λέει ότι μας ακούει στην Ολλανδία.
0: Αγαπάω φίλε Κροάτρε που υπογράφω ως Ελίζαντεθ. Βγάζει συγχαρητήρια για την επιλογή της μουσικής. Θα τα μεταφέρουμε στην Κωνσταντίνα. Ετοιμάζει στο σπίτι μεσημεριανό φαγάκι για την οικογένεια. Λοιπόν, περίμενε, Ελίζαντεθ, τι φτιάνεις?
1: Βέβαια.
0: Να μας πεις τι φτιάχνεις.
1: Δεν πρέπει.
0: Να, για να έχουμε να μαγειρέψω, δώσουμε ιδέα για αύριο. Γιατί αύριο έχω ξομείνει, για να με ειλικρινίσεις, με αυτή τη ζέστη. Θες κάτι ελαφρύ, θες κάτι δροσερό, θες κάτι σε γιαούρτι σκέτο.
1: Σε γιαούρτι σκέτο.
0: Ναι, αλλά μην σας τρελάνω στα γιαούρτια. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα κάνεις φωτιές? Θα ασχοληθείς με λειψία? Γιατί εγώ που θες
1: έχει φωτιές,
0: λίγο.
1: Έχει λειψία, οπωσδήποτε. Έχει τα μέτρα που ανακοίνω. Όχι τα μέτρα. Ναι, τα
0: ένα
1: μέτρα.
0: Ο
1: Πρωθυπουργός. Όχι. Αναφέρομαι στα της βιομηχανίας. Με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης. Είχε σήμερα μια βιομηχανική επιτροπή. Έχει αυτή την πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον, ξέρεις, έχει μπει η ΑΔΕ στο παιχνίδι και δυσκόλεψε το πράγμα για αυτούς που μετακινούσαν.
0: Η ΑΔΕ είναι παντού.
1: Κοπάδια.
0: Ο κ. Πιτσιλής είναι παντού.

0: Και ο γιος με τον πατέρα που τον είχε στην κατάψυξη.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ.
0: Που είναι και στα όρια εννοείς.
1: Ναι, εγώ και το πρωί που μου έστειλα μηνύματα οι ακροατές να το συζητήσουμε, εγώ δεν μπήκα, να σου πω την αλήθεια, στην ιστορία αυτή. Αδυνατό.
0: Μέχρι να ξεκαθαρίσει, αν
1: είναι. Όχι, ούτε μέχρι να ξεκαθαρίσει. Αδυνατό να το διαχειριστώ. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιοι έχουμε και ικανότητες για το Α, δεν έχουμε ικανότητες για το Β. Εγώ ένα τέτοιο θέμα τώρα, άμα ακούς έναν άνθρωπο που σου λέει στην αρχή ότι τον έβαλα σε ένα καταψύκτη τον πατέρα μου, επειδή τον αγαπούσα και δεν ήθελα να τον πάρω μακριά μου, την άλλη σου λέει, ας πούμε. Δηλαδή, ανάγεται σε επιστήμες αυτό το πράγμα. Τι να πεις πάνω σε αυτό. Σου λέει, ένας τον είχα στο καταψύκτη επειδή τον αγαπούσα και ήθελα να είναι δίπλα μου. Εσύ τι να πεις πάνω σε αυτό. Παρουσιάζεις το γεγονός, φεύγεις, πας στο επόμενο. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να μπει τώρα στις ψυχές των ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν έχω την γνώση, πώς να το πω.
0: Μπορείς να κάνεις εξαιρετικό μαγκαζίνο και να μας ενημερώσεις σε λίγα λεπτά, Σπύρο μου.
1: Αυτό ήταν ωραίο τρέιλερ. Τέλειο.
0: Αύριο, Σπυράκο, και αύριο εγώ θα είμαι εδώ και εσύ θα είσαι εδώ.
1: Θα έρθω.
0: Μήπως να είσαι νωρίτερα. Όχι 10 λεπτά. Γιατί δεν είναι αρκετά το 2ωρο το πρωί που κάνεις 8 με 10 και το μαγκαζίνο μετά.
1: Είναι Παρασκευή και θέλεις λιγάκι, πάρε όλα.
0: Λοιπόν, Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και πρώτα αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οικονομική και γεωπολιτική του διάσταση.
1: Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Ένα ευρωπαϊκό θέμα, το λέγαμε από την αρχή. Τώρα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες γαλλικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη κυβέρνηση της Γαλλίας.
2: Πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου.
0: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μανιάγκρου για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την αδεστόχωση διαφάνεια σε ένα τομέα που, όπως διαπιστώθηκε, γινόταν πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις.
3: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
0: Τον κίνδυνο εξάπλωσης πολεμικών ενεργειών.

0: εκτός του μετόπου της Ουκρανίας, τονίζουν αναλυτές, αφορμή είναι το οπλισμένο με εκρηκτικά ντρόουν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιοι το έστειλαν και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος τους.
1: Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κομβικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
0: Να μην σας χαλάσουμε τη θερινή ραστόνη, αλλά εξακολουθούν να φεύγουν κατά κύματα τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο. Μετά τις προειδοποιήσεις έχουμε ήδη περάσει στη φάση της επιβολής προστίμων.
3: Στέλνουμε ειδοποιητήρια στους πολίτες και τους λέμε, ξέρεις, σε πιάσαμε ότι δεν έχεις ασφαλίσει το όχημά σου, φρόντισε να το κάνεις. Ορισμένοι το έκαναν, ορισμένοι όμως ακόμα και μετά το ειδοποιητήριο δεν το έκαναν, οπότε τους στείλαμε πλέον τις λεγόμενες πράξεις επιβολής προστίμου. Στείλαμε 300.000 πράξεις επιβολής προστίμου.
0: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο. Είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολακαρνανία. Να ξεκινήσουμε όμως, επιτρέπεις, με την Τολακαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί, παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν. Η φωτιά ξεκίνησε σε αγωτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφεση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και πύγιες δυνάμεις. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απειλή.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και τώρα Καρνανία. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
5: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασκίες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
0: Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι ταυτίζονται
5: κυρίως,
0: δηλαδή η Τολακαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
5: ναι, είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλώρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλεκτροδοτηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, δηλαδή κίτρινο συναγερμό από Θεσσαλία και κάτω. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3, επίσης όλο το Αιγαίο, ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3, υπάρχει και το 4 και το 5, που το 5 είναι ο
5: συναγερμός. Είναι το πορτοκαλί και το κόκκινο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
5: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Χαλαρώνει λίγο το πράγμα. Αν
5: πολύ.
0: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού τριάρια στο κάνω.
5: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
0: Αυτό το λέω.
5: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1.600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
5: Ναι,
0: είναι σημαντική λεπτομέρεια.
5: Είναι σημαντική λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις, σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αττική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 το πρωί λοιπόν, και μιλάμε για τους τρεις συλληφθέντες, τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου, από όπου φαίνεται να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και ο 71 ήταν εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί, και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούνται αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμόμενο ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως η δικογραφία να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνό μέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτιμάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή. Έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο. Να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης, λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
7: Ναι, επί της ουσίας, μετά το πολύμινο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού κολοσσού, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Λευκοσία αλλά και για το Παρίσι, φέρνει κάτι παραπάνω από νέα κεφαλαία σπύρου. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα του έργου. Τώρα, για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, όπως μετέδωσε και εγκαίρως ο Sky αλλά και με το ρεπορτάζ του Γιάννης ο Καντέλης, χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει αυτός ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν της στρατηγικής συμφωνίας, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοποιητική αποστολή που συνόδευε το Γαλλοπρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Meridiam, ο κ. Thierry, το που έβαλε χθες τις υπογραφές του. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι, και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της τέτοιας, με δεδομένα τα εμπόδια που προσπαθούσε να βάλει και η Άγκυρα σε αυτό το έργο, και είναι πλέον ο συνδυασμός της στρατηγικής συμφωνίας, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας-Παρισιού, αλλά και της εισόδου της Meridiam με τις ευλογίες του Εμμανουέλ Μακρόν, που προσδίδει ένα περίβλημα ασφαλείας σε αυτό το έργο.
0: Το γνωρίζει καλύτερα. Η σημαία που φέρει πάνω της αυτή η εταιρεία και η υλοποίηση του έργου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, και τον αβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε, και η επέκταση, η δυνατότητα επέκταση, όχι δυνατότητα, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργία, έτσι Γιώργο?
7: Και όλο το savoir-faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονοονόητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους ωφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η λεκτική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
0: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
9: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο, γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
0: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
10: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Meridiam εδώ τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνη και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Meridiam ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων, που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
0: Αυτά και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που παρουσιάσαμε χθες με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία με αφορμή τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη της Γερμανίας, εκεί από όπου ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοικές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το drone, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή «Να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα». Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάνδρ Ντόμπριτ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε drone με εκρηκτικό μηχανισμό και, όπως είπε, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
11: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
0: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
11: πολύ κομβική σημασία,
0: ένα υψηλής ασφάλειας αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει.
11: Δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετερώση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια, και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
0: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
11: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
0: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
11: Ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
0: Αυτά νομίζω τα θέματα
11: στη Γερμανία, οπότε αυτά
0: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
11: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140, είπαμε, περιστατικά πάνω από αεροδρόμια.
0: Όχι μόνο ντρόνς, εγώ δεν λέω για μόνο ντρόνς, λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
11: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
0: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις,
11: και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
0: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω είχαμε, έτσι δεν είναι?
11: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ, Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση στη Θουρυγία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ναι. Ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά, ναι, πάντως, ναι, ναι, τα οποία προκαλούν μια έντονη ανησυχία στη Γερμανία.
12: Και προβληματισμό...
11: Αλλάζει δηλαδή το κλίμα, ναι, ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και... πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
12: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
12: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας, των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μία βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθηκε τις ανακριτικές αρχές ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο όταν ανακριτεί ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα ο συνηγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας, εμένοντας ότι εντόπισε ο ίδιος νεκρή την 38χρονη γυναίκα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 26χρονου. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα και η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
12: Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Να ακούσουμε τι είπε και ο ιδιωτικός ερευνητής, ο κ. Τσούκαλης, ήταν στο Μέγκα.
14: Ενδεχομένως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο με το οποίο είχε μοιραστεί την αποτρόπαιη πράξη του. Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
12: Εάν ήθελα να κάνω ο Χρυσόστομο Τσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μείνουν εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου. Ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφι στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
15: Έτσι πρέπει να το πεις.
12: Για να καθίσουν να μας άκουσουν.
15: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο.
12: Έτσι. Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψε το.
15: Εσύ το πούλησες. Οκ, okay, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media, αυτοί οι ακροατές μας, αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
12: Μπράβο, αυτό.
15: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Μπορούμε, θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
12: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, ναι, μετράνε, ναι, στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
15: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
12: Μισό λεπτό.
15: Όπως ό,τι συμβαίνει και, ναι, με τις αμυντικές δαπάνες.
12: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
15: Δεν τα επηρεάζει αυτά. Αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια μέτρα.
12: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
15: Αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν ενεργειακά, θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησες στην αρχή, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
12: φωτοβολταϊκά.
15: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι. Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ.
12: Όταν πέσει ο ήλιος.
15: Πέσει ο ήλιος. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια να χάνεται. Το βράδυ να χρειάζεται κάποιος, δεν μπορούν όλοι να βάζουν πλυντήριο 2 ώρα το μεσημέρι. Θέλουν να βάλουν 8 ώρα το βράδυ και τότε.
12: Και αγοράζει σε άλλη τη μοίρα το ρεύμα.
15: Γιατί χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.
12: Μάλιστα.
15: Και η διαφορά μπορεί να είναι 100 ευρώ την κιλοβατόρα του.
12: Άρα τι έρχεται να γίνει, τι έρχεται να κάνει εδώ.
15: Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια όλη την ημέρα και άρα να μειωθούν οι λογαριασμοί του
12: ηλεκτρικού ρεύματος. Να το υπεραπλουστεύσω μπαταρίες. Να φτιάξουν μπαταρίες, να αποθηκεύεται το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Ακριβώς.
15: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι τα κτίρια μας να γίνουν ενεργειακά. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια των Πορτογάλων καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από τα δικά μας. Money, money, άμα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδό τους, να και άλλο, και άλλη μια ωφέλεια για τους λογαριασμούς μας. Όλα αυτά τα μέτρα, νέες υποδομές και τα λοιπά, θα εξειδικευθούν από τους υπουργούς, τους αρμόδιους, τις επόμενες μέρες, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μέρος των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση της Αλμύρας.
12: Στη Διεθνή Έκθεση. Μισό λεπτό. Μας λες για τις επενδύσεις, τα μέτρα, φωτοβολταϊκά μπαταρίες και όλα αυτά. Το ένα δις που θα πηγαίνει στο χρέος, αλλά δεν θα πιάνεται στις δαπάνες, όλα καλά. Από αυτό το ένα δις, εάν δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει, δεν μπορεί να δώσει ένα πάση η κυβέρνηση.
15: Όχι, δεν είναι από αυτά. Η κυβέρνηση έχει.
12: Ούτε αυτά που δίνει για το ρεύμα όταν ξεφεύγουν.
15: Όχι. Αυτά είναι.
12: Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιδόματα.
15: Είναι μόνο επενδύσεις.
12: Μόνο επενδύσεις.
15: Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 180 εκατομμύρια κουμπαρά. Αν χρειαστεί, λόγω κυρίως της Μέσης Ανατολής ή οποιαδήποτε άλλης εξέλιξης έκτακτης, να πάρει μέτρα όπως το ντίζελ ή...
12: Από το ένα δις δεν μπορεί να πάρει χρήματα, τα ρίξει αυτό το κουμπαρά, απαγορεύεται.
15: Απαγορεύεται.
12: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα κρατήσει πόσα χρόνια...
15: Ως το 28, επενδύσεις ενός δις.
12: Σε ευχαριστούμε.
15: 0,3 του ΑΕΠ το χρόνο.
12: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν. Γι' αυτό είναι σημαντικό έτσι να το απλοποιούμε το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν τεχνικοί όροι πάνω σε αυτή την ιστορία. Ρήτρα διαφυγής, ένα δις που προέβλεπε. Έτσι το φέραμε, νομίζω, σε ένα σχήμα όπου μπορεί να γίνει κατανοητό. Είμαστε μια χώρα που μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές παράγουμε πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όμως πρέπει να καταναλωθεί ακριβώς τη στιγμή που παράγεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεπώς τώρα πρέπει να τρέξουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές, να αποθηκεύεται η ενέργεια, να έχουμε φθηνά τιμολόγια ακόμη και όταν δεν είναι σε παραγωγή οι ανανεώσιμες πηγές. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
17: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κονστίλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
18: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
19: Κατάστημα.
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Αυτό το σοκαριστικό γεγονός έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα. Μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος, συντετριμένος και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει, από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
12: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί, με βάση αυτά που λέει.
1: Ναι, ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο όρο του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άνδρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για ένα 90χρονο άνδρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες πως δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν. Για την προστασία του λοιπόν ήταν μέσα στο σπίτι.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στον Sky και μας λέει:
3: θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
12: Σωστό.
3: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δηλαδή ότι είναι ένας υπερήλικας, να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια, και να δούμε πότε έχει γίνει σε βάθος χρόνου για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις, τις οποίες λάμβανε.
12: Ήταν στο Όπεν ο κ. Ρήγας που ακούσαμε των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των, έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες, το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα, είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και η μεταφορά του πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΕ, η οποία πλατφόρμα ανοίξει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο, οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να μέσω της εφαρμογής αυτής να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται και διευρύνεται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και οι γεωπόνοι τρόπους να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης για πρώτη φορά με την χρήση της πλατφόρμας, όσες επίσης γίνουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ως την 31η Οκτωβρίου, ενώ όσες όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30 Νοεμβρίου.
12: Ναι. Και έδωσε και τα εύσημα στον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, και να πετάξαμε ξεχωριστά τα αλεξίπτωτα, και εσείς έπρεπε στον αέρα να φορέσετε το αλεξίπτωτο και να προσγειωθείτε, έτσι, για να δώσει το μέγεθος της δυσκολίας που είχε αυτό το εγχείρημα, δηλαδή από ΠΚΠ να το πάρει πάνω το Πιτσιλή στην ΑΔΕ.
22: Ακριβώς.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
4: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων. Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: το θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί βέβαια στο διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, οι οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Δέσποινα Βλεπάκη, τα έχω μπερδέψει κιόλας, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες όμως.
0: Καλά το είπα.
1: Ναι, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους, τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα, τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, mm-hmm. Ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Και η κριτική τους είναι αυστηρή. Μάλιστα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο,
0: το
1: από
0: βίντεο
1: τον
0: του
1: αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία βάλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου. Αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Της αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για, την, για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
4: Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης Σπύρου, στο πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο την ενίσχυση της μεταποίησης, πεδίο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, με κεντρικές προτεραιότητες όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
0: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους, η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την έκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για εκτέλεση, για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
6: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι δράστες είχαν καλυμμένα από την κορυφή μέχρι τα νύχια που λέμε τα χαρακτηριστικά τους, έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
0: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό, το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης, αλλά είχε επίσης και επεισόδια, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το χαλκό από τον εξοπλισμό αυτόν, ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μία τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος, κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και οι γκρίνιες από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του χαλκού, ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία επίθεση και σε αστυνομικούς μπορεί να εκλάβει και μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ σοβαρά, να οδηγήσει δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες, οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Άνω Λιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του. Δυστυχώς δηλαδή το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
8: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, την νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αυτό είχε αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και στα πεντηνά τμήματα της Άρτας και στην πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση του εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, Σπύρο, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις του συγκεκριμένου υποσταθμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους. Κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θύματα απάτης, είναι και νεότερη σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων, και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα. Έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιοι ως σύμβουλοι επενδύσεων. Τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν, και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας, αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων υπέστησαν ζημιές.
9: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, ούτως ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν στις καταδαφίσεις των κτηρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες, προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε 4 άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρινικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξής του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.

0: ποδοσφαιριστή που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Είχαμε τέννις στο τουρνουά του Τορόντο με τη Σάκαρη να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Νίκησε την Σον Μέζ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει τον Κόκο Γκοφ. Και έγινε γνωστός και ο διαιτητής για το Super Cup της Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη, 12 του μήνα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, 12 Αυγούστου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το Super Cup.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τον Νίκο Σταμάτελο, η Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Καλώς ήρθες, Ιλιάνα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιέγραψες, μέρα τη μέρα δηλαδή, με τους ανέμους, ανεβαίνουν, μετά το απόγευμα πέφτει, μετά πάλι το ίδιο. Σήμερα έκανε αρκετή ζέστη, νομίζω.
4: Σωστά, είναι ο κορισμός που γίνεται πλέον. Δηλαδή μετά από τόσες ημέρες που έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, είναι λογικό και το έδαφος και τα κατώτερα στρώματα στην ατμόσφαιρα, ναι, να είναι πιο θερμά και γι' αυτό να νιώθουμε
1: έτσι,
4: περισσότερο, ναι, την, ναι, άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι... Mm-hmm. Εκεί κειμενόμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή.
1: Ποια είναι αυτά?
4: Δηλαδή μέχρι τους 38 βαθμούς, μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα.
1: Είναι 38.
4: Για τον Αύγουστο είναι 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά. Δεν μιλάμε όμως για καύσωνα.
1: Δεν μιλάμε για καύσωνα.
4: Αυτό είναι το σημαντικό. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε καταγράψει 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στα ανατολικά επιρροτικά όχι ακόμα, και στη Λακωνία υπάρχει ένα 38. Τα ανατολικά επιρροτικά τη γλιτώνουν, να πούμε, λόγω του μελτεμιού. Μάλιστα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Αττική πνέουν βοριάδες που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Έτσι θα κυλήσει όλη η μέρα σήμερα. Είχαμε και κάποιες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, κάποιες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία. Θετικό αυτό. Και αύριο περιμένουμε πάλι μέχρι 38 βαθμούς στα υπηρετικά, μέχρι 35-37 στα νησιωτικά, κυρίως στα νότια. Και στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς και 37 τοπικά.
1: Με μελτέμι πάλι.
4: Το μελτέμι δεν θα εξασθενήσει. Αντιθέτως, από την Κυριακή θα ενισχυθεί περαιτέρω, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες.
1: Υποκανονικές συνθήκες θα νιώθαμε μια ανακούφιση, ότι θα δροσίσει λίγο, αλλά έτσι ακριβώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
4: Ακριβώς. Το μελτέμι θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες, δηλαδή φυσιολογικές, στα ανατολικά, ναι, επιρροτικά, ωστόσο είμαστε σε επιφυλακή.
1: Σαφώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάνα. Και Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Οπότε τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλεφάντη. Και στη συνέχεια, παιδιά της αλλαγής, έρχεται ο Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακέ.
7: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη.

0: Καλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι αυτός ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, αλλά και το νέο ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει μαχαίρια στη χειραποσκευή του. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας των αποσκευών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη χειραποσκευή του 4 μαχαιριά και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016 κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 72χρονου που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά τότε σε 2 συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι ηλικίας 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιωσίων, όπου και τον εγκατέλειψαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ της ΑΚ και του Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κουλουκυθάς.

ξεκινάμε μελωδικά, ξεκινάμε λίγο γλυκά. Πετάγε την πέρσα Μπόλια. Τι έχετε πάθει με τραγούδια αυτά, για τα θέλετε. Τι θες να βάλουμε, κυρία Μπόλια? Πέτρο Ιακωβίδη? Δεν κατάλαβα. Το συμπαθώ τον κύριο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, δεν είναι για τώρα. Βάλε τον φίλο μου τον άλλον. Αυτός είναι ο Curtis Harding. Φανταστικό τραγούδι, φανταστικό. Teddy Sims, βάλε λίγο να ξεκινήσουμε μελωδικά όμορφα, λίγο μουσικά, λίγο να ξεφύγει το μυαλό μας, παιδί μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τα παιδιά της αλλαγής, το παιδί της αλλαγής αυτήν την εβδομάδα μέχρι αύριο, Παρασκευή. Τάκι, Τάκι από το Λαγονίσι, βλέπω απουσίες πολλές. Είμαι όλη την εβδομάδα εδώ, μέχρι αύριο. Και αύριο σταματάμε οι τρεις μέρες, ρε παιδί μου, και θα επανέλθουμε μαζί το δίδυμο. Αυτό είναι το δίδυμο, ξανά. Εννοείται, Τάκι μου, να μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε. Μια Δευτέρα, τις επόμενες θα είμαστε εδώ. Μια Δευτέρα. Ο νικητής είναι εδώ μαζί μας στην Ερυθρέα. Νικητής, όπως θέλει. Καλώς τα παιδιά, καλά περάσατε, λέει. Δεν φύγαμε, φίλε μου. Δεν φύγαμε. Όχι, δεν είναι. Εδώ είμαστε. Εργαζόμαστε σκληρά. Μας αρέσει. Και ο Αύγουστος στην Αθήνα είναι υπέροχος, να το πω και εγώ μια φορά που θέλω. Πώς το λένε, βρίσκεις να παρκάρεις εύκολα, πηγαίνεις όπου θέλεις γρήγορα. Τα βράδια είναι ωραία στην Αθήνα. Είναι η παρηγοριά του Αθηναίου αυτή που μένει στην Αθήνα, που δουλεύει δηλαδή.

skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, το διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβεντούλα μέχρι τις 5 σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε σήμερα εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε την ανατροπή, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ όλη την εβδομάδα και δεν είναι άλλο από τον τεράστιο διαγωνισμό της Greco Strom, φυσικά. Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους για να την απολαύσετε. Υπάρχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις που συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το πνευματικό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later στην Greco Strom όλα αυτά. Μείνετε λίγο ακόμα. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Με αγορές έως και 1000 ευρώ έχετε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Κοντινότερο κατάστημα Greco Strom θα το βρείτε στο grecostrom.gr, στο site και τα προϊόντα όλα. Αλλά διεκδικείτε και μια δωροπιταγή αξίας 1500 ευρώ από την Greco Strom. Αύριο 4.30 η μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. 4.30 λοιπόν, αύριο η μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. Αλλά αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κάτι διάρκεια αυτής της εκπομπής, δηλαδή 3 με 5 καθημερινά. Και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174. Το αφήνετε και εμείς, αγαπημένοι μας φίλοι, θα κάνουμε αύριο τη μεγάλη κλήρωση στις 4.30. 4.30 ξέρετε γιατί, μετά το διάλειμμα, μετά το στήριο των ειδήσεων. Γιατί αύριο θα έχουμε και το κουκάουτ εδώ πέρα. Οπότε θα έχουμε και άλλο δώρο. Αύριο η εκπομπή έχει αποτρελαθεί. Έχουμε 2 δώρα. Θα φύγουμε με πολλά.

Δύσκολη μέρα σήμερα στους δρόμους. Έχει κινησούλα, να πούμε την αλήθεια. Έχει χαμηλά εδώ από το Αιγάλεο πιάνει ο Κηφισός και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία, η στροφή για την Αχαρνών. Ναι, έχουμε έργα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε έχει λίγο κινησούλα από χαμηλά από το Αιγάλεο μέχρι Αχαρνών, αλλά και το κατέβασμα του Κηφισού έχει από το ύψος μεταμόρφωσης μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Θα βρείτε κινησούλα. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πάρα πολύ τους φίλους οδηγούς στο κατέβασμα του Κηφισού. Επίσης από την Αττική Οδό για να βγείτε προς Λαμία έχει μποτιλιάρισμα. Καλό μποτιλιάρισμα, δηλαδή κανένα δεκάλεπτο αναμονή. Όχι το 5 με 10 λεπτά που βλέπετε, παραπάνω. Και είναι τα μόνα σημεία που είναι δύσκολα, όπως επίσης κυλιοφόρος Αθηνών από το Άρσου Χαϊδαρίου. Μέχρι δηλαδή μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί είναι τα προβλήματα. Και λίγο επηρεάζεται και η Σχιστού για να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Και η Πειραιώς έχει κάτι δυσκολίες. Από το Μοσχάτο μέχρι και το Φάληρο έχει κάτι δυσκολίες. Το κέντρο έχει στα δύο πολλή κίνηση. Αυτά. Τα άλλα είναι πολύ, πολύ κανονικά.

Σε λιγάκι θα μιλήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, να δούμε λίγο πώς φεύγουμε κιόλας, γιατί αρκετοί θα φύγετε αύριο Παρασκευή. Είναι η αδίωχη του Αυγούστου. Η αδίωχη του Αυγούστου πάντα επιλέγουν και αυτοκίνητο αρκετοί, όχι μόνο τα καράβια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν βλέπω να πέφτουν οι τιμές. Αν και οι πρατηριούχοι λένε ότι πέφτουν. Δεν ξέρω, δεν μας φαίνεται πια μάλλον. Είναι τσιμπημένες. Ένα. Δεύτερον, τιμούλες έξω στα τρόφιμα. Εντάξει, συζητάμε πάντα αυτό το από το χωράφι στο ράφι, το συζητάμε καθημερινά, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, σας έχουμε πρίξει. Βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής, δεν θα ψάξεις να βρεις όλη τη διαδρομή. Ποτέ δεν θα το ψάξεις αυτό. Τι θα ψάξεις, ποιοι είναι οι μεσάζοντες, θα ψάξεις πόσο πούλησε ο παραγωγός, ποτέ. Θα κοιτάξεις τη τιμή που αγοράσεις εσύ. Είτε στη λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού. Και θες όλο αυτό να έχει ελεγχθεί. Αυτή η πορεία να έχει ελεγχθεί. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ότι αυτή η πορεία δεν ελέγχεται σχεδόν ποτέ. Ή αν ελέγχεται, δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό την τιμή τελικά. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι οι παραγωγοί πουλάνε πιεζόμενοι από τους μεσάζοντες που είναι αρκετοί, όσο γίνεται χαμηλότερα. Δεν λέμε ότι δεν έχουν βγάλει παραγωγή. Έχουν βγάλει πάρα πολλοί παραγωγικοί αγρότες, αρκετά χρήματα. Όμως όταν σε πιέζει περισσότερο ο μεσάζοντας, ο προμηθευτής, να πουλήσει φθηνά σε αυτόν, σιγά σιγά περιορίζεις την παραγωγή σου, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και σιγά σιγά αυτό έχει πτώσει τον καταναλωτή. Πώς έχει? Φεύγουν πολλοί παραγωγοί από τη γη τους. Δεν συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά. Άρα περιορίζεται το προϊόν και κάνουμε εισαγωγές και μετά πληρώνουμε ακρίβα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να τα συζητάμε. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να συζητάμε, γιατί είναι τα θέματα των τιμών. Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα μέχρι τις 5. Λίγο όσο μπορούμε να βγάλουμε και άλλα θέματα, θα νευριάσουμε. Προφανώς θα στείλετε οργισμένα μηνύματα ότι είμαστε ανίδιοι κτλ. Τα γνωστά αυτά που στέλνετε όλοι οι ειδικοί που είστε εδώ πέρα κάθε μέρα στην παρέα μας. Αλλά από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για όλα. Θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό μας, που χθες δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν μπορώ να πω πια. Δεν έχω εικόνα. Πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτεροι. Χθες δεν είδα κάτι καλό πάντως. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό για 20-30 λεπτά. Θα έρθει ο Νίκος Σταματέλος μετά, θα τα πούμε αναλυτικά με το ρεζουμέ και των δύο ομάδων στην ουσία, το ταμείο και των δύο ομάδων, και του Παναθηναϊκού χθες και του Ολυμπιακού προχθές. Και σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Με την Άντερλεχτ σήμερα. Απόψε, όχι σήμερα.

προτεραιότητες τώρα, γιατί έχουν συνάφει όλα αυτά. Βλέπω τις προτεραιότητες για την, στην ουσία για την παραγωγική οικονομία. Σήμερα έγινε μια σημαντική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη βιομηχανία και όχι μόνο, έτσι, για όλο αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Βλέπω και αυτά που έχει πει ο κ. Δωδεκάκος, γιατί έκανε μια εξειδίκευση. Θα δούμε και τα μέτρα μετά για τους πυροπληκτούς. Όλα θα τα δούμε, μην ανησυχείτε. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα ότι οι προτεραιότητες είναι επιταχύνει η κυβέρνηση 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, την πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα. Λίγο δυσνόητα όλα αυτά. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό. Υποστηρίζουν εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις με 3,7 δις ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας. Κινητοποιεί η κυβέρνηση 700 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης στο 30. Εδώ είναι μεγάλα θέματα αυτά. Ανοίγουν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας την εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Συνδέοντας δεξιότητες με τις ανάγκες παραγωγής. Πόσες φορές έχουμε ακούσει βιοτέχνες, έχουμε ακούσει αυτούς τους κλάδους να ψάχνουν προσωπικό. Ψάχνουν εργαζόμενους και τους δίνουν και καλά λεφτά. Δεν είναι καν τα λεφτά, δεν είναι καν η μισθή κατώτατη, είναι των 700 ευρώ. Όταν είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελητηρίου, έλεγε ότι ψάχνω ειδικευόμενους, ψάχνω εξειδικευμένους εργάτες, εργαζόμενους με 2.000 ευρώ αρχικό μισθό. Δύσκολες δουλειές μεν, αλλά με την απόλυτη εξειδίκευση και μπορείς να βρεις δουλειά άμεσα. Και ψάχναν να βρουν γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι ειδικότητες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μάθει αυτές τις δουλειές. Εθνική στρατηγική για τους μυαγωγούς. Έκτο διαμορφώνει σαφή και ισχυρή ελληνική θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα εν ώψη των κρίσιμων αποφάσεων για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, αυτά είναι τα πολύ βαρύ γρουπά γενικώς. Και αναβάθμιση της λειτουργίας της κυβερνητικής επιτροπής για τη βιομηχανία. Αυτό εντάξει, είναι δικό του θέμα. Μακάρι να καταφέρουν να το δουλέψουν, να το πούμε έτσι λίγο παραπάνω. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία πρέπει να τα βάζουμε κάτω σιγά-σιγά. Είναι η χρονιά των εκλογών. Μην χαθούμε στο τι δίνει ο ένας και τι δίνει ο άλλος. Να βλέπουμε και την πραγματική οικονομία. Την πραγματική πραγματικότητα που λέει και ο φίλος μου Δημήτρης Γιαννίδης το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Τσιβουτίδης, ο οποίος χθες μας την έχωνε, λέει ότι σήμερα είναι η γιορτή μεταμόρφωσης Σωτήρας. Σωστός, ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Για μένα το αγαπημένο μου όνομα, για το Σωτηράκι μου. Γιορτάζουν τα σούρμενα στο ελληνικό, λέει. Χρόνια πολλά σε όλες τις σωτηρίες και τους σωτήριδες της ακρόασης. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ, Σωτήρης Κατζιώτης είναι ο φίλος μας, άλλο Σωτήρης. Ναι, ο Σωτήρης μας εδώ είναι στο τεχνικό επιτελείο, εξαιρετικό παιδί. Αλλά Σωτήρη έχουμε. Τη φίλη μας Σωτηρία, εννοείται. Η φίλη μας Σωτηρία εδώ είναι πάντα στην παρέα μας, η ακροάτριά μας. Η φίλη μας Σωτηρία Μωυσίδου που είναι πάντα στην παρέα, εννοείται. Αλλά Σωτήρη δεν έχουμε νομίζω εδώ πέρα. Σωτήρη. Όχι, δεν έχουμε νομίζω. Θα μας βοηθήσει και το επιτελείο έξω, το οποίο. Επιτελείο! Έχουμε κανένα Σωτήρη άλλον εδώ. Σωτήρη. Σήμερα γιορτάζει ο Σωτήρης. Σήμερα έχουμε κάνει Σωτήρη. Ποιον εδώ λέω στον Sky, ρωτάω στον Sky, τον Κατζιώτη, ναι το ξέρω, άλλον, έχουμε άλλον, όχι, άντε μπράβο, άντε να δούμε, θα συντονιστούμε κάποια στιγμή με την κυρία Μπόλια.

0: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε στα Hot Center. Πάμε σε αγαπημένα fashion brands, σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε σόρουχα, σε υπόδηση, σε αξεσουάρ, σε ρίς σπιτιού, με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Hot Center.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου νωρίτερα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Παραλιακή λόγω τροχαίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στην Σκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Στα δικαστήρια Θήβας, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, βρέθηκαν σήμερα οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του μαχαίρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ημέρα του Ενολαγή με την Χειροσύμα πριν από 81 χρόνια. Λοιπόν, σαν σήμερα, όντως, το άκουγα και το πρωί από τον φίλο μου τον Δημήτρη Γιαννήρη, αλλά εντάξει, για μας έχει αφήσει και αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι που είναι μαζί μας, για πολλές γενιές μαζί μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπανέ, ακόμα και εσύ που είσαι μεταλλάς, εντάξει, το ξέρεις το τραγούδι αυτό.
1: Πολύ.
0: Τι είσαι εσύ?
1: Είμαι νέος γι' αυτά.
0: Α, είσαι νέος γι' αυτά. Ωραία, τι θες, θα βάλουμε κάτι καινούριο εσύ, ε? Bad Bunny, τι ακούς μόνο, ε? Εσύ είσαι που έρχεσαι με δυνατά Bad Bunny στο αυτοκίνητο εδώ, εδώ στο Φάλιρο, ε? Ναι, συγγνώμη, ξεχνιέμαι καμιά φορά, βέβαια. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε. Αυτή η ώρα είναι η ώρα του καιρού και αυτή την ώρα την έχει καταλάβει η κυρία Κουτσούπη. Η κυρία Ελένα Κουτσούπη, η οποία είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ζεστούλα έχει.
2: Ναι.
0: Κάτι ψιλοφυσάει. Τα έχεις πει, όπως τα έχεις πει, πάει το πράγμα.
2: Τέλεια.
0: Για να δούμε. Θα κάνουμε κάθε μέρα, ξέρεις.
2: Περνώ από έλεγχο. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε φτάσει στους 38 βαθμούς. Στα Ανατολικά Ηπειρωτικά λίγο πιο ήρεμα, μέχρι τους 36-37 βαθμούς. Και αυτό χάρη στο Μελιτέμι.
0: Ναι.
2: Βέβαια, να πούμε ότι οι ρηπές στην Αττική έχουν αγγίξει και τα 7 μποφόρ. Όπως φαίνεται, λοιπόν.
0: Αυτό δεν είναι καλό γενικώς.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Καλό είναι από τη μία πλευρά, καθώς ρίχνει λίγο την θερμοκρασία.
0: Δροσίζει, ναι, λίγο, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και η αίσθηση, δηλαδή, της θερμοκρασίας είναι πιο χαμηλή.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει αυτή η υγρασία. Όμως, από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι αν εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά, θα είναι δύσκολο να περιοριστεί, θα συμβάλλει πολύ στην εξαπλωσή της.
0: Όρθο.
2: Έτσι φαίνεται, λοιπόν, ότι θα κυλήσει το επόμενο διάστημα.
0: Και αύριο, δηλαδή.
2: Ναι, με Μελιτέμι, λίγο πιο ήρεμα από τη σήμερα.
0: Άρα
2: και το Σάββατο το ίδιο.
0: Όλοι.
2: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι τα 6 μποφόρ, εντάξει. Ναι.
0: Ναι.
2: Τα 6 μποφόρ δεν είναι απαγορευτικό,
0: όχι,
2: αλλά ναι. Από την Κυριακή φαίνεται μια ενίσχυση σημαντική στις ρηπές. Ωστόσο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Φαίνεται όμως ότι μένει αυτή η εικόνα. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως το Σάββατο, μέχρι τους 39 βαθμούς τοπικά, κυρίως στα βόρεια, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, ίσως και στην Πελοπόννησο. Είναι όμως φυσιολογικές τιμές, 2 με 4 βαθμούς λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά.
0: Τα πιο πάνω από τα φυσιολογικά, δηλαδή.
2: Δηλαδή, με βάση την κλιματική τιμή που έχει υπολογιστεί με βάση τα 30 τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Πόσο είναι, 35 βαθμοί, δηλαδή το μεσόωρο περίπου.
2: Και ίσως 37 βαθμούς.
0: Ναι. Ωραία.
2: Για την κάθε περιοχή είναι διαφορετικό, ανάλογο στην τοπογραφία. Είναι πάντα διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως,
0: βλέπω σήμερα, ας πούμε, μέχρι στη θερμοκρασία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Κουτσούπη, μας κατηγορήσατε.
2: Ό,τι απορίες έχετε.
0: Αν κάναμε να γνωριστούμε εδώ πέρα στην εκπομπή. 39 βαθμούς σήμερα στη σκάλα Μεσσηνίας, η υψηλότερη. Κλασικά η σκάλα Μεσσηνίας έχει.
2: Έτσι, ακριβώς. Είπαμε, είναι η τοπογραφία.
0: Ναι, μπράβο. Είναι η Νότια Ελλάδα, Νότια Πελοπόννησο, η Σπάρτη επίση 39,2.
2: Έτσι.
0: Και έχει και η Τολοκαρνανία και η Ηλία έχουν ίδιες θερμοκρασίες.
2: Η Δυτική Ελλάδα που είπαμε. Ακριβώς.
0: Όπως τα λέτε είναι. Και βλέπω και μια χαμηλότερη τιμή. Εγώ πάντα το κοιτάω αυτό, να ξέρετε. Είχαμε μια τιμή, γιατί πάντα το καλοκαίρι.
2: Στους 9 βαθμούς.
0: Ναι, εκεί. 9 βαθμούς. Κοντά στους 10 στη Βοβούσα Ιωαννίνων.
2: Ναι.
0: Τι ώρα που
2: είναι. Είναι υπέροχα. Πάμε εκεί.
0: Και μου λένε πάντα ότι είμαι γραφικός που κοιτάω τις χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, γιατί σκέφτομαι τι ώρα που θα είναι στη δροσιά το βράδυ εκεί πέρα. Αλλά μου αρέσει, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πάντα στα ορεινά εκεί της Θεσσαλίας και της Ηπείρου είναι οι χαμηλότερες τιμές.
0: Σωστά.
2: Ναι, εντάξει. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο πιο υψηλές οι τιμές, γιατί δεν έχουν τόσους ανέμους.
0: Κανονικότητα είναι γενικώ.
2: Τον Αύγουστο και ήδη μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πολύ ομαλά το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν περιμένουμε ακρότητες τις επόμενες μέρες, έτσι θα κυλήσουν φυσιολογικά επίπεδα. Κάποιες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά,
0: mm-hmm.
2: ίσως και στα ορεινά της Πελοποννήσου κατά το απόγευμα, έτσι απογευματινή αστάθεια είναι ευπρόσδεκτη, τουλάχιστον για εμένα, έτσι με τις βροχές.
0: Να έχει κανένα φαινόμενο, έτσι. Αυτό, η μετεωρολογία έχετε και μια διαστροφή, να έχει φαινόμενα.
2: Όχι όλοι.
0: Που να μην επηρεάζουν προφανώς τους πολίτες.
2: Σαφώς.
0: Να υπάρχουν και, να και κάτι, μια κινητικότητα.
2: Σίγουρα, έτσι, ναι. Ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό.
0: Θυμάμαι τη Σούζη κάθε φορά πολλά χρόνια τώρα εδώ πέρα να μας λέει ότι έχει καλό καιρό. Έθριος.
2: Ναι, τι
0: λέω,
2: να πούμε.
0: Ναι, τι. Λέει, δεν θα, βαριέμαι, λέει. Βαριέμαι.
2: Συμφωνώ.
0: Μετεωρολογικά, ναι, επιστημονικά
2: έτσι,
0: το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, θέλουμε ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Οπότε λοιπόν, όλα ομαλά.
0: Όλα ομαλά. Για αύριο βλέπω επίσης κίτρινη χώρα.
2: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Παραμένει.
0: Αύριο η πρόβλεψη, η μισή χώρα, από τη Στερά Ελλάδα και κάτω, αλλά και η Ήπειρος είναι κίτρινη. Δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Ήπειρο πια. Και στον Εύρο.
2: Στην Ήπειρο λόγω ανεβασμένης θερμοκρασίας.
0: Ναι, α, ωραία. Ανεβασμένη θερμοκρασία, ξηρασία, όλα αυτά μαζί.
2: Όλα συμβάλλουν, ακριβώς είναι ευνοϊκές συνθήκες.
0: Και όλα τα νησιά, κοίτανε, όλα τα νησιά.
2: Όλα τα νησιά λόγω των ανέμων. Στον Εύρο, νομίζω, ανέφερε.
0: Στον Εύρο, στον Εύρο, ναι.
2: Λόγω των ανέμων και εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, κύριε Κουτσούπη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Έχει απόλυτο δίκιο ο Τάξης Τολαγωνής που θυμάται τα πάντα και έχει δίκιο. Αλλά ρώτησα κι εγώ την Πέρσα και την πρόπερσα. Τι ρώτησα κι εγώ τώρα. Ο Σωτηράκης πάνω στον Πέμπτο. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τον καλύτερο καφέ στα. Το είπες εσύ. Ενώ πάνω νόμιζα τον Κουατζίο του ενός. Ο Σωτήρης ο Κράβαρης είναι. Κράβαρης λέγεται με το επώνυμο. Είναι φίλος μου. Λοιπόν, ο Σωτήρης. Σωτηράκης Πανάθα. Μια ζωή. Ο άνθρωπος μας που μας φτιάχνει, μας ανοίγει τα μάτια. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, Ρετάκη. Μπράβο. Και πολλοί πρωινοί ακροατές. Άκουγα το πρωί, τους έλεγε ο κύριος Γιαννήρης που είναι η πρωινή. Έλεγε πολύ κόσμο, όντως. Έχεις δίκιο, Τάκη.

0: Ο Γιώργος Οτφάρου, έστε επειδή τώρα θα κάνουμε μια σχετική συζήτηση και λέει επειδή ο Κούτρας λείπει, που είναι άκρος χρηματιστηριακός τύπος, είναι επιχειρηματίας γεννημένος, αλλά τα κυκλώματα τον φάγανε και τον έριξα στη δημοσιογραφία, να ξέρεις. Λέει, έχει μια μισή περίπου ώρα από το πετρέλαιο, αργά αλλά σταθερά, έχει αρχίσει να τσιμπάει, λέει. Κόβω το λαιμό μου ότι ετοιμάζουμε βρωμιά και δεν μας αφήσουν να το χαρούμε. Όπως και να έχει, εγώ θα αγοράσω πάντως. Θα πας σήμερα, ναι. Άκου τώρα τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον ειδικό, τον κύριο Παπαγεωργίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Κοιτάξτε, το ψάχνει λίγο παραπάνω το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην Αντλία. Ψάχνει γενικώς στην αγορά των καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκυθά, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε από εδώ και τα λέγαμε το πρωί εμείς κάποτε, συχνά,
1: ναι, ναι.
0: Πολύ συχνά. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο Δίευρο, έτσι, τώρα.
1: Είμαστε κοντά στο Δίευρο, ναι.
0: Mm-hmm. Και παραμένουμε σε αυτό. Σε όλα...
1: Ελαφρώς χαμηλότερα από το Δίευρο σε μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, ναι. Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι στα σύνορα με στη Βόρειο Ελλάδα, mm-hmm. κάποιοι νομοί,
0: ναι.
1: οι οποίοι έχουν τον ισχυρό ανταγωνισμό των χωρών του εξωτερικού, δηλαδή των άλλων βαλκανικών χωρών που έχουν χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί οι κάτοικοι που είναι στην παραμεθόριο mm-hmm. φεύγουν και πηγαίνουν στα σύνορα, περνάνε τα σύνορα, πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες και αγοράζουν από εκεί βενζίνη και άλλα προϊόντα σε αρκετά χαμηλότερες τιμές.
0: Α, μάλιστα. Τώρα βλέπω χαμηλότερες τιμές, πόσο πιο χαμηλότερα δηλαδή το δίνουν εκεί,
1: και 30 λεπτά και 35, τα Σκόπια, η Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ, κύριε Παγιωργίου, και πάντα είχα την απορία αυτή. Γιατί αυτό που κάνουν στα σύνορα κάποιοι και πάνε και βάζουν, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Μέχρι να πας και να γυρίσεις, δεν έχεις κάψει τη βενζίνη.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχει πρατήριο ακριβώς πίσω από τα σύνορα. Δηλαδή,
1: να σας πω.
0: Δεν γίνεται.
1: Και όμως έχει αρκετά πρατήρια μόλις περάσει τα σύνορα, δηλαδή και σε μια απόσταση 5-6 χιλιόμετρων.
0: Ωραία. 5-6 χιλιόμετρα.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Όταν φεύγεις όμως από τις Σέρρες και από την Έδεσα, όπου πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα για αυτά τα σύνορα. Δεν γκες.
1: Και
0: πόσο κάψιμα να πάρεις μαζί σου, να πάρεις δύο μπιτόνια, πόσα να πάρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρεις και πολύ.
1: Κανονικά απαγορεύεται.
0: Κανονικά απαγορεύεται, αυτό λέω, ναι, απαγορεύεται. Ναι.
1: Απλά ο κόσμος κάνει και άλλα ψώνια, αγοράζει από σούπερ μάρκετ. Εδώ πάνε σε οδοντιάτρους, πηγαίνουν σε γιατρούς.
0: Αυτά εντάξει, τα ακούω αυτά. Ας προσέχαμε για κάποια πράγματα, κυρίως για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί το
1: οδοντιάτρο
0: και οι γιατροί δεν είναι ακριβή. Οδοντιάτροι και γιατροί, μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Κανονικοί είναι, απλά πηγαίνουν για πιο φθηνά, ακόμα πιο φθηνά. Ή μάλλον το συνδυάζουν και με αγορές. Ναι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια, έτσι. Μια σέρα πάγει η έτοιμά μας ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ήταν να οριστεί μια ζώνη από τα σύνορα όπου θα υπάρχει μια ελάφρυνση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης για να αποφεύγεται αυτό το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω κάτι, για κάθε λίτρο που ένας συμπολίτης μας προμηθεύεται από το εξωτερικό, από διπλανή χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει ένα ευρώ και 10 λεπτά που είναι οι φόροι.
0: Ναι, άρα...
1: Δεν συμφέρει κανέναν. Καλύτερα να χάνει 20 λεπτά ή 30
0: mm-hmm.
1: και να έρχεται περίπου στην ίδια τιμή. Ας είναι και 10 λεπτά πιο ακριβό το προϊόν εκεί. Αρκεί να το προμηθεύεται από τη χώρα μας.
0: Άρα η λύση είναι αυτή. Και ο έλεγχος.
1: Και
0: ο έλεγχος προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Οι έλεγχοι πάντα είναι η λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι κάνουν τους ελέγχους. Τώρα, πάμε λίγο στα σημερινά. Με τις τιμές που έχουμε, οι διεθνείς τιμές, είμαστε στα 80 δολάρια, το βαρέλι.
1: 80 δολάρια, ναι. Όπως είπε και ο κρατήσεις πριν, ελαφρώς τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% περίπου,
0: mm-hmm.
1: όπου έχει ανέβει η τιμή.
0: Μάλιστα. Αυτά προφανώς δεν θα δούμε ξανά τις τιμές να πέφτουν στο 1,60 και στο 1,50 που ήταν πριν από κάνα δίμηνο. Σωστά.
1: Τελευταία χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί, τελευταία, από την ημέρα που ξεκίνησε μάλλον ο πόλεμος στην Ουκρανία, το 2022 το Μάρτιο,
0: mm-hmm.
1: και η χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ως μέση τιμή πανελλαδικά ήταν το 1,76 για τη βενζίνη αμόλυβη, συγγνώμη, 1,72 για τη βενζίνη αμόλυβη και 1,56 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Α, μπράβο. 1,5 λεπτό ήταν το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, τόσο ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν οι χαμηλότερες τιμές και ήταν στις αρχές του Ιανουαρίου του 26, δηλαδή στις αρχές του τρέχοντος έτους.
0: Ναι, ωραία. Αυτές τις τιμές δεν τις ξαναδούμε.
1: Μην γελιόμαστε τώρα. Θα αργήσουμε αρκετά. Όταν τις ξαναδούμε θα έχει περάσει χρόνος ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Να, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Γιατί υπάρχει λόγος συγκεκριμένος γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί για να αποκατασταθεί η αλυσίδα διακίνησης, εμπορίας, διήλυσης, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο διάστημα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, που όλο εξαγγελίες είναι και η Αμερική και το Ισραήλ και το Ιράν, ότι επέρχεται η εγχειρία.
0: Mm-hmm.
1: Επί της ουσίας δεν έχει έλθει. Δηλαδή τα πλοία τα οποία μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο δεν διέρχονται από τα στενά του Ορμούς ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμη συζητάμε ότι είμαστε μέσω εγχειρίας. Αυτό θα αργήσει αρκετά. και όταν θα γίνει, με οποιουσδήποτε όρους, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη διακίνηση του αργού, με αποτέλεσμα να έχουμε ακριβά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, για να αποκατασταθεί η διαδικασία διήλυσης στις χώρες της Ευρώπης, χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Διότι τα δελιστήρια κλείνουν μελλοντικά συμβόλαια 4-5 μηνών. Mm-hmm. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί στις 40 μέρες. Δηλαδή, το απόθεμα που μπορούν να σιγουρέψουν τα δελιστήρια της Ευρώπης για τις χώρες τους, για την εσωτερική κατανάλωση, είναι σε βάθος χρόνου 40 ημερών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εγκυμονή και κινδύνους και ρίσκο, αλλά και υψηλό κόστος. Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα.
0: Mm-hmm.
1: Μα γιατί έχει 70 δολάρια, 72 δολάρια είχε φτάσει στο βαρέλι. Παλαιά είχε 1,75 η τιμή της βενζίνης και σήμερα έχει 1,95.
0: Ναι.
1: 72 δολάρια τότε, 72 και σήμερα.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή, λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90, γενικώς, από 90 το... και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών. Παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Και χτες και σήμερα το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μια μείωση της τάξης των 8 λεπτών το λίτρο, το οποίο θα φανεί στην αγορά το Σάββατο. Ήδη φαίνεται από στα πρατήρια της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, που τα δηληστήρια είναι κοντά και τα πρατήρια προμηθεύονται άμεσα, αλλά περισσότερο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα φανεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η μείωση αυτή. Αντίστοιχα, στις βενζίνες είναι περίπου στα 4 λεπτά, 4 με 5 λεπτά μέχρι σήμερα, και περιμένουμε και αύριο νέα μείωση.
0: Ναι. Και αύριο.
1: Έτσι, οπότε είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Άρα θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ, ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το δεύτερο ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ. Και το τρίτο ότι έχουμε ένα κόστος διακίνησης λόγω της νησιωτικότητας και των επαρχιακών χωριών και πόλεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, πετρέλαιο θέρμανσης πόσο το περιμένουμε τώρα, γιατί κάποιες αρχίζουν και προβληματίζονται ήδη για το χειμώνα.
1: Να μην σας το πω τώρα, κύριε Γλωντιθά, γιατί κάνει ζέστη και θα κρυώσουμε όλοι.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι.
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα των τιμών είναι σίγουρο ότι θα είμαστε γύρω στο 1,80.
0: 1,80.
1: 1,80 αν παραμείνουν οι ίδιες τιμές.
0: Το χειμώνα, το φθινόπωρο πόσο ήταν το Νοέμβριο, ας πούμε. 1,20.
1: Το τέλος είχε φτάσει αρκετά υψηλά, είχε φτάσει στο 1,60-1,65.
0: 1,60-1,65.
1: Που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Η ένατη περίοδου ήταν στο 1,10.
0: 1,10, μπράβο. Αυτό θυμάμαι εγώ.
1: 1,08.
0: Αλλά λέω, μην το πω το 1,10, γιατί μήπως θυμάμαι άλλη χρονιά. Αλλά
1: Ήταν τον Οκτώβριο του 2025.
0: Ναι. Τώρα...
1: Και Απρίλιο του 26, που ήμασταν γερά μέσα στον πόλεμο, έτσι στη σύραξη, είχε φτάσει 1,65-1,68.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς δεν συμβουλεύατε ποτέ κανέναν αυτή την περίοδο να βάλει πετρέλαιο θέρμανση, να περιμένει λίγο.
1: Τώρα δεν μπορεί να βάλει ούτως ή άλλως, γιατί από 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπου μειώνεται και
0: η κατανάλωση. Να μην το παραγγείλει τώρα, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω. Καταρχήν δεν μπορεί να παραγγείλει κάποιο τώρα, γιατί είναι δυναμική η εξέλιξη των τιμών.
0: Uh-huh.
1: Έτσι, κανένα δεν θα πει πρατηριούχο σε κάποιο καταναλωτή που θέλει να παραγγείλει σήμερα ότι συνδεσμεύομαι για την τιμή, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα είναι.
0: Με την μπορεί να φτάσει και 2,5 ευρώ στο τέλο. Ναι. Τέλο πάντων. Μάλιστα. Εντάξει, Παγιώργιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττική, ο κ. Παγιώργιου. Και εντάξει, για εμά που κάνουμε, παίρνουμε τα αυτοκίνητά μα, έχουμε αμόλυβδο, έχουμε πετρέλαιο, ό,τι έχουμε. Υπάρχουν και μεταφορέ. Και οι μεταφορέ προφανώ επηρεάζουν και τι τιμέ, γιατί όσο αυξάνονται οι τιμέ των μεταφορών, άλλο τόσο αυξάνονται και οι τιμέ. Ή κάποιοι τι περνούν, τι αυξήσει στα καύσιμα και στι τιμέ των προϊόντων.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει στείλει ένα ερώτημα για την αλυσίδα δίλησης, γιατί δεν θέλει χρόνο όταν ανεβαίνουν τιμές να περάσει. Ναι, το απάντησε ο κ. Παγιώργιου, το ακούσατε, το έκανα ανάλυση κανονική και το αντίστροφο προφανώς. Η Νατάσα γενικώς δεν γουστάρει από ό,τι καταλαβαίνω. Λέει, νομίζω ότι δεν ακούει κανένας τις τέτοιες που λέμε. Δεν τα καταλαβαίνω που το πάει. Μας λέει και τον καλεσμένο ότι άλλο θέλει να πει. Προφανώς ότι δεν σας ακούει κανένας. Να βάλουμε και χέρι στον καλεσμένο. Δεν ξέρω τι παθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι. Κλείστε το, δεν πειράζει, παιδιά. Βάλτε μουσικούλα. Ή βάλτε άλλο ραδιόφωνο. Κάποιοι υπάρχουν ραδιόφωνο που σας μπορεί να σας εκφράσουν, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο να ακούτε εδώ πέρα, να κρεβρίζεστε και να βρίζετε. Εγώ δεν θέλω να βρίζετε. Αν έχετε επιχειρήματα, τα πούμε όλα, ρε παιδί μου. Να διαβάσετε στον αέρα. Διαβάσετε στον αέρα με επώνυμο. Τώρα είπα να τάσεις και το. Να τα διαβάσω στον αέρα, κανονικά. Ή αν θέλετε, στείλτε μου στο mail μου ό,τι θέλετε. Στο δικό μου mail. Είναι μέσα το mail μου, στο sky.gr. Στους παραγωγούς μπορείτε το mail μου να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Ακριβώς εκεί. Όλοι. Και ως και οι βριστές, δεν έχω πρόβλημα. Και θα απαντήσω κι εγώ εκεί πέρα, όπου θέλετε. Όπως κάνει ο Άρης, πέντε μηνύματα από το sky.gr. Στείλτε τα εκεί πέρα. Όχι στον Άρη, σε μένα. Όχι στον Άρη. Έχει πολλά ο Άρης να απαντήσει. Είναι στο ycolokithas@gmail.com. Περιμένω εκεί πέρα. ycolokithas@gmail.com. Και από το hotmail που στέλνει φίλοι μου εδώ πέρα και από το v.com που στέλνει ένας υβριστής, ένας χιδαίος υβριστής εδώ πέρα στην παρέα μας, ο οποίος έχει ασχοληθεί η δυναμική υπηρεσία, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε προχωράμε. Τι να κάνουμε. Γιατί τι μου λες που λέγαμε λοιπόν, εκπρόσωπος λαϊκής, όπου είναι οι φθηνές τιμές, αλλά εκπρόσωπος λαϊκής, σε ερωτήσεις που τους κάνουμε κάθε φορά είναι η παραγωγή και οι έμποροι. Οι έμπορες που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, ο παραγωγός και ο έμπορος έχουν την ίδια τιμή όμως. Γιατί άμα πάω εγώ ως παραγωγός, ρε παιδί μου, είμαι παραγωγός και θέλω να ικανοποιήσω πολύ τους καταναλωτές και δεν με νοιάζει πολύ το κέρδος μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πουλήσω τα προϊόντα μου. Και πάω και πουλήσω ένα προϊόν 1 ευρώ. Αν το δίπλα ο έμπορος, όχι παραγωγός, έμπορος μόνο, πάει στην αγορά και τα αγοράζει δηλαδή και τα πουλάει στη λαϊκή, τα έχει 2 ευρώ. Έχει αλλάζει το πράγμα. Και τις τιμές τις καθορίζουν κάποιοι από τους δύο. Είτε η παραγωγή είτε οι έμποροι. Ψάξτε να βρείτε ποιος τις καθορίζει. Προφανώς οι έμποροι. Εκπρόσωπος λαϊκής ο κ. Καζέπης και εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών προφανώς ο κ. Αληφτήρας. Γι' αυτό το κυνήγι των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, από το ράφι στο χωράφι και την ενδιάμεση γραμμή.
1: Υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών αυτές τις μέρες στις λαϊκές αγορές. Οι τιμές είναι εξαιρετικές. Όλα μας τα είδη ξεκινάνε από τα 2 ευρώ και κάτω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα φασόλια που μόλις έχουν ξεκινήσει είναι γύρω στα 2-2,5 ευρώ. Το ίδιο και τα σταφύλια, οι σταφίδες κορινθιακές, από 2,5-2 ευρώ και κάτω.
2: Το κόστος παραγωγής στους παραγωγούς σχεδόν έχει πάει 30-40% πάνω μεσοσταθμικά από πέρσι μέχρι φέτος, αλλά οι τιμές είναι οι ίδιες, ίσως και χαμηλότερες. Παρόλο τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής και δεν είναι λογικό από 35 λεπτά στο χωράφι. Απέναντι υπάρχει χωράφι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία που πουλάει το ροδάκινο 35 λεπτά και απέναντι στο σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ.
0: Αυτό πάλι με τους μεσάζοντες. Ακούστε το τώρα αυτό. Το ακούσατε αυτό που λέει ο Αληφτήρας. 35 λεπτά πουλάει το ροδάκινο παραγωγός και στο σούπερ μάρκετ που είναι στο χωριό δίπλα. Δίπλα, ρε παιδί μου. Δεν θα κάνει την αλυσίδα, δεν θα φτάσει στην Αθήνα το Ινταλίκα και θα ξαναγυρίσει στα Φάρσαλα που είναι ο Αληφτήρας. Δεν θα κάνει αυτή την αλυσίδα, ούτε θα έχει φύρα, ούτε τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τυποποίηση, ούτε τίποτα, τίποτα. Έξω τα μεταφοράς λίγα, από 35 λεπτά, 2 ευρώ στον καταναλωτή. Okay. Και εμείς ακόμα περιμένουμε τις λαϊκές των παραγωγών. Τις λαϊκές των παραγωγών που θα πουλάνε απευθείας. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο νόμος υπάρχει από την κυβέρνηση. Οι Δήμοι δεν την εφαρμόζουν. Τις λαϊκές των παραγωγών την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν παίρνουν την απόφαση να κάνουν λαϊκές παραγωγών, μόνο παραγωγών. Απευθείας του παραγωγού δηλαδή, για να έχει καλύτερες τιμές. Όλα είναι στα χέρια των Δήμων. Των Δημάρχων δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε. Απάντηση στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο. Όχι με τον κ. Παγιωργιού, λίγο πριν. Σας έλεγα για τους έμπορους και τους παραγωγούς. Εκεί είναι κάπου η απάντηση. Εκεί χάνεται η απάντηση. Και μπαίνει και το δίλημα των διακοπών. Το άκουγα νωρίτερα εδώ στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο Μάλη, στο κεντρικό μαγκαζίνο. Το θέμα των διακοπών. Ο κ. Τσιλίδης είναι εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων. Τι κάνουμε με τις διακοπές, βρε αδερφέ. Ο κ. Τσιλίδης είναι. Τσιλίδης. Τι κάνουμε με τις διακοπές, είναι ακριβές. Θα πάμε.
3: Είναι το κόστος ακριβό. Είτε λέγεται μεταφορικό, είτε είναι αεροπορικό, είτε ακτοπλοϊκό, είτε με το ίδιο το αυτοκίνητό μας. Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τις ακριβές τιμές, οι οποίες δεν παίρνουν το δρόμο τους καθόλου. Και έχουμε αρχίσει να λέμε τώρα ότι ναι, είναι σταθερές οι τιμές. Μα και αυτές οι τιμές είχαν ανέβει σε μια προηγούμενη κρίση.

0: Γεια σου, Νικόλα μου. Ωραία το μήνυμά σου. Δεν θα το τελειώσω στον αέρα γιατί θα προκαλέσω, αλλά ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Να σκάλα. Ο Γιάννης από την Αύπακτο δεν μας είπες, λέει, κάτι για τον Αμπντούλ που εξέλεξαν δημοκρατική ως υποψήφιο του Μίσιγκαν. Ναι, το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι Αμερικάνοι, ειλικρινά. Τώρα στο λέω ξερά. Που επιλέγουν μουσουλμάνο για υποψήφιο. Και κυρίως η δημοκρατική είναι σε βέρτιγκο κανονικά. Και μετά λέμε γιατί κερδίζει ο Τραμπ. Αφού είναι αλλουνταλού οι άνθρωποι. Αλλουνταλού. Δηλαδή δεν έχουν βρει κάτι αξιόλογο να βάλουν απέναντι τον Τραμπ. Και αν κάνει καμιά κόγξα έτσι, αυτό που θέλει να κάνει ο Τραμπ και να βρει τρόπο να είναι υποψήφιος πάλι, δεν ξέρω πώς θα τον βρει τον τρόπο. Ο ίδιος το λέει ότι θα είναι. Βρει τρόπο, θα τους εξευθυλίσει κανονικά. Δηλαδή είναι διαλυμένο κόμμα, πώς θα το πούμε. Δεν είναι πουθενά οι τύποι. Βρίσκουν κάτι τύπους περίεργους δεξιά-αριστερά. Δηλαδή ο Biden ήταν ένας πολιτικός που είχε ένα background, ένα παρελθόν, ρε παιδί μου. Ήταν κανονικός. Δηλαδή από εκεί και πέρα ήταν όλο χάλι. Τι να πω. Ο Τάσος είχε δίκιο, δεν μας λέει ποιο βενζινάδικο κατέβασε. Αυτό δυστυχώς το τσεκάρουμε εμείς. Ο Τάσος λέει, δεν μας λέει ο κύριος Προγεριού, νωρίτερα που μιλούσαμε, ο πρώτος των πρατηριούχων του συνδέσμου, ποιο πρατήριο κατέβασε σήμερα την τιμή έστω και ένα λεπτό. Γιατί εγώ όλη μέρα στους δρόμους, λέει, είμαι αυτοκινητής, είμαι οδηγός ταξί, ναι, είμαι μεταφορές και ξέρετε, ψάχνουμε τα πρατήρια ποιο είναι το πιο εύκολο και πιο φθηνό. Όντως, ναι, άμα δεις 5 λεπτά φθηνότερο, θα βάλεις εκεί, ναι, τι, χαζώσε. Λογικό είναι αυτό. Ναι, και λέει, άκουσα ότι από σήμερα μέχρι και αύριο θα πέσει 45 και παραπάνω λεπτά. Δεν νομίζω. Όχι, δεν εννοώ αυτό, δεν είπα. Όχι, 45 λεπτά, κάπου σα είναι. Αποκλείται να πέσει 45 λεπτά, πουθενά. Μην το. Θα μείνει εκεί στο 2 ευρώ κοντά μέχρι και το 27, είπε. Δηλαδή μέχρι να γίνουν εκλογές. Εκεί θα πάμε. Δεν ξέρω. Και με τις παρεμβάσεις, με τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις. Κύριε Κώστα, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και στα Hondo Center. Θα σε πάρω να πάμε μαζί στα Hondo Center για να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες. Γιατί έχει βαλίτσες και σακίδια σε καταπληκτικές εκπτώσεις μόνο στα Hondo Center.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει.

0: 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Sky 89,4.
7: Του Sky στις 4 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν όπως ανέφερε εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής οράκησης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας Ισκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη μία ακόμη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αιωλικό Πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι

η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα και το νέο ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργους Οριστικού. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η απαγόρευση εξόδου ζώων από την περιοχή, η απαγόρευση αγοραπολισιών εγωπροβάτων και η απαγόρευση βόσκησης στις ζώνες προστασίας επιτήρησης αλλά και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη γυραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξηγήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 8 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 εδώ όπως κάθε απόγευμα στον Sky 100,3 στα παιδιά της αλλαγής μέχρι και αύριο. Τώρα, συντονιστείτε λιγάκι γιατί σήμερα είναι η προτελευταία μέρα και αύριο δεν έχετε πάρα πολύ ώρα. Αύριο θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση 4.30 για την δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Η Greco Strom σας προσφέρει περισσότερους λόγους για να την απολαύσετε με εκπτώσεις καλοκαιρινές, με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, για στρώματα και κρεβάτια προφανώς, στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom, το βρίσκεται στο grecostrom.gr, προφανώς και τα προϊόντα εκεί. Αλλά κρατάτε το 210-48-00 170 έως 174. Βλέπω εδώ πέρα τώρα να μπούμε και στην Greco Strom. Να δείτε τώρα τι κάνουμε. Μπαίνουμε στην Greco Strom, στο site της Greco Strom, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και βρίσκεται τα πάντα. Η εταιρεία οικιακός εξοπλισμός. Βλέπω εδώ βρεφικά παιδικά. Μπορείς να σχεδιάσεις εσύ το κρεβάτι σου. Έχει καταλόγους μέσα και προφανώς βρίσκεται και τα καταστήματα που μπορείτε να πάτε γρήγορα. Βλέπω εδώ πέρα και όλα τα καταστήματα. Που έχει πάει να πάμε λίγο στα καταστήματα, αδερφέ. Βλέπω το εργοστάσιο, εντάξει, οκ. Okay, αλλά τα σημεία πώληση, σημεία πώληση, μισό λεπτό. Λοιπόν, σημεία πώληση έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα ξεκινήσω τώρα. Έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, 210-48-00-170-174, μόνο κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, μέχρι τι 5 δηλαδή, αφήνει το ονοματάκι σα και αύριο 4.30, λίγο μετά το σούτρο ενδύσεων, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση και ο νικητή θα βγει και στον αέρα. Θα του πούμε καλό καλοκαίρι με ένα πολύ ωραίο δώρο από την Greco Strom.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές τώρα, γιατί δεν τα αφήνουμε και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια σήμερα. Νότια Εύβοια σε πορτοκαλί, στην Αγερμό. Όχι ότι η υπόλοιπη χώρα δεν κινδυνεύει πάντα. Είναι κίτρινη χώρα, μισή χώρα στο κίτρινο, υψηλός κίνδυνος. Και αύριο το ίδιο. Δεν έχει πορτοκαλί στην Αγερμό αύριο, έχει κίτρινο στην Αγερμό, στη μισή χώρα, στον Εύρο και σε όλα τα νησιά. Έτσι, Γιώργο μου, Γιώργο ξέρετε με τζόγκλου, εισάβαλε στο στούντιο, να μην γίνεται με τις πυρκαγιές όλη τη χώρα.
1: Ναι, αυτό το οποίο απασχολεί την περιοριστική υπηρεσία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κολυμπάδα στη Σκύρο. Είναι μια περιοχή, καίγονται δηλαδή κυρίως καλλιέργειες και δασική έκταση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και έχουμε και 4 αεροσκάφη από αέρα. Η περιοχή Κολυμπάδα είναι κάτω από την Ύμφη. Όσοι ξέρετε από Σκύρο, είναι και η περιοχή αυτή με πολύ ισχυρούς ανέμους σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή και το δυστυχώς και η ίδια η Σκύρος δεν έχει μεγάλη δύναμη. Επήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής και γι' αυτό λοιπόν σηκώθηκαν και τα 4 αεροσκάφη να μπορέσουν να την περιορίσουν. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές υπόλοιπες δηλαδή που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, δηλαδή αεροχώροι στην Μεσσηνία, Άγιος Φλώρος επίσης στη Μεσσηνία και στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, είναι σε ύφεση, μάλιστα από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μας, είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθούν. Και για άλλη μια φορά έχουμε αύριο Παρασκευή το Τριάρι. Μην το υποτιμάμε το τριάρι, mm-hmm. την κατηγορία 3,
0: όχι
1: δηλαδή
0: βέβαια,
1: το
0: βέβαια.
1: Κίτρινο συναγερμό.
0: Δυστυχώς πολλές πυρκαγιές προέκυψαν με τριάρι, με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι. Διότι χαλαρώνουμε λίγο, έλα μωρέ, δεν είναι πορτοκαλί ούτε κόκκινο.
0: Τα έλεγε πριν η Λιάννα. Έτσι. Έχει και 7 μποφόρ.
1: Ναι, είναι 7 μποφόρ.
0: Δεν είναι λίγο το 7 μποφόρ. Και όταν είναι μέσα στο δάσος, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι 7 μποφόρ απλά.
1: Ναι, ναι, έχουμε θεματάκια. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν να έχετε υπόψη σας, από τη Θεσσαλία, στην Ηπειρωτική Ελλάδα μιλάμε, mm-hmm. από τη Θεσσαλία και κάτω είναι όλη η Ελλάδα είναι κίτρινη, δηλαδή mm-hmm. η Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, όλα τα νησιά. Mm-hmm. Επίσης έχουμε όλο το Αιγαίο σε κίτρινο, όλα τα Ιόνια νησιά κατηγορία 3, επίσης και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή παντού και στην αυριανή ημέρα, αλλά βέβαια και καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, Γιώργο.
1: Και εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

επιστρέφουμε λίγο στις τιμές. Ο Γιάννης λέει: ποιος το λέει ότι θα πάει κατευθείαν από το χωράφι στο διπλανό σούπερ μάρκετ? Δεν είπαμε θα πάει κατευθείαν, αδερφέ. Αδερφέ, μην ακούς αυτό που θέλεις. Αν έχουμε ιδέα, αμέσως ακυρώνεται εννοείται και βρίζετε τα γνωστά. Ναι, εντάξει, τώρα τα τρολάκια. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αλυσίδα των τροφίμων, πάρα πολύ καλά και το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά, γιατί κάνω αυτό το ρεπορτάζ 30 χρόνια τώρα και το ψάχνω πάρα πολύ κάθε μέρα. Λοιπόν, και το συζητάμε και στην τηλεόραση το πρωί στο Open. Εμείς ασχολούμαστε, πιστέψτε με κύριε Γιάννη, πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από εσάς. Από όλους σας. Λοιπόν, και ψάχνουμε ακριβώς τιμολόγια, τα πάντα όλα μας έρχονται στα χέρια μας, τα κοιτάμε όλα. Και λέει τι επιπλέον υπηρεσίες προσφέρει το σούπερ μάρκετ στον καταναλωτή. Προφανώς προσφέρει υπηρεσίες. Προφανώς αυξηθεί η τιμή. Αλλά δεν δικαιολογείται να αυξηθεί 1,70 στα φάρσαλα μέσα από το χωράφι στο ράφι. Λυπάμαι. Δεν βγαίνει, ρε αδερφέ. Δεν βγαίνει από το μεσάζοντα. Πρέπει να είναι αγιογδίτης για να μεταφέρει το προϊόν και να το συσκευάσει και να το βάλει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 1,70 παραπάνω για απόσταση 500 μέτρων. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Ή μιλάμε για καρτελοποίηση. Ότι επειδή έχει την Αθήνα τόσο, το έχει και εκεί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, να προσέχετε όταν μιλάτε. Δεν ξέρετε τα πάντα εσείς. Δεν έχετε την απόλυτη αλήθεια. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, βράδερφε. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ακούστε μας κι εμάς καμιά φορά. Δεν είναι όλοι αμέσως να πω την παρόλα μα το βρίσκω για εντάξει. Δεν είναι όλα εδώ πέρα. Δεν τα κυρώνουμε όλα. Ηρεμία, ηρεμία. Διαβάζουμε όλες τις απόψεις, ακούμε τις αντίθετες απόψεις από εσάς. Με τον Γιάννη την Άφακτο, ας πούμε, έχουμε πει πάρα πολλά μαζί. Πάρα πολλά μαζί. Μας έχει κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά. Διαβάζω τα μηνύματά του όταν είναι ωραία, χωρίς να ακυρώνει πράγματα. Τα συζητάμε, τα βρίσκουμε, δεν τα βρίσκουμε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Τι να κάνουμε, αδερφέ. Αν θέλετε όλοι να έχετε την άποψη τη δική σας συγκεκριμένη, υπάρχουν σταθμοί να σας πω ένα συγκεκριμένο σταθμό όταν ακούτε. Που αγγίζει τα ώρα του φασισμού λίγο αυτό. Να ακούγεται μία άποψη μόνο. Δεν λέω το σταθμό του συγκεκριμένο. Μία άποψη μόνο. Ένα πράγμα. Ας πούμε να ακούς μόνο τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Λέω τώρα. Να ακούς μόνο τι λέει το ΚΚΕ. Ένα πράγμα. Να ακούς τι λέει μόνο ο Βελόπουλος. Ένα πράγμα. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν είναι σταθμός. Αυτό είναι γραμμή. Μόνο καλλιέργεια που λέει και ο φίλος μου ο Θανάσου Καραγιάννης. Γεια σου, Θανασάκο. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ πέρα, το πρόβλημα των δημοκρατικών σε ΗΠΑ λέει, αυτό που λέγαμε πριν, που δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτοί, όντως, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο με το πρόβλημα του κινήματος εδώ. Αντί να επενδύσουν και να συγκεντρωθούν περί του κέντρου, παίζουν το παιχνίδι των συντηρητικών. Όπου όσο τραβάνε αυτή η δεξιά, τόσο φορτσάρουν και οι άλλοι προς τα αριστερά. Α, μπράβο. Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα, απόλυτα. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει εδώ πέρα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ ή οπουδήποτε αλλού. Να το έχουν καταλάβει ότι όσο πας αριστερά. Τόσο το κέντρο το αφήνει κενό. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, παιδί μου, καμιά φορά. Έτσι, αν πήγαινε να κάνει παιχνίδι από τα αριστερά, από το κέντρο θα κάνει πάρτι ο άλλος. Έτσι είναι εδώ πέρα.

φίλος μου Δημήτρης Σταυράκης είναι μαζί μας, ο καλός μου φίλος. Γεια σου Δημήτρη μου. Η ώρα θέλει να, για να καταλάβω ότι είμαστε ζωντανά. Εδώ στο Sky κάνουμε μόνο ζωντανή εκπομπή. Εμείς τουλάχιστον παιδιά της αλλαγής κάνουμε μόνο ζωντανές εκπομπές. Δεν κάνουμε άλλες εκπομπές. 4 και 16 πρώτα λεπτά, φίλε μου.

Γεια σου Στέλλα μου, για τα ευρυστικά μηνύματα, ναι. Οι μόνες, μπράβο, οι μόνες κονσέρβες είναι αυτά που αγορασμείτε για τα κατοικίδια μας. Και δεν τρώει και κονσέρβα δικό μου, τρώει μόνο ξηρά τροφή πια, δεν έχουν αλλάξει αυτά. Βασικά θα ήθελε πάρα πολύ να φάει κονσέρβα, γιατί, αλλά δεν πρέπει αυτό. Θέλω να μάθω κάποια στιγμή να μπω σε αυτή την. Ή δεν ξέρω αν πρέπει να μπω. Να ψάχνω να δω τι βάζουν στις κονσέρβες μέσα και με το που το μυρίζουν τα σκυλάκια πέφτουν και τρελαίνονται πραγματικά. Ναι, α το άμα το μυρίζει και ναι, για μας δεν είναι. Ναι, αλλά τι βάζουν και τρελαίνονται. Εδώ βάζει την ξηρά τροφή, κάποια και επιλεκτικά, ανάλογος. Θα πεινάσω όταν πάω. Μη βιάζεσαι όταν πεινάσω. Αλέκος δηλαδή δεν είναι. Όταν πεινάς, το βάζεις και λέει άστο. Άστο. Άμα το πάρεις θα παρεξηγηθούμε. Αλλά άστο. Εγώ. Όταν θέλω εγώ.

Να δούμε λίγο κινησούλα στους δρόμους. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν. Πριν από λίγο που σας τα λέγαμε. Τώρα κατεβαίνοντας έχει μόνο λίγο κίνηση εδώ χαμηλά. Προς Φάληρο. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εδώ χαμηλά. Λίγο πριν βγείτε για Πειραιά και Γλυφάδα, εκεί πριν τη Διχάλα. Έχει κινησούλα. Βλέπω εδώ πέρα από το ύψος. Ναι. Λίγο πριν την Πειραιώς. Ναι, έχει κινησούλα. Λίγο όμως, ένα κομμάτι μικρό το οποίο έχει κολλήσει λίγο πριν βγείτε στο Φάληρο. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός είναι μια χαρά, λίγο πριν την Αχαρνών έχει κίνηση. Πάλι ανεβαίνοντας όμως τώρα. Ανεβαίνοντας. Και ένα κομμάτι που κολλάει στην Αττική Οδό, το κλασικό κομμάτι, βγαίνοντας από την Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία, θα βρείτε κίνηση. Έχει τα 5 με 10 λεπτά αυτή την ώρα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Και μην προσπαθείτε να περάσετε από τα αριστερά στα δεξιά και όταν βγαίνετε προς Λαμία, μία λωρίδα είναι. Αφήστε τους ανθρώπους να περάσουν. Δεν είναι πάρα πολύ. Δεν καθυστερείστε πάρα πολύ. Τώρα, Κηφισίας, μια χαρά είναι. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Κίνηση μόνο ψηλά στην Ερυθρέα. Η Μεσογείων, ανατμήματα θα βρείτε λίγο κινησούλα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Το θέλουμε τώρα γιατί πρέπει να ανέβουμε γρήγορα στο Σωτηρία πάλι. Να το πω και από εδώ και από αυτό το βήμα. Επειδή είχα καιρό, συναστρέφομαι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα το πω καθαρά. Συγχαρητήρια σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Σωτηρία. Εγώ έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, τη μητέρα μου, έχω στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Και θωρακοχειρουργική κλινική και ΜΕΘ και όλα του Σωτηρία λειτουργούν άψογα. Εκεί που λες Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι ακούς δεξιά και αριστερά, λειτουργούν άψογα. Και χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, αλλά και έχουν και όλα τα μέσα. Εντάξει, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Να λέμε ακριβώς τι λειτουργεί σωστά και να λέμε ένα μπράβο σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, όταν πρέπει. Να τα λέμε. Μην μένουμε μόνο στην εικόνα των διαμαρτυριών έξω από νοσοκομεία ή στα κακό κείμενα. Προφανώς είναι κακό κείμενο μια αροφή που έπεσε σε ένα νοσοκομείο της Κόρινθου. Εννοείται. Είναι κακό κείμενο. Αλλά όταν υπάρχουν τα καλά, πρέπει να τα λέμε και να τα υπερτονίζουμε. Όπως σας το λέω, αυτό σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Κίνηση είναι ολοκληρώσα. Σχιστού, κίνηση έχει ουρίτσα. Όπως επίσης και αυτό έχει επηρεαστεί από την Λεωφόρο Αθηνών, που έχει και από τα ξενοδοχεία μέχρι την Κουμουνδούρο έχει κίνηση προς τα έξω. Έχει και λίγο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Μάλιστα. Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα λογικά. Είναι Παρασκευή. Αύριο και το πρωί στα λιμάνι θα γίνεται λίγο το μαλευράσε. Θυμάστε την περασμένη Παρασκευή πως την πάτησαν όλοι με το απογορευτικό. Κι όμως. Ναι, τώρα θα είναι καλύτερα. Μας τα ποικιλία είναι νωρίτερα. Θα είναι εκεί κοντά στα Expo 4. Δεν θα είναι λάδια, αλλά εντάξει, δεν θα είναι και απογορευτικό. Θα φύγετε δηλαδή αρκετοί όσοι έχετε κανονίσει να φύγετε στα νησιά, όσοι αντέχετε και αντέχετε το πορτοφόλι, το έχετε κανονίσει σωστά, είναι τα νησιά σας, αλλά και στα χωριά σας που θα φύγετε περισσότεροι, με Διευράκη βενζίνη, κοντά στο Διευράκη, στην Αθήνα κοντά στο Διευράκη, στην επαρχία, στην περιφέρεια να περιμένετε παραπάνω το Διευράκη, μην μου ανοίγεστε πολύ, λοιπόν, τα ακούσαμε, τα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαγεωργίου.

Και ο Διονύσης το ίδιο λέει για τη σωτηρία. Μπράβο. Μπράβο, Διονύση. Καλά κάνεις και το λες. Το 25 κιόλας ήταν. Ναι. Παιδιά, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Είναι πάντα αυτό το άγχος που σε πιάνει όταν μπαίνεις σε όποιο νοσοκομείο. Εγώ έπεσα καμία επέμβαση ιδιωτικό νοσοκομείο και πάλι νομίζω δεν είχα την ίδια αντιμετώπιση. Εγώ, ό,τι πω, έχω σωτηρία. Δηλαδή, σας το λέω ξεκάθαρα.

Γεια σας κύριε Στεφάνε, ο κύριος Στεφάνος Καντούνης μαζί μας, να είστε καλά. Εδώ ο φίλος μας, ο Παναγιώτης βαρέθηκε την εκπομπή αντέλεως, λέει, αρκετά εσύ και η Μαρία μάλλον, λέει, αλλά η Μαρία λείπει, δεν είναι εδώ. Οπότε δεν ακούς την εκπομπή, οπότε κάποιος πρέπει να το γράψεις. Οπότε να είσαι καλά Παναγιώτη μου, αφού σου είπε κάποιος να το γράψεις, λάθος το, δεν είναι εδώ Μαρία. Ναι, αυτό το βαρέθηκε στην εκπομπή επειδή είμαι εγώ και η Μαρία εδώ πέρα. Η Μαρία δεν είναι εδώ πέρα, οπότε αυτός που σου είπα να το γράψεις ή σου έδωσε λεφτά για να το γράψεις, δεν είναι. Εντάξει Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Ούγκανο λέγεται αυτό, τίποτα. Γράψω εγώ αυτό που μου πάνε και δεν ακούω τίποτα.

Ο γιος στην Ελευσίνα, σωστό. Λέει, θέλω να σου πω και εγώ ότι είχα τη χειρότερη εντύπωση για το κρατικό Νικαίας. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί πολύ κοντινό μου πρόσωπο και κοίταζα έκπληκτο στην αλλαγή που έχει γίνει. Ειδικά στα τέπειτα, σαν να είμαστε ιδιωτικό νοσοκομείο. Καλή δύναμη. Γιώργο, το ίδιο λέω και εγώ, αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μην το συζητήσουμε. Προφανώς να μην νοσηλευτεί κανένας άνθρωπος. Να μην χρειαστεί δηλαδή. Αλλά είναι όλα άψογα. Δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή σας το λέω. Και όπου τα ξέρετε, μας ξέρετε καλά. Όπου χρειαστεί και όπου βρίσκουμε τέτοια, τα λέμε όλα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτά. Δικαιοσύνη είναι πάνω απ' όλα σε αυτά. Όχι η αιμονή. Ο Παναθηναϊκός λέει για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Γιάννης, περίμενε, ρε, σε 5 λεπτά και 6 θα έρθει εδώ στο ανατέλος, θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

Να πω για πυρκαγιές, θα ακούσετε και νωρίτερα μας τα είπε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Έχουν οριοθετηθεί όλες οι πυρκαγιές. Η μόνη που ανησυχεί λίγο είναι η πυρκαγιά στην Κολυμπάδα στη Σκύρο. Έχει μικρή δύναμη, πυροσβεστική δύναμη. Δεν είναι κοντά σε οικισμό, αλλά υπάρχει, ναι, έχει εκδηλωθεί στις 2,5 ώρα. Έχει κινητοποιήσει η δύναμη πυροσβεστική και προφανώς δεν είναι νησί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πάντα την ισχυρή δύναμη, πυροσβεστική δύναμη για να σβήσει άμεσα. Όσοι είστε υπολογιστή, μπείτε στο sky.gr, καταπληκτικό θέμα. Το MIT δημιούργησε ρομπότ που πετάει και κολυμπάει σαν γλάρος. Δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά. Μπαίνετε και βλέπετε και το βίντεο, είναι καταπληκτικό. Στο ένθετο τεχνολογία και επιστήμη είναι και στα πρώτα θέματα τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπω και ένα άλλο θέμα στο SkyJet που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη Φλόριντα στην Πελοπόννησο, το ζευγάρι που βρήκε στην Ελλάδα τον ιδανικό τόπο για μια νέα ζωή. Και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πούλησαν το σπίτι τους και τα υπάρχοντά τους στη Φλόριντα και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Πελοπόννησο. Και μπαίνω ευθύς αμέσως για να δω πού εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς που έχουν αφήσει την πατρίδα τους, τις χώρες τους, για να έρθουν στην Πελοπόννησο και να ζήσουν. Και σε πόλεις Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, ας πούμε, που έχει και όλες τις δυνατότητες και είναι μια μεγάλη πόλη, μια πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, άνατος. Τώρα χαλαρώνουν στο σπίτι τους κοντά στην Ακράτα. Και υπέροχο μέρος, έτσι, όλη αυτή η Αιγαία. Είναι υπέροχο μέρος η Ακρέτα, η Ακρέτα το διακοφτό, είναι πάρα πολύ ωραία τα μέρη αυτά εκεί. Και πολύ κοντά γενικώς σε πόλεις. Πολύ κοντά στην Πάτρα, μισή ώρα την Πάτρα, 2 ώρες από την Αθήνα. Δηλαδή, ό,τι χρειαστείς, το βρίσκεις σε πόλεις. Και μπράβο τους, και ξανά μπράβο τους.

Συνταξιούχοι, με ρωτάει ο Κώστας Πανός τι δουλειά κάνουν. Ο Κώστας Πανός που είναι εδώ μαζί μας στον πύργο ελέγχου, μου λέει τι δουλειά κάνανε και την αφήσανε. Είναι συνταξιούχοι αυτοί. Δεν χρειάζεται καν να δουλέψουν από εδώ πέρα δηλαδή, ούτε να δουλέψουν εδώ. Είναι συνταξιούχοι, φέραν τη σύνταξή τους στην Ελλάδα, φτιάχναν το σπιτάκι τους και είναι μια χαρά. Και ζούσαν, λέει, δίπλα στην Walt Disney World και στα μεγάλα θεματικά πάρκα της Φλόριντα. Εντάξει, δεν θα έχει τέτοιο πράγμα εδώ. Μην το περιμένουν, αλλά είναι ωραία. Είναι πολύ πιο ωραία βασικά εδώ.

0: Μαζί μας η Big Win, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠΗ, συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win. Φυσικά, εδώ μαζί μας η Big Win πάντα, όπως και τα Photo Center για καλοκαιρινές αποδράσεις. Επιλέγουμε να κάνουμε αγορές στα Photo Center, βαλίτσες και σακίδια σε καταπληκτικές εκπτώσεις μόνο στα Honda Center. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά όσο μπορούμε χαλαρότερα με τον Νίκο Σταματέλο να πάρουμε μια ανάσα. Θέλαμε να μιλάμε σήμερα για ένα 5-1, ένα χαλαρό με την Τσέσκα 1948. Τέλος πάντων, θα κάναμε δύσκολα πάλι.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Κατεσβέστη μέσα σε μόλις 15 λεπτά η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργους Οριστικού. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του μαχαίρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 30χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με ρυθμό όπως πρέπει. Αυτό που δεν είχε πάνω να εικοστές. Γεια σου Νίκο Σταματέλο.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Περίμενα χθες να βάλουμε 2-3 γκολ έτσι να γουστάρουμε λίγο.
1: Εγώ το έλεγα χθες και περίμενα τον Παναθηναϊκό για να νικήσει εύκολα.
0: Ναι, μα το έλεγαμε το μεσημέρι εδώ πέρα. Ναι.
1: Και δεν το έλεγα για δημιουργία εντυπώσεων, το πίστευα και το έλεγα.
0: Δυναμική ομάδων είναι τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δυναμική ομάδων. Πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν το είδαμε χθες στο γήπεδο. Προβλημάτισε με την εικόνα του Δίδαλου στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα καλείται να την ερχόμενη Τρίτη που είναι η Ρεβάνς, καλείται να νικήσει για να πάρει την πρόκριση. Uh-huh. Γιατί είναι conference, οπότε αν δεν περάσει την Τσεσεκά, μένει εκτός Ευρώπης.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε γαμώτο. Δεν καταλαβαίνω. Και τώρα τα βάζουμε όλα πολύ δύσκολα. Δεν τον παίρνει να μείνει εκτός Ευρώπης.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Προφανώς. Θέλει να είναι στην Ευρώπη, θέλει να είναι στο Conference League, εντάξει, να κάνει μια πορεία.
1: Και για
0: να
1: το γόητρο και για τα έσοδα. Για πολλούς λόγους. Και... Ναι. Κακά τα ψέματα, το Conference League του δίνει και μια πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσει, να μαζέψει βαθμούς, να βελτιώσει την βαθμολογική του.
0: Να δικαιολογήσει μεταγραφή που έχει κάνει επίσης. Καλά, πολλά λεφτά.
1: Ναι, πολλά λεφτά, αλλά αυτό είναι και για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει. Ο βασικός στόχος του πρωτάθλημα. Δεν είναι πάντα το Conference, προφανώς.
1: Πάντα είναι το βασικό στόχος.
0: Αλλά. Εντάξει, θες να είσαι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θες να είσαι στην Ευρώπη, τι να λέμε τώρα.
1: Και επειδή φαντάζομαι πολλοί μπορεί να σου λένε ότι. Αύγουστο είναι ακόμα. Οκ, okay, Αύγουστο είναι ακόμα.
0: Τώρα γίνονται τα παιχνίδια όμως.
1: Ναι, τώρα άρα πρέπει να είσαι παιχνίδια. Τηρουμένων των αναλογιών, όχι 100% έτοιμο, γιατί αν είσαι Αύγουστο 100% έτοιμο, θα έχει πρόβλημα μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Αλλά ένα βαθμό ετοιμότητα και μια εικόνα καλύτερη από αυτή που έδειξε ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι ότι την περιμένει ανάπαντε.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερη δυναμική ομάδα η χθεσινή τη 1948. Αλλά θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλα. Στο τέλος.
1: Και το δοκάρι είχε.
0: Θα μπορούσε να κερδίσει και να ήταν μια άλλη εικόνα γενικώς.
1: Και να ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια. Εντάξει, τώρα έχει βάλει τα δύσκολα κανονικά. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, έχει βάλει τα δύσκολα.
1: Και οι δύο θέλουν νίκη.
0: Θέλουν νίκη και οι δύο, ακριβώς έξω.
1: Έξω.
0: Σέντρες.
1: Για να περάσουν.
0: Ο Ολυμπιακός πιο δύσκολα, ενώ ότι είναι πιο κανονική ομάδα είναι η Μέχεν.
1: Ναι, είναι πιο δυνατή ομάδα.
0: Όπως λένε.
1: Ναι, Μέγεν.
0: Ναι, Μέγεν, εντάξει, να τελειώνουμε. Δεν το διαβάζω να Μέχεν παντού και εγώ κόλλησα τώρα. Καλά, εντάξει.
1: Ας δεν θέλουν.
0: Λοιπόν, αλλά εντάξει, θέλουμε να κερδίσουν και δύο.
1: Ακριβώς, και δεν έχει την πολυτέλεια το ελληνικό ποδόσφαιρο να χάνει ομάδες τόσο νωρίς.
0: Ναι, σωστά. Το έχουμε ζήσει.
1: Καλά, το έχουμε ζήσει.
0: Πολλές χρονιές.
1: Πρέπει να το ξαναζήσουμε.
0: Και να είναι μόνο Ολυμπιακός και να είναι, ειδικά τελευταία χρόνια, να είναι στην Ευρώπη και όλες οι υπόλοιπες ομάδες να είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα και να παλεύουμε και να παίζουμε κύπελο. Εντάξει, θέλουμε να είναι όλοι στην Ευρώπη.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, απόψε είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχ.
0: Το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει η ελληνική ομάδα βασικά. Πιο δύσκολο αντίπαλο είναι στην ουσία.
1: Νομίζω μαζί με του
0: Ολυμπιακού.
1: Και το Ολυμπιακό να είμαι και ήταν δύσκολο αντίπαλο. Και απόψε ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο αντίπαλο με αντίπαλο την Άντερλεχτ, κόντρα στην Άντερλεχτ. Νομίζω ότι η εικόνα που έδειξε ένα γύρο πριν, απέναντι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, νομίζω ότι δίνει το δικαίωμα στους φίλους του ΠΑΟΚ να πιστεύουν ότι και απόψε μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Europa League. Με ένα Κωνσταντέλια σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Φανταστικός, ναι.
1: Ναι, φανταστικός, όχι απλά σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.
1: Και νομίζω ότι θα έπρεπε να αγωνίζεται έξω. Αλλά εντάξει, okay, αυτός παίρνει τις
0: αποφάσεις. Νομίζω δεν θέλει. Νομίζω δεν θέλει, να καταλάβει καλά.
1: Ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις, ούτε θα του επιβάλλουμε εμείς τίποτα. Τη γνώμη μας λέμε ότι με αυτά που βλέπουμε. Μάλλον θα έπρεπε να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Αλλά...
0: Θα έπρεπε να παίζει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό, βασικά. Όχι απλά να παίζει σε μια ομάδα στο εξωτερικό. ο Κωνσταντίνας, θυμάσαι κάποιον άλλο παίκτη, ο οποίος να είναι αντίστοιχης δυναμικής και να έχει το ταλέντο βασικά του Κωνσταντέλια. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να σου
1: πει. Όχι, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι τέτοιο. Τώρα, αν αδικό κάποιον, να του ζητήσω για συγγνώμη, αλλά αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας δεν νομίζω ότι το έχουμε δει από άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Πρέπει να πας πολλά χρόνια πίσω για να δεις κάτι τέτοιο. Νομίζω. Στην Ελλάδα.
1: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο Κοστούλες, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Με τεράστια προσφορά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Φάνηκε αυτό και πήγε.
1: Ναι, και πήγε στην Αγγλία, στην Premier League, που δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα να πει ότι παίρνω μεταγραφή. Αλλά αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι.
0: Πολύ καλό παίκτη είναι και ο Τσιμίκα. Πολύ καλό παίκτη είναι και ο Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα.
1: Και τώρα και γίνεται.
0: Ο Καρέτσα.
1: Η Μπενφίκα ζητάει 70 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Αλλά αυτό που παρουσιάζει ο Κωνσταντέλιας, λες, ναι, χαίρομαι να το βλέπω τώρα. Τι να
0: κάνει. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Παίρνει την μπάλα και λες, μπράβο.
1: Μπράβο, κάτι θα δούμε. Μπράβο, ναι, κάτι θα δούμε. Ναι.
0: Κάτι θα δούμε. Πραγματικά χαίρονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τον έχουν. Λοιπόν, άρα πρέπει να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα για να προχωρήσει. Και η ΑΕΚ περιμένει σε δύο εβδομάδες να δει τι θα κάνει.
1: Η ΑΕΚ να έχει το πλεονέκτημα, μπήκε σε κατευθείαν στα play-off του Champions League.
0: Ναι.
1: Και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τη και να ετοιμαστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια για να μπει στη League Phase τη διοργάνωση.
0: Πρωτάθλημα πότε ξεκινάει?
1: 22-23 Αυγούστου.
0: Α, τώρα ξεκινάει. 10 μέρες.
1: Πόσο έχει?
0: 15
1: μέρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε 15 μέρες. Αργά το βράδυ τα παιχνίδια.
0: Όλοι έτοιμοι.
1: Κανένας δεν είναι έτοιμος και δεν θα μπορούσα να σας το είπα και πριν. Όποιος εμφανιστεί έτοιμος τώρα,
0: ναι, ναι,
1: θα έχει πρόβλημα μέσα στη χρονιά.
0: Θα σκάσει στη μέση χρονιά κάποια στιγμή.
1: Θα μου πει. Από το δεν μπορεί να είναι έτοιμο τώρα μέχρι την εικόνα που παρουσιάζουν κάποιες ομάδες, η απόσταση είναι τεράστια.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Στον Παναθηναϊκό, μιας και μιλάμε τώρα, μιλούσαμε για το χθεσινό παιχνίδι, θεωρείς ότι η προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία θα δώσει κάτι στην επίθεση? Γιατί έχει θέμα στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αυτός ο Ραστόντερ, okay, καλύτερα να μπει κάποιος πιο έμπειρος αυτό.
1: Κοίταξε, για τον Λιβάη Γκαρσία τον ξέρουμε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ που ήταν. Εξαιρετικό,
0: ναι,
1: με την παρουσία του με την κίτρινη φανέλα. Του πάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό που έδειξε στο ελληνικό πρωτάθλημα δείχνει ότι κοιμάσαι ήσυχος. Τον έχεις και κοιμάσαι ήσυχος. Τώρα θα μου πεις, πήγε και στην Μόσχα, στη Ρωσία, πέρασαν κάποια χρόνια, να τον δούμε. Αλλά σε τι κατάσταση είναι? Αυτό εννοώ. Δεν υπονοώ κάτι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Απλά δεν τον ξέρω, δεν τον παρακολουθούσα.
0: Την περίπτωση Γιάνγκουσιτς. Τώρα στο κάνω πολύ αθλητικό. Ναι. Ο οποίος φαίνεται η απειρία του. Φαίνεται πολλές φορές η απειρία του. Κάνει λαθάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρει πολύ μπάλα αυτό το παιδί. Ξέρει μπάλα.
1: Είναι καλός παίχτης.
0: Είναι καλός παίχτης, ναι.
1: Επειδή μιλάς για απειρία, νομίζω ότι μέσα από τα παιχνίδια,
0: ναι,
1: θα βελτιώνεται συνεχώς.
0: Οπότε πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό? Ήρθε το χειμώνα, ήρθε.
1: Νομίζω αποκτήθηκε πέρσι και ήρθε το χειμώνα. Πέρσι το καλοκαίρι και ήρθε το χειμώνα, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Και δεν έπαιξε. Μεγάλα.
1: Δεν έπαιξε.
0: Αχα. Γιατί?
1: Αποφάσεις προπονητών είναι αυτές. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο παίχτης.
0: Και τώρα είναι βασικός.
1: Και τώρα είναι βασικός. Κάτι βλέπει. Ο Δανός για να τον βάζει, κάτι βλέπει προφανώς.
0: Είναι προφανώς, κάτι βλέπει.
1: Που δεν έβλεπε ο προηγούμενος προπονητής ή δεν ήθελε να δει.
0: Να σου πω πώς το λέτε εσείς. Καλά, μπορεί να εξυπηρετεί και το μοντέλο που θέλει να. Έτσι, που έχει το προπονητή. Αυτά τα ωραία.
1: Τα κλισέ.
0: Να εξυπηρετεί το μοντέλο που σκέφτεται.
1: Για να δικαιολογήσει μια απόφαση που λες δεν γίνεται να μην παίζει ο τάδε παίχτης.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι σε θέση στην παρούσα φάση να υπηρετήσει,
0: ναι,
1: το σύστημα που θέλει στο κήπεδο.
0: Αυτό ακριβώς. Να υπηρετήσει το σύστημα. Αυτά τα κλισέ πότε θα τα καταρρύψουμε, δεν ξέρω ειλικρινά. Ποτέ, μάλλον, έτσι.
1: Ποτέ. Απλά θα ανανεώνονται. Δηλαδή θα βγει κάποια καινούρια φράση που θα αρέσει στους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: και θα τη χρησιμοποιήσουν άπαντες.
0: Να έρθει. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις καθημερινά για το πώς θα είναι πώς θα είναι τα δόσεις από τον Sky. Θα ενημερωθείτε. Επίσημα και ωραία.
1: Ακριβώς. Όταν έρθει.
0: Μην λέμε τώρα δεξιά-αριστερά πράγματα. Εμείς τώρα θα ενημερωθείτε επίσημα και ωραία. Γιατί όντως έχετε ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτά που βλέπουμε όλοι. Αυτά που τρελαινόμαστε όλοι να βλέπουμε. Εννοείται.
1: Είναι ποδόσφαιρο. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Ηρακλής. Και είναι και το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων
0: χρόνων.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι.
1: Που και μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να ήταν με τις μεταγραφές που
0: πάλι.
1: Πάλι θα ήταν. Αλλά είναι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Είναι ωραία.
1: Και οι ομάδες από τη μέση και κάτω που θα μάχονται για να παραμείνουν στην κατηγορία έχουν δυναμώσει.
0: Όπως, ποια είναι η ομάδα αυτή?
1: Μία είναι η ομάδα.
0: Δόξα Λευκάδας.
1: Μην τα λέμε συνέχεια.
0: Έδρα Λευκάδα κανονικά.
1: Λευκάδα, Λευκάδα, και με ανακαίνιση το κλειστό για να αυξήσουμε τη χωρητικότητα.
0: Ναι, πόσο έχει, 20.000 πια, πόσο έχει?
1: Κοίταξε, δεν το κάναμε μεγαλύτερο από το ΟΑΚΑ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, παράλογο. Υπήρξαν αυτές τις σκέψεις, αλλά από 1.200 θα πάει 1.800.
0: 1.800, τι λέει ρε φίλε. Να σου πω, έχεις κάνει χορηγία εκεί,
1: Τι έχω κάνει?
0: Χορηγία. Ξενοδοχή Σταματέλος. Ο Όμιλος Σταματέλος δεν έχει κάνει? Όμιλος θα σε πια, να ξέρεις.
1: Όμιλος.
0: Σταματόμιλος.
1: Σταματόμιλος.
0: Ναι, θα είσαι ο Όμιλος, έλεγα. Τα μπουτί. Σταμαστέρας.
1: Σταμαστέρας.
0: Μην ξεχνιέσαι.
1: Αυτό προσπαθώ.
0: Σταμαστέρας εσύ. Σταμαστέρας Beach House. Τα έχεις όλα αυτά. Ναι, άρα έχεις κάνει και εκεί χορηγία. Δηλαδή η φανέλα θα έχεις Σταματέλος πάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Μπουτί Κοτέλες και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, πίσω στην πλάτη μόνο.
0: Πίσω στην πλάτη. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά.

Γιώργος Αδενιού, αν ναι, φίλε μου, σου απαντώ απλά στο μήνυμά σου. Ναι, δεν το ανοίγουσα αυτό το θέμα. Ναι, σου απαντώ κάθε μέρα. Είναι αυτό. Η Άννα μαζί μας δεν είναι μόνο η Αθήνα, λέει, για τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν νοιάζεστε. Πώς δεν νοιαζόμαστε, παιδιά, το είπαμε. Και τα λέμε όλα, τα είπαμε, τα λέμε τα κακοσκημένα. Να είμαστε δίκαιοι. Όταν βρίσκουμε, βρίσκουμε άψογες υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να το λέμε. Γιατί είναι καλά να τα ακούνε και οι ίδιοι γιατροί και νοσηλευτές. Τους δίνει πάρα πολύ δύναμη αυτό. Να ακούγεται γι' αυτό. Δεν παίρνουν τα πολλά λεφτά για να πεις ότι γουστάρουν. Εντάξει, είναι με τα λεφτά τους μια χαρά, οπότε δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει να ακούνε και καλές κουβέντες. Πιστέψτε με. Ο Γιάννης από την Άφακτο, επειδή πριν από λίγο λέγαμε για την είδηση που ένα ζευγάρι άφησε την Φλόριντα και ήρθε να μείνει στην Πελοπόννησο στην Ακράτα. Λοιπόν, ήθελα να μου κάνει κονέ με τους συνταξιούς Ακράτας. Εγώ θέλω όταν πάρω τη συνταξή μου να πάω στο Μαϊάμι μόνιμα. Να με βοηθήσουν για Μαϊάμι. Σωστό είναι αυτό που λες. Ανταλλαγή, δεν κατάλαβα. Αυτοί δεν είχαν ένα παλιό σπίτι εκεί πέρα. Κάτι θα είχαν, βράδερφε. Τα πούλησαν όλα όμως, Γιάννη. Απλά σου κάνω ένα κονέ να βρίσκα μια καλύτερη τιμή. Ο έξω βγήκε να τρανικάρει ο φίλος μου εδώ πέρα. Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό που λες, δεν το ξαναλέω. Απλά τελείως το πάμε. Ο Γιάννης την Καλυθέα λέει: από εσάς ειδικά περιμένω να πιέσετε τον αρμόδιο υπουργό να μας πει αν έπιασαν αυτούς τους αλήτες στα Μέγαρα που πήραν τα ζαντολάστιχα από τα αυτοκίνητα των πρεσβεστών. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και τους ανθρώπους. Σωστό, πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Όντως, έχεις δίκιο. Το ακούσαμε αυτό. Τους κλέψανε εκεί πέρα. Τι να πεις, ρε αδερφέ. Τι να πεις πραγματικά. Πόση κατοψυχιά υπάρχει. Παναγιά μου. Η Μανιάνα ως κλασική Αθηναία μιλάει για τον Παναθηναϊκό μας. Γεια σου Μανιάνα μου, γεια σου φίλε μου καλή. Κάτι για τον Μπακασέτα λέει. Ας τον Μπακασέτα εκεί που είναι τώρα. Μια χαρά παίκτης είναι. Ο Κώστας μας λέει ξανά, το είπα, Κώστα, το είπα. Αλλά οι αθλητικοί είτε κόλλησαν τώρα, σε αυτό τελείωσε. Στα Ολλανδικά το όνομα είναι Αιμέχεν, λέει, όχι Νέιμεγκεν. Φιλικά μου λέει. Όχι, φιλικά το ακούω κι εγώ, τελείωσε. Αυτό, τελείωσε. Ναι. Ο Θανάσης λέει: χωρίς Πανάθεα η Ευρώπη δεν αντέχει. Μακάρι, φίλε μου, να πάμε να κερδίσουμε εκεί πέρα, τελειώνουμε. Να προχωρήσουμε. Γιάννης πάντα κάπου στον δρόμο ο φίλος μας και αυτό είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Ανδρομάχης και Δημοσθένος στην Καλυθέα έχει έργα, λέει. Έχει πέσει ένα λεωφορείο μέσα σε μια λακκούβα, θα το πω. Τάφρο μου το λέει αυτός που έχουν ανοίξει. Έχουν για να περάσουν από την Κίνα και το λεωφορείο δεν μετακινείται. Γελάει ο κόσμος, λέει εδώ πέρα. Ωραία, φίλε μου. Αλήθεια τώρα. Να το δούμε. Να το δούμε, όντως, ναι. Στην Καλυθέα, λες. Ανδρομάχης και Δημοσθένος μας, είπες. Μάλιστα.

Και έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Αδρομάχη, βλέπω. Στην Δημοσθένους, στο δρόμο, στο ανωδικό. Στο προς Αθήνα, το ρεύμα. Έχει ουρά. Μεγάλη ουρά. Μάλλον αυτό είναι, μας λέει ο φίλος ο Γιάννης κάπου πάντα στο δρόμο. Ναι, είναι εκεί που έχει και ένα ταχυφαγείο στη γωνία. Είναι γνωστό. Είναι μεγάλος δρόμος εκεί. Μεγάλος δρόμος. Περνάει και λεωφορείο.

Στο Κηφισό έχουν περάσει τα προβλήματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι όλος πράσινος σφαίρα. Πας, σφαίρα κατεβαίνεις. Σφαίρα εννοούμε ανοιχτά, μην τρέχετε, τώρα που βρίσκεται ανοιχτούς δρόμους. Από Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία έχει κινησούλα τώρα, έχει ουρίτσα, μεγάλη ουρίτσα αυτή την ώρα που μιλάμε. Προβλήματα επίσης βλέπω στη Νέα Ιωνία και στην Ελαλαμέν, πάντα έχει κίνηση περνώντας από την αντιστάσεως απέναντι. Αυτό έχει πάντα το κομμάτι κίνηση, εννοείται, για να βγείτε μετά προς το γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, η κίνηση είναι μια χαρά, η Κηφισίας είναι καλά, δεν έχει τίποτα Κηφισίας, όχι τίποτα, μόνο ψηλά στην Ερυθρέα κλασικά εκεί στη Διασταύρωση, στη Μεγάλη. Η Αγία Παρασκευή δηλαδή, Μεσογείων δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο Καρέας κανένα πρόβλημα, βλέπω το κέντρο επίσης, το κέντρο έχει σταδίου, χαμηλά εκεί στην λίγο την Κλαθμόνος και χαμηλά εκεί στην Ομόνια, μετά θα βρείτε εκείνη στην Πανεπιστημίου, χαμηλά όμως. Εδώ και κάτω, παραλιακή μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό αποδεικνύει ότι κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει κίνηση εκεί στο Ελληνικό. Τώρα δεν έχει τίποτα. Στον Πειραιά έχει κινησούλα, έχει αρκετούς δρόμους στον Πειραιά. Και βλέπω επίσης παραμένει το πρόβλημα στην Λεωφόρο Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να βρείτε θάλασσα. Όχι μέχρι την Κουμουνδούρου, μέχρι να βγείτε στη θάλασσα στην ουσία, μέχρι να δείτε θάλασσα. Και λέει η κίνηση εκεί στη Χιστού μέχρι να βγείτε προς τα έξω.

Έχουμε τώρα τις μαρτυρίες και σας καταγγελίες, θα έλεγα. Ο Γιάννης λέει για τις ομάδες αυτές που έκλεψαν τους πυροσβέστες. Σας ενημερώσω πως όχι μόνο δεν τους πιάνουν, αλλά είναι τώρα που μιλάμε έξω από τα νοσοκομεία, κοιμούνται στα πεζοδρόμια και κλέβουν, λέει. Σπάζοντας υλοκαθαριστήρες για να τους πουλούν, να τους πουλάνε στα φανάρια. Ναι. Ναι, Γιάννη μου, ναι. Δεν θα τους πιάσουν, ναι, όχι. Δεν το ξέρουν, δεν θα τους πιάσουν. Ο Διονύσης λέει: δεν λέμε κάτι, δεν πειράζει κανείς Ρωμά, λέει, όπως έλεγε και ο πρόεδρος. Στην εποχή του κορονοϊού, αυτοί λέει: αν δεν βγουν να κλέψουν, πώς θα ζήσουν. Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς όλο αυτό. Δυστυχώς το συναντάμε πολλές φορές.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε. Και ο Σπανός εδώ πέρα μας συντώνει σε ηχητικό. Ήταν στον πύργο ελέγχου. Θα είσαι και πάλι αύριο ή όχι? Αύριο μαζί.
1: Τέλεια
0: θα είναι. Κάνουμε πάρτι. Αύριο έχουμε δύο κληρώσεις, φίλε μου. Η μία κληρώση είναι για την Κρέκοστρόμ, να ξέρεις. 1500 ευρώ δωρε επιταγή. Η Κρέκοστρόμ, η οποία σε περιμένει στα καταστήματα. Φυσικά, αλλά και στο Κρέκοστρόμ.gr για να δείτε όλα τα προϊόντα. Έχει εκτός καλοκαιρινές για στρώματα και κρεβάτια. Αλλά και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Με αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα στην Κρέκοστρόμ. Όλα αυτά 1500 ευρώ δικά σας αύριο. 210-4800-170-174. Κρατήστε το από τώρα. Όσο προλαβαίνετε για τα επόμενα 5 λεπτά να βάλετε το ονοματάκι σας ή Αργυρό Γεμελιάρη στη λίστα. Αλλά και αύριο φυσικά, που είναι η τελευταία μέρα, από τις 3 θα το λέμε μέχρι τις 4.30 που θα κάνουμε την κλήρωση. 4.30 λίγο μετά στους τίτλους θα κάνουμε την κλήρωση. Γιατί μετά θα έρθει και το κουκάτο εδώ πέρα και θα κάνουμε άλλη κλήρωση. Με πιάνετε. Άντε, μπράβο. Και αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ, μπαίνοντας σε διαμυστικό περιβάλλον, είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Λοιπόν, γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και σε κάθε κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει να είναι ο εαυτός του. Πάτε τώρα στα καταστήματα Hondo Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως τις 9 Αυγούστου. Κρατήστε το αυτό, έως τις 9 Αυγούστου σας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις και δώρα από τον Dove. Και κάντε την Dove αγορά σου και πάρτε ένα αξιστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσετε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Airwrap. Λοιπόν, θα το βρείτε αυτά μόνο στα Hondo Center. Φύγαμε, κύριε Σπανέ, τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί ο κύριος Γιατζόγλου, ο καλός μου φίλος και τρομερός παραγωγός. Γεια σας.

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και οι δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός δήλωσε ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6-7 μποφόρ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στις τελευταίες ώρες και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καθώς και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι αυτός ο πλούτος, ο οποίος δημιουργείται, πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργους Ορεστικού. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η απαγόρευση εξόδου ζώων από την περιοχή, απαγόρευση αγοραπολισιών εγωπροβάτων, απαγόρευση βόσκησης στις ζώνες προστασίας επιτήρησης καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ

μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, δύο ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου Σκιώδου Στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες από ρωσικά πλήγματα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιακτζόγλου.

0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. 6 Αυγούστου του 1945. Πήγα πίσω τώρα ή μπροστά? Βιάζομαι? Τι λες, δεν ξέρω τι γίνεται. 1945 λοιπόν, 6 Αυγούστου, Χιροσίμα. Και γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι ο σμήναρχος Πολ Τίμπετς οδήγησε το στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Β-29, το οποίο έφερε την ονομασία Ένολα Γκέι, το όνομα της μητέρας του, και ακριβώς στις 8 και 4 το πρωί απελευθέρωσε πάνω από την πόλη τη βόμβα ουρανίου που είχε την κωδική ονομασία Αγοράκι, Little Boy. 45 δευτερόλεπτα αργότερα η βόμβα εξεράγει 600 μέτρα πάνω από τη Χιροσίμα και μια φωτεινή λάμψη τύφλωσε το πλήρωμα του βομβαρδιστικού και κατόπιν βεβαίως σχηματίστηκε πάνω από το σημείο της έκρηξης αυτό το κόκκινο νεφέλωμα σε σχήμα μανιταριού. Σας έχω πολλές μουσικές εκπλήξεις. Εχθές κάναμε ένα παιχνίδι και νομίζω ότι σας άρεσε πάρα πολύ, οπότε έκατσα σήμερα πόση ώρα, δεν ξέρω, το πρωί στο σπίτι, για να δείτε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, και έψαξα και βρήκα τραγούδια που γράφτηκαν σαν σήμερα 50 χρόνια πριν και υπάρχουν πολλές εκπλήξεις τις οποίες θα τις διαπιστώσετε στην συνέχεια. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 για ένα τετράωρο γεμάτο. Μέχρι τις 9 θα πάμε και σήμερα. Έτσι θα είναι και αύριο. Το Σάββατο θα τα πούμε πρωί 10 με 12 και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι τετράωρο. Αλλά θα είμαστε 4 με 8. Θα είμαστε λίγο νωρίτερα μαζί σας. Νομίζω με πολλά και ενδιαφέροντα που θα σας έχουμε ετοιμάσει. Τώρα, ελπίζουμε να είστε καλά. Ένα ήσυχο απογευματάκι. Βέβαια, έχουμε πάλι κάποιες πυρκαγιές που προβληματίζουν. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, δεν ξέρω, έχετε πάει? Ένα πανέμορφο νησί με ιδιαίτερο χρώμα. Πάντως είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα γιατί έχουμε πάλι βοριάδες. Ισχυρή άνεμη στην περιοχή 6 με 7 Μποφόρ. Έχουμε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Εκεί επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Μία είδηση όμως που μου έκανε φοβερή εντύπωση και την κράτησα γιατί ήθελα ειλικρινά να τη σχολιάσουμε παρέα. Μια εξαγοράσιμη ποινή σε έναν 27χρονο τράπερ που έτρεχε με 182 χιλιόμετρα στην Παθέ. Υποστήριξε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντος του, το οποίο αντιμετωπίζει έκτακτο πρόβλημα υγείας και πως ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του. Λοιπόν, φυλάκιση ενός έτους, 182 χιλιόμετρα σε δρόμο που το maximum ήταν 80, έτσι. Φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Σύνολο, αν τα υπολόγισα σωστά, είναι 5.475 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό που θα του λείψει, αλλά το θέμα είναι, θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Είναι αυτό τώρα, δεν κρίνεις τη δικαιοσύνη, αλλά το αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να τρέξει με 182 χιλιόμετρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα φωνικό όπλο το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να το πεις διαφορετικά, για οποιαδήποτε δικαιολογία. Ξέρετε στη ζωή μας τι μας έχει τύχει που πραγματικά βιαζόμαστε? Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ειλικρινά το λέω. Δεν βρίσκεις όμως άκρη, και γιατί να βρεις και άκρη όταν καταπατάς τον νόμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με αυτόν τον τρόπο, γιατί να βρεις άκρη? 182 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που το maximum ήταν 80. Εξαγοράσιμη σου λέει ποινή 5.475 ευρώ. Εντάξει, το αυτοκίνητό του θα ήταν επανάκριβο όσο κάνουν οι ζάντες του, ξέρω εγώ, τι να πω. Αλλά δεν είναι λογική αυτή και γι' αυτό δεν βρίσκουμε άκρη. Γιατί υπάρχει ακριβώς διάχυτη αυτή η αίσθηση της ατιμορρησίας. Παντού. Παντού. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο πραγματάκι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ειλικρινά, διάβαζα την είδηση και λέω, okay, μετά μην ψαχνόμαστε και μην αναρωτηθεί κανείς και γιατί και πώς και πού και πότε. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σπανό μετά από καιρό. Τι κάνουμε, Κωστάκη, πώς είσαι? Μπράβο. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη ή Θανάση Βέγκο στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουγέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάπη, μουσικές επιλογές. Έχω βάλει όμως σήμερα, έχω πειράξει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Σήμερα έχω πειράξει. Ελπίζω η Κωνσταντίνα, αν ακούει, να συμφωνεί με αυτό που θα κάνουμε το παιχνίδι στη συνέχεια. Γιατί ενθουσιαστήκατε χθες. Οπότε, τουλάχιστον τώρα που είναι Αύγουστος και μας παίρνει, όχι ότι απαιτεί χρόνο αυτό βέβαια, ειλικρινά σας το λέω, το πρωί φάγα πολύ χρόνο στο σπίτι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το κάνουμε το παιχνιδάκι αυτό. Μ' άρεσε χθες και θα το συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα και αύριο και όσο πάει. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, αν έχετε παρατηρήσει οτιδήποτε έξω, κάπου που έχει πρόβλημα, βλέπω ας πούμε ότι στη λεωφόρο Χριστού λίγο προβληματάκι το έχουμε, γιατί προφανώς τώρα κάποιοι φεύγετε. Έτσι. Υπάρχει μια μικρή εκεί καθυστέρηση. Και στην έξοδο προς την λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι άλλο ανησυχητικό δεν βλέπω. Στο λιμάνι του Πειραιά εννοείται πια. Έχουμε φτάσει στο αμήν. 6 Αυγούστου. Αν δεν φύγουν τώρα, πότε θα φύγουν? Δηλαδή θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που θα διάσει η Αθήνα, παιδιά. Πάμε στην Ηλιάνα Κουτσούπη, την αγαπητή μας μετεωρολόγο, να μας δώσει τα δεδομένα του καιρού. Γιατί φεύγεται έτσι κι αλλιώς. Φυσάει έξω αρκετά. Ευτυχώς που φυσάει. Τώρα ευτυχώς. Έχουμε δαινομονοποιήσει το βοριά γιατί φοβόμαστε τις πυρκαγιές. Αλλά για φανταστείτε, και το συζητούσα και χθες με την Ηλιάνα, φαντάσου τώρα Κυκλάδες που είναι βράχος και να έχεις αυτή τη θερμοκρασία και να μην φυσάει. Καίγεσαι. Ενώ το βοριαδάκι από μόνο του είναι ευεργετικό. Δεν φταίει αυτό. Γεια σου Ηλιάνα μου. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτε τέλεια. Ακριβώς αυτό είχαμε συζητήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε αγγίξει τους 39 βαθμούς σε δυτική Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, τοπικά κάπως. Και το Μαϊτέμι φυσικά επιμένει, θα μας απασχολεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα στην Αττική οι ρηπές σήμερα ξεπερνούσαν τα 6 μποφόρ. Είναι ενισχυμένο το Μαϊτέμι. Αύριο λίγο πιο ήπια, μέχρι τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ φαίνεται ότι και το Σάββατο θα είναι η ίδια εικόνα με αύριο, όμως την Κυριακή περιμένουμε να ενισχυθεί. Φυσικά θα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας. Φαίνεται όμως αρκετά ενισχυμένο, μέχρι και 8 μποφόρ από την Κυριακή και μετά. Τώρα όσον αφορά στην θερμοκρασία, λίγο μια μικρή άνοδο θα σημειώσει το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο, στους 39 βαθμούς δηλαδή. Ενώ φαίνεται ότι από την Κυριακή στα ανατολικά υπηρετικά θα έχουμε μια μικρή πτώση λόγω του Μελτεμιού. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και λίγες βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι αυτή η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα Ιωάννινα, την κεντρική Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, ίσως και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Φυσικά κυλάμε στις ημέρες χωρίς καμία ακρότητα, ούτε ως προς τη θερμοκρασία, ούτε ως προς τις καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Αναγκαστικά τώρα, επειδή και φεύγει κόσμος, θα σε έχουμε κοντά μας, θα σε ταλαιπωρούμε λιγάκι. Εντάξει, Ηλιάνα μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την Ηλιάνα για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Προσέξτε, το δίπλωμα του το πήραν για 4 μήνες. Η φυλάκιση ήταν ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Η αφαίρεση διπλώματος ισχύει για 4 μήνες. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Θανάσης ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Hotel California. Θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ έχω βγάλει ελληνικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Έτσι, επίτηδες. Έχει μπόλικο νταλγκά στη συνέχεια, μα το ξέρετε. Έτσι. Γεια σου, Χρήστο μου. Ναι, 4 μήνες το αφαίρεσαν το δίπλωμα. Ο Χάρης μου λέει το αμάξι στην πρέσα. Γεια χαρά στην επανομή Θεσσαλονίκης. Γεια χαρά στο Λάζαρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ώρα καλή σου, Μίτσο. Ήντα κάνει σήμερα. Ο Κώστας είναι κριτικός. Τη Λεβεντιά όποιος τη βαστά, κάνει μεγάλο κόπο. Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα ελπίζω να μην λέει κάτι παρακάτω. Μα που περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Άτε, να το ξαναπώ, ευτυχώς. Γιατί το παπίρμα βίστα, λέω, προχθές έβριζε σε μια μαντινάδα και ευτυχώς δεν τη διάβασα στον αέρα. Μου λέει, τη λεβεντιά, όποιος τη βαστά, κάνει μεγάλο κόπο. Μα που περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Μπράβο. Έτσι. Από χθες μου είσαι κόσμιος. Δηλαδή, ειλικρινά, γιατί την πρώτη μέρα σε φοβήθηκε το μάτι μου. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τι άλλο, να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Και στο Γιάννη επίσης την καλησπέρα μου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τα 15 ευρώ, λέει, της ημέρας διπλασιάζονται στην εξόφληση λόγω τελών του δημοσίου. Δεν είναι μικρό ποσό. Κοίτα, οι τράπεζες συνήθως βγάζουν. Και για να έχεις και ένα αυτοκίνητο που πάει και 182, δεν θα είναι και η τελική του. Γιατί γελάς, Κώστα? Εντάξει, σου είπα. Το δικό μου δεν πάει. Εμένα στα 150 θέλει και πανί να βοηθήσει και ο Βοριάς. Δηλαδή, εμένα στα 150 δεν τολμάς να το πας 150. Θα αρχίσει να διαλύεται το δόλιο. Λοιπόν, οπότε, ναι. Δεν το ήξερα. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά. Διπλασιάζεται, λέει, λόγω των τελών του δημοσίου. Εντάξει, μιλάμε για 10.000. Συγγνώμη κιόλας. Εδώ σου λέω το ότι δεν του τραβάει κανείς τα αυτή, όταν τα 10.000 είναι το θέμα. Πες ότι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, είχαμε μια τραγωδία εκεί. Ήταν 102 χιλιόμετρα παραπάνω από το κανονικό. Έτσι. Είχαμε μια τραγωδία. Τι θα λέγαμε μετά? Προφανώς δεν θα συζητούσαμε αυτά που συζητάμε τώρα. Έτσι, υποψιάζομαι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε στην συνέχεια. Επειδή έπιασα τους δρόμους, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον να αφιερώμα στην εφημερίδα τα νέα για τα φανάρια μας. Τα φανάρια μας. Γιατί αυτά μάλλον είναι συλλεκτικά. Είναι του προηγούμενου αιώνα. Και θα σας εξηγήσω γιατί το πώς η λειτουργία έξυπνων φανεριών θα μπορούσε να

Λοιπόν, κολλημένη στα φανάρια του προηγούμενου αιώνα. Εντάξει, το πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι εννοείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας και ειδικά εδώ στην πρωτεύουσα, έτσι. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι από πρώτο χέρι και οι επισκέπτες όσοι έρχονται εδώ το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Χαμένες εργατοώρες, άπειρες εργατοώρες, είναι από αυτές που μας περισσεύουν, καθώς και πάρα πολλά ευρώ οι οποίοι με αυτά πληρώνουμε υψηλές τιμές καυσίμων. Άσε δε το σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα που σου ανεβάζει το μέσο όρος κατανάλωσης. Λοιπόν, προφανώς επιβαρύνεται και το περιβάλλον. Κάτσε να τα βάλουμε όλα μαζί τώρα στη μέση. Τα νεύρα μας, πού τα πας τα νεύρα μας? Αν και εγώ δεν είμαι και η χαρακτηριστική περίπτωση οδηγού που νευριάζει, να σας πω την αλήθεια. Όσο κίνηση και αν έχει, εκτός και αν βιάζομαι να πάω κάπου, θα έχω το ραδιοφωνάκι, μια χαρά, βάζω και μουσικούλα. Προσπαθώ λίγο και το διασκεδάζω. Δεν είμαι ο κλασικός τύπος που νευριάζει με την κίνηση πάντως. Υπάρχει βεβαίως μια πολύ άμεση, ιδιαιτέρως άμεση παρέμβαση, η οποία προφανώς και θα βελτίωνε σημαντικά την κυκλοφορία στους δρόμους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο των μετακινήσεων και περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ποια θα ήταν αυτή η λύση? Τα έξυπνα φανάρια. Διότι αυτά τα συστήματα λειτουργούν μέσω αισθητήρων. Υπάρχει ένα λογισμικό. Υπάρχουν και κάμερες που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση και επιτρέποντας στο πράσινο και το κόκκινο να ανάβουν με βάση τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάθε διασταύρωση. Και εκεί προφανώς δεν απαιτείται και τροχονόμος. Τώρα τελευταία, επειδή πήγαινα προς τα έξω και προς Πελοπόννησο, έβγαινα από το κομμάτι εκεί της Χιστού που βγαίνεις στη λεωφόρο Χιστού για να βγεις μετά στην Εθνική, να βγεις προς Λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί λοιπόν είχε έναν τροχονόμο, προσέξτε. Εκεί που κατεβαίνεις στη λεωφόρο Χιστού και γίνεται μία η λωρίδα στη γέφυρα που σε βγάζει απ' έξω, και έχει και έναν τροχονόμο και απ' έξω. Τώρα τελευταία το έχω δει αυτό. Χρήσιμο ήταν, να σας πω την αλήθεια. Ξεμπλόκαρε λίγο και η λεωφόρος Χιστού. Ξεμπλόκαρε λίγο και γιατί πολλοί πατούσαν τη Λέα. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρα Αθηνών, έβγαινες εσύ από τη Χιστού και δεν μπορούσες εύκολα να μπεις γιατί πατούσαν τη Λέα. Έχοντας βάλει τον τροχονόμο εκεί, δεν πατούσε άλλο στη Λέα. Γιατί σου λέει, εδώ δεν με παίρνει. Ο τροχονόμος δεν καθόταν στη Λέα ακριβώς. Θέλουμε τον μπαμπούλα μας. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς. Τώρα, επειδή έπιασα στους τροχονόμους, αν είχαμε έξυπνα φανάρια, τα οποία λειτουργούν με αισθητήρες, με τα λογισμικά τους, με τις κάμερές τους, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, λοιπόν, δεν θα είχαμε πρόβλημα και για τους τροχονόμους και να ρυθμίζουν την κίνηση. Άλλο εκεί που σας λέω στη λεωφόρος Χριστού, εκεί θέλει γκρέμισμα αυτή η γέφυρα να γίνει μια κανονική. Και επίσης, ανοίγω τώρα πολλές παρενθέσεις, δεν πειράζει. Μην πετάμε ρε μάγκες στα μπουκάλια μας, εκεί που κάνει το γύρισμα για να βγούμε στη λεωφόρο, στην Εθνική, από τη λεωφόρος Χριστού. Είναι πολύ επικίνδυνο. Το τι σκουπιδωμάνια να τακτά χρονικά διαστήματα μαζεύεται και αναγκάζονται οι άλλοι και πάνε και τα καθαρίζουν. Γιατί μετά θα λέμε γιατί δεν τα καθαρίζουν. Εμείς τα πετάμε. Χαρτιά, ό,τι μας περισσεύει από το αυτοκίνητο, τσακ, το παράθυρο το πετάμε εκεί πέρα στη στροφή επάνω. Γιατί. Και μετά θα παραπονηθούμε γιατί δεν πάνε να τα μαζέψουν. Δηλαδή, αν πιάσει και φωτιά, θα λέμε ήταν γεμάτο σκουπίδια γιατί δεν τα μάζεψαν. Γιατί δεν λέμε γιατί τα πετάξαμε? Πολύ γκρίνια με έχει πιάσει. Αλλά έχω τα δίκια μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα για τα έξυπνα φανάρια. Προσέξτε. Στην Αττική σήμερα έχουμε 2.210 σηματοδοτούμενους κόμβους που λειτουργούν στην Αττική. Από αυτούς, οι 7 κόμβοι διαθέτουν έξυπνη λειτουργία. Από τους 2.210 ή 7. Και ένας κόμβος υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη που διαθέτει έξυπνη λειτουργία. Αμέ. Επίσης, 6 έως 30 φωτεινοί σηματοδότες υπάρχουν σε κάθε κόμβο. Εξαρτάται τώρα. Και 25% είναι το ποσοστό μείωσης των χρόνων μετακινήσεων που μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση έξυπνου σηματοδότη στους δρόμους. Δηλαδή, θα κάναμε 1/4 λιγότερο χρόνο, δηλαδή 25%, έτσι. Το 1/4 του χρόνου, αυτό ακριβώς εννοεί, θα ήταν κερδισμένος χρόνος.
Γιατί είναι τόσο δύσκολο στην Ελλάδα του 2026 να, όχι να συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα έχουμε λύσει? Γιατί μιλάμε για την καθημερινότητά μας, μιλάμε για τα λεωφορεία, μιλάμε για το ένα, μιλάμε... Α, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα λεωφορεία, θα σας τα δώσω μετά. Έτσι, για κάποια στοιχεία που έχει βγάλει εκεί ο φορέας για το πώς πάνε τα δρομολόγια. Πρέπει να σας πω ότι επειδή χρησιμοποιώ και το μετρό αρκετά, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Βλέπω συνεχώς να γίνονται έλεγχοι για τα εισιτήρια. Βέβαια το μετρό δεν είναι και η πιο κλασική περίπτωση που μπορείς να μην χτυπήσεις, νομίζω δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά στα λεωφορεία υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια που δεν πληρώνονται. Φαίνεται ότι γίνονται έλεγχοι και εκεί. Λεωφορεία δεν χρησιμοποιώ γιατί δεν με βολεύουν. Αλλά λέγεται ότι γίνονται έλεγχοι και εκεί. Τι να σας πω, θα δείξει. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι τώρα, το οποίο θα μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1970. Εκεί λοιπόν έγινε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αφιερωμένη στην ειρήνη, και ήταν η δεύτερη από μια σειρά ολοήμερων εκδηλώσεων για την ενίσχυση των θυμάτων πολέμου από το Βιετνάμ. Η πρώτη είχε γίνει το χειμώνα, πάλι στη Νέα Υόρκη τότε, το 1970, 69 προς 70, και έχει όμως σημασία γιατί η σημερινή συναυλία είχε πέσει ακριβώς την ίδια ημερομηνία με την τότε 25η επέτειο από την πρώτη χρήση ατομικού όπλου. Όπως σας είπα, ήταν σαν σήμερα το 1945 όταν έπεσε η βόμβα στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας. 6 Αυγούστου λοιπόν το 1945, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός όλων των άλλων, σε αυτή τη συναυλία είχε τραγουδήσει και η Τζάνις Τζόπλιν.

0: Πλησιάζει 5:30 και με αυτό το επαναστατικό τραγούδι πάμε σε επαναστατικούς τίτλους ειδήσεων με την επαναστατημένη Μαρία Λιφαντή.
1: Παίζεις εκεί.
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο, στο σημείο πνέουν άνεμοι εντάσσεως σε 6 με 7 μποφόρ. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε ίδια το 112 και ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν δύο ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, δύο ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει όπως το λέει και η Ελεονόρα Ζουανέλ. Και υπάρχει λόγος τώρα που έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχουμε δρόμο μέχρι τις 9, αρκετό.
1: Την καρδιά μου πλήγωσες, με έκανες και πόνεσα. Εσύ

Τι στίχος? Κώστας Βίρβος, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από την ζωή, 6 Απριλίου του 2015, από τους σημαντικότερους στιχουργούς του λαϊκού μας τραγουδίου, πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει και λαϊκό ποιητή για το υψηλό επίπεδο των στίχων του βέβαια, είχε μια ζωή πολύ έτσι δύσκολη, με την έννοια ότι είχε εμπλακεί και ενεργά σε διάφορα, διότι τελειώντας το γυμνάσιο το 1943 κατέβηκε στην Αθήνα από τα Τρίκαλα για να σπουδάσει το Πάντιο. Στην τότε Πάντιο, τέλος πάντων. Και την ίδια χρονιά οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Το Μάρτιο του 1944 συλλαμβάνεται να γράφει συνθήματα στους στίχους και μεταφέρεται τότε στην ειδική ασφάλεια που βασανίζεται. Μάλιστα έμεινε και τρεις μήνες. Αποφυλακίστηκε και ανέβηκε στο βουνό. Αντίσταση. Και από πολύ νωρίς ασχολήθηκε ως στιχουργός με το λαϊκό τραγούδι, χώρο στον οποίο διακρίθηκε από τη δεκαετία του 50. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 2015. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στίχη του Κώστα Βίρβου και μουσική του Πάνου Γαβαλά και του Δημήτρη Κοντογιάννη. Έλα όμως που δικό του είναι και αυτό που τώρα θα σας ανεβάσει πάρα πολύ. Βοσκόπουλος, ψηλή σταφιά μου και αυτό του Βίρβου και μουσική του Θοδωρή Δερβενιώτη.

0: Κώστας Βίρβος λοιπόν, μεγάλος και όντως από τους σημαντικότερους στιχουργούς. Ναι, είδατε τώρα διαφορά, έτσι, από το ένα τραγούδι και το άλλο. Δικό του και το συγκεκριμένο. Και Δερβενιώτης, όπως είπε, μουσική. Ελπίζουμε να είστε καλά. Τώρα, δεν θέλω να μιλήσουμε για ψήλους, ούτε για δάκους, γιατί οι δάκοι κάνουν κακό και στην ελιά. Για ελιές όμως θα μιλήσουμε. Είναι μια ιστορία που την είχα πρωτοπαρακολουθήσει από τα πρώτα της βήματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπα-Νικολάου, τον Δήμαρχο Γλυφάδος, που είναι κοντά μας. Διότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια μια ιστορία με τις ελιές που υπάρχουν εκεί στον Δήμο. Να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σας, κύριε Γιατζόγλου. Ευχαριστώ πολύ. Να μπορέσετε να βρείτε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε κι εσείς.
0: Γιατί μου το λένε όλοι αυτό? θα βρούμε χρόνο. Πού είστε, σε διακοπές? Σας διακόπτω.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι.
0: Όχι,
1: ούτε εγώ είμαι.
0: Άρα ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε, κύριε Δήμαρχε.
1: Προσπαθώ κι εγώ. Καλά. Είναι
0: βέβαια,
1: και η αντιδρυτική περίοδος τώρα.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ αν έμεινα Γλυφάδα, μια χαρά διακοπές θα έκανα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι. Αν έμενα Γλυφάδα και εγώ, μια χαρά διακοπές θα έκανα. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ να φύγω. Μια χαρά θα ήταν.
1: Οι παραλίες μας πράγματι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι χιλιάδες καθημερινά. Και το χαιρόμαστε αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει και ακόμη περισσότερη προσπάθεια για να λειτουργεί καλά η πόλη καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Προχωράμε.
0: Λοιπόν, και τι κάνετε με τις ελιές εκεί στο
1: Δήμο? Ομαλά, έλεγα, αφού και αντιπυρική περίοδος μέχρι τώρα στην περιοχή μας δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, προχωράμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε απόλυτο. Τι υπολογίζει κάθε δήμαρχος, έτσι? Αυτό είναι φοβερό. Τέλος πάντων, τι κάνετε με τις ελιές εκεί?
1: Εδώ και πολλά χρόνια πλέον, από 2014, αυθόρμητα κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι έχουμε τόσες ρίζες ελιάς και στην πόλη μας. Μάλιστα μας δυσκόλευε και πολύ να καθαρίζουμε τις ελιές όταν έπεφταν στο έδαφος και λέρωναν τα πεζοδρόμια και όλα αυτά. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τις μαζέψουμε και να τις κάνουμε λάδι, το οποίο θα διαθέσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη μέσω των κοινωνικών μας δομών, στα νοικοκυριά, στα σπιτικά που το χρειάζονται. Ξεκινήσαμε λοιπόν δειλά-δειλά το 2014 και από τότε έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση στην πόλη μας. Νομίζω 12 χρόνια μετά δικαιούμαστε να λέμε ότι υπάρχει παράδοση.
0: Είναι τόσα χρόνια.
1: Ναι, ανελιπώς κάθε χρόνο, με τη συνδρομή των εργαζομένων μας αλλά και πολλών εθελοντών, δεκάδων εθελοντών, μαζεύουμε τους καρπούς ελιάς από την πόλη μας. Έχουμε εκατοντάδες δέντρα στα σχολεία, στα πεζοδρόμια, στις παρυφές του Ημιτού. Είναι πραγματικά εκατοντάδες. Και κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε 1,5 τόνο, 2 τόνους λάδι, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με τη χρονιά. Τα έχουμε μάθει και αυτά. Αναλύουμε το λάδι κάθε χρόνο, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και πριν τις γιορτές γίνεται διανομή μαζί με όλα τα προϊόντα που διανέμουμε στις οικογένειες της πόλης μας που τα χρειάζονται. Προσθέτουμε και το δικό μας λάδι.
0: Τι ωραία. Υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν σε αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Είναι άνθρωποι που ξέρουν κιόλας. Αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν στα χωριά τους, μαζεύουν την ελιά, έχουμε δίκτυα, έχουμε πάρει ραβδιστικά, έχουμε όλο τον εξοπλισμό, έχουμε μάθει νομίζω αρκετά καλά να κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Και αυτό που επίσης είναι πολύ έτσι συγκινητικό για όλους μας είναι κάθε χρόνο η συμμετοχή των μαθητών.
0: Άρα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή έρχονται μαθητές και βλέπουν τη διαδικασία? Τι εννοεί?
1: Όχι αυτό... μόνο βλέπουν, συμμετέχουν κανονικά. Μαζεύουμε την ελιά, πάντα με την εποπτεία των δασκάλων και τη δική μας. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Τα παιδιά μας τα ίδια να λένε μαζεύω την ελιά και θα φτιάξουμε λάδι για να το προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται. Και έχει έτσι όλη αυτή τη διάσταση η προσπάθεια αυτή. Και κάθε χρόνο είναι ακόμη μεγαλύτερη και η ανταπόκριση και η συμμετοχή. Κάθε χρόνο δηλαδή, ειδικά με τα παιδιά του Δημοτικού, το κάνουμε ανελιπώς αυτό.
0: Ωραία πρωτοβουλία. Και πολύ χρήσιμη.
1: Σε κάθε πόλη νομίζω κανείς μπορεί να βρει.
0: Νερατζίες έχετε?
1: Νερατζίες έχουμε και έχουμε ξεκινήσει επίσης και μπολιάζουμε τις νερατζίες για να κάνουμε λεμόνια. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε.
0: Α!
1: Και επίσης είναι κάτι που θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν πιάνει παντού το μπολιάσμα, αυτό
0: ναι,
1: μου λένε.
0: Εντάξει.
1: Είναι 2 χρόνια τώρα που το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Και περιμένουμε να δούμε τι παραγωγή θα έχουμε και πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερα λεμόνια.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια δήμαρχος είστε?
1: Πέρασαν τα χρόνια, κύριε Γιατζόγλου, από το 2014. Διανύουμε την τρίτη θητεία τώρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, να κάνουμε τη Γλυφάδα μας πιο όμορφη. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνά ο καιρός, μεγαλώνει η ευθύνη και η προσδοκία από τους συμπολίτες μας.
0: Προφανώς.
1: Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε.
0: Αλλά προφανώς και είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Και μετά τι σκέφτεστε?
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Δεν σκέπτομαι. Να είμαστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιατζόγλου. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Πρωτοβουλία. Να είστε καλά, Δήμαρχε Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας. Αυτό με το λάδι. Ωραία. Ιστορία από το 2014, από μια ιδέα που ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν είδατε και τα πλάνα πάντως από τις περιοχές που κάηκαν και στο Πόρτο Γερμανό και τα λοιπά, από ντρόουν που έχουν πετάξει. Δεν ξέρω, επειδή έτυχε και επισκέφθηκα την περιοχή πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, κάνα δύο εβδομάδες. Δεν θυμάμαι. Λίγες μέρες πριν. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραία περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα. Εγώ είχα πάει. Δεν είχα πάει από τα Βίλια, είχα πάει από την Ψάθα και ανέβηκα επάνω τον Κιθερώνα και έσκασα πίσω στο Πόρτο Γερμενό. Μια εκπληκτική διαδρομή. Τώρα αυτές οι περιοχές, κάπου υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν πάθει το παραμικρό. Καλά, είναι ελάχιστα. Θλίψη. Εκεί που ήταν ένα δάσος εκπληκτικό, το μόνο που έχει απομείνει είναι αυτά τα κουφάρια και σκιές από την άλλη. Έχω αρκετά μηνύματα στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, θα τα πω στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώρη, συντονιστής, γενικός διευθυντής στο ΟΑΚΑ. Τώρα έχει και άλλη ιδιότητα βέβαια, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΆΚΑ.
0: Ας το ΆΚΑ. Είναι ωραίος ο Αύγουστος στην Αθήνα τελικά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, είναι ωραία γιατί οι μετακινήσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε τα πράγματα πιο γρήγορα γιατί δεν υπάρχει τόσος κόσμος ο οποίος επισκέπτεται λόγω του ότι γίνονται οι συντηρήσεις του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για να ξαναυποδεχθούμε την αθλητική οικογένεια αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, έχουμε και συναυλίες.
2: Έχουμε συναυλίες, έχουμε πολλά.
0: Δηλαδή,
2: αλλά να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο οποίος νομίζω πρέπει να λέμε τα ωραία και τα καλά που γίνονται γύρω μας. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας έχει πραγματικά αλλάξει την πόλη του εκεί. Ο Δήμαρχος λοιπόν ασχολείται με το λάδι, ασχολείται με τις μινεραδιές που τις κάνει λεμονιές. Εμείς λοιπόν έχουμε φυτέψει μιλιές.
0: Αλήθεια.
2: Φυτέψει μιλιές και βέβαια έχουμε φυτέψει και βγάλανε φέτος και τους πρώτους καρπούς. Και δεν φυτέψαμε απλές μιλιές. Φέραμε ένα μήλο το οποίο είναι pop. Είναι η ποικιλία Πιλαφά. Είναι από έξω από την Τρίπολη,
0: ναι,
2: στην Αρκαδία. Φέραμε λοιπόν τις μιλιές, οι οποίες έχουν και μια πολύ, έτσι, ένα ιδιαίτερο άρωμα και ιδιαίτερη γεύση. Και το συνδυάσαμε με μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε με μικρούς φίλους του ΆΚΑ. Μιλήσαμε για την υγιεινή διατροφή, μιλήσαμε για τη σημασία του φρούτου και την άσκηση στην καθημερινότητα. Προσπαθούμε και εμείς, ξέρετε, και εγώ λίγο δήμαρχος νιώθω, προσπαθούμε έτσι λίγο να δώσουμε ζωή και πάλι στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Πώς το σκεφτήκατε αυτό με τις μιλιές τώρα? Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε και εμείς πάρα πολλές ελιές. Έχουμε μιλιές, έχουμε φυτέψει γενικά πολλά δέντρα. Mm-hmm. Προσπαθούμε όμως κυρίως μέσα από τις δράσεις μας να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσουν το ΆΚΑ. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάθε τι το οποίο θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά, θα σεβαστεί την εγκατάσταση, γιατί καλά είναι τα έργα, καλά είναι οι ανακαινήσεις, οι συντηρήσεις και όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο κόσμος να αγαπήσει το χώρο,
0: ναι,
2: να τον σεβαστεί, να τον προσέξει.
0: Και να τον νιώθει κομμάτι, έτσι. Κομμάτι μιας καθημερινότητας. Και... ναι. Πώς πάνε τα έργα?
2: Τα έργα πάνε πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλά έργα. Έχουμε έργα τα οποία καθημερινά εξελίσσονται, είναι δεκάδες τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Μέσα σε αυτά τώρα προσθέτουμε τον Αύγουστο και όλα τα έργα τα οποία είναι τις συντηρήσεις των αθλητικών χώρων, ώστε να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο να ξαναυποδεχθούν την αθλητική οικογένεια. Δεν θα σταματήσω να το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, να το ακούει και ο κόσμος. Πάνω από 25.000 άτομα μπαίνουν καθημερινά στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του αθλητισμού στην Αττική και όχι μόνο περνάει μέσα από το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πολλές επιτυχίες βλέπουμε τελευταία και στο πόλο και στην κοπηλασία και σε όλα τα αθλήματα. Αυτά όμως τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές χρειάζονται τη δικιά μας στήριξη 365 μέρες το χρόνο και αυτή είναι η αποστολή του ΆΚΑ.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι ένα τεράστιο πάντως έργο το τι έχει συμβεί εκεί πέρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι, αν το, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση τώρα, έχω μείνει σε αυτό με τις μιλιές. Δεν το ήξερα, δεν είχε πάει το μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
2: Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε υιοθετήσει δύο άγρια μελίσια τα οποία έχουν βρεθεί μέσα στο ΆΚΑ και έχουμε κάνει μια έτσι πρόχειρη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, μελέτη μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για το πώς τα άγρια μελίσια και γενικά τα μελίσια βοηθούν στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, το πώς αξιοποιούμε το πράσινο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ. Αλλά παράλληλα, όπως είπαμε, να αγαπήσει και να έρθει πιο κοντά ο κόσμος στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Ναι, μια χαρά. Και βεβαίως συναυλίες, έτσι.
2: Έχουμε και βεβαίως συναυλίες. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης 26 Σεπτεμβρίου. Νομίζω και η ίδια, με βάση τα story που βλέπουμε, αλλά και την κατηδίαν συναντήσεις που έχουμε, για να είναι όλα στο δυνατόν καλύτερα.
0: Πρέπει να είναι μια υπερπαραγωγή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή,
2: θα είναι μια υπερπαραγωγή.
0: Παρακολουθώ και εγώ στα social media την Άννα Βύση και βλέπω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι τρελαμένη και πολύ χαρούμενη για αυτό που ετοιμάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είναι πολύ χαρούμενη γιατί περιμένει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εμείς είμαστε τρελαμένοι και πολύ, έτσι, πώς να το πω, πιεσμένοι, γιατί όλοι παίρνουν και μας ζητάνε εισιτήρια και προσκλήσεις, γιατί όσο γίνεται και μειώνονται αυτά τα οποία υπολείπονται.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι έτσι σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη συνθήκη και νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάντε και μια ωραία λίστα με όλα αυτά τα ωραία που δεν ξέρουμε, γιατί εγώ ξαναλέω, έχω κολλήσει τις μιλιές τώρα. Να τα πούμε κάποια στιγμή.
2: Να τα πούμε όποτε θέλετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, είναι καλό να λέμε και τα θετικά που γίνονται γύρω μας. Δεν τα έχουμε καταφέρει όλα, δεν τα έχουμε αλλάξει όλα. Αλλά νομίζω και οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ και εγώ ως Γενικός Διευθυντής, αλλά και όλη η οικογένεια του ΆΚΑ, χρειαζόμαστε έτσι και λίγο και τα θετικά να ακούγονται για να παίρνουμε θάρρος, για να έχουμε περισσότερη δύναμη για να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
2: εγώ
0: καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Οπότε τώρα να βάλουμε και μια Βύση, κύριε Χαλιώρη, έτσι.
2: Και βέβαια να βάλουμε.
0: Έτσι, να βάλουμε και μια Βύση. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που να τα αφιερώσουμε, παιδιά, θα τα αφιερώσουμε στη Μαρία Αναστασοπούλου, που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, το είχε λιώσει. Το είχε λιώσει. Άσε που ήταν μονίμως εκεί τότε στη Βύση, την έβλεπα.

0: Έχουμε πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτό, κάτσε. Έχει μπει μέσα Θανάσης Καραγιάννης. Γιατί. Έλα, σχολιαστό συγκεκριμένο, δεν μη σ' αφήσω έτσι, λέγε.
1: Τίποτα. Λέω ότι αυτό το τραγούδι ήρθε για να μείνει.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Και είναι, συγγνώμη, θα το πω, χοροπηδικτό τραγούδι.
0: Εγώ δεν βγαίνω νύχτα. Ναι. Δεν μπορώ. Αλλά μια φορά το χρόνο θα πάω στην Αναβύση. Μάλλον θα πάω και στη συναυλία.
1: Καλά, δύο φορές πας, αλλά ποιος μετράει.
0: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι όντως αυτό το τραγούδι. Πόσο καιρό, το ακούμε 2 χρόνια τώρα. Ναι. Δεν είναι λες και το ακούς πάντα πρώτη φορά. Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω, η Μαρία Αναστασοπούλου, όταν είχε πρωτοβγεί, το είχε λιώσει. Νομίζω κάθε απόγευμα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό το τραγούδι του βγήκαν όλα. Δηλαδή ναι. Η μελωδία είναι πολύ ωραία, η ενορχήστρωση είναι εξαιρετική. Η φωνή
0: της. Τελευταία δε φορά
1: στα
0: που πήγα.
1: Της, η μελωδία είναι καταπληκτική. Η ιδέα είναι τέτοια.
0: Τελευταία φορά που πήγα ήταν ακριβώς μπροστά μου. Δεν κάθεται ποτέ μπροστά ο Καρβέλας και η κόρη του, η Σοφία. Ναι. Ήταν ακριβώς μπροστά μου. Εμείς καθόμασταν λίγο πιο πίσω, έτσι για να έχουμε θέα εκεί. Εμείς ανεβαίνουμε και σε σκλοπάτε πάνω για να βλέπουμε. Και ήταν μπροστά. Τόσο cool και τόσο. Το χαιρόταν τόσο πολύ αυτό που έβλεπα από την Αναβύση. Μια χαρά.
1: Εγώ θα του έκανα πλάκα, θα έλεγα. Αλλά θα τρώμε και ξύλο μετά. Τι χάλια τραγούδι. Ποιο το έγραψε αυτό. Ήθελα να τον έβρισκα τώρα να του πω.
0: Λοιπόν, έλα το χάλια τραγούδι και θα πάμε ξύλο από τον Κώστα γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Συγγνώμη, Κώστα.
0: Πάμε σε λιγάκι. Τι έχουμε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οδηγούμε με ασφάλεια. Οδηγώντας με ασφάλεια. Πώς το λέμε. Με ασφάλεια πάντα.
1: Οδηγώντας με Γαλανόπουλο.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος, Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλου. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Βρισκόμαστε, φίλοι μας, στην καρδιά του καλοκαιρινών διακοπών, 5-6 Αυγούστου. Να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους, καλή ξεκούραση για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να μην έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα, αν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Πέτρος Πιτσίνης. Συνεργάζεται με το ΑΕ Εφημερίδα και το μηνιαίο περιοδικό Current Driver και θα μιλήσουμε για τις 388 κάμερες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας, τι θα καταγράψουν και τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ που πολλοί έχουν ξεχάσει να περάσουν για να κάνουν τη σωστή συντήρηση του αυτοκίνητου και βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Και προσέξτε, 300.000 περίπου αυτοκίνητα από την περιφέρεια της Αττικής δεν περνούν, έχουν ξεχάσει το ΚΤΕΟ και 700.000 στο σύνολό του. Πέτρο Πιτσίνη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και στένα, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Άρη Γαλανόπουλε και στους ακροατές και ακροατές.
1: Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο για να μιλήσουμε γιατί η περίοδος διακοπών είναι. Καταλαβαίνεις, όλοι θέλουμε να ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι και εσύ ευαίσθητος με την οδική ασφάλεια, με τα τροχαία ατυχήματα. Πρόσφατα μπήκαν οι 388 κάμερες, αυτές μπήκαν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Και θα καταγράφουν παραβιάσεις ερυθρού σήματος, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνη ασφαλείας και χρήση κινητού. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει προς την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας είναι πάντα καλό. Σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο, το ζούμε έτσι κι αλλιώς σε καθημερινή βάση, ότι υπάρχουν δυστυχώς ανάμεσά μας πάρα πολύ παραβατικοί οδηγοί και πολύ συχνά θρυνούμε αθώα θύματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και οι τρεις παραβάσεις και όλες οι παραβάσεις τις οποίες ανέφερες είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο συχνές που οφείλονται τα ατυχήματα και πολύ συχνά και θανατηφόρα δυστυχήματα. Άρα λοιπόν η προσοχή μας δεν πρέπει να είναι στις κάμερες για να μας πιάσουν και πληρώσουν πρόστιμα, μας αφαίρουν και το δίπλωμα, κάτι που γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, αλλά κυρίως είναι για την ασφάλεια τη δική μας, των δικών μας ανθρώπων αλλά και των συμπολιτών μας. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και όχι το πρόστιμο μόνο.
1: Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι σε συνέντευξη που έγινε στις 30 Ιουνίου με τα συναρμόδια Υπουργεία ανακοίνωσαν ότι η λειτουργία των καμερών θα είναι τη βδομάδα αυτή που διανύουμε. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε τόσο τη λειτουργία των καμερών και παράλληλα μας τόνισε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 έγιναν 1.750 έλεγχοι, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 και το ποσό των παραβιάσεων μειώθηκε από το 2,7% στο 0,7%. Και αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να συνεχιστεί για το καλοκαίρι.
2: Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εξάλλου, επειδή κάνουμε και πολλά ταξίδια μέσα στο εξωτερικό στο πλαίσιο δημοσιογραφικών αποστολών, βλέπουμε ότι αυτά γίνονται στο εξωτερικό πολύ εντατικότερα, πολύ αυστηρότερα και εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε στην Πυρίτιδα. Φέρνουμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια καθυστέρηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Το δεύτερο, να πω κάτι μόνο για τα ΚΤΕΟ. Είναι πολύ σημαντικό όσοι ξεκινήσουν. Πριν ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, τώρα ο Αύγουστο μήνας κινητικότητας. Μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ελλάδα, έτσι. Όλο και κάπου θα πάμε.
1: Όλο και κάπου θα πάμε. Ένα τριήμερο, ένα πενθήμερο.
2: Σε μια παραλία. Λοιπόν,
1: σωστά.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι το αυτοκίνητό μας σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτή την καταπώνηση, σε αυτό το κάψωνα, σε όλα αυτά. Και επειδή έχουμε και το κυριότερο στόλο αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα αυτά καταπονούνται πολύ περισσότερο από ό,τι τα καινούργια. Το βλέπουμε συχνά πυκνά και στον δρόμο με ανοιχτά καπό μπροστά που βράζει ο κινητήρας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η καλή προετοιμασία του αυτοκίνητου μας. Ο έλεγχος τώρα ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και επειδή ανέφερε στα ΚΤΕΟ, υπάρχουν και ΚΤΕΟ που κάνουν τέτοιους ελέγχους με πολύ χαμηλό κόστος, όπως επίσης και αντιπροσωπείες και συνεργεία. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε αυτό πριν τις διακοπές, όχι μόνο γιατί μπορεί να πάρουμε κάτι που είναι το σημαντικότερο, αλλά και γιατί θα μας χαλάσει και αυτές τις λίγες μέρες που πρόκειται να βγούμε έξω από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Και να προσθέσω σε αυτά που είπες, Πέτρο, το εξής, ότι έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωταθλητές με μέσο όρο κυκλοφορίας τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και 36 και 35 χρόνια και 37.
2: Φυσικά. Λοιπόν, έτσι είναι και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δυστυχώς. Όχι μόνο σε αγιοταχή.
1: Παντού.

0: δίνουμε όταν οδηγούμε, επειδή θεωρούμε ότι ας δίνετε τα αλκοτέστ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, αλλά οπουδήποτε πάμε, ακόμη και στο πιο μικρό νησί και στο πιο απόμερο σημείο, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν οδηγούμε δεν πίνουμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Πέτρο Πιτσίνη, να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που βρήκες για να μιλήσουμε. Να είσαι καλά, Πέτρο Πιτσίνη.
0: Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εμείς. Σημερινός καλεσμένος φίλος μας, ο ξενάδελφος Πέτρος Πιτσίνης, που συνεργάζεται με το IF Μερίδα και το μηνιαίο περιοδικό Current Drive, και μιλήσαμε τι άλλο για τα τροχαία ατυχήματα. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σχήρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επήγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Στην Σκύρο πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση 6-7 μποφόρ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επήγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη. Το εύρος καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και οι δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, εντός του Αυγούστου. Και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμη και πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Αμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριτ, δήλωσε αργά εχθές το βράδυ ότι το περιστατικό με τον ντρόουν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα οι ρωσικές επιθέσεις

0: Επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο πανηγύρισε η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Σέιν Έψον Μες με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Κόκο Γκοφ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
4: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαγζόγλου.
5: Λοιπόν, χθες αρχίσαμε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι εντός εισαγωγικών. Θυμηθήκαμε κάποια τραγούδια που γράφτηκαν 50 χρόνια πίσω. Άρα το 1976. Και επειδή είχαμε πιάσει μια τεράστια επιτυχία του Μητροπάνου, το Καλοκαιρία και Χειμώνες, ήταν τότε ο δίσκος που κυκλοφόρησε τα Λαϊκά 76, Μουσαφίρης Παπαβασιλείου, χιλιάδες τα αντίτυπα, είπα να μείνουμε λίγο σε αυτή τη δουλειά, γιατί πέρα από το Καλοκαιρία και Χειμώνες υπάρχουν και δύο άλλα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε, αγαπητέ μαέστρο,

Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δίσκο του Μητροπάνου Λαϊκά 76. Πέρα από το Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο, ποιο άλλο μ' άρεσε πάρα πολύ από αυτό το δίσκο? Και το συγκεκριμένο.

0: Να σου πω κάτι, Σόφη μου, δεν έχει σημασία. Η διάθεση μετράει πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν ξέρω, ίσως κάνουμε και μια μεταμεσονύκτια, λες, να το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε, τι να σου πω. Λοιπόν, επειδή σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, τραγούδια πριν από 50 χρόνια, έτσι. Τα δύο συγκεκριμένα είναι από την δουλειά, όπως είπα, Λαϊκά 76, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένας εξαιρετικός δίσκος που έβγαλε πάρα πολλές επιτυχίες πέρα από τα καλοκαίρια και χειμώνας. Είπαμε, κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο, μια στίβα καλαμιές. Έχω όμως μετά και άλλα τέτοια που κυκλοφόρησαν τότε. Ας πούμε, είχε βγει το 76 η Αρχόντισσα του Ρεμπέτικου, μια εκπληκτική δουλειά με την Σωτηρία Μπέλου. Θα πιάσουμε κάτι από στη συνέχεια λοιπόν από εκεί, και όπως επίσης και Πάριο και Βοσκόπουλο και Θέμη Ανδρεάδη έχουμε, γιατί μου το ζήτησε χθες ένας ακροατής ότι και αυτό ήταν το 76. Θα το θυμηθούμε αυτό στην συνέχεια. Καλώς ορίσατε μόλις ανοίξα το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε δηλαδή όπου και αν είστε. Πριν καθεί το όνειρό μας, το βάλαμε χθες, Νικόλα. Σήμερα σας έχω άλλα από τον Βοσκόπουλο, άλλα θα ακούσουμε στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό, ο οποίος χθες μας φρόντισε πάρα πολύ με μουσικές επιλογές ξένων τραγουδιών του 50, πριν 50 χρόνια, όχι του 50. Και ό,τι θες σήμερα κάνε. Στην συνέχεια έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι. Αν βρεις τραγούδια ξένα άλλα που γράφτηκαν το 1976, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Σήμερα έχω πειράξει πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, έτσι, γιατί θέλαμε αυτό το παιχνίδι που ήθελαν οι ακροάτερες και οι ακροατές μας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έως τις 9 κοντά σας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα. Αύριο μάλιστα σας έχω και μια έκπληξη, διότι, εντάξει, Αύγουστος είναι. Δεν έχουμε καλεσμένους, αλλά αύριο, τι ώρα, 6 με 7, θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Οπότε θα ακούσετε και μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν πολύ ωραίο άνθρωπο. Θα τα πούμε εδώ πέρα και ωραία τραγούδια. Εδώ θα είμαστε, παρεούλα. Και είναι και Παρασκευή που φεύγει κόσμος. Οπότε και θα είναι και ωραία παρέα για το αυτοκίνητο, Γιάννης Πλούταρχος αύριο. Εδώ θα είναι ζωντανά στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς είναι κοντά μας. Έτυχε και τον γνώρισα πέρυσι από κοντά και κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ένα βράδυ που είχε έρθει καλεσμένος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με αυτό τον όρο που έχει βγει, το πολλωμένο Μελτέμι, στο οποίο αναφέρεται και ο ίδιος σε μια ανάρτησή του, και τον ευχαριστώ που είναι εδώ κοντά μας. Φυσάει έξω αρκετά, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το ευεργετικό βοριαδάκι έχει γίνει πονοκέφαλος, που αν δεν το είχαμε, νομίζω ότι θα ήταν ανυπόφορη ζέστη. Πάλι καλά που έχουμε αυτό το βοριαδάκι, αλλά από την άλλη υπάρχει και το πρόβλημα. Είστε καλά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε, το ναι. Μελτέμι μας σώζει πολλαπλά, θα έλεγα. Ναι, μεν από τη μία μεριά είναι αρκετά επικίνδυνο για την εκδήλωση των πυρκαγιών, έτσι κι αλλιώς και αύριο, παρότι πέφτει στα 6 Μποφόρ, γενικώς στο κίτρινο βρίσκονται οι περισσότερες ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας, οι περιοχές δηλαδή ουσιαστικά που επηρεάζονται από το Μελτέμι. Σήμερα είχαμε κατηγορία 4 στην Εύβοια αλλά και στην Αττική, επειδή και οι άνεμοι πρόσκαιρα προς το Καποντόλο φτάνανε τα 6 με 7 Μποφόρ, αύριο πέφτουν λίγο, εξακολουθεί και πάντως και αύριο να είναι υψηλός κατηγορία 3 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Mm-hmm. Στην προοπτική, έτσι για να πούμε, μια ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι. Στην προοπτική, εκείνο που έπρεπε να σημειώσω είναι ότι Σάββατο προς Κυριακή ενισχύονται και πάλι οι βοριάδες.
0: Ναι.
1: Φτάνουν την Κυριακή τα 6 με 7 Μποφόρ. Δεν αποκλείεται Κυριακή και Δευτέρα να έχουμε πρόσκαιρα και κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο προς τον Κάβο Ντόρο τα 7 με 8. Τα 7 Μποφόρ όμως είναι μια ένταση η οποία θα την έχουμε σίγουρα και θέλει αρκετή προσοχή και πάλι κυρίως, όπως είπαμε, Κυριακή και Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε, σε σχέση με τον όρο, ο όρος αυτός δεν ευτύχησε να λάβει διεθνή, θα λέγαμε, δημοσιότητα, όρος πορωμένο Μελτέμι.
0: Α, ναι.
1: Που ήταν μια εργασία του 59 από συνάδελφο μετεωρολόγο. Την έφερα κιόλας, ανέφερα τη λέξη αυτή, για να το δώσουμε και να τονίσουμε ότι το Μελτέμι, ειδικά όταν όχι μόνο είναι αρκετά ενισχυμένο στην επιφάνεια, αλλά όταν συνοδεύεται και από μεγάλες εντάσεις και καθύψος, δηλαδή δεν φυσάει μόνο στην επιφάνεια του εδάφους με εντάσεις που φτάνουν τα 7 με 8, ίσως ακόμη και τα 9 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά έχει βάθος και στην τροπόσφαιρα, δηλαδή φτάνει σε μεγάλα ύψη, τότε αυτό το Μελτέμι λέγεται πολλωμένο, όταν μάλιστα συνοδεύεται και από μεγάλη διάρκεια πνοής πάνω από 5 ημέρες. Και βέβαια παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει, για να υπάρχει και ουσιαστικά Μελτέμι, μεγάλη διαφορά πιέσεων μεταξύ των δύο άκρων, μεταξύ των δύο πόλων ουσιαστικά, θα έλεγα, από τη μία μεριά τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, όπου έχουμε υψηλές πιέσεις, και από την άλλη μεριά ο άλλος ο πόλος, ο δεύτερος ο πόλος, είναι το χαμηλό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ρόδου, όπου αυτή η μεγάλη διαφορά των πιέσεων προκαλεί και τους ενισχυμένους βοριάδες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για να καταφέρει ένα μηχανισμό, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι αρκετά συνήθις, όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και όπως συγκεκριμένα στην περίπτωση του Μελτεμιού του Ιουλίου, στα τέλη του μηνός, ήταν αρκετά ενισχυμένο. Έρχεται στην κατάταξη, θα έλεγα, στα 47 χρόνια που κοίταξα από το Era 5, από την επανανάλυση των χαρτών. Έρχεται 19ο στη σειρά στην κατάταξη από άποψη ισχύως. Ήταν
0: δηλαδή,
1: αρκετά ισχύ.
0: Να καταλάβω το εξής. Αυτό που είχαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο.
1: Ναι, ήταν ένα σπάνιο,
0: ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο, έτσι.
1: Δεν ήταν πρωτοφανές.
0: Όχι, αλλά
1: ούτε και
0: δεν
1: το
0: είναι
1: ισχυρότερο.
0: Κάτι που το συναντάμε συχνά, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Έρχεται 19ο στη σειρά. Έχουν προϋπάρξει πολύ περισσότερο ενισχυμένα τέτοιου τύπου μελτέμια, και με μεγάλες, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις, και με μεγάλες πυρκαγιές που έχουν συνοδευτεί.
0: Αν κάνουμε μια σύγκριση, συγγνώμη κύριε Κολυνδά, ας πούμε για παράδειγμα, των συνθήκων που είχαμε στην μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι σε σχέση με αυτό που είχαμε τώρα, ήταν παρόμοια τα φαινόμενα?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν ήταν καθόλου παρόμοια. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Εδώ ήταν και η διάθεση του ανέμου τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Είχαμε δυτικούς ανέμους στην περίπτωση του στο Μάτι, και τελείως διαφορετική κατάσταση τώρα. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι το εξής, και νομίζω και ο περισσότερος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Όλοι ακούμε, ας πούμε, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα 5 με 6 μποφόρ. Τα 6 μποφόρ, για παράδειγμα, οι εντάσεις των ανέμων φτάνουν μέχρι του 27 κόμβους,
0: ναι,
1: 27 μίλια την ώρα. Mm-hmm. Όμως η ρηπή του ανέμου, αυτός είναι ο μέσος ο άνεμος, ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο δεκάλεπτο που μετράμε τον άνεμο. Όμως υπάρχουν ορισμένα ξεσπάσματα του ανέμου διάρκειας 3 δευτερολέπτων, έτσι τουλάχιστον ορίζεται από το Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό, όπου αν έχεις, ας πούμε, έναν άνεμο 6 μποφόρ, δηλαδή 27 μίλια την ώρα ένταση, οριακά δηλαδή πάει στο 7, 26-27 μίλια την ώρα η ταχύτητα του ανέμου, υπάρχουν περιπτώσεις, και κατά κανόνα πάντοτε αυτό συμβαίνει, να φτάνουμε τα 50 ή τα 60 μίλια την ώρα, μάλιστα, πρόσχερα οι εντάσεις αυτού του ανέμου για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφρίζοντας το μέσο άνεμο βγαίνει λιγότερο, αυτή είναι η αντιπροσωπευτική. Όμως ένα πιο σημαντικό, οι ρηπές του ανέμου δεν είναι τόσο πολύ ενισχυμένες πάνω από τις θάλασσες. Υπάρχουν πάνω από τις θάλασσες. Είναι συνήθως όταν είναι καταβατική πάνω από την ξηρά, δηλαδή όταν, για παράδειγμα, κατεβαίνει το όρος όχι από την περιοχή της Εύβοιας και πηγαίνει προς την Κάριστο.
0: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν πολύ μεγάλες, ή ας πούμε από τη μεριά της Άνδρου, όταν κατεβαίνει την Κουβάρα και πηγαίνει προς την Παλιόπολη, στη δυτική μεριά του νησιού, οι ταξιδιώτες που πηγαίνουν από την Ραφίνα προς την Τίνο βλέπουν την περιοχή της Παλιόπολης με πάρα πολύ κύμα, μικρό κύμα, γρήγορο, σηκώνεται πάρα πολύ η θάλασσα σε αυτές τις περιοχές, και αυτό οφείλεται στις ρηπές του ανέμου. Δεν σηκώνεται απαραίτητα πολύ ψηλό σχηματισμός, όμως είναι με πολύ μικρή
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μικρό σχηματισμός σε ύψος, αλλά πολύ συχνή και πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου, η πρόσχερη ένταση αυτή του ανέμου.
0: Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Διακοπές είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε.
1: Έλα, πεθάμε το
0: πέρασμα. Να σας πω κάτι. Μ' αρέσει γιατί πέρυσι ζητούσα μια τη σύνταξη. Δεν σας έχω δει να έχετε κάτσει καθόλου. Έτσι, συνέχεια
1: ωραία,
0: ασχολείστε.
1: Καθώς, είναι στο μυαλό, είναι κεφαλικό θέμα.
0: Συνέχεια ασχολείστε.
1: Βέβαια. Όταν είσαι 40 χρόνια στο επάγγελμα, δεν μπορείς να τα αφήσεις και πάντα θα κάτσεις, θα γράψεις, θα αναδείξεις κάποια θέματα. Είναι ωραίο.
0: Να είστε καιρός δυνατός πάντα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να περάσει όμορφα. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Κολυδάς, πολύ ωραίος άνθρωπος. Πέρυσι είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα, αλλά αυτό σκεφτόμουν ότι τον είχα ρωτήσει για τη σύνταξη, γιατί είχε βγει σύνταξη, αλλά δεν τον έχω δει. Συνέχεια αναρτήσεις, συνέχεια αναλύσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Είναι ο μπαμπάς της Αμαλίας από το ράδιο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που είχε έρθει εδώ και είναι και γείτονας. Να είσαι καλά, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, το είπα αυτό. Ένας άλλος Νικόλας. Ο ίδιος Νικόλας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, των τροχαίων δυστυχημάτων είναι η υπερβολική άγνοια κινδύνου για τον εαυτό μας αλλά και για τους γύρω μας. Ποτέ δεν περιμένουμε να μας συμβεί κάτι κακό. Γενικότερα το έχουμε αυτό. Όχι μόνο για τα τροχαία και για ασθένειες. Νομίζουμε ότι όλα είναι για όλους τους άλλους. Είναι όλα για όλους μας. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέγεται πιο πολλά δυστυχήματα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό και με σχετικά χαμηλές ταχύτητες. Και ειδικά μη σου πω ότι και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που είναι αρκετά επικίνδυνος, γιατί αδειάζει κάπως η πόλη και νομίζουμε ότι είναι δική μας. Έλαντε. Και εκεί όλο και κάποιο stop θα το περάσουμε, ενδεχομένως και κάποιο κόκκινο, ενδεχομένως θα τρέξουμε και λίγο περισσότερο. Μην έχουμε αυτή την ψευδέστηση. Η πόλη είναι πόλη. Είτε έχει λιγότερο κόσμο, είτε όχι. Όσοι μένουμε 800 μέτρα γύρω από το ΆΚΑ, βάζει το θέμα του πάρκινγκ. Έτσι, ο φίλος ο Γιώτα Γάμα, ότι είναι απερίγραπτο το πρόβλημα με το παράνομο παρκάρισμα γύρω από το ΆΚΑ. Αυτό τώρα τι να σου πω, είναι ένα θέμα. Φίλε, δεν το είδα το μήνυμα σου, τώρα το είδα, γιατί είχες ένα ερώτημα για το ΟΑΚΑ. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, άσχετο, τελείως με το θέμα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που γίνεται με τα C-Track στην Γλυφάδα. Αν όχι ο μόνος από τους ελάχιστους δήμους που καλύπτουν απόλυτα την πρόσβαση, δύο μηχανήματα βάρδιες ναυαγοσώστη όλη την ημέρα, φροντίδα συντήρηση καθαριότητα, μπράβο. Δυστυχώς μετά την Γλυφάδα το χάος σε όλη τη χώρα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης, ευχαριστούμε για τα τραγούδια. Να θυμάται πάντα ο Έλληνας της ξενιτιάς έχει ανάγκη από ελληνική μουσική. Είδες, σας έχω μπόλικα ελληνικά, φίλε μου, γιατί πιάσαμε τραγούδια που έχουν γραφτεί το 1976, 50 χρόνια πίσω. Ένας άλλος Νικόλας μου λέει το εξής. Μου λέει για τον Βίρβο ότι με γενική ομολογία των συναγωνιστών του έχει φάει περισσότερο ξύλο και κορυφαίο τραγούδι Γερακίνα. Μάλιστα, τώρα το είδα το μήνυμα. Έχω και άλλα μηνύματα. Αναστασία, θα τα πω στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ξέρεις τώρα τι θέλω. Μετά θα μπούμε με Μπέλου για να πιάσουμε αυτό το δίσκο που γράφτηκε το 1976, η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Θα βάλουμε δύο της Μπέλου. Να βάλουμε τώρα, έχεις κάτι από ξένο που γράφτηκε το 76? Ποιο λες? Κατάλαβες γιατί. Εντάξει, είναι φοβερός στη δουλειά του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το 76 γράφτηκε, έτσι.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: ...1976 και ένας από τους δίσκους που κυκλοφορούν, η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου, Σωτηρία Μπέλου. Το μινόρε της Αυγής.

Στοιχή Μίνωας Μάτσας, μουσική Σπύρος Περιστέρης. Το 1946 βγήκε αυτό το τραγούδι. Απλώς το ξαναλέω, η εκτέλεση εδώ είναι το 76 με τη Σωτηρία Μπέλου.

Είμαστε λοιπόν 50 χρόνια πίσω, κυκλοφορεί η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου, η εκδοχή με τη μεγάλη φωνή της μεγάλης Σωτηρίας Μπέλου, το Μινόρε της Αυγής. Βέβαια, εδώ μου αρέσει και ακόμη ένα τραγούδι που το ξεχωρίζω, οπότε θα κάνει ένα φοβερό πέρασμα ο Γιώργος Βραχνός. Το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη.

0: Να πω την καλησπέρα στην Κέλλη. Μου λέει, ευχαριστή για τα τραγούδια. Να είσαι καλά, Κέλλη μου, σε ευχαριστώ. Μου λέει το εξής, μια παράκληση. Αν ενδιαφερθεί κάποιος για την κτιστή πεζογέφυρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο ΚΑΤ, φεύγουν κομμάτια τσιμέντου και έχουν βαρνεί τα σίδερα εδώ και μήνες. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Φθορά. Δεν ξέρω ποιος, γιατί προφανώς αυτό είναι και κάτι που φαίνεται τώρα, έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Θα πρέπει να το δουν, γιατί αυτό σημαίνει τεράστια φθορά. Σκουριά στο σίδερο, κάποια στιγμή αυτό θα έρθει κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει ο Τάκης ότι ο καπνός πίσω από την Εύβοια μάλλον είναι από τη Σκύρο. Πυκνός καπνός. Τώρα εξαρτάται σε ποιο μέρος στην Εύβοια είσαι. Έτσι. Ο στρατής μου λέει: μπαίνω Αθήνα από Ασπρόπυργο. Μια τριτοκοσμική κατάσταση, βρωμιά και ξεραχώρτα. Δεν υπάρχει δήμος να καθαρίσει. Αναρωτιέμαι. Κοίταξε. Είπα κάτι. Είναι άλλο τα ξεραχώρτα, αλλά η βρωμιά κάποιος την δημιουργεί. Εκεί δεν είναι να τα πετάμε εμείς και να λέμε μετά φωνάζοντας που είναι ο δήμος να καθαρίσει. Όχι. Είπα το παράδειγμα βγαίνοντας από τη Λεωφόρο Χριστού προς την Εθνική, εκεί που κάνει αυτή η γέφυρα που υπάρχει εκεί πέρα που σε γυρίζει και βγαίνει στην Εθνική, μονίμως εκεί το διάζωμα έχει σκουπίδια που πετάνε από τα αυτοκίνητά τους οδηγοί. Ωραία, πάει ο Δήμος, τα καθαρίζει. Το βλέπω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι καθαρό. Αλλά γιατί? Και να λέμε μετά, δηλαδή, αν κάποιος πετάξει ένα τσιγάρο εκεί και πάρουν φωτιά τα σκουπίδια, τι έκανε ο Δήμος και τα έχει αφήσει, κάποιοι τα πετάνε. Γιατί δηλαδή πάντα βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω? Δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά τα μπουκάλια και τα χαρτιά που υπάρχουν εκεί δεν βρέχουν από πάνω από τον ουρανό. Τέλος πάντων. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλά.
0: Εσείς διακοπές πάτε?
1: Γιατί να πάω? Άμα πάω εγώ διακοπές, οι ταξιδιώτες δεν κάνουν. Κάτσε σπίτι τους. Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα θέμα, το σκεφτόμουν. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ξέρετε τι σας θέλω. Περίπου, στο περίπου,
1: ναι,
0: να μας δώσετε κάποιες ενδεικτικές τιμές,
1: ναι,
0: για πλοία. Ας πούμε, μια οικογένεια για την Πάρο, δεν ξέρω και το αυτοκίνητο της, κάπου αν χρειαστεί να πάρει και καμπίνα, λίγο πιο μακρινός, ναι, προορισμός κτλ. Αν έχετε κάποιες έτσι τιμές από περιέργεια, γιατί λέμε, αλλά να καταλάβουμε πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια στην ακτοπλοία.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
1: Ένα εισιτήριο το οποίο βγαίνει από το Πειραιά για την Παροναξία,
0: ναι,
1: έχει σχεδόν μια σταθερή τιμή με πέρσι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι ότι τα ενδοκυκλαδικά,
0: ναι,
1: αν πας από νησί σε νησί, έχουν διαφορετική τιμή. Δηλαδή, μπήκε στη διαδικασία της τήρησης του ελέγχου της τιμής για να μην ακούγεται ακριβώς ο ναύλος,
0: ναι,
1: σε έναν κορμό που είναι ο βασικός. Αλλά από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι διαφορετική.
0: Mm.
1: Ασφαλώς και μια οικογένεια που θα πάει στην Παροναξία με αυτοκίνητο θα πληρώσει πάνω από 500-600 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Εξαρτάται αν πάει με τα κύπλο ή με συμβατικό.
0: Με συμβατικό.
1: Βέβαια. Το ίδιο αντίστοιχα και ακριβότερα είναι για τα 12 που είναι πολύ πιο μακριά το
0: ταξίδι. Μπορεί να θέλει και καμπίνα η οικογένεια εκεί, έτσι.
1: Εξαρτάται, βεβαίως. Επίσης έχουμε τους ναύλους της Κρήτης που είχαν αυξηθεί πέρσι ούτως ή άλλως πριν την αύξηση του ειδικού καύσιμου, οπότε μετά δεν έγινε άλλη αύξηση, αλλά είχε γίνει η αύξηση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε συνηθίσει πλέον τις αυξήσεις να τις δεχόμαστε ως αναγκαίο κακό,
0: mm-hmm,
1: διότι όταν θέλουμε να πάμε κάπου, τότε συζητάμε για τις αυξήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκείνη την περίοδο νιώθουμε ότι τα πάντα είναι λίγο ακριβά. Δεν σας κρύβω. Εγώ έκανα κάποιες μετακινήσεις πρόσφατα,
0: mm-hmm,
1: σε δύο προορισμούς, και αεροπορικός και με πλοίο.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί δεν βλέπουμε, ναι, βλέπουμε τους ταξιδιώτες, τους Έλληνες να θέλουν να πάνε στα νησιά που όσο επιτοπλίστων κατάγονται από εκεί και έχουν μια κατάσταση να εξυπηρετηθούν σε κατοικίες δικές τους, συγκοινικές.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αγοράς ενός οργανωμένου πακέτου.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι στον οργανωμένο τουρισμό τα πακέτα για τους Έλληνες και εντός Ελλάδος και εκτός είναι μειωμένα 30% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζήτηση δηλαδή από Έλληνες, αυτό εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: ή στις τιμές, τι εννοείται?
1: Όχι, ακούστε, έχει 30% στην αφορά τη ζήτηση.
0: Α, αυτό, ναι, όχι, okay, καλά κατάλαβα.
1: Ναι, το confirmation για να πάει κάποιος έχει μεγάλη συνάρτηση και με το κόστος τιμής. Εάν ήταν φτηνότερα, ο κόσμος θα πήγαινε.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή τα πράγματα είναι ακριβότερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στις δαπάνες της κάθε οικογένειας και είναι λογικό, έτσι. Δεν τρελαθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λογικό και τα γεγονότα που συμβαίνουν φέτος και όλοι τα παραμελούμε. Το χειρότερο πρόβλημα είναι η κρίση των Περσικών. Ναι. Έχει τρελάνει τις αγορές. Οι τιμές αυξομειώνονται χρηματιστηριακά. Σήμερα έχει 80, αύριο και 90, μεθαύριο έχει 100 το πετρέλαιο. Έχει ο ταξιδιώτης. Θα αρχίσει να μετράει πόσα βαρέλια θα πάνε στο δηληστήριο να τα δηλήσουν για να ταξιδέψει. Όχι βέβαια, αλλά έχει επηρεαστεί τόσο πολύ και έχει ακριβήνει τόσο πολύ το σύνολο των διακοπών του. Το βλέπουμε ακόμη και στην κατανάλωση, τα εστιατόρια, στα μπαρ. Βλέπουμε λοιπόν μια μιζέρια. Αυτή η μιζέρια είναι γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ξοδεύσει.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Τσιλίδη. Εσείς μέσω των τουριστικών γραφείων πουλάτε και εισιτήρια για την ακτοπλοεία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια τα εισιτήρια που πουλάτε για την ακτοπλοεία σε Έλληνες είναι λιγότερα?
1: Ναι, είναι λιγότερα.
0: Για Έλληνες μιλάω.
1: Να σας πω, είναι λιγότερα. Αν υπολογίσουμε τώρα αυτή την υψηλή περίοδο, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου, mm-hmm, πάντοτε ο κόσμος θα πάει, κάποιος από αυτούς που δεν πήγε πέρσι θα πάει φέτος. Ναι. Αλλά και πάλι είναι λιγότερο 30% από πέρσι. Άρα ο κόσμος κινείται ανάλογα με το πώς μπορεί. Πέρσι μπορούσε, φέτος δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι θα μπορούν. Κάποιος θα πιεστεί να πάει. Είναι υψηλή περίοδο που ο κόσμος θα πάει για μπάνια. Θα πάει έστω και για 5 μέρες. Ναι. Παλιά πηγαίνανε για 15 μέρες διακοπές. Τώρα μιλάμε για μάξιμο μία εβδομάδα. Και έχει περιοριστεί ο αριθμός και 5 βραδιές. Mm. Πολλά νέα άτομα βλέπετε και στα κανάλια που εσείς εκπέμπετε και έχετε και ανταποκριτές, ότι πάνε για ένα τρίμερο και ένα διήμερο στα νησιά του Αργοσαρονικού. Αυτό τι σημαίνει? Περιορισμό του περιθωρίου, του να ξοδέψω για να περάσω διακοπές ή να κάνω κάτι διαφορετικό. Είναι γεγονός. Άλλα τα κόστη των Ευρωπαίων που εισπράττουν, τι αμοιβές έχουν. Και άλλα τα δικά μας. Φυσικά η κάθε χώρα έχει το δικό της μέτρο. Εμείς σας κρύψω ότι και αεροπορικό εισιτήριο που να πηγαίνει κάποιος στην Παροναξία και ακόμη και στη Ρόδο, mm-hmm, πολλές φορές στα μακρινά ταξίδια οι οικονομικές θέσεις είναι περιορισμένες και βλέπετε να υπάρχουν διαθέσιμες business class.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει αυτό ότι έχουν χωρίσει μια σειρά καθισμάτων, το οποίο δίνει ευκαιρία να υπάρχει και αυτή η ποιότητα στο ταξίδι. Αυτή την ποιότητα όμως, αν δεν μπορεί να βρει οικονομική θέση, θα την πληρώσει και εσύ.
0: Πιο ακριβά, θα την πληρώσει πιο ακριβά.
1: Θα την πληρώσει και εσύ και εγώ. Ναι. Άρα, δεν σημαίνει ότι αν πληρώσω για να πάω 31 Ιουλίου και 10 Αυγούστου διακοπές, που είναι ακριβό, είναι το χαρακτηριστικό κριτήριο ότι υπάρχουν λεφτά στην αγορά.
0: Ναι.
1: Business κάνουν όλοι, ο καθένας κοιτάζει τις δικές του ανάγκες, γιατί και όταν πριν από 1,5 μήνα δεν υπήρχαν λεφτά να πάει ο κόσμος με αεροπλάνο και υπήρχε κρίση. Δεν θα πρέπει και αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν για να υπάρχουν, για να ζούμε και εμείς και αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ζήτω η φτώχεια, ούτε ζήτω οι κρεπάλες. Όχι, είναι θέμα λεπτό. Είναι θέμα ισορροπίας. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Άλλη μια φορά κρίση θα περάσουμε, όπως έχουμε ξαναζήσει πολλές χρονιές, και πάντα τα αποκρινόμεθα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και αν φύγετε, να περάσετε και όμορφα. Έτσι. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνετε κι εσείς.
1: Κάνα τρίμηνο να την κοπανίσω.
0: Εντάξει. Ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός σας, έτσι, από περιέργεια?
1: Το Καστελόριζο.
0: Α, σοβαρά. Έχετε κάποια σχέση, κατάγεστε από εκεί, κάτι?
1: Η καταγωγή πολύ μακρινή από παππούδες και γιαγιάδες, αλλά πήγα 5 φορές τελευταία χρόνια. Είναι ένας πολύ ήρεμος, όμορφος προορισμός. Όπως επίσης όμορφος προορισμός είναι Κάλυμνος. Όπως πολύ ωραία είναι Λέρος. Τα μικρά νησιά.
0: Καλά, εντάξει. Γενικά είστε για τα Δωδεκάνησα κι εσείς, έτσι?
1: Όχι, πάω και Παροναξία.
0: Όχι, εγώ Δωδεκάνησα κυρίως. Τα λατρεύω.
1: Είναι πανέμορφα.
0: Είναι και άλλη ποιότητα τουρισμού, και άλλη ποιότητα υπηρεσιών. Και άλλη
1: πάντα. Αν πάτε από τη Λέρο, στο Μαράθι.
0: Έχω πάει τη δεκαετία του 80 εκεί.
1: Στα Τηγανάκια.
0: Κύριε Τσιλίδη, αυτά τα μέρη εγώ τα ξέρω από τη δεκαετία του 80.
1: Μικρό σα βλέπω για εσά.
0: Όχι, αλλά απλώ έτυχε και κάναμε εκεί διακοπέ.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεκαετία του 80 στη Λέρο. Οπότε ναι. Πρώτη φορά πήγα, ας πούμε, στο Αγαθονή στη δεκαετία του 80.
1: Ναι,
0: στη Γλυψού,
1: ναι,
0: στη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαράθι, Αρκή.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Και σε αυτά τα πράγματα από τότε βλέπαμε κάποιου να είναι κατασκηνωτέ στα βουνά.
0: Ναι.
1: Και ρωτούσαμε, ρε παιδιά, αυτοί τι είναι? Ξεχασμένοι.
0: Ναι.
1: Ήταν οι Ιταλοί. Πήγαιναν και έκαναν κάμπινγκ εκεί και αναζήσουν, ναι, την ομορφιά.
0: Οι Ιταλοί έχουν λόξα με τα Δωδεκάνησα λόγω της Ιταλοκρατίας. Έτσι. Αλλά και το Καστελόριζο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ ωραίος προορισμός, γιατί έχουν ξαναφτιάξει κάποια από τα οικίματα που υπήρχαν εκεί. Βέβαια είναι λίγο ακριβά, έτσι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα φθηνό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τους Έλληνες. έχουν ξεφύγει όλοι.
0: Ναι. Είναι και λίγο ακριβή η διαμονή, είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια να πας. Μέσω Ρόδου πάτε εσείς.
1: Άμα πάει κάποιος πριν τον Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή, και αν πάει κάποιος μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, να δείτε τι ωραίες που είναι οι τιμές και αν χαρά τα μάμιν όλα.
0: Ναι. Αεροπορικός πάτε ή πάτε από τη Ρόδο, πώς πάτε?
1: Συνδυασμός και αεροπλάνο και πλοίο.
0: Μάλιστα, ωραία είναι.
1: Αλλά είναι πιο καλό να πηγαίνεις αεροπορικό στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και μετά να πας και με πλοίο, γιατί είναι πολλές οι ώρες.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Χρόνο, γι' αυτό είπαμε στο Ρόδο αεροπορικό εννοούσα.
1: Αν δεν έχεις χρόνο, πρέπει να είσαι καταπληκτική επιστημικά λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο γαλακτομπούρεκο.
1: Και όχι, και ωραία στα πόδια, χτυπημένα καλά.
0: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο τη Ελλάδα στην Κάλυμνο το έχω φάει. Λοιπόν, να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, λίγο ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε, όχι, το μυαλό εννοώ. Το μυαλό πρέπει να ξεφεύγει. Έχει αυτή την δυνατότητα. Πάμε στο Θέμη Μπάκα, η Real Estate πανελλαδικό δίκτυο και ο λόγος που είναι κοντά μας. Μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείωμα. Ωραίο σημείωμα. Ωραίο δεν είναι, αλλά είναι τόσο πραγματικό. Έχει να κάνει με τους νέους που ζουν στο πατρικό τους. Έτσι, Θέμη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Γεια σου, εσύ είσαι διακοπές, που είσαι?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Πόσο ακόμα, τι περιμένεις και εσύ, ρε Θέμη?
2: Πρέπει να μιλήσω μαζί σου πρώτα, δεν γίνεται έτσι.
0: Καλά. Και ας ήσουν σε διακοπές, θα μιλούσαμε τηλεφωνικώς έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε.
2: θα μιλούσαμε για προορισμούς τότε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ακόμα δεν μιλάμε για προορισμούς.
0: Κατάλαβα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με αυτή τη γενιά που όχι και σε τόσο μικρή ηλικία παραμένει στο πατρικό τη?
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σου αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την Eurostat, βλέπουμε ότι το 70% περίπου των νέων μας στις ηλικιακές ομάδες 18-34 ετών.
0: Για την Ελλάδα ή γενικότερα, πώς το βάζει?
2: Για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα. Μάλιστα.
2: 7 στους 10 νέους ηλικίες 18-34 ετών διαμέσου παιδικών δωμάτιο. Τα νέα στοιχεία της Eurostat τώρα έχουν και μας λένε το εξής. Ότι οι νέοι ηλικίας 25-34, δηλαδή περίπου 595.000 νέοι άνθρωποι, διαμένουν στο πατρικό τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μιλάμε για μια ηλικιακή ομάδα που δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση των σπουδών και
0: στις
2: αναζήτησης της πρώτης κατοικικής πρώτης εργασίας. Πρόκειται για ανθρώπους που στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα είτε έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί ή επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται στο πιο παραγωγικό στάδιο της ηλικίας τους. Δηλαδή είναι η περίοδος κατά την οποία λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις. Η δημιουργία εξάρτητου νοικοκυριού, η απόκτηση πρώτης κατοικίας, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Είναι πολύ, πραγματικά είναι ένα στοιχείο της Eurostat για το έτος 2025 που δημοσιεύτηκε τέλη Ιουλίου, που πραγματικά χρήζει πολλών αναγνώσεων.
0: Αυτό εκεί όντως είναι μια πολύ επίπεδη ανάλυση αυτό, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα.
2: Ακριβώς.
0: Πρώτα απ' όλα λέμε για το δημογραφικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο δείκτης.
0: Ένα που δείχνουμε, Θέμη μου, είναι το δημογραφικό.
2: Ακριβώς. Αποτυπώνει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά την επάρκεια της αγοράς ενοικίασης, αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της εργασικής πολιτικής, αποτυπώνει το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, την προσβασιμότητα στην αγορά κατοικίας, τη δυναμικότητα οικονομικής αυτονόμησης των νέων. Μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον να συζητάμε την Ελλάδα για την καθυστέρηση αποχώρησης από την πατρική κατοικία, για την αναβολή δημιουργίας οικογένειας, διέλυψη σταθερής και προσιτής αδικίας, η αρνητική επίδραση στην κινητικότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς τη στέγαση του διαθέσιμου εισόδημα εντείνει τις ήδη σοβαρές δημογραφικές πιέσεις, την καθυστέρηση στον γάμο και στην αγορά κατοικίας, την περιορισμένη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων. Δηλαδή όταν ο νέος μένει με τους γονείς του, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, δεν είναι εύκολο να πάει σε μια άλλη θέση εργασίας, σε μια άλλη πόλη, αν του ζητηθεί να μετακομίσει για να πιάσει δουλειά. Δεν πούμε την αυξημένη εξάρτηση των νέων από την οικονομική σύγκριση της οικογένειάς τους και γενικότερα βλέπουμε μια διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
0: Είναι δηλαδή, τεράστιο γενικά, το ποσοστό πάντως αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, Θέμη. Τεράστιο το ποσοστό, έτσι.
2: Το 56,3% να σου αναφέρω κάτι, Δημήτρη.
0: Για ξαναπες τις ηλικίες.
2: 25 ο έως 34 ετών.
0: 25-34. Δεν είναι σπουδές αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη. Ακούει κάποιος το 56% και σου λέει εντάξει, ένα στους δύο. Όταν ακούς το απόλυτο νούμερο, 595.885 νέοι, είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Πολύ μεγάλο.
2: Δεν ξέρουμε αριθμητικά πόσοι άνθρωποι είναι σε αυτή τη γενιά. Αυτή η γενιά είναι 595.000 άνθρωποι. Και είναι οι 500, μάλλον είναι 1.100.000 και αυτούς των οποίων...
0: Η μισή είναι στο σπίτι ακόμα σε αυτή την ηλικία.
2: Ακριβώς και εδώ. Δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια να λέμε ότι να, ο Έλληνας, το Ελληνόπουλο, Ελληνίδα μάνα, δεν αφήνει το παιδί να φύγει και του αρέσει να μένει με τους γονείς, επειδή τρώει φαγητό της μαμάς, επειδή του σκέφτεται το πουκάμισο. Δεν είναι αυτή τώρα.
0: Το τερμάτισες. Ωραία περιγραφή, Θέμη, πολύ ωραία περιγραφή.
2: Η αλήθεια είναι, μα ακούω συνέχεια, όσο δικαιολογεί πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Εντάξει, είμαστε και Έλληνες, έχουμε και ελληνική οικογένεια και έχουμε και άλλους θεσμούς και το παιδί μένει με τους γονείς.
0: Δηλαδή, φαντάσου να είσαι στα 34, Θέμη μου, και να σου λέει ζακέτα να πάρεις.
2: Εντάξει,
0: ακόμα
2: και
0: στα 34
2: να είσαι.
0: Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν φεύγει. Αυτό δεν είναι όσα χρόνια που και περάσουν.
2: Να σου πω κάτι σημαντικό που συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Όσο υπάρχουν οι γονείς, είσαι πάντα παιδί.
0: Ας είσαι καλά, ναι, προφανώς.
2: Ας είσαι και 70, είσαι πάντα παιδί, αρκεί αν υπάρχουν οι γονείς σου.
0: Ναι. Είναι φοβερό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Θέμη μου, πες μου τι προορισμός παίζει. Εσύ κάποιος Πελοπόννησο πας.
2: Εγώ πάω στην Πελοπόννησο. Βλέπουμε το εξής πλέον. Βλέπουμε ότι φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κιόλας, βλέπουμε ότι το 56-57% περίπου των συμπολιτών μας επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς.
0: Mm.
2: Είναι μια χρονιά όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τον τουρισμό. Έχουμε αυξημένες αφήξεις τουριστών, έχουμε αυξημένα έσοδα σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
2: Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι τους Έλληνες λίγο να πιέζονται οικονομικά. Δηλαδή βλέπουμε στοιχεία που αναδεικνύουν το γεγονός ότι 7 στους 10 συμπολίτες που πάνε διακοπές θα επισκεφτούν σούπερ μάρκετ σίγουρα της περιοχής που θα κάνουν διακοπές.
0: Ναι.
2: Το 41% δηλώνει σύμφωνα από τον Ιελκά ότι θα μπορούσε η Κασίλη να μαγειρέψει και μέσα στο σπίτι που θα πάνε για διακοπές.
0: Αλλάζει το δεδομένο αυτό, αλλάζει πολλά. Και μη σου πω και ότι και από την εστίαση στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Τέλος
2: πάντων. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που μιλάγαμε φίλους στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλίας και στον νομό της και στην Αχαΐα, μου λέγανε ότι φέτος ενώ τα μαγαζιά της εστίασης το βράδυ πάντα ήταν γεμάτα, φέτος δεν είναι η ίδια εικόνα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορεί να αλλάξει αργότερα, αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα είναι αρνητική όσον αφορά τα μαγαζιά που στοχεύουν κυρίως στον Έλληνα ταξιδιώτη τουρίστα που κάνει διακοπές.
0: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Και να περάσεις και όμορφα, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
0: Με υγεία. Να παρακαλέσω τον φίλο Ιάκωβο να μου στείλει αριθμό κινητού να μας τα πει στον αέρα. Μου λέει 19 Μαΐου του 2006 Καστελόριζο, παρατηρώντας μια ολική έκλειψη ηλίου, γνώρισα τη γυναίκα μου. Κάτσε ρε φίλε, αυτό το θέλω μαρτυρία, δεν είναι τόσο απλό. Ιάκωβε, στείλε αριθμό κινητού και μαζί σου θα ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Λέει τώρα για την Ελληνίδα μάνα γελούσαμε. Εγώ προχθές ήμουν χάλια εδώ. Είχα, δεν ξέρω, κρύωνα, τα μαύρα μου τα χάλια είχα. Μ' είχε πιάσει ο κλιματισμός πάνω από το κεφάλι και ήμουνα. Και κάπως ήμουνα και τελειώνοντας, μου λέει η μάνα μου στο τηλέφωνο, κάτι είχες. Λέω ρε γαμώτο, και να θες δηλαδή κάτι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, είχα παγώσει. Λοιπόν. Ιάκωβε, στείλε αριθμό κινητού. Θέλω την περιγραφή του τι έγινε 19 Μαΐου του 2006. Να σου πω ρε φίλε, το έχω, δεν το έχω κρατήσει. Κάτσε να το... λοιπόν, Ελένη μου, ακριβώς μετά το δελτίο θα βάλουμε ωραίο τραγουδάκι και θα μιλήσουμε με τον Ιάκωβο να μας πει τι έγινε στο Καστελόριζο. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Αυτά τα μοιραζόμαστε, Ιάκωβε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, τι άλλο γράφτηκε το 1976? Ένας δίσκος του Τόλι Βοσκόπουλου, Σμυρναίη Καγκελάικα, και από εκεί δεν θα ακούσουμε το πριν καθεί το όνειρό μας. Το όνειρό μας, αυτό το ακούσαμε χθες. Σήμερα θέλω... κυκλοφόρησε πέρα από αυτό εδώ και ένας άλλος δίσκος, Όταν Τραγουδάω. Δύο δίσκοι του Βοσκόπουλου το 1976. Και από το Όταν Τραγουδάω, στίχη μουσική Νινή Ζαχά, αυτό εδώ.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και

να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις, όσο αν

0: Δυναμή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, γιατί σας αρέσει αυτό το παιχνιδάκι με τα τραγούδια πριν από 50 χρόνια. Προσέξτε, έρχεται το δελτίο ειδήσεων, έχω και πολλά μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Ένα ακόμη ερώτημα θέλω να βάλω, επειδή το πιάσαμε χθες και είχε πολύ ενδιαφέρον. Αν κάποιοι έχετε γυρίσει τώρα από νησί, αν πήγατε διακοπές κάπου, δώστε μου τιμές. Εχθές βρέθηκαν 3-4 ακροατές και μου έστειλαν στοιχεία. Το ξαναλέω. Αν κάποια φίλη, κάποιος φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πήγε διακοπές ήδη ή έχει κλείσει να μας δώσει τιμές ενοικίου κτλ. Όχι να πάτε σε φιλικό σπίτι, αλλά να το ζήσετε όλο το δράμα. Λοιπόν, δώστε μου τιμές έτσι από περιέργεια. Γιατί αυτό που μου είπατε χθες κάνα δύο περιπτώσεις ήταν λίγο τραβηγμένες. Έτσι, ήταν λίγο large. Για να πάμε.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν οι ενέργειες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας της Κύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πλέον και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Από το λιμάνι της Κύμης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ευβίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και την θωράκιση των περιοχών παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η φωτιά, σύμφωνα με την αποτίμηση, επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Παθολογικά αίτια είναι σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο και βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων και ευρημάτων από την νεκροψία νεκροτομή. Η αιτία θανάτου του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα μία 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Αμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε αργά εχθές το βράδυ ότι το περιστατικό με το ντρόουν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες.

0: έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.
2: Λοιπόν, αυτό είναι από το δίσκο το 1976 που κυκλοφόρησε τώρα πια Γιάννης Πάριος. Και έχουμε δύο επιλογές. Πάμε.

0: τραγουδάρα. Το 76 λοιπόν είναι μια χρονιά σταθμός για το Γιάννη Πάριο. Τον Απρίλιο εκείνου του έτους κυκλοφόρησε αυτός ο εμβληματικός δίσκος το «Τώρα πια». Τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Για φανταστείτε εκείνη την εποχή 240.000 αντίτυπα. Τον καθιέρωσε ως έναν, ή μάλλον όχι, τον κορυφαίο ερωτικό τραγουδιστή της χώρας τότε. Και πέρα από αυτό υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που επιλέξαμε από τη συγκεκριμένη δουλειά, το 76 κι αυτό.
1: Κάνω, γι' αυτό αποχωρώ, δυο δρόμους παραπάνω, αγάπη εγώ θα βρω, μ' ανοίγουν όπου πάω,

0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Άρης, ο οποίος είναι Άρης ρολογάς. Πανάθεμά σε με τα τραγούδια λέει, που βάζεις. Θα παρατήσω τα ρολόγια και θα ρίξω τα ουίσκια. Και μετά θα με κυνηγάνε οι πελάτες. Τα ουίσκια. Έτσι, τα ουίσκια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω του στο φιλό το Μιχάλη που πήγε στη Λέρο. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε εντυπώσεις. Ο Γιώργος. Γεια χαρά. Πάμε να άξω 12 με 17, 5 μέρες δηλαδή, 120 ευρώ η διαμονή στη Μικρή Βίγκλα για δύο ενήλικες και ένα βρέφος, 2,5 ετών. 260 τακτοπλοϊκά, δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Θέλεις 120 επί 5, ναι, 120 επί 5 είναι η διαμονή και 260, δηλαδή, είσαι, παρακάτι χιλιαρικάκι, έτσι, μόνο γι' αυτό. Δεν είναι και τόσο απλό. Πάμε στο φίλο τον Ιάκωβο. Προσέξτε, θέλω και η Αργυρό. Οπότε, Μιχάλης και Αργυρό, αν μπορείτε να μου στείλετε αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε αύριο τηλεφωνικώς. Και επίσης και το Βασίλη θέλω, γιατί ο Βασίλης είναι 43 ετών και για κάποιους λόγους που μου λέει, να το διαβάσω το μήνυμα, ζω στο Πατρικό. Παίρνω 1000 ευρώ μετά από 18 χρόνια δουλειάς με πτυχίο. Οκ, okay, να φύγω από το Πατρικό, να βρω ένα υπόγειο με 500 και 150 η βενζίνη και άλλα 100 σούπερ μάρκετ. Πιστεύεις 100 βγαίνουν δύο σακούλες και λογαριασμοί? Οκ, okay, βγαίνει. Απλά δεν πρέπει να βγαίνεις εσύ. Λυπάμαι, χάθηκαν τα νιάτα. Μην μου το βλέπεις έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοια. Οπότε, Βασίλη, αύριο θα βγεις να σου κάνω ψυχοθεραπεία. Θέλω 3 κινητά του Μιχάλη, το κινητό από τη φίλη την Αργυρό και το κινητό του Βασίλη. Αύριο θα μιλήσετε αέρα. Πριν τον Πλούταρχο. Θα βγείτε εδώ αέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί. Μιχάλης, Αργυρό και Βασίλης. Περιμένω τώρα κινητά. Αλλιώς θα σας μπλοκάρω. Πάμε στον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος γνώρισε στο Καστελόριζο τη σύζυγο. Σε ένα, δεν ήταν ολιόγιωμο το φεγγάρι. Ήταν... Έκλειψη ηλίου, το είπα σωστά, τώρα δεν ξέρω τι είναι. Γεια σου ρε Ιάκωβε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι ρε Ιάκωβε, πώς πας?
1: Κοίταξε, θυμάμαι τη βραδιά που ακούγαμε σε επανάληψη τη συνέντευξη που έπαιρνε ζωντανά.
0: Συγγνώμη, γελάω. Παιδιά, κάτσε να το εξηγήσω όμως, ρε Ιάκωβε. Περίμενα να το εξηγήσω τι είχε γίνει. Παιδιά, εσύ ήσουν Γιώργος. Λοιπόν, έχουμε βγάλει έναν αγαπητό ο οποίος κάνει ξεναγήσεις στην Τουρκία. Το Γιάννη. Τι συμβαίνει όμως? Έχει ένα πρόβλημα ο πάροχος της τηλεφωνίας και τα λοιπά. Και ό,τι βγαίνει από Τουρκία, εκεί που μιλάς, ξαφνικά, χωρίς να κόβεται, ξαναρχίζει από την αρχή η συνομιλία. Και εγώ είχα πάθει, τρόμαξα, νόμιζα ότι είχαν έρθει τα ούφο, ότι είχα μείνει κόκαλο στον αέρα και γελούσαν όλοι βέβαια. Οι ακροατές είχαν περάσει θαυμάσια, εγώ εμφράγματα, αλλά όντως, ωραία ιστορία, το θυμάσαι ακόμα και γελάς, έτσι?
1: Προφανώς. Όχι απλά γελάμε, ξενενόμαστε το γέλιο κάθε φορά.
0: Α, τέλεια. Εξαιρετικά, παιδιά. Έχω γίνει αντικείμενο σχολιασμού στις παρέες. Μια χαρά. Καλά είναι. Όχι, να σου πω κάτι. Για φαντάσου ότι κλείσαμε τη γραμμή. Άρχισαμε πάλι να μιλάμε μαζί του.
1: Και ξανά
0: έγινε
1: το ίδιο.
0: Και έγινε πάλι το ίδιο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έγινε πάλι το ίδιο. Λοιπόν,
1: το θυμάμαι.
0: Για πες μου τώρα, Καστελόριζο 2006, μου είπες.
1: Σωστά, Καστελόριζο 2006. Στο μήνυμά μου σου γράψα 19 Μαΐου, αλλά μετά θυμήθηκα ότι πιο πριν είχαμε δει την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Καστελόριζο, οπότε ήταν 29 Μαρτίου και όχι 19 Μαΐου.
0: Ναι, μήπως μιλούσαμε για άλλες γυναίκες?
1: Όχι, μιλούμε για την ίδια γυναίκα.
0: Σίγουρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούει τώρα?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει, αλλά εσύ το φρονίμων τα παιδιά.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, για λέγε, πώς έγινε η γνωριμία τότε? Καλά, στο Καστελόριζο τι κάνατε?
1: Κοίταξε, εγώ είμαι φωτογράφος, όπως είχαμε ξαναπεί εκείνο το βράδυ, και ταυτόχρονα είμαι και ερασιτέχνης αστρονόμος.
0: Α, μπράβο, οπότε εσύ είσαι, πάει... που χρωστάμε να κάνουμε και ένα θέμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
1: Όλα καλά.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Οπότε είχα πάει στο Καστελόριζο για να παρακολουθήσω και να φωτογραφίσω μια ολική έκλειψη ηλίου. Ναι. Η οποία ολική φαινόταν μόνο από το Καστελόριζο, στην υπόλοιπη Ελλάδα φαινόταν ως μερική. Δηλαδή η σελήνη δεν κάλυπτε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, τον κάλυπτε μερικώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί είχε έρθει και μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ένας καθηγητής της γυναίκας μου, η οποία είναι φυσικός, ήταν και δικός μου γνωστός.
0: Α.
1: Και κάποια στιγμή,
0: και μετά
1: λίγο πριν την ολικότητα, θα μπορούσε, αλλά όχι, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν και ο κουμπάρος μας είναι αστρονόμος, και αυτός και η γυναίκα του. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν 5 λεπτά, 10 πριν την ολικότητα, πριν η σελήνη δηλαδή καλύψει εντελώς τον ήλιο, στέλνει ο καθηγητής μου τη ο καθηγητής της γυναίκας μου, συγγνώμη, τη γυναίκα μου μένει με τον κουμπάρο μετά.
0: Περίμενε.
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Έλα, σου ταιριάζει. Έτσι.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν θα σε καζουριάζουμε μόνο εμείς. Θα
0: όχι,
1: πρέπει να μας καζουριάζεις και εσύ.
0: Εγώ κοίταξε. Ό,τι πει ο ηχολήπτης μου.
1: Ναι, έτσι. Bonnie Tyler, αν θυμάμαι καλά. Total Eclipse of the Heart.
0: Σου ταιριάζει Γκάντι πάντως. Για πες και.
1: Λοιπόν, και του στέλνει ο καθηγητής τη γυναίκα μου με τον κουμπάρο μου, που ήταν συμφοιτητές τότε, να πάρουν κάποια πράγματα από μένα για να τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σήκωσα το κεφάλι από το λάπτοπ ούτε για να την κοιτάξω, ούτε για να δω ποιοι ήταν αυτοί που πήραν τα πράγματα, τόσο στην τζίτα ήμασταν εκείνη τη στιγμή, οπότε εκείνη τσαντίστηκε. Ναι. Και κάποιους μήνες μετά ξαναβρεθήκαμε σε ένα συνέδριο για το μηχανισμό των αντικυθύρων εδώ στην Αθήνα, που εγώ ήμουν φωτογράφος, και σιγά σιγά. Οδηγηθήκαμε στο Μοιραίο.
0: Καλά, δεν είναι Μοιραίο και εσύ, Παναγία μου.
1: Μοιραίο.
0: Περίμενε. Γιατί το χαρακτήρισες Μοιραίο?
1: Κοίταξε, ως ερασιτέχνης αστρονόμος δεν πιστεύω στα ζώδια και σε όλα αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά πιστεύω στο κάρμα εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, ναι. Δηλαδή ότι κάποια πράγματα όταν όντως τα θέλεις συμβαίνουν. Ναι.
0: Και... οπότε στο Καστελόριζο. Έχετε ξαναπάει μαζί στο Καστελόριζο από τότε?
1: Δεν έχουμε ξαναπάει, αλλά φέτος που κλείνουμε 20 χρόνια γνωριμίας.
0: Να είστε καλά, γερή δυνατή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγουμε μέσα στην εβδομάδα και πάμε Ισπανία για να δούμε και να φωτογραφίσουμε για να παρατηρήσουμε την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, που είναι ορατή από την Ισπανία.
0: Α, το έχετε συνδυάσει έτσι.
1: Και μάλιστα φέτος θα πάρουμε και την κόρη μας μαζί, έτσι.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας ζήσει το παιδί.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε ευτυχισμένοι. Πότε θα κάνουμε εκείνο το θέμα που είχαμε πει?
1: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Ξανακράτησα το τηλέφωνο. Οπότε
1: το κάνουμε... Σάββατο.
0: Το Σάββατο έχω πρωί και έχω κάποιες συνέντευξεις, πρέπει, δηλαδή, και είναι και 12 το πρωί.
1: Κοιτάξτε, Κυριακή φεύγουμε για Ισπανία.
0: Όχι, Κυριακή δεν έχω εκπομπή, έχω την άλλη Κυριακή.
1: Αν θες 12 του μήνα μετά την έκλειψη να σου κάνω ανταπόκριση από Ισπανία,
0: ωραία,
1: να πούμε τι ζήσαμε, αυτό γίνεται
0: 12 του μήνα, θα είμαι εδώ, έχω εκπομπή κανονικά μέχρι τις 16. Οπότε εννοείται, απλώς στείλε μου ένα μήνυμα να μην το ξεχάσω, γιατί μην νομίζεις και το μυαλό πια έχει αρχίσει και φυραίνει. Οπότε να μιλήσει, να έχουμε ανταπόκριση από την Ισπανία. Το κάνουμε έτσι?
1: Εγώ ό,τι θέλεις, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ καθόλου.
0: Έχουμε
1: καλή συνέχεια και αν πας πουθενά διακοπές, παρεπιπτόντος.
0: Τι μου είπες, για ξαναπες το.
1: Παρεπιπτόντως, διακοπές πανάκριβες, έτσι.
0: Α, για πες, πήγατε?
1: Δεν πήγαμε, Ισπανία μόνο εμείς φέτος και μετά λίγο χωριό. Αλλά εγώ είμαι από Νίχηρο, Δωδεκάνησα, στο γράψα και στο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν για Νίχηρο θέλουμε 3 άτομα συν το αυτοκίνητο, το οποίο είναι υποχρεωτικό για εκεί, διότι πρέπει να κουβαλήσεις και πράγματα.
0: Περίμενε, καταγωγή από Νίχηρο, από πού είσαι, από το Μανδράκι, από πού είσαι?
1: Ναι, από Μανδράκι.
0: Μανδράκι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εγώ νίκησα αυτοκίνητο στην Ίσιο, ήταν πανάκριβο.
1: Ναι, είμαι.
0: Ένα μικρό αυτοκινητάκι,
1: okay.
0: 70-80 δώσαμε την ημέρα. Ήταν πολύ ακριβό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ήταν. Ναι. Ρε, παιδί μου, να σου πω τώρα κάτι.
1: Σε δύο μέρες το γυρνάς στο νησί, δεν έχεις θέμα.
0: Καλά, δεν είναι αυτό. Γιατί όταν θες να πηγαίνεις για μπάνιο.
1: Ο χλάκι δίπλα στο Μαντράκι είναι υπέροχη. Δεν χρειάζεται να πας κάπου αλλού. Τώρα θα με πλακώσουν στις φαλιάρες, βέβαια, από τα γύρω μέρη. Αλλά
0: καλά κάνουνε. Κάτσε, ρε φίλε. Θα είσαι στην Ίσιο και θα κάνεις εκεί μπάνιο? Όχι. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, είναι η καλύτερη παραλία για μένα όλου του νησιού.
0: Γιατί βαριέσαι να μετακινήσει.
1: Όχι, γιατί είμαι έρημη και έχω την ησυχία μου.
0: Εντάξει, όχι, όχι, όχι, όχι. Εσύ λες αυτή που είναι πίσω από το, από το, το μοναστήρι.
1: Από την Παναγιά της Πηγανής.
0: Όχι ρε φίλε, κοίτα κατσάβραχο. Δηλαδή, όχι, όπα, πα, πα, πα, πα, πα, πα.
1: Εκεί έμαθα να κάνω μπάνιο, έτσι.
0: Αυτό είναι. Και κάπου έπεσες, γλίστρησες και έλα τα αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, μου χρειαζόταν.
0: Είδες, σήμερα σε έχω φίλες, έχω πάει τρένο.
1: Ναι, ναι, με έχεις δικάσει που λέτε.
0: Αυτό, γιατί στο χρωστάω. Μετά την καζούρα που μου κάνει το όλοι εκείνη το βράδυ με την τηλεφωνική γραμμή από την Τουρκία, γελούσατε όλοι, τώρα γελάω μόνος μου.
1: Ήθελα να πω,
0: η Νήσιρος για μένα. Πόσο θες εισιτήρια για την Νήσιρο, περίμενε, για πες μου. Θες και καμπίνα, έτσι, γιατί είναι μακριά.
1: Εντάξει, εμείς δεν χρησιμοποιούμε καμπίνα γιατί το έχουμε συνηθίσει. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγαινα Νήσιρο με καράβια όπως το Ρομίλντα, το Σαμίνα, το Ροδάντι.
0: Μια χαρά.
1: Που τότε έπιανες 25 λιμάνια πριν την Νήσιρο, 20 λιμάνια, οπότε κάναμε 20 ώρες, 23 ώρες.
0: Ναι.
1: 26 ώρες μια χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν έχω
0: τώρα
1: τέτοια θέματα.
0: Τώρα πάει η Blue Star, τι πάει.
1: Blue Star, σωστά, σωστά.
0: Και πόσο το κάνει τώρα, δεν είναι και λίγο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ή 9 ή 10 ώρες, κάτι τέτοιο.
0: Οπότε θες δύο άτομα και αυτοκίνητο, πόσο είναι πηγαίνει.
1: Τρία άτομα και αυτοκίνητο είναι γύρω στα 9, κοντά στα 9 εκατοστάρικα.
0: Χωρίς καμπίνα.
1: Χωρίς καμπίνα.
0: Κενό περιεχομένου.
1: Ναι, αυτό. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όταν είσαι και ντόπιος κιόλας και έχεις το δικό στο σπίτι εκεί πέρα, κάθε χρόνο το τρώει αλμύρα. Ναι. Οπότε κατεβαίνοντας εσύ το καλοκαίρι, δεν πας μόνο για να κάνεις μπάνια.
0: Ακόμα να σε παρακαλέσω κάτι. Ναι. Να μιλήσουμε αύριο για την Ίσυρο, σε πειράζει?
1: Καθόλου.
0: Ωραία,
1: πολύ.
0: Ωραία, πρόσεξε. Αύριο μιλάμε για την Ίσυρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ιάκωβε. Μιχάλη μου, κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Περιμένω την Αργυρό και περιμένω και το Βασίλη. Βασίλη, σε παρακαλώ, στείλε μου αριθμό. Θέλω να μιλήσουμε αύριο οπωσδήποτε για το θέμα αυτό. Η Αργυρό μου έστειλε. Τέλεια. Μένει και ένας Βασίλης. Οπωσδήποτε. Οπότε έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε αύριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα θέμα που επίσης έκανε εντύπωση. Και το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με τα αγαπημένα μας ζώα. Υπήρξαν αντιδράσεις για ένα γαϊδουράκι που υπήρξε μια καταγγελία ότι ήταν δεμένο στον ήλιο, χωρίς νερό και σκία. Ξέρετε, είναι το λεγόμενο ιστορία αυτή με το παστούρωμα που απαγορεύεται από τον νόμο κανονικά. Η καταγγελία έγινε από τον Γιώργο Ντάβλα. Προφανώς ήταν εκεί στην Μύκονο, είδε αυτό το ζώο που βρισκόταν παστουρωμένο, εκτεθειμένο για ώρες στον ήλιο και χωρίς να υπάρχει μια πρόσβαση από ό,τι φαινόταν σε σκιά ή νερό, και προκάλεσε μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τη μια και συμπαράσταση προς το ζώο από την άλλη, σε χρήστες στα social media. Βέβαια δεν αρκεί αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αλέξανδρο Κασανδρινό, ο οποίος είναι δικηγόρος και ασχολείται με τα ζώα, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας να μας πει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι ισχύει με την νομοθεσία. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, είμαι και σε επιστροφή προς την Αθήνα.
0: Από πού είστε, από πού γυρίζετε?
2: Από Βαλκάνια, από εξωτερικό.
0: Α, μάλιστα.
2: Εύχομαι να είστε καλά και καλό καλοκαίρι να έχουμε, πέραν όλων
0: με υγεία,
2: από
0: τότε, με υγεία
2: καταστάσεων. Ούτως ή άλλως το θέμα και η συνθήκη με το παστούρωμα είναι μια δύσκολη συνθήκη, ένα δύσκολο περιστατικό. Δυστυχώς στους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ακόμα δυσκολότερο λόγω των καιρικών συνθήκων. Πρέπει να το αναδεικνύουμε, δηλαδή κάθε φορά που βρίσκουμε και που βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό, όπου σε όλη την Ελλάδα, συνήθως αυτό το περιστατικό συναντάται στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως Κυκλάδης, έχει διονυστεί λίγο από γενιά σε γενιά.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε φορά που το συναντάμε πρέπει με κάποιο τρόπο ούτως ή άλλως να το καταγγέλουμε.
0: Mm-hmm.
2: Και αφού το καταγγέλουμε, κατευθείαν γίνεται ούτως ή άλλως αυτόματα καταγγελία και αυτόματα διώκεται ποινικά ούτως ή άλλως. Το παστούρωμα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια...
0: Αυτό που δεν είναι τα πόδια, δεν είναι.
2: Κακοποίησης. Ναι, είναι, ναι. Μια, είναι το δέσιμο των... του προστινού ποδιού με το πίσω πόδι ενός υποειδούς, ενός γαϊδάρου, ενός αλόγου, ενός οτιδήποτε που ανήκει στα υποειδή, ή συνήθως του κεφαλιού με το κεφάλι, συνήθως για να δυσκολευτεί η κίνηση, για να ελιχθεί η κίνηση του ζώου. Αυτό συναντάται και στα βοηδή κατά βάση. Οπότε ο νέος νόμος, ο οποίος υπάρχει και είναι σε ισχύ από το 2021, στην ουσία αναφέρει τη μορφή, ως μορφή, ως μια από τις μορφές κακοποίησης και το παστούρωμα, ναι, ούτως ή άλλως, μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα και το περιστατικό αυτό ως είναι στα υποειδή. Οπότε λοιπόν έχουμε και έναν ξεκάθαρο νόμο, έχουμε και μια ξεκάθαρη περιγραφή της μορφής κακοποίησης της συνθήκης του παστουρώματος. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο νόμος δείχνει και, δίνει και ποινικές, δίνει και διοικητικές επί της ουσίας κυρώσεις για αυτά. Διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 30.000 ευρώ, αλλά και ποινικές κυρώσεις οι οποίες ξεκινούν με ποινές φυλάκισης που φτάνουν μέχρι περίπου και τα 10 χρόνια.
0: Το θέμα να ισχύουν αυτά, έτσι. Να μην είναι μόνο στα χαρτιά.
2: Δυστυχώς ακόμα στην εφαρμογή είμαστε λίγο πίσω στην εφαρμογή των ποινών. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να αλλάζει και στην Ελλάδα. Ο νόμος δεν σημαίνει ότι. Ο νόμος θέλει το χρόνο του. Ο νόμος θέλει το χρόνο του για να γίνει κατανοητός από όλους, κυρίως από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και τους δικαστικούς. Και θέλει και μια αλλαγή φιλοσοφίας τελείως. Οπότε θεωρώ ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα και σύντομα θα αρχίζουν λίγο οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
0: Ναι.
2: Και να μην μόνο προσκόπτουμε στα χρηματικά πρόστιμα.
0: Εσείς ασχολείστε γενικώς και με την νομοθεσία για τα ζώα κτλ.?
2: Φυσικά και υπήρξα και με την Επιτροπή της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Έχουμε προσπαθήσει να αλλάξουμε πολύ γενικότερα τη φιλοσοφία στη δικαιοσύνη όσον αφορά την προστασία των ζώων, όσον αφορά την κακοποίηση, όσον αφορά την συμπεριφορά μας προς τα ζώα.
0: Να σας παρακαλέσω τότε.
2: Είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
0: Να κάνουμε και μια γενικότερη κουβέντα κάποια στιγμή, ίσως και ένα ωραίο podcast.
2: Με χαρά
0: να
2: μεγάλη.
0: Ετοιμάσουμε. Εντάξει.
2: Με χαρά μεγάλη.
0: Τέλεια.
2: Με χαρά μεγάλη.
0: Κρατάω,
2: καλό καλοκαίρι.
0: Κρατάω και το τηλέφωνο και θα τα πούμε να κάνουμε και ένα ωραίο podcast. Ακριβώς για την νομοθεσία για τα ζώα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για το παστούρωμα το βλέπουμε στα νησιά. Είναι πολύ αυστηρή πια η νομοθεσία. Το θέμα είναι ότι στην εφαρμογή ακόμα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Λοιπόν, ένας άλλος δίσκος που κυκλοφόρησε και χθες μας το θύμισε ένας φίλος ακροατής είναι ο δίσκος «Ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδά Γιάννη Λογοθέτη 1976 από τη Μήνος κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι που μην μου πείτε ότι δεν το ξέρετε.

0: είμαι πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, είχε πολλά τραγούδια αυτός ο δίσκος. Μ' άρεσε πολύ και το άλλο που έλεγε η Λούλα. Είχε μέσα και Νατάσα Γερασιμίδου, ο ίδιος ο Γιάννης λογοθέτης. Έτσι, η μουσική ήταν του Γιάννη λογοθέτη. Οπότε ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδάει Γιάννη λογοθέτη. Πού είναι ο φίλος που μου το ζητούσε χθες συνέχεια? Δεν τον είδα σήμερα εδώ πέρα. Κάπου γυρίζει, κάπου εκεί στη Θράκη, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και την θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε 113.000 στρέμματα. Η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Και ένα ακόμα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από 50 χρόνια, εδώ, Χαρούλα Αλεξίου, Γκαρσόνα.

0: Λοιπόν, η Γκαρσόνα και αυτό γράφτηκε, κυκλοφόρησε σαν, μάλλον όχι, πριν από 50 χρόνια, δεν είναι σαν σήμερα, το 1976 και αυτό το τραγούδι. Σωτήρη μου, καλησπέρα, μου λέει σαν σήμερα πέθανε και η Ρίτα Σακελαρίου το 99, αν θυμάμαι καλά. Κάτι θα σου έχω μετά, ένα άλλο όμως, έτσι, ένα άλλο που άρεσε και στο Παπανδρέου. Κάτι σχετικό θα βάλουμε. Τώρα, η Γκαρσόνα, δεν ξέρω τι θα κερνούσε το φίλο μου το Βασίλη τον Τσιατσιάμι. Προσφέρεται λίγο για Σαρδάμ το επίθετο, αλλά εντάξει, προσπαθώ. Που έχει φτιάξει αυτό το οδιαβήτισμου.gr. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή η Γκαρσόνα, έτσι, Βασίλη μου. Τι κάνεις, καλησπέρα. Μας ακούς? Περίμενε.
1: Τα ακούω, εσείς με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε μια χαρά. Λέω, η Γκαρσόνα θέλει λίγο προσοχή τώρα, έτσι.
1: Θέλει πολύ προσοχή η Γκαρσόνα, ναι. Ειδικά το καλοκαίρι, η Γκαρσόνα θέλει
0: ειδικά
1: πολύ προσοχή.
0: Το καλοκαίρι. Δεν μου λες, δύο ερωτήματα έχω. Πρώτα απ' όλα, γιατί και πώς έφτιαξες το οδιαβήτισμου.gr? Μας είπες ότι είσαι 26 χρόνια διαβητικός, έτσι.
1: Ναι, είμαι 26 χρόνια διαβητικός και αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα έτσι λίγο με την εξωστρέφεια κι εγώ στην αρχή. Είχα έτσι μια, ξέρεις, όλη αυτή την, είχα μια φοβία, μια συστολή.
0: Καλά, και πριν από 26 χρόνια ήταν και αλλιώς τα πράγματα, έτσι.
1: Και πριν από 26 χρόνια ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και ήταν και κάτι που ήθελα να κάνω για να κοινωνικοποιήσω λίγο το διαβήτη, γιατί δυστυχώς αυτό δημιουργεί ένα στίγμα. Όλη αυτή η κατάσταση γύρω από το διαβήτη. Και η κοινωνικοποίηση είναι αυτή που ελευθερώνει τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: που πάσχουν από διαβήτη, από εμάς τους διαβητικούς, δηλαδή οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο διαβήτης, ξέρεις, δεν θέλει κρυψόνα, θέλει παρέα. Είναι, ναι, κάτι που λέω και θέλει βοήθεια. Θέλει να είσαι, ναι, εκεί με τους ανθρώπους, ο ίδιος να προσπαθείς να το λες, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας,
0: Δημήτρη. Να υπενθυμίσω μόνο το εξής, ότι αφορμή στάθηκε ένα δικό σου post, επειδή έχεις αυτή την αντλία και την είχες στο μαγιό σου, έγραψε ότι πολλοί το κοιτάνε, τι είναι αυτό και τα λοιπά και τέτοια, και εσύ πολύ σωστά στην ουσία αυτό που λες είναι ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου, όπως και πολλών άλλων συνανθρώπων μας, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σαν να, για μας είναι σαν να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό και συνηθισμένο. Είναι σαν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που φοράει γυαλιά μοιοπίας να βάζει τα γυαλιά του. Έτσι είναι και για μας αυτό. Είναι κάτι που μας έχει λύσει τα χέρια, όπως σου έχω πει ξανά, και είναι κάτι το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μας έχει βοηθήσει στο να κάνουμε μια κανονική ζωή. Γιατί η ζωή του διαβητικού στο παρελθόν είχε πάρα πολλούς περιορισμούς. Τώρα με τα νέα, με την τεχνολογία, έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ. Οι αντλίες, οι αισθητήρες, αυτά τα πάτσεις που φοράμε στα μπράτσα μας, που βλέπετε τους ανθρώπους να κυκλοφορούν στις παραλίες, όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας έχουν δώσει και την ελευθερία. Και επανέρχομαι στην κοινωνικοποίηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, και γιατί είναι, ξέρεις, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία πάσχουν από διαβήτη.
0: Ναι, απόλυτο.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να αυτά τα παιδιά, το περιβάλλον τους, το σχολείο, η πισίνα που πηγαίνουν, να έχουν μια οικειότητα με αυτό. Διότι είναι τεράστιο το, ξέρεις, αυτό που σου είπα και προηγουμένως σχετικά με το στίγμα. Ένα παιδάκι που θα φοράει πάνω του μια αντλία, νιώθει αυτομάτως διαφορετικό. Αν εμείς λοιπόν του δίνουμε στον περίγυρό του, στο περιβάλλον του, δώσουμε την δυνατότητα να μάθει τι είναι αυτό που φοράει αυτό, πριν το δει, νομίζω ότι έχουμε και.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι πληροφορίες έχεις μέσα στο site, οδιαβήτισμου.gr?
1: Αυτά πάντα. Τώρα που είναι καλοκαίρι, έχουμε και πάρα πολλές καλοκαιρινές
0: συμβουλές, έτσι.
1: Συμβουλές, αρκετές. Οι οποίες προκύπτουν από βιβλιογραφία, πτήσεις γιατρών, από συγγράμματα κλπ. Το καλοκαίρι οι διαβητικοί πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο. Σε σχέση με το χειμώνα, γιατί η αφυδάτωση είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ τον διαβήτη.
0: Αυτό εδώ, ας πούμε, πώς ένας διαβητικός καταπολεμά, πρακτικά να μου το πεις εσύ, το θέμα της αφυδάτωσης, δηλαδή.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά υγρά. Συνεχώς πολλά υγρά. Πρέπει να κρατάει τον ενυδατωμένο τον οργανισμό του, μόνιμα, ειδικά όταν εκτίθεται στον ήλιο, στις παραλίες δηλαδή, πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να καταναλώνουμε υγρά. Αναψυκτικά, καφέδες, νερά, κυρίως νερό, πολύ νερό.
0: Αναψυκτικό κάνει, δεν έχει ζάχαρη, δεν είναι.
1: Αυτά που δεν έχουν ζάχαρη, τα μηδέν ζάχαρη, μπορούμε να τα πίνουμε γιατί έχουν γλυκαντικά. Δεν μας επηρεάζουμε. Το ζάχαρο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Το ζάχαρο δεν το επηρεάζουμε. Αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε.
0: Μπορεί και ηλεκτρολίτες, δηλαδή, αν σου πει γιατρός.
1: Ηλεκτρολίτες, εγώ πίνω ούτως ή άλλως το καλοκαίρι.
0: Α, πίνεις. Μάλιστα.
1: Πίνω τους ηλεκτρολίτες προληπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και αυτές οι αλλαγές της θερμοκρασίας επηρεάζουν. Το ζάχαρο επηρεάζεται από πάρα πολλούς λόγους, πάρα πολλούς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, το ζάχαρο μπορεί να το επηρεάσει, το κρύο μπορεί να το επηρεάσει, η ζέστη, το άγχος.
0: Βασίλη μου, σε τι ηλικία, γιατί μου λες πριν από 26 χρόνια, ξαφνικά το διαπίστωσες.
1: Ναι, υπάρχουν σημάδια που βλέπεις ότι κάποιος έχει διαβήτη, όπως είναι η πολυωρία, η πολυδιψία, οι λοιμώξεις, η απώλεια κιλών. Εγώ έχασα πάρα πολλά κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είχα όλα τα άλλα τα συμπτώματα της πολυωρίας και της πολυδιψίας.
0: Μάλιστα.
1: Ως έφηβος τότε.
0: Δεν έδωσε και πολύ σημασία αρχικώς, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μετά με την πίεση του σπιτιού της οικογένειας έκανα εξετάσεις και καταλήξαμε στο γεγονός ότι είμαι διαβητικός. Στα 18 μου έγινα διαβητικός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι γίνεται τελευταία. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, δυστυχώς, το αντιμετωπίζω αυτό, που επικοινωνεί μαζί μου γιατί γίνονται τα παιδιά τους διαβητικά. Δυστυχώς, μικρά παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει και από μελέτες. Το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τον COVID, έχει αρχίσει πάρα πολύ και λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να είναι και αυτό άνοσο, να προκύπτουν πολλά παιδάκια με διαβήτη. Mm-hmm. Και θέλει εκεί προσοχή και θέλει και κουράγιο στους γονείς. Πολύ. Πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, θα ζήσουμε και με αυτό.
0: Όχι, προφανώς. Προφανώς.
1: Ζούμε με αυτό, θέλω να πω. Κάνουμε μια κανονική ζωή.
0: Είναι λίγο περίεργο το ερώτημα, θα το διατυπώσω, Βασίλη μου. Ξέρεις, πολλές φορές στη ζωή μας υπάρχουν κάποια πράγματα, σε σένα κάτι άλλο, σε μένα κάτι άλλο, που ενδεχομένως μας αλλάζουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή.
1: Προφανώς.
0: Σε τι σε έχει βελτιώσει ως άνθρωπο αυτή η ιστορία?
1: Όταν είσαι μικρότερος δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπεις και τα πράγματα εντελώς διαφορετικά σε σχέση με έναν άνθρωπο που, να το πω απλά, δεν έχει κάτι. Μαθαίνεις να είσαι λίγο πιο πειθαρχημένος, μαθαίνεις να δυστυχώς να ζεις με ένα μόνιμο άγχος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμα κάτι το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι και να ρυθμίζεις. Αλλά με έχει βελτιώσει πάρα πολύ στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο πόσο αισιόδοξα μπορεί να δω να βλέπω τα πράγματα. Βλέποντας δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί είναι μια πολύ ουσιαστική κουβέντα αυτή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Δημήτρη.
0: Κάποια στιγμή δεν μου λες, είσαι Λίμνο ακόμη?
1: Είμαι στη Λίμνο και γυρνάω απόψε πίσω για να ξαναφύγω αύριο.
0: Και πού θα πας αύριο?
1: Αύριο θα πάω στη Σκύρο.
0: Οχ, είχαμε φωτιά εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, περίμενε. Είσαι από τη Σκύρο, έχεις κάποια σχέση?
1: Όχι.
0: Α, ωραία. Και περίμενε. Από Σκύρο, από Εύβοια θα πας στη Σκύρο? Πώς θα πας?
1: Από την Κίμη, ναι.
0: Από την Κίμη. Τέλεια. Και προφανώς θα κάτσεις τα εβδομάδα 15 Αυγούστου εκεί.
1: Εκεί ακριβώς.
0: Τέλεια. Βασίλη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να είναι όλα
1: πάντα
0: καλά. Πολύ. Εντάξει.
1: Να είμαστε γεροί και αυτό, να τα λέμε.
0: Αυτό εδώ. Να είσαι καλά.
1: Ο
0: Βασίλης, μπείτε στο site. Ο διαβήτης μου είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και κάτι πάρα πολύ κατατοπιστικό και απενεχοποιεί και πολλά πράγματα. Δηλαδή το ότι εγώ είδα τη φωτογραφία με το μαγιότ και φορούσε αυτή την αντλία εδώ. Είναι, του εξηγούσα χθες ότι είναι σαν και αυτό που μας βάζουμε τις μπαταρίες όταν μας βάζουν ακουστικό όταν μιλάμε στην τηλεόραση. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο ανθρώπινο post και λέω, κάτσε, πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί του, να έχουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί η διαβητική πια είναι πάρα πολύ. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και αυτό για τη Ρίτα Σακελαρίου, επειδή έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1999. Εδώ, ιστορίες και αμαρτίες, όλα αυτά μαζί.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα, ο φίλος, ο... Περίμενε, γιατί είναι πάρα πολλά τα... Ο Βασίλης δεν μου έστειλε αριθμό κινητού. Δεν πειράζει, έχουμε του Μιχάλη, έχει ο... η Αργυρό και ο Ιάκωβος. Αύριο θα περιμένετε τηλεφώνημά μου. Αύριο την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε με ακροατές. Αν μας ακούει ο Βασίλης και θα ήθελε να μας πει δύο λόγια για αυτό που μου έστειλε το μήνυμα, για το θέμα των σπουδών, τα 13 χρόνια μετά κτλ., θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε και με εκείνον. Ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Φίλε Σότο, επειδή ζήτησες κάτι από Ρίτα Σακελαρίου που έφυγε σαν σήμερα το 1999, να λοιπόν σ' αφιερώνω με πολλές ευχές και για τη γιορτή σου, αλλά και για τις σωτηρίες και κάθε σωτήρι που γιορτάζει σήμερα. Και αυτό το 76, έτσι, και αυτό κυκλοφόρησε το 76, πριν από 50 χρόνια. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά. Θα το κάνουμε, είσαι εδώ και την άλλη εβδομάδα, Γιώργο. Πρωί είσαι. Έλα, θα το ανταλλάξουμε. Κάνε καμία προσπάθεια, γιατί δεν περνάς καλά τώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τα έχω καταγράψει. Οπότε κάποια από αυτά θα τα συζητήσουμε ενδεχομένως και αύριο, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Τώρα, σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για το βραδινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3, το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε σε λιγάκι.

Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στο ρολόι μας σε λιγάκι, έτσι, επειδή πλησιάζει ακριβώς 8. Ετοιμάζουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο, οπότε εδώ παρεούλα μέχρι τις 9 θα σας παρουσιάσουμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμπών.

Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφέρεια ενότητας, περιφερειακή ενότητας Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρεών. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Πάμε τώρα στο μέτωπο να δούμε ποιες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στην Σκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αποδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση για την βιομηχανία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παθολογικά αίτια είναι το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή, για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπερασμάτα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τρίτο προκριματικό γύρο της Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Και στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

Και περνάμε αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική φέρνει στο προσκήνιο την δύσκολη μάχη της αποκατάστασης. Σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το εύρος της καταστροφής, ταυτοχρόνως όμως και το σχέδιο για την άμεση θωράκιση των πληγισσών περιοχών, με την ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και στόχο την έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τις 15

0: Σεπτεμβρίου. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρήνη λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε το drone του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Ινόης Πόρτο Γερμενού, μια διαδρομή που πολλοί χαρακτηριζαν ειδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση. Γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Τον Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και.
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πόρτο Γερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών.
6: Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία δεκαπενταετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
7: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το μεγαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε, θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα από τα τέλη Ιουλίου σήμερα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Σύμφωνα με τον ΒΒΕΦ, οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις καταγράφουν περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένης και πληγήσας γης σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
0: Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του ΜΕΤΕΟ από το 2017 έως τις αρχές του Αυγούστου του 2026, έχουν καταγραφεί 15 μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, ενώ περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας έχει καεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Μιλάμε σχεδόν για τη μισή έκταση. Αυτό σε αριθμούς αντιστοιχεί σε περισσότερα από 837.000 στρέμματα γης που έχουν γίνει στάκτη μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και μάλιστα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συνεχόμενων καταστροφών έχει σημασία να το δούμε αναλυτικά. Το 2017 ο Κάλαμος ανοίγει τον κύκλο των μεγάλων καταστροφών με 30.000 στρέμματα καμένης γης. Το 2018 οι φωτιές σε Μάτι και Κινέτα αφήνουν πίσω τους 69.000 στρέμματα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες εννοείται εθνικές τραγωδίες. Το 2021 η πυρήνη λέλαπα σε Γεράνια, Βίλια και Βαριμπόμπη κατακαίει 254.000 στρέμματα. Το 2022 σειρά έχουν η Πεντέλη και η Γλυφάδα με ακόμη 32.000 στρέμματα. Το 2023 οι φωτιές σε Κουβαρά, Πάρνηθα και Δερβενοχώρια αφανίζουν 215.000 στρέμματα. Το 2024 η Κερατέα και ο Βαρνάβας προσθέτουν άλλα 109.000 στρέμματα στη μαύρη λίστα. Το 2025 νέα μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα με 15.800 στρέμματα. Και το 2026 το Πόρτο Γερμενό καταγράφει ακόμη 113.000 στρέμματα καμένης γης. Οι καμένες εκτάσεις αλληλοδιαδέχονται μία την άλλη, αποκαλύπτοντας πόσο ακριβώς έχει αλλάξει το δασικό τοπίο της Αττικής μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Μιλάμε για περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων καμένο. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, αλλά στην πολιτική, αν θέλετε, πλευρά του. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών και την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα, αλλά και τις ευθύνες. Η Δέσποινα Βλεπάκη υπογράφει το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
8: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
9: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Mm-hmm. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες. Mm-hmm. Λόγω των συνθήκων που κρατούσαν στην περιοχή. Mm-hmm. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
8: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
10: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
11: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
12: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
13: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
14: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
8: Ο Στέλιος Πέτσας από την τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
15: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Θήβας βρέθηκαν σήμερα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος κατηγορούμενος. Πάμε στην Μαρία Δουλουδή.
16: Μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, απολογούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα, μάλιστα, που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας τον Δήμαρχο: Είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος Δήμος Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο, Χριστίνα, Παρασκευή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
0: ...118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βοιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθινο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια συγκεκριμένα, βρίσκονται στην περιφέρεια της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες.
17: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία, δηλαδή κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην αργοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Αρχικά στο έργο της κατάσταση κατάσβεση συζήτηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα, ενισχύθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, έφτασαν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία, χωρίς λουόμενους, και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτησή της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φασάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στις μάχες της πυρόσβεσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Και για αυτή την Πυρκαγιά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ενδεχομένως την επόμενη ώρα θα κλείσει ο συμβάν.
0: Μια άλλη πτυχή τώρα, διότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων φυσικών καταστροφών είναι πλέον μια υπόθεση συλλογικής προσπάθειας. Ενόπλες δυνάμεις και εθελοντές συνέδραμαν καθοριστικά στις επιχειρήσεις, ενώ στο πλευρό της Ελλάδας βρέθηκαν και ευρωπαϊκά πυροσβεστικά κλιμάκια. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
18: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο, όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μια φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες στους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπηρώσεις. Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Με μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Canadair DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κήτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, πενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Canadair, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
0: 20 λεπτά μετά τις 8 γυρίζουμε σελίδα. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Οπότε θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
19: Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μπαράζ παραβιάσεων. Σήμερα όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική, γιατί εκτός από μη επανδρομένα αεροσκάφη αλλά και κάποια αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, είχαμε και μαχητικά. 17 ήταν συνολικά οι παραβιάσεις. 2 από ένα ζεύγος τουρκικών F-16. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών. Ακολούθησε, όπως είπαμε, μια σύντομη εμπλοκή προτού αποχωρήσουν από το FIR Αθηνών. Είναι η τρίτη ημέρα που καταγράφουμε αρκετές τέτοιου τύπου παραβιάσεις. Τις προηγούμενες ημέρες πρωταγωνιστούσαν κυρίως drones τουρκικά, σήμερα όμως είχαμε και μαχητικά.
0: Νέα όθηση αποκτά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Η κυβέρνηση μιλά για ψήφο εμπιστοσύνη στην γεωστρατηγική, αν θέλετε, σημασία της χώρας μας, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματα για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
20: Μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το γαλλόδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
21: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
22: Ελλάς καλία συμμαχία.
20: Μέσα σε δύο μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα το περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Meridiam, Thierry Do. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
23: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
0: Απολύτως.
23: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
24: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
20: Από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικό σταθμός είναι η Ελλάδα. Τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
25: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
26: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24, στην κάσοτη πόντιση του καλωδίου?
21: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
20: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξης των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
27: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαπεθ Τζέιν Ρος αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άντρας από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν, εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
28: Όταν ανάψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
27: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
20: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
27: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
29: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
27: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
29: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
27: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα.
1: The man suspected of killing a Scottish aid worker in Greece will be back in court in Athens today after a brief appearance on Wednesday.
27: Ο συνήγορος του 26χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος ώστε να ελεγχθεί αν αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

0: Παθολογικά αίτια είναι το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μας ενημερώνει.
1: Φαίνεται πως ο ιατροδικαστής καταλήγει πως είναι 90χρονος άντρας. Έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πριν την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων όπως ανέφερες. Είναι μια πρώτη εκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Την ίδια δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του 90χρονου άντρα. Και αυτό γιατί η σωρός του ήταν σε βαθιά κατάψυξη και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό, δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, έχει ζητηθεί η φαρμακευτική αγωγή του 90χρονου για να δουν και από την πορεία των φαρμάκων, αν δηλαδή υπήρχε κάποια διακοπή στη συνταγογράφηση, αν συνεχιζόταν η συνταγογράφηση, και αυτό δεν θα μπορέσει να δώσει ασφαλή συμπεράσματα, καθώς θα μπορούσε ο 55χρονος να συνεχίσει τη συνταγογράφηση. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι συντετριμμένος, όπως μας μετέφερε ο συνηγορός του. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει, όπως αναφέρει ο ίδιος, και είναι συντετριμμένος. Λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προχωρήσει σε αυτή την πράξη, δεν ήθελε όμως να αποχωριστεί τον πατέρα του με τον οποίο ήταν πολύ δεμένος. Αυτά μας έχουν μεταφερθεί και αναμένουμε τις εξελίξεις Παρασκευή αύριο στις 12 η ώρα, όπου ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακριβώς 8.30, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100.3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, περνάμε σε ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριακό Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
5: Στην ουσία, ο Κυριάκος Πυρακάκης ζητά από την Κομισιόν να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής εκτός από τις αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ήδη, και στις ενεργειακές δαπάνες, οι οποίες θα έχουν στόχο να ενισχύσουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας και να επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Τέτοιες δαπάνες η Ελλάδα έχει στα σκαριά και είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Εφόσον λοιπόν το ελληνικό αίτημα εγκριθεί, αυτές οι δαπάνες δεν θα προσμετρώνται στο ταβάνι των δαπανών που μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες κάθε χρόνο, θα προσμετρώνται όμως στο χρέος και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού. Τέτοια έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτές τις επενδύσεις είναι έργα αποθήκευσης ενέργειας, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, έργα αναβάθμισης κτηρίων και νέες υποδομές. Το πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή αυτού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα το δούμε τις επόμενες ημέρες όταν και θα εξειδικευθεί από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, μήνυμα συνέχισης της μάχης απέναντι στο βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και την παλαιοκομματική αντίληψη, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές επιδοτήσεις μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανίας οριστικοποίησε το σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας αλλά και της μεταποίησης. Πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννης Καντέλης.
1: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό.
2: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
1: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
3: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
1: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή η πλατφόρμα My Agro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
4: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
1: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30 Νοεμβρίου.
0: Ανοίγουμε μια παρένθεση γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σειρμοί τραμ στη Γερμανία συγκρούστηκαν, οπότε η Δήμητρα Κυριανούδη μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Δήμητρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από το Βερολίνο. Πρόκειται για δύο σειρμούς τραμ οι οποίοι συγκρούστηκαν στην πόλη Γκέλζενκίρχεν της Δυτικής Γερμανίας με 25 έως 30 περίπου επιβαίνοντες μέχρι τη στιγμή. Περιμένουμε τα ακριβή στοιχεία από την αστυνομία. 7 εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί. 3 ήδη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε κρίσιμη κατάσταση. Φαίνεται ότι ένα τραμ που λειτουργούσε με εκπαιδευτικούς σκοπούς βρισκόταν σε λειτουργία και πάνω του έπεσε ένα τραμ το οποίο βρισκόταν σε κανονική λειτουργία εκείνη την ώρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες από τη γερμανική αστυνομία για να δούμε τι ακριβώς έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά από την Δήμητρα Κυριανούδη και την Deutsche Welle για αυτή την είδηση με την σύγκρουση δύο σειρμών τραμ στην Γερμανία. Επιστροφή στα δικά μας και νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες ενώ το θέμα εξακολουθεί να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Η σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και το κόστος απόκτησής του συνεχίζεται.
7: Πώς πέφτω να αναδείξω τη γελιότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο για το οποίο παραλαμβάνω. Η γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για τη διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
8: Αντί λοιπόν να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κύριος Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο. Όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα κράτος δικαίου.
6: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη για εσωκομματικό αντάρτικο, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τον Κυριάκο Πιερακάκη.
8: Αν έχει επιφυλάξεις ή ενστάσεις, ο κύριος Γεωργιάδης καλό θα ήταν να απευθυνθεί στον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Πιερακάκη. Εκτός και αν σκοπίμως επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών για εσωκομματικούς λόγους, δεν θα μας έκανε εντύπωση.
9: Ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ, ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν. Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές αποδείχθηκε σκάνδαλο, υπερκοστολόγηση ή φωτογραφική διαγωνισμή.
8: Με λίγα λόγια μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστίες. Ποιοι θα επομισθούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνεται ότι τελικά ισχύουν κανονικά, μήπως οι Δήμοι και οι πολίτες?
6: Ο Άδωνης Γεωργιάδης με μια μακροσκέλη ανάρτηση απάντησε και στη χθεσινή τοποθέτηση της γραμματέως θεσμών του ΠΑΣΟΚ, που άφησε εχμές ότι ο Υπουργός Υγείας παραποιεί τη γνωμοδότησή της.
9: Τα κείμενα υπάρχουν, οι υπογραφές υπάρχουν και ευτυχώς όλοι μπορούμε να διαβάζουμε ελληνικά. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ την κράτησε στη θέση της, πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μην αποδέχεται ότι συμβούλευσε το δημόσιο η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του για την εν λόγω υπόθεση.
10: Ο κύριος Γεωργιάδης εξακολουθεί να συγχαίει διαφορετικά νομικά ζητήματα. Τις απαντήσεις εξακολουθεί να τις οφείλει η κυβέρνηση και εν τέλει θα τις αναζητήσει η δικαιοσύνη.
6: Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Και μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι αποχωρήσεις από την ελπίδα για τη δημοκρατία έχουν πλέον πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Σχεδόν καθημερινά προστίθεται και μία νέα αποχώρηση με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης. Με νέα ανακοίνωσή της, η ηγεσία απαντά ότι στο στόχαστρο δεν βρίσκεται πια η ίδια, αλλά το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας. Μας ενημερώνει η Άτζη Κουκή.
11: Δύο ακόμη νέες αποχωρήσεις μετρά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη Αστέριο Γερογιάννη και το μέλος του Οργανωτικού Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, Γιάννη Χατζηστογιάννη, με τον τελευταίο να κάνει λόγο για αποφάσεις κλειστών κέντρων.
12: Η πολιτική απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει. Όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών κέντρων.
11: Αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά τη δημόσια επιστολή 22 πρώην στελεχών του κινήματος, με την οποία εξαπέλυσαν κατηγορίες για τακτικές συγκεντρωτισμού.
13: Έχουν δυσανεξίες στις δημοκρατικές διαδικασίες. Σκοπεύαμε να φτιάξουμε την Ομαρχιακή Επιτροπή. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες να κάνουμε εκλογές. Μας είπαν όχι, δεν κάνετε εκλογές. Γιατί ήταν σε μια νοοτροπία να ορίζουν ακόμα και τους συντονιστές.
11: Εγμές για παράλληλες δημόσεις εντός του κινήματος άφησε η Μαρία Γρατσία.
14: Οφείλω να πω ότι τα 11 δεν τα γνωρίζω καν και δεν τα γνωρίζω ούτε η πρόεδρος. Πάρα πολύ γρήγορα συντονίζονται 22 άνθρωποι, υπογράφουν μία επιστολή και αναδεικνύεται πλέον ανάγκυφα ότι μέσα στους κόλπους του κινήματος υπήρχαν παράλληλες δημόσεις.
15: Κινήματα τα οποία ξεκινάνε από το λαό δεν έχουν όνομα. Είναι λαϊκά κινήματα. Ούτε καν ο Ανδρέας Παπαδρεύου δεν τόλμησε να βάλει στο κίνημά του το όνομά του.
16: Κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες. Όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο.
11: Την ίδια στιγμή σφοδρή είναι η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου, που πρόσφατα αποχώρησε εξαπολύοντας πειρά κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε επιτεθεί σε στελέχη που αποχώρησαν.
6: Σε ό,τι με αφορά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πολιτική δεν μπορεί να αποκόπτεται από την ηθική. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ευθύνη και τη δημόσια στάση απέχει ουσιοδώς από εκείνη που φαίνεται να υιοθετούν ορισμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
17: Κάποια παρτάλια που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους, τους έκαναν και σημαίνοντα πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Δήθεν δυσαρεστημένα, γιατί δεν πήραν αυτά που προσδοκούσαν.
11: Ταυτόχρονα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε νέα ανακοίνωση.
18: Ο στόχος είναι το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής.
11: Αύριο η Μαρία Καριστιανού θα βρεθεί στη Λάρισα για περιοδία, ενώ κλιμάκιο του κινήματος θα επισκεπτεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
0: Τελικώς πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Δήμητρα Κυρανούδη μας ενημερώνει.
19: Έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για αυτό το σοβαρό περιστατικό, για αυτή την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε με το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόουν. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν πριν από λίγη ώρα διέψευσε δημοσιεύματα τριών γερμανικών δικτύων τα οποία επικαλούνται απόρριτες αστυνομικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο ντρόουν βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά, ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικά πυρομαχικά ενδεχομένως από τη Γαλλία με άγνωστο προορισμό από εκεί και πέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το συγκεκριμένο ντρόουν μάλιστα εισήλθε στο χώρο του αεροδρομίου αρκετές ώρες νωρίτερα από τη στιγμή που εντοπίστηκε, γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, ενώ εντοπίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Τρίτης. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το συγκεκριμένο ντρόουν είχε θεαθεί μάλιστα να αιωρείται πάνω από το αεροδρόμιο χωρίς όμως να το εντοπίσουν τα ειδικά συστήματα αντιδρόουν που διαθέτει το αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε ακριβώς επειδή θεωρείται κρίσιμη υποδομή. Ταυτόχρονα οι έρευνες των γερμανικών αρχών στρέφονται και στο δεύτερο περιστατικό με το μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL το οποίο όπως όλα δείχνουν συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο το οποίο μάλλον είναι ντρόουν. Οι αρχές εξετάζουν πρώτα απ' όλα τι φορτίο περιείχε το συγκεκριμένο μεταγωγικό, αλλά και πού βρίσκεται αυτό το ντρόν, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι συντρίμια του.
20: Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρά για την ασφάλεια των χωρών γενικότερα της Ευρώπης. Πάντως, για τη Γερμανία η υπόθεση έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις.
19: Και ενώ η κυβέρνηση μιλά για υβριδική απειλή και για συγκεκριμένο πλέον κίνδυνο κατά της κρατικής ασφάλειας, η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι πράσινοι ζητούν την άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και θέτουν σοβαρά ερωτήματα στη γερμανική κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί δεν λειτουργήσε αυτό το ακριβό anti-drone σύστημα και επίσης τι πληροφορίες είχαν για την υπόθεση αυτή και βέβαια τίθενται και ζητήματα για την ετοιμότητα της γερμανικής κυβέρνησης καθώς τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς όσο και ο υπουργός άμυνας Μπόρις Πιστόριους δεν βρέθηκαν στη Λειψία για να αξιολογήσουν την κατάσταση.
0: Πάντα εκτός συνόρων, σχέδιο προβοκάτσιας της Ρωσίας με χρήση ουκρανικών κατασκευμένων ντρόουν, καταγγέλει ο Λιθουανός Υπουργός Άμυνας. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Φελίδης.
21: Αξιωματούχοι των Λιθουανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση κατασκευμένων ουκρανικής κατασκευής ντρόουν για να οργανώσει επιθετικές επιχειρήσεις παραπλάνησης στη χώρα αυτή της Βαλτικής, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ρομπέρτας Κάουνας. Οι ηγέτες της Πολωνίας και τριών Βαλτικών κρατών έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξετάζει επίθεση ή δολιοφθορά κατά των χωρών τους ως έναν τρόπο για να μετατοπίσει το επίκεντρο του πολέμου και να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο. Ένας από τους στόχους είναι το ΝΑΤΟ να αμφιταλαντευθεί και να μειώσει τη στήριξη για την Ουκρανία, σημειώνει ο Λιθουανός Υπουργός.
0: Και την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Γιώργος Φελίδης.
21: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ρωσικά δηληστήρια, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να πλήττει τη ρωσική πολεμική οικονομία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του χρησιμοποίησαν ντρόουν για να χτυπήσουν ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Μόσχας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στη νέα ουκρανική επιδρομή με ντρόουν, λένε Ρώσοι αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία συνεχίστηκαν σε Χερσόνα, Σούμι, Οδυσσό και Κράματορσκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 και τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
0: Εντός συνόρων τώρα, στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν τη νύχτα στην Άρτα, όταν διαδοχικές εκρήξεις σε υποσταθμό της ΔΕΗ κινητοποίησαν πυροσβεστική και αρχές και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στρατουλάκος.
2: Ήταν νύχτα κόλασης, Χριστίνα, στην Γραμμενίτσα, στην Άρτα, όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο όπου είναι υποσταθμός της ΔΕΗ. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν και έσπρωσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει η έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ακούστηκαν και άλλες εκρήξεις. Όταν στο σημείο είχαν βρεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ακούστηκαν πάνω από 5 με 6 εκρήξεις, όπως λένε οι πληροφορίες, και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε μία ώρα τα ξημερώματα και μπορούμε να πούμε ότι τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές περιοχές στην Άρτα να βυθιστούν στο σκοτάδι και στην πόρη της Άρτας και σε άλλες παιδινές περιοχές, αλλά και σε ορεινά χωριά, με τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ να δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να επαναφέρουν το ρεύμα, καθώς με αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έρευνα για να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη στο συγκεκριμένο σημείο και την φωτιά, η οποία να σου πω ότι απειλούσε και κάποιες κατοικίες που είναι κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Ο πρώτος στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν να μην απειληθούν τα σπίτια τα οποία ήταν δίπλα, το κατάφεραν και μετά μπόρεσαν να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα τα οποία εξασφάλισε ο Sky.
0: Τώρα μια υπόθεση που προκαλεί σοκ. Εξημιάστηκε από την αστυνομία. Δύο άνδρες λοιπόν συνελήφθησαν, καθώς κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τον συνεργό τους, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής καλωδίων από μετασχηματιστή. Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο ρεπορτάζ.
3: Στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου την Παρασκευή, το συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε μία ημέρα αργότερα στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στην περιοχή των Άνω Λιωσίων από κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Το μεσημέρι της Δευτέρας, δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές, αναφέροντας ότι είχαν μεταβεί μαζί με το θύμα ως επιτηρητές για κλοπή καλωδίων. Υποστήριξαν ότι ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό, αναφέροντας παράλληλα ότι τον τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν. Τώρα, αυτά τα οποία ανέφεραν ότι εκτελήχθηκαν μετά την πτώση δεν φαίνεται να έχουν πείσει τις αρχές. Υπήρξαν αντιφάσεις οι οποίες θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης. Έχουν συλληφθεί και οι δύο με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Όσον αφορά τώρα το θάνατο του 72χρονου, φέρεται τα τραύματα που είχε να συνάδουν με πτώση. Εξετάζεται όμως από τον ενεδροδικαστή για να υπάρξουν νέα στοιχεία αν όντως είχε υποστεί ηλεκτροπληξία.
0: Η δράση της λεγόμενης μαφίας του Γαλκού αποκτά όλο ένα και πιο βίαια χαρακτηριστικά. Στην τελευταία καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες πυροβόλησαν κατά αστυνομικών και προκάλεσαν σοβαρό τροχαίο με θύματα ανυποψίας στους πολίτες. Ένας από αυτούς, μάλιστα, μιλά αποκλειστικά στον Sky και συγκλονίζει περιγράφοντας: «Έζησα αυτά που έβλεπα μόνο σε ταινίες». Δημήτρης Χατζικόρτσου στο ρεπορτάζ.
22: Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται από πουθενά. Δεν υπάρχει γύρω-γύρω κάτι να είναι μέσα στη λάκα. Και αύριο το πρωί μπορεί να μην υπάρχει πάλι.
23: Οι κλοπές μετασχηματιστών είναι δυστυχώς φαινόμενο καθημερινό στα χωριά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε βράδυ, όπως φαίνεται από βίντεο κάμερας ασφαλείας, οι δράστες με κλεμμένα αυτοκίνητα αρπάζουν τον εξοπλισμό του ΔΕΔΙΕ για να αφαιρέσουν και να διοχετεύσουν στο λαθρεμπόριο τον χαλκό που αυτός περιέχει.
22: Δεν είναι μόνο ότι κλέβουν τον μετασχηματιστή. Έχουμε και μεγάλο πρόβλημα ότι χτυπάνε και μέσα στα αντλιοστάσια. Χαλάνε τους πίνακες. Που αυτή τη στιγμή οι πίνακες έχουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ, που αυτά τα χρηματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τσέπες.
23: Στην τελευταία επιδρομή, οι δράστες δεν δίστασαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς που τους καταδίωξαν και σε πολίτες που απλώς βρέθηκαν στον δρόμο τους. Τους δράστες εντόπισε και καταδίωξε ομάδα της ΟΠΚΕ, που κλήθηκε και έφτασε αμέσως στο σημείο.
24: Η καταδίωξη των δραστών ξεκίνησε από την περιοχή του Ζαγκλιβερίου και κατέληξε στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας. Εδώ που οι τρεις δράστες προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, ενώ δεν δίστασαν να στρέψουν τα πυρά τους και κατά υπηρεσιακών οχημάτων.
25: Πετάχτηκαν από τα δεξιά πολύ ξαφνικά. Δεν μπορέσαμε κανείς να κάνει τίποτα. Τραντάχτηκα ολόκληρος, χτύπησε το κεφάλι μου, το γοφό μου. Ο οδηγός είχε κατάγματα στο θώρακα, στον ισοφάγο, στα πλευρά.
26: Μόνο το ότι αυτοί οι άνθρωποι για να διαφύγουν τη σύλληψη πυροβόλησαν κατά των συναδέλφων δηλώνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση που είχαν.
23: Ξυλωμένοι πυλώνες, σπασμένοι συναγερμοί και πεταμένα κομμάτια μετασχηματιστών παντού. Αυτό το σκηνικό καταστροφής αφήνει πίσω της κάθε φορά η μαφία του Χαλκού. Η νέα προποντίδα στη Χαλκιδική είναι από τους συχνούς στόχους της.
1: Στο Δήμο Προποντίδας αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένους από το Γενάρη μέχρι τώρα 175 κλοπές μετασχηματιστών. Μερικοί είναι και 6 και 7 φορές κλεμμένοι από τους ίδιους τους πυλώνες.
23: Η παραγωγή του Δήμου Νέας Προποντίδας, θέλοντας να προστατέψουν τις περιουσίες τους, τοποθετούν συναγερμούς στους μετασχηματιστές. Όμως οι επιτίδιοι δεν διστάζουν, όπως μπορείτε να δείτε, να τους καταστρέψουν. Ο ένας εκ των τριών δραστών της επιδρομής στο Ρήσιο προφυλακίστηκε. Οι άλλοι δύο ακολουθούν, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.
0: Εκτός συνόρων, το Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, εξετάζει τον αποκλεισμό Αμερικανικών και Ισραηλινών πλοίων από το Ορμούς και μάλιστα πρόστιμα και ως 20% του φορτίου. Γιώργος Φελίδης.
4: Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο δηλώσεις βουλευτή, μεταδίδει πως Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε Αμερικανικά, Ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την επιβολή προστίμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει τους προτινόμενους περιορισμούς.
20: Εδώ μεταξύ, Γιώργο, νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το Reuters, προς τα κράτη του κόλπου, προειδοποιώντας ρητά πως θα χτυπήσει τις υποδομές τους εάν επαναληφθούν αμερικανικές επιθέσεις.
4: Η Ιρανική προειδοποίηση περίχε το ενδεχόμενο επιθέσεων αντιπίνων σε αραβικές πετρελαιοπηγές, δηληστήρια, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ίδρυυσης και άλλα περιουσιακά στοιχεία των στενότερων συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, δύο πηγές από τον κόλπο και ένας ανώτερος διπλωμάτης με γνώση των συζητήσεων λένε ανώνυμα στο πρακτορείο ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί μίλησε με τους ομολόγους του από Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κατάρ και με τον αρχηγό στρατού του Πακιστάν. Εάν η Αμερική στοχεύσει υποδομές του Ιράν, αυτό θα ανταποδώσει χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στον κόλπο. Μια κλιμάκωση που θα μετατρέψει την περιοχή σε πύρινη σφαίρα. Αυτό ήταν το κατηγορηματικό μήνυμα που μετέφερε ο κύριος Αρακτσί.
20: Πάμε στον πρόεδρο του Ιράν, που φέρεται να μεταφέρθηκε μυστικά σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη, όπου είχε συνάντηση λίγων λεπτών με πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως Χαμενεΐ. Τουλάχιστον αυτό αποδίδει ένας αγγλόφωνος ιστότοπος.
4: Το Iran International λέει πως πηγές αναφέρουν πως ο Μασούτ Μπεζεκιάν μεταφέρθηκε από τη φρουρά του σε άλλο όχημα με φημέ τζάμια, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρισκόταν ο φερόμενος ως ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο χώρος ήταν τόσο σκοτεινός ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας δεν επέτρεψαν ούτε τη χειραψία τους. Μετά τη συνάντηση, ο Ιρανός πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν το πρόσωπο στο οποίο μίλησε ήταν πραγματικά ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, καθώς δεν τον είδε ποτέ, αλλά μόνο άκουσε τη φωνή του. Σύμφωνα με το Iran International, η συνάντηση εγκρίθηκε μόνο μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Προέδρου Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται μάλιστα να απείλησε να παραιτηθεί αν η συνάντηση δεν γινόταν.
0: Τώρα, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που ξεχωρίζει είναι μια απίστευτη ιστορία. Στα 97 της χρόνια, μια γυναίκα απέδειξε ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε ηλικιακό όριο. Μαρία Καπύρη.
5: Η Μπέτι Μπρόματς κατέριψε το ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη γυναίκα που έκανε wing walk, δηλαδή στάθηκε και περπάτησε πάνω στα φτερά μικρού μονοκινητήριου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης. Η ίδια είχε καταρρύψει και πάλι το ρεκόρ πριν από 4 χρόνια, ενώ η τωρινή παράτολμη πτήση της είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκέντρωσε χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων Γενικού Νοσοκομείου της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το 2025 νοσηλεύτηκε και η ίδια με εγκεφαλικό. Δεν μπορώ να οδηγώ, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι. Γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ ακόμη να κάνω, δήλωσε η ίδια αφού ολοκλήρωσε την έκτη πτήση της Wing Walk για αυτή τη δεκαετία.
0: Με ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης και πυρηνικού αφοπλισμού, η Χιροσίμα τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της πρώτης ατομικής βόμβας. 81 χρόνια μετά, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων. Μαρία Καπύρη.
5: περίπου 50.000 συμμετέχοντες από 123 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων επιζώντων της ατομικής βόμβας, τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα όταν χτύπησε η καμπάνα της Ειρήνης ακριβώς στις 8 και 4 το πρωί. Την ώρα δηλαδή που πριν 81 χρόνια ένα αμερικανικό B-29 έριχνε τη βόμβα με την κωδική ονομασία Little Boy στην πόλη. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες για τη διεξαγωγή πολέμων, καλώντας τους να μην δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Στην τελετή συμμετείχε και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δεσμεύθηκε να αναλάβει ρεαλιστικές πρακτικές πρωτοβουλίες για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
0: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
20: Διακόπτοντας τις διακοπές του εσπευσμένα και κληθείς να δώσει απαντήσεις για το σοβαρό περιστατικό για την κρατική ασφάλεια στη Γερμανία, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριν, υπουργός Εσωτερικών, μετέβη χθες στη Λειψία για να αξιολογήσει την κατάσταση. Οι θεάσεις ντρόουν και οι απειλές σε υβριδικό πλαίσιο είναι κάτι που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Αλλά ένα ντρόουν οπλισμένο με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο αποτελεί νέο σενάριο υβριδικής επίθεσης, είπε, τονίζοντας ότι οι σχετικές έρευνες για την φύση των εκρηκτικών ουσιών, την κατασκευή του ντρόουν, την προέλευσή του και βέβαια το ποιος βρίσκεται από πίσω συνεχίζονται.
0: Και κλείνουμε με την αθλητική μας ενημέρωση, υπογράφει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
7: Σαντίνο Αντίνο συγκλίνει, σεντράρει, είναι καλή σέντρα, πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάκουσιτς.
8: Ο Παναθηναϊκός εξαργυρώνει το καλό πρώτο 25 λεπτό με την υπέροχη συνεργασία Αντίνο Γιάκουσιτς. Ανοίγει το σκορ με τον Κροάτη και φλερτάρει με το 2-0 με τον κεραυνό του Στέφαν Ντεφράι.
7: Συνεχίζει την προσπάθεια ο Ντεφράι.
8: Όμως ατύχησε να απολύσει το προβάδισμα στην πρώτη ευκαιρία της ΕΣΕΚΑ 1948.
7: 11-1.
8: Το γκολ του Ρούσεφ επέτρεψε στους Βούλγαρους να παίξουν μαζική άμυνα, να κλείσουν τους διαδρόμους, συλλαβωμένοι από τις πολλές απουσίες παρέα του Ραστόντερ και να χτυπήσουν στην αντεπίθεση.
7: Ο Ρούσεφ πάει μόνος του, πλασάρει και το βγάζει ο Πένια.
8: Το 1-1 έμεινε τόσο στο τέταρτο του Ρούσεφ όσο και στο δοκάρι του Γκάσεβιτς και η πρόκληση θα κριθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Σόφια σε ένα ακόμη παιχνίδι που θα μεταδώσει τηλεόραση του Sky.
9: We don't take advantage of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Obviously, and that is, we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task and that we can do.
8: Ο αρτιαφιχτής Λιβάη Γκαρσία θα προσθεθεί στη φαρέτα του Τζέικοπ Νίστρουπ εν όψη της Ρεβάνς.
10: Nice shirt.
12: Oh, it was a housewarming gift.
8: Ο πράσινος Spider-Man ενδύθηκε τη φανέλα με το τριφύλι και μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
12: I'm really happy to be here. I was convinced with the ambition and the goal of the club. I'm really excited to get started and I can't wait to get started and hopefully we can achieve everything that we want.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, Θανάσης Καραγιάννης, αρχισυντάξια και επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ακριβώς στις 9, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες η Μαρία Δουρουδή.
28: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αερογής Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Από το λιμάνι της Κύμης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβοίας.

0: Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο για τα αίτια του θανάτου του αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε σήμερα στο Γκέζελνκίνχερν της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και εν συνεχεία σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ 3 τραυματίες δεν αποκλείεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ η κυκλοφορία των τραμ στην περιοχή έχει διακοπεί. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Πώς και από εδώ, Γεώργιε.
1: Περαστικός.
0: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή και σήμερα. Δεν τα καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, όταν είμαστε εδώ, όταν είσαι στη δουλειά. Ξέρεις τι πανηγύρια μεγάλα γίνονται. Και στο νησάκι μου γίνονται. Δεν ακούσαμε χθες τον Κώστα το Σαφέτη, τι ωραία. Δηλαδή, ναι, δεν τα καταλαβαίνεις όταν δουλεύεις, αλλά η ζωή τρέχει. Λοιπόν, σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026, χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και στις Σωτηρίτσες. Εσείς παραμένετε εδώ στο Sky. Αυτή είναι η σωστή συχνότητα, Γεωργία, για να παραμένουμε και να κάνουμε παρέα. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή και αυτή την εβδομάδα, όπως ξέρετε από την Δευτέρα, αλλά αν δεν ξέρετε, να σας είναι. Θα το μάθετε ότι 9 με 11 σας κάνω παρέα και τα Σαββατοκύριακα κανονικά σας κάνω παρέα. Αθανάση, έλα μέσα να δούμε πώς θα κάνουμε παρέα, ναι. Ο Θανάσης δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, καταλαβαίνεις. Είναι λίγο, ναι, έτσι κι αλλιώς αλλοπρόσαλη. Λοιπόν, μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Σωτήρη, Σώτος, Σωτηρία, Σωτήρο. Ήταν για 13 ώρες και 57 λεπτά που είχαμε φως. Και στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μου θα είναι ο Γιώργος Βραχνός και αύριο. Α, τι ωραία, και αύριο. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Δεν ξέρω, κάτι του συμβαίνει του Θανάση πέρα δόθε μέσα στις αίθουσες. Μάλιστα. Γιατί πηγαίνεις σε ταραχή, σε ένα ταραχή.
2: Τα κάνω όλα, το στυλό μου παρακαλώ πολύ.
0: Α, βέβαια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μήπως πήρες το άλλο στυλό
2: μου. Ορίστε.
0: Ένα άλλο στυλό που έχω εγώ, το έκλεψες εσύ.
2: Όχι, όχι, δεξιά σου είναι, δεξιά σου.
0: Όχι, όχι, όχι, το ξέρω το δεξιά μου. Άστο το δεξιά μου.
2: Δεξιά, όπως βλέπετε το ραδιόφωνο, έλα.
0: Αριστερά θα πάει η καρδιά. Όχι, είναι ένα άλλο στυλό που το έχασε. Λοιπόν, δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννη.
2: Θα σου πάρω άλλο, τι φτωχοί είμαστε, παιδί μου.
0: Ωραία. Ναι. Μουσική επιμέλεια μέρα που είναι που έπεσε. Σήμερα έπεσε η.
2: Ναι,
0: Οπα,
2: ναι, μάλιστα.
0: Πολλές πέφτουν τελευταία. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Πού είναι η Ελένη?
2: Η Ελένη εδώ.
0: Α, Ελένη μου, τι κάνεις?
2: Μπράβο, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα, λέει διάφορα, μην νομίζεις.
0: 2-10-48-00-170-174. Καλησπέρα κύριε Λάζαρε Γιαννούδη, ο αγαπημένος ακροατής και φίλος εδώ.
2: Α, ναι.
0: Ο πρώτος. Τάκ,
2: κατευθείαν είναι ο πρώτος.
0: Αγαπημένος είναι για το γούρι κιόλας.
2: Ωραία.
0: skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα δικά σου δεν τα βλέπεις ποτέ. Σε ανέβασε ένα story πριν λίγο.
2: Ναι, δεν το είδα, παιδιά.
0: Α, δεν το είδες.
2: Δεν είμαι τον story πολύ τύπος, αλλά θα τον δω. Ειδικά με το Instagram δεν τα πολύ πάω καλά.
0: Με ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
2: Facebook, το οποίο είναι πολύ παλιό πράγμα, δηλαδή πλέον είναι αρχαίο.
0: Βέβαια.
2: Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό, αλλά αυτό έχω, τι να σου πω.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει το, αλλά έχει πια εξελιχθεί τόσο
2: δεν
0: πολύ.
2: Δεν τα δουλεύω τόσο πολύ. Ξέρεις τι, δηλαδή όλη μέρα μέσα με αυτά.
0: Δίκιο έχεις, αλλά.
2: Απλώς γίνεται. Έχω καταλάβει ότι τα νέα social media είναι. Ναι. Γι' αυτό TikTok και αυτά είναι όλο και πιο σύντομα. Να κάνεις και να πεις, να κάνεις
0: ένα λεπτό. Ναι. Δηλαδή, να σας δείξω τώρα. Get ready with me. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Ετοιμαστείτε μαζί μου. Ξεκινάμε όλες από το πρωί. Πάμε να ετοιμαστούμε μαζί μου.
2: Ναι, αυτό.
0: Άκου τώρα. Να σας δείξω ότι έχει τσάντα μου μέσα. Γρήγορα. Περπατάει άλλη στην Νέα Υόρκη. Πάμε να σας δείξω ότι έχει τσάντα μου μέσα.
2: Ναι, τι να είναι αυτή η τσάντα.
0: Ξέρω εγώ. Και εγώ όμως κάθομαι καμιά φορά και βλέπω. Και λέω, τι έχει τσάντα τη μέσα. Και το βλέπεις. Εν τω μεταξύ. Προχωράει, περπατάει δηλαδή στην πλατεία.
2: Και δίνει την τσάντα τη. Ναι, γιατί
0: δεν το κρατάει όλο αυτό. Κρατάει το κινητό, για να φαίνεται.
2: Και λέει, δεν έχει μέσα τσάντα.
0: Επίσης, το unboxing αυτό. Παίρνεις ένα δώρο.
2: Το unboxing, εγώ τα βλέπω αυτά στο βίντεο στο YouTube.
0: Χρόνια.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα πιο πολύ ακόμα, ξέρεις, όλες αυτές οι
2: μέρες. Ναι, ειδικά όταν πρόκειται να πάρω κάποιο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, το καινούριο iPhone, λέω πώς είναι από μέσα, ξέρω εγώ, το ανοίγεις έτσι και αυτά. Και τέτοιο.
0: Καινούριο
2: όταν...
0: iPhone θα πάρεις.
2: Όχι, όταν βγαίνει, ρε παιδί. Εγώ, σίγουρα παίρνω. Αλλά θέλω να πω ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο, το βλέπω για να ξέρω τι έχει μέσα. Ναι. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις, ας πούμε, παράδειγμα στα iPhone, κάποια έχουν μέσα φορτιστή, άλλα δεν έχουν, για να ξέρω τι να περιμένω να βρω μέσα.
0: Να κάνεις τοποθέτηση προϊόν.
2: Δεν το ποτέ προϊόν. Αφού κάθε φορά που γίνεται το καινούριο iPhone το κάνουμε θέμα συζήτηση. Αφού το κάνουμε θέμα συζήτηση κάθε φορά. Τι να κάνουμε, παρουσιάστηκε το καινούριο τέτοιο. Τι να κάνουμε.
0: Θα το ξαναπεί.
2: Είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να αγοράσει την Ελλάδα. Σκέψου το.
0: Τι παιδάκια είσαι εσύ απόψε.
2: Σκέψου μια εταιρεία η οποία έχει τόσα λεφτά που μπορεί. Δεν λέω όχι απλώς να ξεχωρίσει την Ελλάδα, να την αγοράσει. Φαντάσου το. Είναι μεγαλύτερο τέτοιο.
0: Ότι ο Steve Jobs έβαλε τον κόσμο όλο μέσα στην παλάμη μα.
2: Ναι, είναι φοβερό.
0: Τρομερό δεν είναι. Μιλάμε τώρα για επαναστατικό πράγμα.
2: Έχει διαβάσει την βιογραφία του Jobs?
0: Όχι.
2: Ήτανε...
0: Φυσικά και την έχει διαβάσει τώρα μορφωμένος για πες.
2: Ωραία. Απλώς ας πούμε.
0: Το έχει διαβάσει. Α, ναι, είναι ωραία.
2: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σκέψου.
0: Δεν είναι τεχνική, δηλαδή.
2: Όχι. Και μάλιστα ο Jobs δεν ήξερε τίποτα από τεχνικά. Όλα οι άλλοι τα έκαναν. Απλώς αυτός είχε την ιδέα.
0: Δηλαδή, αυτός είχε την ιδέα. Η ιδέα η πρώτη ποια ήταν, τι είπε, τι σκεφτόταν, τι ήθελε.
2: Η ιδέα είναι πρώτα απ' όλα ότι ξέρω, θα σου πω εμείς τι θέλεις. Δεν θα κάνουμε 200 πράγματα. Δηλαδή, όταν ξαναγύρισε, ας πούμε, στην Apple, πάει σε ένα τραπέζι και απλώνει όλα αυτά που είχαν φτιάξει και λέει: να σας πω, λέει, να. Τι τα θέλουμε όλα αυτά. Και του λένε: δεν θα φτιάξουμε, λέει, 10 πράγματα, θα φτιάξουμε 2. Και βάλαν όλη την ενέργειά τους, όλη η μηχανική, όλοι οι σχεδιαστές, αυτά τα 2. Είχε την τάση να ξέρει να κορφολογεί εξαιρετικούς συνεργάτες.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
0: Τώρα μου έρχονται σκηνές από την ταινία.
2: Ήταν φοβερό όταν προσέλγε έναν κορυφαίο μάνατζερ, ο οποίος δούλευε τότε στην Pepsi. Λέμε για την εταιρεία.
0: Το θυμάμαι την
2: εταιρεία.
0: Που
2: του είπε τη φοβερή φράση, προσπαθούσε να τον πείσει για να είσαι στην εταιρεία, και του λέει: όχι, είναι γραμμένα και στην επιγραφή. Του λέει: θες να πουλάς για την υπόλοιπη ζωή σου ζαχαρόνερο ή θες μια ευκαιρία να αλλάξεις τον κόσμο.
0: Το θυμάμαι από την ταινία.
2: Και ναι, αλλά ποιο είναι το φοβερό, τον προσέλαβε και ο τύπος που προσέλαβε τον απέλησε τον Jobs μετά από ένα χρόνο.
0: Το θυμάμαι από την ταινία.
2: Και μάλιστα και λέει και ο ίδιος ότι η απόλυσή μου ήταν το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μου που συνέβη. Γιατί έκανε ένα restart μετά στην καριέρα του που επανήλθε, έσωσε την εταιρεία, έφτιαξε. iPod, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. iPod,
0: λοιπόν,
2: λέει.
0: Λοιπόν, έλα, του γύστερα, έχει βάλει τώρα το τραγούδι.
2: Και μάζεψε το χρήμα.
0: Φτάνει πια.
2: Ναι, αλλά.
0: Ναι, σταμάτα. Λοιπόν, ο Γιάννης.
2: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, ναι. Λέμε το Google, έτσι. Το Google είναι εταιρεία. Μην κοιτάς που εμείς όλοι το θεωρούμε παροχή. Είναι
0: μάλιστα,
2: εταιρεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης από την Κρήτη με ρωτάει. Από ποιο νησί κατάγεστε, εγώ.
2: Εσείς.
0: Εμού, ναι.
2: Ναι, από ποιο νησί.
0: Από τη Μυτιλίνη. Είμαι Γιάννη Μαθρέμα, Μυτιλινιά, κύριε Γιάννη μου.
2: Και ποιο νου είσαι.
0: Του Ηλία. Λοιπόν.
2: Έλα, ρε, τι είσαι του Ηλία. Τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, να βάλω αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι και να έρθεις μέσα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσέρτο, γιατί στεναχωριέμαι πολύ που δεν τον είχα γνωρίσει.
2: Ποιο τον. Ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι. Να, όπως θα πούμε για τον Λάκη Χαλιά, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να τον γνωρίσει, αλλά και που δεν τον είχα γνωρίσει.
0: Το τελευταίο αντίο στο Λάκη
2: Έχω
0: Χαλιά.
2: Μια αίσθηση ότι τον ήξερα. Δεν ξέρω, ήταν αυτές οι οικίες προσωπικότητες που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τις βλέπαμε πολύ τότε στα κανάλια.
0: Δεν είχα αυτή την αίσθηση, να σου πω.
2: Ναι,
0: αλλά
2: όχι,
0: πολύ να τον γνωρίσει. Γιατί, επειδή γνωρίζει όσοι ξέρουν, επειδή έπαιζα κλαρινό.
2: Ναι.
0: Πάντα αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραδοσία, που είναι στην παραδοσιακή μουσική, τους εκτιμώ πολύ.
2: Και μάλιστα, επειδή είχε τραγουδήσει και σε αυτούς τους μετανάστες,
0: ναι,
2: του Μαρκόπουλου και του Σκούρτη,
0: ναι,
2: δηλαδή όταν έλεγε το λέει εδώ στην ξένη χώρα ή ξέρω εγώ τη φάμπρικα και αυτά, ήμουν σίγουρος ότι είναι μετανάστης. Δηλαδή τόσο, τα αποδίδει τόσο τέλεια αυτά τα τραγούδια που είσαι σίγουρος ότι είναι μετανάστης.
0: Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια και στο μοναδικό άνθρωπο νομίζω που. Όχι νομίζω. Που έσκυψα και το φίλησα το χέρι ήταν στον Πέτρο Λούκα.
2: Ναι.
0: Τεραβάει.
2: Έπραξε
0: άριστα. Κοντά,
2: έπραξε άριστα.
0: Δηλαδή κάτω για το κλαρίνο και. Πώς να του το πω εντωμεταξύ ότι έπαιζα και εγώ κλαρινέτο και σας βλέπω και.
2: Α, σοβαρά.
0: Ναι. 20 χρόνια κλαρινέτο, ορχιστρικό. Και έσκυψα και του φίλησα το χέρι και τρελάθηκε.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τον έχω βγάλει και τρεις φορές. Πώς δεν το ξέρεις, μωρέ, Θανάση.
2: Όχι,
0: κλαρινέτο. Ξέρω μουσική, κλαρινέτο. Όχι, κλαρινέτο.
2: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσέρτο.
2: Αλλά μπαίνει Goodman εδώ μέσα.

0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι χαρακτηριστικό με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, που σήμερα είπαμε λοιπόν το τελευταίο αντίο σε έναν αυθεντικό εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής,
1: λοιπόν,
0: που έφυγε στα 83 του χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν στο τελευταίο αντίο, τι ήθελες να πεις, γιατί
1: θέλω να πω, ναι, θα το πω γιατί το τελευταίο. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας τραγουδιστής που όταν τον άκουγες, καταλάβαινες ότι ήταν αυτός. Δηλαδή είχε χαρακτηριστική φωνή.
0: Ναι.
1: Ένας από τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη χαρακτηριστική φωνή είναι ο Μπάμπης Τσέρτος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τον πήρα και τηλέφωνο και μόλις μου απάντησε, λέω: ή στον Μπάμπη Τσέρτος, το κατάλαβα. Λέω κατευθείαν, δεν χρειάζεται να μου συστηθείτε. Δηλαδή η φωνή σας είναι χαρακτηριστική.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσέρτο.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Δυστυχώς σήμερα αποχαιρετήσαμε τον Λάκη Χαλκιά, φίλο μας.
1: Πώς είχατε γνωριστεί εσείς με τον. Ποια είναι η σχέση σας με τον Λάκη Χαλκιά?
2: Τον Λάκη Χαλκιά είχα γνωριστεί πριν από κάποιες δεκαετίες, δηλαδή τον ήξερα βέβαια από μικρό παιδί, αλλά συνεργαστήκαμε στα 9-8, αν θυμάστε, το 94-95, μερικές μέρες είχαμε κάνει παρέα κάποιες παραστάσεις.
1: Ναι.
2: Και εκεί τον άκουσα ζωντανά, δηλαδή τον είχα δει τον Μαρκόπουλο σε ΠΟΑΤ και τέτοια. Αλλά εκεί κατάλαβα, πέρα από το πόσο σπουδαίος ερμηνευτής είναι, και το πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν αυτός.
1: Νομίζω ότι ήταν το ίδιο και σπουδαίος και σαν άνθρωπος, λένε αυτοί που τον ξέρουν, και σαν καλλιτέχνη, σωστά? Δηλαδή, δηλαδή ενσάρκωνε ή τραγουδούσε αυτό που ήταν, να το πω έτσι.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, μπορεί και κάποιος πολύ καλός τραγουδιστής να τραγουδάει εξαιρετικά και να μην είναι καλός άνθρωπος.
1: Αλλά
0: νομίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Τσέπτο. Δεν είναι το ένα.
1: Ο, δεν ισχύει πάντα.
0: Σύμφυτο, ναι, του άλλου. Όχι, όχι.
2: Ο Λάκης ο Χαλκιάς ήταν ένας βαθύς γνώστης της παραδοσιακής κυρίως μουσικής, αλλά και της λαϊκής και της έντεχνης.
0: Πέντε όργανα. Κιθάρα, μπουζούκι, λαούτου, τζουράκι, ναι, ναι, ούτι.
2: Έπαιζε όλα τα όργανα. Τα Ένχορδα είναι από μια οικογένεια, από τις πιο σημαντικότερες μουσικές οικογένειες, που
0: βέβαια
2: ο πατέρας του Άνιος Στάσος Χαλκιάς ήταν παγκόσμιος μουσικός.
0: Κλαρινίστας, φοβερός.
2: Ξεπέρασε δηλαδή τα σύνορα της Ελλάδος, τόσο σπουδαίος μουσικός. Ο αδερφός του Χρήστος που είναι ζωή, θα φανταστείτε στη Μικρά Ασία και στο Βυζαντινό Ισπερινό, ένα από τα δύο, και στα δύο θυμάμαι, παίζει κανονάκι, ένα όργανο που ήταν πολύ σπάνιο,
1: ναι,
2: στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Ήταν σπουδαία οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ με τον Λάκη συνδέθηκα και μια φιλία, γιατί ήταν πολύ φίλος με έναν από το χωριό μου αρχαιολόγο και θεολόγο.
0: Ναι.
2: Δημήτρη Πυριοπολή, ο οποίος συνεργαζόταν με το σήμα τον Καράκη, ήταν πολύ φίλοι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια μου έλεγαν: πότε θα με πάω στην Ανατρόπια να μάθω να καντήλει τη μνήμη του Δημήτρη και τέτοια. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν το καταφέραμε, το είπα σήμερα στη γυναίκα του.
1: Μάλιστα.
0: Το αποτύπωμα, κύριε Τσέρτο, που αφήνει ο Λάκης Χαλκιάς, ποιο είναι?
2: Κοιτάξτε, ο Λάκης Χαλκιάς, αυτό που είπα στην αρχή, η χαρακτηριστική τη φωνή δεν είναι. Εγώ δεν είμαι τόσο χαρακτηριστικό και πολλοί άλλοι τραγουδιστέ. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι μοναδικό αυτό. Δηλαδή αυτό το σπάνιο μέταλλο που έχει. Και μπορούσε να τραγουδήσει με την ίδια ευκολία πολλά είδη μουσικής. Να τον ακούσει τα υπηρώτητα, είναι υπηρώτης, εξαιρετικός. Τραγουδούσε δικά μας τραγούδια της Πελοποννήσου, ας πούμε, εξαιρετικά. Όλα τα λαϊκά και τα έντεχνα. Ήταν ένας εξαιρετικός. Δηλαδή το αποτυπωμά του είναι συγκλονιστικό. Θα μείνει δηλαδή για πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς πιο πολύ μπορούμε να το γνωρίζουμε ο κόσμος με τη Φάμπρικα ή με τα Μαλαματένια Λόγια, με τον Μαρκόπουλο. Αλλά έχει τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια εξαιρετικά.
1: Έχω την αίσθηση ότι ενώ αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ενώ ο περισσότερος κόσμος τον ζει ότι είναι λαϊκός ή έντεχνος τραγουδιστής, αυτός πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του δημοτικό τραγουδιστή, να το πω έτσι.
2: Ναι, η βάση του και η ρίζα του και λόγω καταγωγής και λόγω οικογένειας είναι εκεί, βεβαίως.
1: Και
2: όμως κατάφερε να εκφράσει και τα σύγχρονα τραγούδια με τόσο.
0: Αν σκεφτείς ότι έχει συνεργαστεί με Σωτηρία Μπέλο, με Γρηγόρη Μπηθηκότση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κυλαϊδόνη, με Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο.
2: Με όλους.
0: Με όλους.
2: Βαγγέλη Κορακάκη, έχει κάνει και δίσκο με τον Βαγγέλη Κορακάκη.
1: Ωραία πρίκα είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εξαιρετικό. Σήμερα, εγώ έχω πει, ας πούμε, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Το δικό μου τρόπο, το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Α, ωραίο κομμάτι είναι αυτό, κύριε.
2: Ναι. Σήμερα το βρήκα και το άκουσα με το Λάκη.
1: Αχα.
2: Ο οποίος το λέει εξαιρετικά.
0: Α, το πρώτο φθινόπωρο να το ψάξουμε τώρα λίγο, μήπως το βρούμε.
2: Ναι, το έλεγε με ένα δικό του τρόπο, αλλά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το είχα ακούσει και μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι. μου βγήκε σήμερα δηλαδή μπροστά και το άκουσα.
1: Κύριε Τσέρτο, ο καλός τραγουδιστής νομίζω ότι είναι παντού καλός τραγουδιστής.
2: Δεν είναι, εντάξει είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι θέμα ταλέντου μόνο.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα μελέτης.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το παίρνει και το κάνει δικό του, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή το εμβολιάζει με το χαρακτήρα του, το ηχόχρωμά του.
0: Να το ακούσουμε λίγο, αν λέτε αυτή την έκδοση με τον Λάκη Χαλκιά.
2: Ναι, πρέπει όμως να μελετήσει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό.
0: Να ακούσουμε λίγο, αν λέτε αυτό, κύριε Τσερτό.
1: Για να σε δούμε.
0: Γεια.
2: Αυτή. Που με
0: πεθαίνει. Και εσείς όπως μου λέτε το έχετε πει και εσείς αυτό το κομμάτι.
2: Είναι από τα πολύ αγαπημένα.
1: Ναι, και από τα αγαπημένα του Κορακάκη, αλλά είναι, και πάλι βλέπετε είναι Λάκης Χαλκιάς. Δηλαδή...
2: Εξαιρετικό σας λέω, είναι. Ήταν ανεπανάληψη.
1: Θέλω να ρωτήσω, επειδή τον ξέρατε εσείς.
0: Και επειδή.
1: Και επειδή και εμείς τον. Πώς το λένε. Τον έχουμε συνδέσει. Θεωρούσε ότι ήταν ξεχωριστό κομμάτι η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή ένα κεφάλαιο ξεχωριστό. Γιατί στη δικιά μας την καρδιά, ας πούμε, στην τοποθέτηση, στην εσωτερική, αυτή η συνεργασία έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Το θεωρούσε και αυτός ότι ήταν
2: βεβαίως,
1: κάτι.
2: Βεβαίως. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος με τους δίσκους που έκανε την περίοδο της Χούντας. Ο Ξυλούρης τον μάθαμε. Κυρίως από τον Μαρκόπουλο. Το Γαργανουράκι τον μάθανε από τον Μαρκόπουλο. Το Λάκη Χαλκιά τον μάθανε από τον Μαρκόπουλο. Τη Λιζέτα Νικολάου τη μάθανε από τον Μαρκόπουλο. Στο Θεσσαλικό κύκλο, αν δείτε δηλαδή πόσο ωραία τραγουδάει αυτά τα σατυρικά τραγούδια του Βίρου.
1: Ναι.
2: Ήταν ανεπανάληπτο.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πιστεύω, αν και δεν τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Τσέρτο, ότι είχε μια γεμάτη, ευτυχισμένη ζωή. Θέλω να πιστεύω, εσείς τον ξέρατε και περισσότερο.
2: Δεν ξέρω τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας, παρότι ξέρω την οικογένειά του, εξαιρετική ήταν.
0: Ναι.
2: Απλούσε τους χώρους τους δικούς μας, ειδικά τους τραγουδιστές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο ρόδινα και εύκολα τα πράγματα. Οι συνεργασίες είναι δύσκολες, οι αντιζηλίες είναι πολλές.
0: Καλή μου, εσείς που τον ζήσατε. Δικό μας χώρο.
1: Κύριε
2: Τσέρτο. Πολλά συμφέροντα. Παίζονται βέβαια.
0: Στο δικό μας να δείτε, κύριε Τσέρτο.
2: Ήταν σαν να μην υπήρχε σε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστά! Δεν τον θυμάμαι ποτέ, ούτε σε κλίκες ούτε σε τίποτα.
1: Όχι,
0: και να κλείσουμε στον Καταναζή για να ακούσουμε το κομμάτι.
2: Απλώς... Μιλούσε για την τέχνη του, μιλούσε μόνο.
0: Μιλούσε
2: για
0: με την τέχνη του αυτός ο άνθρωπος. Δεν έμπαινε σε άλλη
2: και για την τέχνη του, στις κουβέντες του. Δεν έμπαινε σε προσωπικά, σε τέτοια. Ήταν ένας εξαιρετικός, είναι σπάνιος, πολύ σπάνιος.
0: Τυχερή που τον είχαμε σε αυτή τη χώρα.
1: Είμαστε.
0: Θανάση, τι ήθελες να κλείσουμε με αυτό που
1: θέλεις. Όχι, όχι. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα, επειδή τον ζήσατε από κοντά, πώς τον αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί του και πώς τον αντιμετώπιζε ο απλός κόσμος που τον έβλεπε, που τον είχε.
2: Εγώ τον συναντούσα. Το Λάκη του Χαλκιά τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν όλοι. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ποτέ κακή κουβέντα για το Λάκη του Χαλκιά.
1: Και εγώ τέτοια εικόνα έχω, ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αν έβγαινε έξω στον δρόμο που λένε, ότι όλοι θα του μιλούσαν.
2: Ένα χαμόγελο πάντα, χαλαρός πάντα, με τον καλό λόγο πάντα. Ναι.
1: Του άρεσε πολύ, φαντάζομαι, έτσι το απολάμβανε.
2: Εξαιρετικός.
0: Κύριε Τσέρτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Έτσι είπαμε δύο κουβέντες για τον άνθρωπο. Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ και να κλείσουμε έτσι αυτό το πρώτο ημίωρο με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε στο Γκέζελνκίρχεν στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: πολύ ωραία εκτέλεση από τη Μαρίζα Ρίζο. Και σκεφτόμουν τώρα, κύριε Φαραντούρη, ότι αν ήσασταν κάπου δίπλα σε ένα πιάνο, κάπως λίγο θα το βάζατε τα χέρια σας στα πλήκτρα. Καλησπέρα.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια αυτό. Και σκέφτομαι πόσο απότομα οι ακροατές μας μεταπίπτουν από αυτή την ωραία μελωδία. Στη φωνή ενός πολιτικού που δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι και η καταλληλότερη να διαδεχθεί αυτά τα ωραία λόγια, τους στίχους και την εκτέλεση. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά και θέλω να μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε. Να ξέρετε.
1: Τέλεια. Σας ακολουθώ.
0: Σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε. Αυτό λοιπόν που δεν ήξερα και ένα πουλάκι μου το ψιθύρισε στα αυτή, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το κρασί, είναι ότι εσείς ασχολείστε.
1: Ναι. Ασχολούμαι με το κρασί γιατί το έμαθα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου αγαπούσε επίσης το κρασί, όχι τόσο την κατανάλωση του, όσο τη διαδικασία, την εισταγωγία της αμπέλου που συμβολίζει από τα πανάρχια χρόνια κάτι πολύ δυνατό, τη δημιουργία, την κοινωνία. Και το βλέπουμε φυσικά και στην παράδοσή μας και στην εκκλησία, αλλά ναι, και πολύ πιο πίσω στα αρχαία χρόνια οι πιο σημαντικές κουβέντες έγιναν με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και την καλλιεργούσαμε αυτή τη συνήθεια στο σπίτι.
0: Πού έχετε μελωτόπια?
1: Στην Κεφαλονιά, από όπου σας μιλάω αυτή τη στιγμή.
0: Α, στην Κεφαλονιά είστε, τι ωραία.
1: Είμαι στην Κεφαλονιά, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είχαμε λοιπόν αμπέλια, τα καλλιεργούσαμε και τα τριγούσαμε με παραδοσιακές μεθόδους. Τα πατούσαμε στο
0: ρομπόλα.
1: Πατητήρι. Είχαμε και ρομπόλα. Ξέρετε, η ζώνη ρομπόλας είναι μια πολύ αυστηρή ζώνη υπέρυξ του ένου. Εμείς τα αμπέλια μας τα είχαμε ως επιτοπλίστων στη Σάμη, δηλαδή στο ανατολικό μέρος. Οπότε είχαμε διάφορα τοπικά, όπως βοστιλίδια, ξηρή μαυροδάφνη, τσαούσια και άλλες έτσι ποικιλίες της Κεφαλονιάς. Όταν λοιπόν και εγώ μεγάλωσα, αποφάσισα ότι θα το εξελίξω λίγο αυτό το πράγμα και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο, εμφιάλωσα το κρασί.
0: Α, τι, ποια ποικιλία δηλαδή μου. Τώρα.
1: Έχουμε λοιπόν μία τριλογία, έχουμε ναι, ουσιαστικά μία τριλογία κρασιών ροζέ, λευκού και κόκκινου, την οποία την τριγάμε, την εμπορευόμαστε. Μην νομίζετε ότι γινόμαστε πλούσιοι από αυτή τη δραστηριότητα, είναι περισσότερο ένα χόμπι που φέρνει την οικογένεια όλοι μαζί και μια πολύ ωραία δραστηριότητα οικογενειακή. Είναι λοιπόν ρομπόλα, ναι, η οποία είναι μια ξηρή λευκή ποικιλία που νομίζω ότι έτσι μοιάζει λίγο με το ασύρτικο, είναι λίγο πιο εξοικειωμένη με τα λευκά κρασιά της Σαντορίνης. Ναι, ναι. Η αντιστοιχία στην Κεφαλονιά είναι η ρομπόλα. Είναι μια πολύ ευγενής ποικιλία που πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Βγάζουμε κόκκινο που είναι ξηρή μαυροδάφνη, ένα πολύ πλούσιο σε ταμίνες κρασί, κόκκινο με πολλά έτσι αρώματα, χρώματα, παλέτα μεγάλη στο στόμα, πολύ έντονο μπουκέτο. Και αυτή η συνύπαρξη των δύο, δηλαδή της λευκής ρομπόλας και της κατακόκκινης ξηρής μαυροδάφνης, κάνει το ροζέ μας. Άρα έχουμε λευκό, κόκκινο και ροζέ. Μία τριλογία. Οπότε κάπως έτσι θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε και να δοκιμάσετε τα κρασιά μας στη Σάμη της Κεφαλονιάς.
0: Πού, έρχομαι, πού.
1: Είμαστε στη Σάμη της Κεφαλονιάς. Είναι το επίγειο, παίρνετε το καραβάκι από την Πάτρα.
0: Ωραία τα λέτε, αλλά το κρασί σας, ας πούμε, εδώ
1: υποδεχόμαστε.
0: Μπορώ να το βρω σε κάποια κάβα?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πολύ επιλεκτικά τα μέρη τα οποία δίνω. Το δίνουμε έτσι σε κάποια έτσι επιλεκτικά εστιατόρια, σε κάποια ξενοδοχεία. Επειδή δεν έχει μεγάλη ποσότητα θειοδών, συντηρητικών, το κρασί αυτό θέλει πολύ καλή αποθήκευση. Και συνήθως αυτά τα κρασιά δεν τα εμπορευόμαστε στα σούπερ μάρκετ ή σε ευρεία κατανάλωση. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή χρειάζεται μια καλή αποθήκευση με καλές συνθήκες, τα δίνουμε σε μέρη που μπορούν να τα συντηρήσουν και μπορούν να τα αξιολογήσουν και αυτοί που θα τα προτιμήσουν. Αλλά ευχαρίστως να κανονίσουμε να δοκιμάσουμε μαζί και στο στούντιο.
0: Το κλείσαμε τώρα. Δεν καταλάβατε με ποιον άνθρωπο μιλάτε, γιατί το σπίτι μου είναι κάβα. Πηγαίνω στα ενοπία, διαβάζω, μαθαίνω. Νομίζω το επόμενο πτυχίο μου θα είναι αυτό. Εγώ γνωρίζω την Κεφαλονιά, το κτήμα Χαριτάτου. Έχει έρθει η κυρία Ιωάννα εδώ.
1: Είναι στο Λιξούρι, έχουν εξαιρετικά κρασιά οι φίλοι μας εκεί. Και μάλιστα η ξηρή μαυροδάφνη που έχουμε και εμείς στη Σάμη, στο Λιξούρι, δηλαδή στη δυτική πλευρά του νησιού, έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή το τερουάρ που λέμε,
0: ναι, το τερουάρ
1: της περιοχής, έτσι ευνοεί πάρα πολύ την ξηρή μαυροδάφνη.
0: Έχω μιλήσει με τον κύριο Πετρακόπουλο, με τον κύριο Μαρκαντονάτο. Δεν είμαι καμία τυχαία, κύριε Φαραντούρη, μην νομίζετε.
1: Είστε εξαιρετικά εξοικειωμένοι και χαίρομαι που ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση από τον ίνο, από το κρασί, από την κοινωνία, δηλαδή από τη μυσταγωγία της δημιουργίας.
0: Λοιπόν, εσείς κύριε Φαραντούρη, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι τα πράγματα στην Ευρωβουλή, πώς είναι η εμπειρία εκεί?
1: 2 χρόνια συμπληρώνω, είμαι πολύ ευτυχής που αυτά που δίδασκα στο Πανεπιστήμιο 20 και πάνω χρόνια ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τέλος πάντων εφάρμοζα ως δικηγόρος, τους νόμους δηλαδή τους ευρωπαϊκούς, τώρα ήρθε η ώρα να τους θεσπίζω, να τους νομοθετώ ως νομοθέτης. Και είναι μια διαφορετική εμπειρία, διότι βλέπεις πραγματικά μέσα από πόσες συμπληγάδες περνάει ένας νόμος, ένας κανονισμός ή μια οδηγία για να καταλήξει να εφαρμόζεται με υποχρεωτικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μια άσκηση που πρέπει να την παίρνουμε στο πόδι. Είναι μια διαδικασία που περνάει μέσα από λόμπι, μέσα από ομάδες σύγκρουσης, μέσα από ομάδες συμφερόντων που θέλουν να επηρεάσουν την ψήφο των ευρωβουλευτών, μέσα από εθνικά συμφέροντα, μέσα από τοπικά συμφέροντα, μέσα από ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές. Αλλά το μυστικό σε αυτή τη διαδικασία, το έλεγα και στους φοιτητές μου πάντα, είναι να προσπαθήσεις μέσα από συνενέσεις να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σου για να πετύχεις πλειοψηφίες. Και οι πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να επιτευχθούν αν κάτσεις στη γωνιά σου με την αποψούλα σου. Ναι. Και πιστεύω, εγώ αυτά πιστεύω. Δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω. Αν έχετε μια διαφορετική άποψη, οκ. Okay. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχεις μια μειοψηφική θέση.
0: Άρα πρέπει να είμαστε και λίγοι, πατέρα. Έτσι. Είμαστε 17. Μιλούσαμε τον Γιώργο τον Αυτιά τη Δευτέρα.
1: Είμαστε 21 ευρωβουλευτές. 21.
0: Όταν η Ρουμανία, μου έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς, είναι 60.
1: Ναι, έχει να κάνει με δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα. Η χώρα μας είναι μια μεσαία προς μικρή πληθυσμιακά χώρα. Έχει αντίστοιχους ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να διευκρινίσω το εξής. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε.
0: Για να πάμε στο θέμα που έχετε θέσει αυτό το
1: ακόμα
0: με το διαδίκτυο.
1: Ακόμα και από μια μικρή χώρα, ένας ευρωβουλευτής ή μια ευρωβουλευτήνα μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός ή αποτελεσματική. Γιατί? Διότι συμμετέχουμε σε επιμέρους επιτροπές. Εγώ, για παράδειγμα, συμμετέχω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Αμερικανικών Σχέσεων, στην Επιτροπή Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κρίσιμες επιτροπές. Αν λοιπόν ένας ευρωβουλευτής ή μια ευρωβουλευτήνα είναι δραστήριοι και πείθουν με τη δραστηριότητά τους, με την παρεμβατικότητά τους στην επιτροπή την κοινοβουλευτική, μπορούν να πετύχουν μεγάλες πλειοψηφίες μετά και στην ολομέλεια. Και δεν έχει να κάνει τόσο από πού προέρχεσαι, από ποια χώρα, όσο πόσο θέλεις να σηκώσεις τα μανίκια, να είσαι παρεμβατικός, να ξέρεις να χειριστείς 5 πράγματα, να επιτύχεις πλειοψηφίες και να περάσεις τη θέση σου προς το συμφέρον της πατρίδας σου ή τέλος πάντων ό,τι συμφέρον έχει ο καθένας. Εγώ βάζω πάνω από την πατρίδα, δεν βάζω τίποτα παραπάνω και νομίζω ότι το συμφέρον της πατρίδας ταυτίζεται και με το συμφέρον του
0: λαού. Για πείτε μου τώρα για αυτή την προσπάθεια που κάνατε για την προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο, είναι εφικτό?
1: Ναι, ξέρετε, είναι βεβαίως. Είναι μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες. Τα έχουμε βγάλει με πολύ ισχυρά συμφέροντα, γιατί είναι μια προσπάθεια που ουσιαστικά στρέφεται κατά της Μέτα. Δηλαδή του Facebook, του Instagram και όλων των διαδικτυακών πλατφορμών, από το TikTok και το X, το πρώην Twitter, μέχρι πλατφόρμες όπως η Booking και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν καταγγέλουμε διαδικτυακή απάτη, ψηφιακή οικονομική απάτη. Και με βάση στοιχεία που συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε από ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές ενώσεις καταναλωτών, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα τεκμηριωμένα ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων διαδικτυακής οικονομικής απάτης δεν φιλτράρεται από αυτές τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές αφήνουν όλες αυτές τις ψεύτικες παραστάσεις, ψεύτικες παρουσιάσεις, ψεύτικες υποσχέσεις που παρουσιάζονται έτσι, στο διαδίκτυο και καθιστούν εντελώς ευάλωτους τους καταναλωτές. Εκατομμύρια λοιπόν Ευρωπαίοι σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα πέφτουν θύματα διαδικτυκές απάτης και χιλιάδες Έλληνες πολίτες φυσικά. Και οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει για να φιλτράρουν, να ελέγξουν, να υποπτεύσουν και εν τέλει να απαγορέψουν αυτή τη δραστηριότητα. Προφανώς προσπορίζονται κάποια κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα. Και συνεπώς δεν έχουν και κάποιο.
0: Δηλαδή, ποιος ελέγχει, κύριε Φαραντούρη, τι βγαίνει και τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο?
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα φίλτρα μας δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει ότι περιορίζουν ή φιλτράρουν τέλος πάντων τη διαδικτυακή απάτη σε ένα ποσοστό λιγότερο από 27%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί έξω, εκεί μέσα, εκεί που μπαίνουμε όλοι κάθε μέρα, εκεί που αναρτούμε την προσωπική μας ζωή, ή την επαγγελματική μας δραστηριότητα, ή ενημερωνόμαστε, ή αγοράζουμε, πουλάμε, διαπραγματευόμαστε, συναλλασσόμεθα. Ουσιαστικά εκεί ελοχεύει ένας τεράστιος κόσμος απάτης. Και δεν εννοώ μόνο πολιτικής ή άλλης απάτης. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η οικονομική απάτη που διαπράτεται εις βάρος των καταναλωτών. Γι' αυτό τι κάναμε? Κάναμε επίσημη καταγγελία, κάναμε ερώτηση διακομματική. Είναι μια προσπάθεια που πήραμε μαζί με άλλους γενναίους ευρωβουλευτές, σύνολο 28 από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές ευρωομάδες, να το πούμε και αυτό, του δημοκρατικού πάντα τόξου. Ως επιτοπλίστων στη συντηρητική τους πλειονότητα είναι ευρωβουλευτές συνάδελφοι από, το, από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, από το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, το SND, στο οποίο και εγώ ανήκω ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχουν ευρωβουλευτές και από άλλες ευρωομάδες και βεβαίως από άλλες χώρες και αποφασίσαμε ότι θα βγούμε μπροστά. Βέβαια, μας είχαν προειδοποιήσει κάποιοι ότι ρε παιδιά, τα βάζετε με φορείς, τα βάζετε με πλατφόρμες που τέλος πάντων θα τις βρείτε μπροστά σας. Και η απάντηση είναι ότι εν τα πάση περιπτώσει βρεθήκαμε σε αυτό το πόστο. Μας έστειλαν κάποιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες να τους εκπροσωπήσουμε και να τους προστατεύσουμε. Εάν φοβόμαστε να πούμε αυτό που πρέπει να γίνει, τότε καλό είναι να μην ασχοληθούμε ξανά με αυτά τα πράγματα. Προχωρήσαμε. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας απάντησε πριν από τρεις μέρες ότι ανοίγει επίσημη διαδικασία και μέχρι τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, θα υπάρχει και ένα ολόκληρο πλαίσιο, ένας μηχανισμός εποπτείας που θα παρουσιάσει η Κομισιόν απέναντι σε όλες αυτές τις ψηφιακές διαδικτυακές πλατφόρμες και τα social media. Είμαι αισιόδοξος, γιατί ξέρετε, θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια να έχει πάει στράφη. Θα μπορούσαν ισχυρά συμφέροντα, ισχυρά λόμπι, επιδραστικοί φορείς όπως αυτοί με τους οποίους τέλος πάντων τα βάζουμε και καταγγέλουμε, να έχουν δημιουργήσει κολυσιεργίες, οι ματαιώσεις, οι αναστολές. Αλλά πάντως φαίνεται ότι κάτι κινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι πολύ κριτικός απέναντι στη γραφειοκρατία, στην δυσκίνητη μηχανή της Κομισιόν, όμως βλέπουμε ότι όταν επιμένεις και πιστεύεις σε κάτι, όταν το τεκμηριώνεις και παλεύεις γι' αυτό, το τέλος υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Και είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Μακάρι.
1: Είναι τα πρώτα πολύ καλά νέα για τους καταναλωτές, χρήστες του διαδικτύου, τους ψηφιακούς καταναλωτές, τους χρήστες των social media, όλους εμάς δηλαδή, τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούν στα αυτοκίνητα, στα σπίτια τους, στα σαλόνια τους ή μακάρι στις παραλίες τους.
0: Λοιπόν, εγώ από την κουβέντα μας να ξέρετε, αυτό που κρατώ είναι ότι εσείς παράγετε κρασί. Πιο πολύ δηλαδή και από αυτό που κάνατε στην Ευρωβουλή, να ξέρετε.
1: Και εγώ κρατώ από αυτή τη συνομιλία μας ότι επιλέγετε εξαιρετικά τραγούδια για χαλί, ότι έχετε βαθιά γνώση οινολογίας και ότι η θεματογραφία σας και η θεματολογία σας καλύπτει μια ευρύτερη βεντάλια που συναρπάζει τους ακροατές σας και τους φιλοξενούμενους σας και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η ώρα να γνωριστούμε, κύριε Φαραντούρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: βράδυ, να περάσετε όμορφα στην Κεφαλονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε αν θα αρέσει το τραγούδι αυτό στους ακροατές και στον κύριο Φαραντούρη.

0: Εδώ είμαστε, Θανάση Καραγιάννη, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10, τούτη την Πέμπτη που γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρίτσα. Είχες κάποιον? Έχουμε εδώ το Σωτήρη.
1: Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Σωτήρη τον Μπουλουπάτη. Δεν ξέρω, θα κοιμάται τώρα βέβαια, γιατί έχει παιδιά αυτό.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο το Σωτήρη τον Μπουλουπάτη.
1: Τι να κάνω. Ένας εξαιρετικός φίλος με τον οποίο χαθήκαμε απλώς γιατί μετακόμισε. Καμιά φορά.
0: Ναι, σήμερα δεν μπορεί, δεν ξέρω πώς να το.
1: Η ζωή τα έχει όλα.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δοκιμάσω.
1: Τι?
0: Την ξηρή τη Μαυροδάφνη, το ροζέ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα πόσο κόλλησα, ό,τι και
1: τώρα
0: αν έχει.
1: Ναι. Ναι, έτσι. Έχει πάει φαραντουρία. Είναι το μυαλό σου κολλημένο και έχει μείνει πίσω.
0: Μα γιατί δεν ήξερα ότι.
1: Ναι, παιδάκι μου. Έχουν τόσο. Ο Φαραντούρης είναι από του ανθρώπου που αγαπούν τη ζωή. Και εγώ αυτού του ανθρώπου μου αρέσουν πάρα πολύ. Του γουστάρω που λένε έτσι απλά λαϊκά. Δηλαδή,
0: ζωηρό ζωντανό άνθρωπο.
1: Όχι, όχι, όχι, αγαπούν τη ζωή. Εγώ αυτού του ανθρώπου του.
0: Μα είπα ζωηρό ζωντανό άνθρωπο, τι όχι, όχι μου λες.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Με την ευρεία. Ναι, ζωηρό ζωντανό.
0: Όλα αυτά.
1: Γεύεται τη ζωή στο έπακρο. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λένε bon vivre που λέμε στην καρδίτσα.
0: Χωρί ορό.
1: Ναι, με το ρο, στην καρδίτσα το λέμε με το ρο. Είναι το πιο λαλιά της καρδίτσας στα γαλλικά αυτή.
0: Δεν σήμερα. Να με βγάλεις αύριο για κεφτέδες, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι. Μπορώ να σου χαλάσω εγώ χατήρι που λέει τραγούδι.
0: Αυτό λέει το τραγούδι που έχουμε μετά. Όχι, δεν λέει αυτό. Λοιπόν, Μέλβις Πρίσλεϊ θα πάμε.
1: Μέλβις Πρίσλεϊ.
0: Μέλβις
1: Πρίσλεϊ είναι ένας που δεν μιμείται.
0: Μέλβις. Πάμε. Τι, α, τι θέλεις?
1: Λίγο ακόμα να μιλήσουμε.
0: Λίγο ακόμα, Θανάση, θέλεις λίγο ακόμα.
1: Βεβαίως, ο κόσμος ζητάει. Ο κόσμος ζητάει.
0: Τι ζητάει, για πες.
1: Τι ωραία που είναι ο Elvis Presley.
0: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Όχι,
0: α, δεν μου λες και όλους τους δίσκους του Elvis Presley.
1: Ναι, έχω αυτή και έχω αυτό το πολύ ρομπόξ set που είχε βγάλει Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει τους πρώτους δίσκους του. Το οποίο νομίζω το έχω διπλό το θες.
0: Ποιο?
1: Με τους δίσκους του Elvis Presley. Πρέπει να έχω δύο τέτοια.
0: Α, για φέρε έναν, γιατί νομίζω ότι ήταν.
1: Όχι, όχι, είναι box set. Έχει 7-8 CD μέσα.
0: Α, σε CD είναι, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, 7-8 CD είναι μια συλλογή που είχε βγάλει η Καθημερινή που είχε τους πρώτους δίσκους του Elvis Presley. Που είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχω διπλή. Νομίζω. Τη θες τη μία?
0: Βεβαίως.
1: Ποιο δεν θέλει Elvis Presley?
0: Ποιο δεν θέλει. Ναι.

0: Α, τώρα αυτό που συζητάμε λοιπόν
1: ναι,
0: εδώ.
1: Έχουμε την
0: Μπέγια, Γιώργο Βραχνό και το Θανάση Καραγιάννη είναι ποιος είναι μεγαλύτερο pop είδωλο.
2: Μεγαλύτερος
0: καλλιτέχνης. Ο Elvis Presley ή ο Michael Jackson.
1: Εγώ λέω Elvis Presley.
0: Και το ίδιο λέει.
1: Και δεν το λέω επειδή είναι πιο παλιός, αλλά νομίζω ότι είναι καθόρισε. Νομίζω να σου το πω έτσι. Ο Τζάκσον πάτησε στον Πρίσλι. Ο Πρίσλι δεν πάτησε στον Τζάκσον.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δηλαδή ήρθε πιο πριν.
0: Επιστροφή σε λίγο παρέα.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Τα αποχωρίζουν.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό, έχουν αποσταλεί στελέχη για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Αργά το απόγευμα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν με 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το

0: Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 11. Αυτό τα 2 ώρα τα βραδινά. Που είναι τελικά έτσι πολύ ωραία. Και αυτά. Αν είσαι λίγο πιο ξεκούραστος και δεν δουλεύει. Όχι εσύ. Ναι. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι όμως για να πάρει τις άδειες ο κόσμος. Να φύγουμε, γιατί κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, γίνονται αντικαταστάσεις. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το βραδινό ραντεβού.

0: Ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο γενικώ. Και αυτό θα το κάνουμε λοιπόν μέχρι και αύριο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε το μεσημέρι 3 με 4. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά. Στις εργοσιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Ακελαρόπουλος, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Έλα να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο ότι είσαι ένας από τους καλύτερους ελαιοπαραγωγούς και όλα στην Ευρώπη, εννοώ με βραβεία. Πολλά, όχι λίγα. Πόσα χρόνια τώρα?
1: 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια. Πες μας λίγο την περιοχή και πώς τα έχεις καταφέρει να φτιάξεις ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει τόσο καλό όνομα πια και παγκοσμίως.
1: Εδώ και 35 χρόνια συνειδητά έχουμε ακολουθήσει τη βιολογική καλλιέργεια σε έναν ελαιόνα, σε διάφορους ελαιόνες μάλλον ιδιόκτητους τους στη Σπάρτη,
0: στη Σπάρτη.
1: Λακωνία,
0: ναι.
1: Πολύ κοντά στη Σπάρτη, όπου έχουμε κάνει μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια στην υψηλή ποιότητα των επιτραπέζιων ελιών και των ελαιολάδων που παράγουμε, των βιολογικών ελαιολάδων. Θέλαμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα. Δημιουργήσαμε το πρώτο τερουάρ στην Ελλάδα, στην ελαιοκομεία, και ταυτόχρονα καθιερώσαμε τον όρο single estate, δηλαδή αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενα ελαιοπροϊόντα από τους ελαιόνες μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο, τότε που την προηγούμενη φορά που βγήκαμε με αυτή η κάψουλα από βιολογικές ελιές, συνεχίζει, πώς πάει?
1: Πάει μια χαρά και δεν είναι και το μόνο. Γνωρίζεις ότι έχουμε και νεότερα δεδομένα και στοιχεία. Είμαστε σε μια διαδικασία, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, παίρνουν πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκονται πάντα στο επικεντρό μας οι κλινικές μελέτες και οι έρευνες για τα μικροσυστατικά, θα τα λέγαμε έτσι, για να μην κουράσουμε τον κόσμο, τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά συστατικά στην υγεία του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Βοηθούν δηλαδή με την καθημερινή πρόσληψή τους και διαφοροποιούν ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων μας, βοηθώντας τον άνθρωπο να προσπεράσει, να βοηθηθεί πάνω σε ασθένειες και να αποδείξουμε με πλήρως επιστημονικό τρόπο ποια είναι η διαφορά και η περιεκτικότητα αυτών των συστατικών στα ελαιόλαδα ή στις επιτραπέζιες ελιές μας. Έτσι, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, καταφέραμε μετά από 14-15 χρόνια να πάρουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Φαρμακευτικής, και με διάφορες κλινικές μελέτες που ακολούθησαν αποδείχτηκε ότι οι ελιές μας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης μέσα από την καθημερινή πρόσληψη συγκεκριμένων συστατικών, τα οποία περιέχονται κατά περίπου 800% περισσότερο σε ποσότητα σε σχέση με το μέσο όρο των επιτραπέζιων ελιών που κυκλοφορούν στην αγορά.
0: Και να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, Γιώργο, πώς ακριβώς είναι αυτή η κάψουλα, με τι μορφή και πώς τη λαμβάνει κάποιος στον οργανισμό του, πώς?
1: Αυτή η κάψουλα είναι στη διαδικασία, έχουμε μια συνεργασία με μια εταιρεία στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτή η κάψουλα λοιπόν κάποια στιγμή θα είναι στην αγορά, η οποία θα μπορεί να την πάρει ο καθένας, και στην πραγματικότητα θα παίρνει αυτά τα μικροσυστατικά που μπορέσαμε να εντοπίσουμε στις ελιές μας, τα οποία θα μπορεί να πάρει μέσα από την κάψουλα.
0: Σε ένα χαπάκι δηλαδή, όπως τα χάπια.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι ειδικά στην ελληνική αγορά δεν χρειαζόμαστε την κάψουλα, γιατί μπορούμε να πάρουμε απευθείας τις ελιές.
0: Αυτό πάλι, λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα στο φυσικό προϊόν. Πρόσφατα είχα την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου εδώ, η οποία, εντάξει, μπορεί να την πεις κιόλας ότι είναι η μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, ειδικά για τις ελιές. Τελευταία μου έλεγε ότι γιατί λείπουν οι ελιές από το τραπέζι, γιατί λείπουν οι ελιές από το πρωινό. Δηλαδή να κάνεις τον καφέ στο πρωί και να έχεις μέσα στο πιάτο σου 10 ελιές με ένα παξιμάδι.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια οι ελιές, είναι πολύ σωστό.
0: Λέω τώρα για την ελιά, γιατί ξέρεις και εσύ από την ελιά πόσο συστατικά σημαντικά.
1: Πολύ σωστά μίλησε η κυρία Τριχοπούλου, τη γνωρίζω και προσωπικά, την τιμώ, όπως και πολλούς άλλους καθηγητές στον χώρο της ελαιοκομείας, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα μέσα από την ερευνητική τους προσπάθεια και τις μελέτες. Και αποδείξανε ότι δυστυχώς έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Εγκαταλείπουμε δηλαδή αυτό που ήταν ουσιαστικά η κορονίδα μας στη διατροφή, και αντικαθιστούμε τα παραδοσιακά τρόφιμα, όπως είναι το ελαιόλαδο και ελιά, γιατί χωρίς ελαιόλαδο και ελιά δεν μπορούμε να συζητάμε για μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν αποδειχτεί, έχουν ξεκαθαριστεί. Δυστυχώς έχουμε πάει σήμερα στα τυποποιημένα...
0: Φαγητό σε σακουλάκι.
1: Και... Φαγητό σε σακουλάκι.
0: Και θα σου πει κάποιος εδώ, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αφού το έχουμε το φυσικό προϊόν, θα το κάνουμε κάψουλα?
1: Ναι, φυσικά, γιατί αυτό μπορεί να είναι ζητούμενο για χώρες και για ανθρώπους που δεν έχουν ελιές.
0: Πρόσβαση στις ελιές, ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να σου δώσω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε και αυτούς τους καθηγητές, όλους τους τιμώ σε όλα αυτά τα 35 χρόνια της πορείας μου, αλλά κυρίως γιατί έχουν αποδείξει ότι με όλες αυτές τις έρευνες πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη μεσογειακή διατροφή. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να σταματήσουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, να σταματήσουμε την κατανάλωση συνεχώς κόκκινου κρέατος, να σταματήσουμε τη ζάχαρη, να γυρίσουμε στις ελιές, το ελαιόλαδο, στα όσπρια και όλα αυτά που είναι η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς, έρχονται τα στοιχεία να δείξουν ότι ειδικά η νεολαία μας στην Ελλάδα έχει εγκαταλείψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως υπερβαίνει και το 80% που έχει σταματήσει να καταναλώνει τρόφιμα μεσογειακής διατροφής. Σταμάτησε όμως γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιοι βασικοί λόγοι αυτής της εγκατάλειψης και είναι η έλλειψη του χρόνου, γιατί σήμερα έχουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής οι οποίοι αποθαρρύνουν το μαγείρεμα παραδοσιακών φαγητών με τα γνωστά λαδερά και λοιπά που ήταν μέσα στην, αν θέλεις, στην κουλτούρα μας σαν Έλληνες και σαν ελληνικός λαός. Περιορίσαμε λοιπόν όλα αυτά τα λαδερά, τα χόρτα και, που είναι η βάση μας, και δυστυχώς πήγαμε στα επεξεργασμένα τρόφιμα,
0: ναι,
1: στα γρήγορα ταχυφαγεία, τα γνωστά fast food, τα οποία φέραμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό έχει γυρίσει boomerang στην υγεία μας. Έχει αυξηθεί η παχυσαρκία και ειδικά στα νέα παιδιά στην Ελλάδα, που δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό. Έχουμε επιστρέψει σε έντονα φαινόμενα διαβήτη, καρδιοπαθειών, τα οποία απειλούν κατά κύριο λόγο όλη τη δημόσια υγεία και το σύστημα δημόσιας υγείας.
0: Εσύ, Γιώργο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Γιώργο Σακελαρόπουλο, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός στην Λακωνία. Έχεις την αίσθηση τόσα χρόνια που είσαι στην παραγωγή ότι οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο, δεν χρησιμοποιούν και άλλα λάδια?
1: Καταρχάς, θα πρέπει να σου δώσω ένα στοιχείο στην εκπομπή σου να το κατανοήσει ο κόσμος, το πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός που έχουμε και αυτή την, αν θέλεις, παράδοση πάνω στο ελαιόλαδο. Αλλά κυρίως θα πρέπει να σου δώσω ένα στοιχείο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλη τη γη, μόνο το 1,5% καταναλώνει ελαιόλαδο. Το υπόλοιπο 98,5 καταναλώνει οτιδήποτε άλλο. Τα γνωστά σπορέλαια, τα ζωικά λίπη, τα φινικέλαια, με τις γνωστές συνέπειες.
0: Απίστευτο είναι αυτό. 1,5% του πλανήτη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Στην Ελλάδα, μέχρι πριν από περίπου 20 χρόνια, η μέση κατανάλωση ελαιολάδου ανακάτοικο ήταν γύρω στα 17 λίτρα. Σήμερα έχουμε κατέβει στα 10 λίτρα και αυτό είναι πολύ άσχημο, αν θέλεις, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, δηλαδή και πάνω στην υγεία και πάνω στην εξέλιξη των ασθενειών. Γι' αυτό βλέπεις ότι μέσα στον πυρήνα μας, σαν βιολογική Ελαιώνα Σακελαρόπουλου, θέλουμε να αποδείξουμε ότι όλα αυτά τα συστατικά που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, παρένθεση, το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές έχουν περισσότερα από 400 μικροσυστατικά, τα οποία, Μαρία, δεν τα έχουμε ανακαλύψει όλα.
0: Ναι.
1: Και όταν από την κατανάλωση των 17 λίτρων που είχαμε πριν από 20 έως 30 χρόνια, όσον αφορά δε τις επιτραπέζιες ελιές, τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά. Τις έχουμε εγκαταλείψει σχεδόν τελείως. Που μιλάμε για ένα superfood. Ένα εξαιρετικό τρόφιμο, το οποίο...
0: Ναι.
1: Έχει απίστευτα ωφέλη, ξεκινώντας από το μικροβίωμα του εντέρου,
0: βέβαια,
1: από τις φυτικές ίνες, από 1,002 πράγματα που μπορεί να κάνει. Και όπως είδες, μετά από 3 κλινικές μελέτες και έρευνες, φτάσαμε στο σημείο να έχει ενδιαφερθεί η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale, να έχουμε στείλει ελιές που αυτή τη στιγμή γίνονται πειράματα και έρευνες επάνω στο κομμάτι της κατανάλωσης μερισίως επιτραπέζιων ελιών μας. Και δείχνουν τα πράγματα ότι η μείωση της χοληστερίνης και η μείωση και άλλων δικτών που επιβαρύνουν την υγεία μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και το κάνουν τώρα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας, Γιώργο, δεν έχουν ασχοληθεί με την ανάλυση των συστατικών της ελιάς, του λαδιού. Έχουν ασχοληθεί, δεν μπορεί.
1: Έχουν ασχοληθεί, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε και θα θέλαμε να προάγουμε τη μεσογειακή διατροφή, την εξειδίκευση αυτών των τροφίμων κλπ. Θέλω δεν να σου πω εδώ ότι εμείς σαν βιολογική Ελαιώνα Σακελαροπουλού, τα ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 4 αμερικάνικα πανεπιστήμια, όπου γίνονται έρευνες για την άνοια, για το Αλτσχάιμερ, για τα καρδιοαγκιακά νοσήματα και τελευταία, στην τελευταία εκπομπή θυμάσαι το είχαμε πει,
0: ναι,
1: για το DMB, μια καινούρια ουσία που ανακαλύψαμε σε ελαιόλαδό μας, για το μικροβίωμα του εντέρου.
0: Έχουμε τώρα στα χέρια μας, έτσι. Δηλαδή, κάτσε λίγο και σκέψου όσοι μιλάμε, Γιώργο, να έχουμε στα χέρια μας, στη χώρα μας, το φάρμακο που είναι η τροφή. Και εμείς να το γυρίζουμε την πλάτη. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Τώρα, εγώ είμαι και από τη Μυτιλήνη, όπως ξέρεις. Έχουμε γεμίσει εκεί 13 εκατομμύρια ελιές. Εγώ τρώω πάρα πολύ ελιά. Δεν τρώω κανένα άλλο. Δεν χρησιμοποιώ κανένα άλλο ελαιόλαδο εκτός από. Κανένα άλλο λάδι εκτός από το ελαιόλαδο. Αλλά από αυτά που μου λες και τα ποσοστά. Όχι απλά η μειοψηφία είμαι, είμαι μια κουκκιδίτσα μες στο σύμπαν.
1: Ναι, η κάθε κουκκίδα όμως, αν βάλουμε όλες αυτές τις μικρές κουκκίδες μαζί, μπορούν να αλλάξουν τον πλανήτη.
0: Μήπως χρησιμοποιείται η δικαιολογία ότι πρόκειται για ένα λάδι το οποίο είναι ακριβό? Ας πούμε το κιλό του ελαιολάδου φέτος πόσο έχει πιάσει και πώς θα πάει τώρα την καινούργια χρονιά, θέλω να μου πεις.
1: Θα μιλήσουμε για τις προβλέψεις, αλλά εδώ μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία να μου πεις ποιο είναι ακριβότερο, το φάρμακο και η ασθένεια που μπορεί να προκύψει από επεξεργασμένα τρόφιμα? Μάλλον όχι απλά.
0: Όχι.
1: Πλέον υπάρχει και νέα ορολογία. Δεν είναι απλά επεξεργασμένα, είναι υπερεπεξεργασμένα.
0: Ναι.
1: Τα οποία αποτελούν βόμβες θερμίδων, βόμβες για την υγεία μας καθημερινά. Και δυστυχώς αυτοί που έχουν εγκαταλείψει κατά κύριο λόγο την μεσογειακή διατροφή και τα καλής ποιότητας προϊόντα που έχει μεσογειακή διατροφή με κορονίδα, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, είναι η νεολαία μας. Η νεολαία έχει εγκαταλείψει.
0: Εντάξει, μέσα στο σπίτι, ρε Γιώργο, όταν δεν χρησιμοποιούν οι γονείς ελαιόλαδο, η νεολαία θα το αναζητήσει αυτό? Ή θα καταλάβει, ας πούμε, τη διαφορά της γεύσης? Αυτή την κουλτούρα την παίρνεις, την καλλιέργεια από το σπίτι σου. Από πού θα την πάρεις?
1: Δυστυχώς τα στατιστικά στοιχεία δεν σε επιβεβαιώνουν. Από 17 λίτρα που είχαμε μέση κατανάλωση ως Ελληνές, έχουμε κατέβει στα 10. Και παραμένουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παραμένουμε ακόμα πρώτοι στην Ευρώπη. Κατανοείς λοιπόν πόσο
0: πρώτη
1: μείωση
0: Ευρώπη,
1: κατανάλωσης υπάρχει.
0: Σε τι, πρώτη στην Ευρώπη?
1: Πρώτη σε κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών στην Ευρώπη.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτό όμως το κρατάνε οι μεγαλύτερες γενιές που έχουν ζήσει, που έχουν βιώσει όλη αυτή την πορεία και την κουλτούρα, αν θέλεις, και την γνώση του αντικειμένου.
0: Ναι, είναι αυτό που μου λέει και ο Ιχαλίτης με εδώ, Γιώργος Αβραχνός, παππούς, γιαγιά, μαμά, μπαμπάς, έτσι τα πάει.
1: Ναι, δυστυχώς όμως η νεολαία μας δεν το ακολουθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει απορρίψει τη μεσογειακή διατροφή είναι η νεολαία μας, που την ακολουθεί μόνο το 28%.
0: Μάλιστα. Για πες λίγο για τη χρονιά φέτος, να μου πεις λίγο και τιμές, πώς θα κινηθεί.
1: Η χρονιά είναι ιδιαίτερη,
0: δηλαδή,
1: θα έλεγα. Καταρχάς να πάμε να δούμε λίγο την εικόνα του τι συνέβη τα δύο προηγούμενα χρόνια, τρία. Είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο τιμής, λόγω των καιρικών συνθήκων που γνωρίζεις, και δημιούργησαν μείωση παραγωγής, οπότε δημιουργήθηκε μια υπερβολική ζήτηση του προϊόντος, με συνέπεια όμως τη μείωση της κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένας θετικός παράγοντας ταυτόχρονα με την άνοδο της τιμής. Δηλαδή χάθηκε κάπου μέσα στην πορεία αυτών των δύο ετών η ισορροπία, όπου ήρθε η επόμενη χρονιά με μια καταβαράθρωση της τιμής. Μιλάμε πάντα για την τιμή υπερχονδρικής έξω από το ηλεκτριβείο σε τιμές βιτίου. Έτσι. Δηλαδή από τα 9-10 ευρώ φτάσαμε στα 3-3,5-4 ευρώ.
0: Mm.
1: Με συνέπεια,
0: ναι,
1: δυστυχώς αυτό να μην είναι, να πλέον η ελαιοκαλλιέργεια να μην έχει βιωσιμότητα με αυτές τις τιμές για τον παραγωγό αρχικά και για όλη την υπόλοιπη αλυσίδα. Δεν είδαμε βέβαια να περνάει σε αυτό το βαθμό και η μείωση της τιμής στο ράφι και στον καταναλωτή για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί και αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα λόγω των αποθεμάτων, και η φετινή χρονιά έρχεται να μας δείξει ότι πάμε σε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή παραγωγικά στην Ελλάδα, αλλά θα πάμε και σε υψηλότερες παραγωγές από ό,τι φαίνεται και στις υπόλοιπες βασικές κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Ναι. Όπως είναι κατά κύριο λόγο η Ισπανία,
0: ναι,
1: η Ιταλία, η πιθανότητα βέβαια φέτος είναι η Τουρκία να είναι δεύτερη, η Τινησία πάρα πολύ κοντά να είναι τρίτη, μαζί με την Ελλάδα τέταρτη, ανεβαίνει αρκετά και η Πορτογαλία και η Συρία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας θέλω να μου πεις...
1: Βέβαια, ναι, βέβαια, εδώ Μαρία πρέπει να βάλουμε έναν αστερίσκο, γιατί αυτές είναι εκτιμήσεις. Και δεν πάβει να έχουμε και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής κυρίως, κατά κύριο λόγο είχαμε εξαιρετικές συνθήκες κατά την ανθοφορία και την άνοιξη. Mm. Αυτό έδωσε μια έτσι δυνατότητα να πάμε σε πιο ψηλά επίπεδα. Σταδιακά όμως εγώ κρατάω μερικές επιφυλάξεις. Γιατί οι καιρικές συνθήκες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί στην Ευρώπη το τελευταίο δίμηνο, στις βασικές χώρες που είναι η Ισπανία, Πορτογαλία και η Ιταλία, πιθανόν να μην φτάσουν τα επίπεδα αυτά που έχουν εκτιμηθεί από την αρχή. Οι καύσονες, τους έχεις αναφέρει φαντάζομαι και στην εκπομπή σου, έχουν, πάντα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ελαιοπαραγωγή. Όπως και οι ασθένειες, mm, όπου δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα θα έχουμε μια σοβαρή έξαρση του δάκου και άλλων ασθενειών που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του ελαιολάδου και των ελιών.
0: Ναι. Λοιπόν, στο 1,5 λεπτόκι που έχουμε ακόμα, θέλω να μου πεις με αυτή τη σχολή ελαιοκομείας που είχε πέσει έτσι στο τραπέζι, τι γίνεται?
1: Προσπαθούμε να την προχωρήσουμε. Είναι θεωρώ μια αναγκαιότητα, γιατί αν άκουσες λίγο πριν σου ανέφερα μεγέθη παραγωγής ελαιολάδου και ελιών από χώρες όπως η Τουρκία, όπως η Τινησία, όπως η Πορτογαλία, όπως η Συρία, που δεν τις ακούγαμε τελευταία συχνά. Αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια μεγαλύτερη παραγωγή. Εμείς πρέπει να εξελιχθούμε και πρέπει να εξειδικευτούμε, και ο μόνος δρόμος είναι η γνώση και η επαφή, η σημαντική επαφή και καθοδήγηση με τους καθηγητές και τους επιστήμονες. Η ελαιοκομεία γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι είναι μια μεγάλη επιστήμη που μέσα της έχει άλλες 14 επιστήμες. Δεν μπορεί δηλαδή να καλυφθεί μόνο από την γεωπονία. Χρειάζεται και άλλες επιστήμες και αυτές πρέπει να συνενωθούν, να γίνει ένα πανεπιστήμιο ελαιοκομείας, μια σχολή, ένα ινστιτούτο ερευνητικό, το οποίο να δίνει κατεύθυνση, να δίνει γνώση στους ελαιοπαραγωγούς και στην ελαιοκομεία γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Άντε να δούμε πότε θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που δίνεις και η συζήτηση που κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Εσείς στην Λακωνία πότε ξεκινάτε να μαζεύετε ελιές?
1: Όπως συνήθως και σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο, μην το λες.
1: Όχι όλοι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά συνήθως οι παραγωγές στη Λακωνία γίνονται από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.
0: Και εμείς το ίδιο στη Μυτιλήνη, Νοέμβριο με Φεβρουάριο, εκεί.
1: Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε βέβαια εμάς που ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίτερα.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Ευχαριστώ πολύ για όλα. Γιώργος Ακελαρόπουλος, ελαιοπαραγωγός
1: από τη Λακωνία. Καλό Αύγουστο σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό Αύγουστο.
1: Χωρίς φωτιές.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Summertime στο Sky εδώ. 2-10-48-00-170 έως 174 η Ελένη Πουλιέρη σας απαντά ή skyradio.gr εκεί που λείπε στην απόψή σου. Σας περιμένω για το τελευταίο ημίωρο του της δω της εκπομπής.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δευστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δευστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των ακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Δύο νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνιβαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε στη Βόρεια Ρινανία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 10.30 Sky 100.3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο παρέα μαζί σας μέχρι τις 11. Σήμερα 5η, 6 του μήνα, έχετε ακόμα μια μισή ώρα για να ευχηθείτε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Μάριος Γκρόγκος, Ιωπόνος. Τι κάνεις, Μαρία?
1: Καλησπέρα, Μαρία. Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι. Είσαι στο χωριό σου?
1: Είμαι, ναι, είμαι στο Δεσίλα.
0: Είσαι στο Δεσίλα. Άκου λίγο, πριν πούμε τα του φεστιβάλ εκεί, έλα να σε εκμεταλλευτώ λίγο τώρα, που έχει και πολύ ζέστη, να μου πεις. Δεν βάζουμε λίπασμα αυτή την περίοδο στα φυτά,
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Απαγορευτικό.
0: Απαγορευτικό. Αν θέλουμε να προσθέσουμε χώμα.
1: Λίγο χώμα μπορούμε να προσθέσουμε, αλλά το πιο σημαντικό από όλα αυτή την περίοδο είναι το πότισμα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ τακτικοί στο πότισμα των φυτών.
0: Δηλαδή έχουμε μέρα παραμέρα.
1: Κάθε μέρα πια.
0: Κάθε μέρα πια.
1: Ναι, ναι. Γενικά τα φυτά έχουν κουραστεί από τους παρατεταμένους καύσωνες. Είναι ένας Αύγουστος ο οποίος έχει και μελτένια, άρα αφυδατώνονται και από τον αέρα τα φύλλα τους και το ριζικό σύστημα, το επιφανειακό. Κοιτάμε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά να ποτίζουμε σταθερά την ίδια ποσότητα και ίσως και λίγο παραπάνω αυτή την περίοδο, έτσι ώστε τα φυτά μας να μην διψάσουν και να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το δύσκολο μήνα που λέγεται Αύγουστος και σιγά σιγά να μπουν στο πνεύμα του φθινοπόρου, όπου θα πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες και θα επανέλθουν και τα φυτά μας σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.
0: Έτσι όπως περνάμε και εμείς δύσκολα, Μάρια, περνάνε και τα φυτά, έτσι που γνωριζόμαστε με τη ζέστη την πολύ. Οπότε και αυτά. Και ξέρεις, εγώ ας πούμε είδα πολύ μεγάλη διαφορά στο μπαλκόνι με τέντες καινούργιες που υπάρχει καλή σκίαση. Λες και πήραν ανάσα τα φυτά. Χρειάζονται πάρα πολύ τη σκίαση.
1: Βοηθάει και δεν σου κρύβω ότι ακόμη και εμείς που είμαστε επαγγελματίες, αυτό που συναντάμε τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πέρα από την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουμε, υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα παρατεταμένους καύσωνες, συνειδητοποιούμε ότι φυτά τα οποία γνωρίζαμε ήταν πάρα πολύ ανθεκτικά σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς όντως ζορίζονται.
0: Για πες, δηλαδή ποια ας πούμε έχουν αρχίσει και ζορίζονται?
1: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό που παρατηρώ πάρα πολύ συχνά είναι οι γκάβματα στα φύλλα, ιδίως στα φυτά τα οποία έχουν μεγάλα φυλώματα που είναι και λίγο παχιά. Θα σου έλεγα π.χ. ένα κοινό φυτό το οποίο το ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι το βιβόρνο, το λοσίντουμ ή η στρελίτσια, το πλοίο του παραδείσου. Αυτή την περίοδο.
0: Πού είσαι, Μάρια? Σε έχασα. Ελένη, μήπως να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε? Έπεσε η γραμμή του Μάριου Γκρόγκου και μας έλεγε εκείνη την ώρα πάνω στα φυτά που ήθελα και εγώ να μάθω ποια είναι, γιατί δεν κατάλαβα τα ονόματα. Τα κατάλαβες εσύ, Γιώργο? Ούτε εσύ, Ναι. Πάντως αυτό που μας έλεγε είναι ότι αυτή την περίοδο ποτίζουμε πολύ σταθερά, σχεδόν καθημερινά, γιατί είναι σε μεγάλο ζόρι τα φυτά. Όπως και οι άνθρωποι έχουν έτσι, είναι πάρα πολύ ζορισμένοι με την πολύ ζέστη. Έτσι και τα φυτά μας θέλουν την ανάλογη φροντίδα. Μαρία, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, είμαι.
0: Ωραία,
1: είμαι
0: ο Μάριος Γκρόγκος. Πες λίγο πάλι τα ονόματα, δεν τα κατάλαβα. Ποια είναι τα φυτά αυτά που ζορίζονται πολύ με τη ζέστη?
1: Εγώ λέω δύο χαρακτηριστικά φυτά αυτή την περίοδο που είναι αυτά που έχουν όντως μεγάλα φυλώματα. Είναι το βιβόρνο, το λοσίντουμ.
0: Βιβόρνο.
1: Ναι, και η στρελίτσια, το πουλί του παραδείσου κοινός. Τα οποία θα παρατηρήσουμε καφέ κοιλίδες τα φυλώματά τους που έχουν σχέση από την έντονη ηλιοφάνεια. Άρα σε αυτή την περίπτωση μια σκίαση θα τα βοηθούσε πάρα πολύ να ξεπεράσουν λίγο αυτή την περίοδο και να μην δημιουργήσουν με παρατεταμένα προβλήματα τα οποία δυστυχώς αυτά τα εγκάματα δεν θεραπεύονται. Απλά κάποια στιγμή θα γίνουν κλαδέματα και θα απομακρυνθούν τα φύλλα τα οποία έχουν καταστραφεί από την έντονη ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βλέπω, ας πούμε, ο βασιλικός είναι κατά εξοχήν το φυτό που θέλει σχεδόν κάθε μέρα πότισμα. Έτσι, το έχει ανάγκη τρελή.
1: Είναι βασικό. Το πότισμα το τονίζω αυτή την περίοδο κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο αυτή την περίοδο εκτός από το πότισμα. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στα φυτά μας. Δηλαδή, ακόμη και μια ασθένεια που μπορεί να έχουν τα φυτά μας,
0: ναι,
1: με αυτές τις έντονες θερμοκρασίες, τις ψηλές, οι περισσότερες ασθένειες σταματούν. Δηλαδή, ακόμη και τα έντομα ζορίζονται από την υψηλή θερμοκρασία, κυρίως πάνω από 30-35 βαθμούς σταθερή θερμοκρασία. Τα περισσότερα έντομα δεν κάνουν ζημιά στα φυτά μας. Τα περισσότερα, έτσι.
0: Ζορίζονται και τα έντομα τώρα με τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, εννοείται. Και πολύ σημαντικό ότι τα έντομα και όλες αυτές οι προσβολές που αποκτούν τα φυτά μας επηρεάζονται κυρίως από την υγρασία. Άρα στην περίοδο δεν έχουμε σχεδόν καθόλου υγρασία. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αέριδες, άρα η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες τι θερμοκρασία έχει στο δεσίλα τώρα.
1: Το δεσίλα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, το καλό είναι ότι γενικά.
0: Δηλαδή, τι εννοείς πολύ ζέστη.
1: Έχει γύρω στους 36-37 βαθμούς.
0: Περίμενε. Περίμενε. Αυτό το καταπράσινο χωριό στο βουνό, στο οποίο με καλείς και έχω τσιμπήσει ναι. Εγώ τώρα να έρθω.
1: Έχει ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ναι, κοίταξε, μην το λες έτσι, να το λέμε. Νομίζω ότι θα πάρω το αυτοκινητάκι μου και θα έρθω.
1: Να το πάρεις.
0: Έτσι, για ένα βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Την επόμενη μέρα, μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Τι 36. Εγώ θέλω να φύγω από την Αθήνα να έρθω στο Δεσίλα γιατί το βλέπω και έλεγα και με την παρέα μου και με δύο φίλους και αυτά. Λέω, σηκωθείτε να πάμε στο Δεσίλα γιατί είναι ωραία. Λένε, α, βουνό πολύ ωραία θα έχει. Ωραία θερμοκρασία.
1: Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είμαστε ένα ημιωρινό χωριό το οποίο έχει μια εκπληκτική θέα τον Μεσσηνιακό κάμπο.
0: Ναι.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση η θερμοκρασία γενικά είναι πιο υποφελτή μετά τις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Όπου από το βουνό κατεβαίνουν κάποια αεράκια και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δροσέρο. Δηλαδή το βραδάκι, άμα πάμε στο σταθμό και την ημέρα του φεστιβάλ, ακόμη όση ζέστη και να έχει, θα είναι πολύ δροσερός ο χώρος.
0: Κανόνισε. Κανόνισε
1: ναι.
0: Να έρθω και να είναι χειρότερα από το Φάλερο. Γιατί εδώ έχουμε γονατίσει, να ξέρεις, έχουμε πεθάνει.
1: Εντάξει, έλα εσύ και εντωμεταξύ έχουμε και πάρα πολλά αξιοθέατα εδώ στην περιοχή και το πιο σημαντικό.
0: Έχει πηγές, να
1: έχει
0: πέσουμε
1: πηγές,
0: μέσα.
1: Έχει και ένα ποτάμι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην περίπτωση,
0: θα πάρω και το μαγιό.
1: Θα προσιστούμε.
0: Ωραία. Να ξέρεις, γιατί εγώ έφυγα από την Αθήνα και πήγα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, πήγα στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 20-26 τέλος πάντων. Και ναι. Όταν πήγα πάνω. Και άρχισε να βρέχει και να στράφτει, βγήκα έξω και άνοιξα τα χέρια μου οδύ στον ουρανό και είπα, Θεέ μου, πού οφείλω αυτό το δώρο. Πήγα στον Έστω και είχε θερμοκρασία 17 βαθμούς. Τον κοίταζα και έλεγα, ό,τι πιο ερωτεύσιμο έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, έλα να μας πεις τώρα, ο Δεσίλας πού βρίσκεται.
1: Ο Δεσίλας βρίσκεται σε μια απόσταση από την Αθήνα οδικός γύρω στις 2,5 ώρες. Είναι μια απόσταση πάρα πολύ άνετη.
0: Εδώ η Καλαμάτα 3 ώρες πας, άνετα.
1: Ναι, ο αυτοκινητόδρομος ουσιαστικά είναι πολύ κοντά και στο χωριό. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι πολύ κοντά στην πόλη της Καλαμάτας, είναι γύρω στα 30 λεπτά.
0: Α.
1: Και είναι ένα χωριό το οποίο τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά έχει αρχίσει και κάνει πολλά πραγματάκια για να αναδειχθεί ο τόπος. Και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η ομάδα που συμμετέχω.
0: Αγαπάμε Δεσίλα.
1: Ναι.
0: Και το φεστιβάλ τώρα που έχετε, πότε είναι?
1: Ναι, είναι στις 18 Αυγούστου. Είναι το 4ο εθελοντικό φεστιβάλ πολιτισμού. Και μάλιστα έχει τη χαρακτηριστική ονομασία 192,4. Είναι η χιλιομετρική απόσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου από την Κόρινθο μέσω Τρίπολης στην Καλαμάτα. Και ήταν, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το νούμερο για, για τον τόπο μας και για το χωριό μας, γιατί είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος είναι το καμάρι του χωριού. Ένας σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος πιάει και με τις φωτιές του 2007, αφέθηκε έρμεος στην τύχη του και στις καιρικές συνθήκες. Και εδώ και 4 χρόνια η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα έχει καταφέρει να αναδείξει αυτόν τον χώρο, να τον κάνει πυρήνα των δράσεών της. Και εκεί θα γίνει και το φεστιβάλ.
0: Πόσα είναι τα χιλιόμετρα, είπες πάλι, της απόστασης?
1: Τα χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα.
0: Και εσείς ονομάσατε...
1: Όχι, η απόσταση με το αυτοκίνητο είναι 200 χιλιόμετρα, αλλά η απόσταση με το τρένο είναι 192,4.
0: Το τρένο τώρα είναι σε λειτουργία αυτή η γραμμή εκεί ή όχι?
1: Όχι, δυστυχώς. Όχι. Έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επαναλειτουργήσει. Και πάνω σε όλο αυτό το εγχείρημα η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα έχει βοηθήσει και αυτή με τον δικό της τρόπο. Και εντάξει, νομίζω τα είχαμε πει και τις προάλλες σχετικά με τη βράβευση της ομάδας στα ευρωπαϊκά βραβεία. Στις αρχές Ιουνίου είχαμε στο χωριό μας υποδεχτήκαμε την ελληνοελβετική πρωτοβουλία για την επανελειτουργία του τρένου. Ήταν και η γνωστή ιστορικός η Μαρία Ευθυμίου, όπου μίλησε στον σταθμό.
0: Για...
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι και πολλές προσωπικότητες οι οποίοι και αγαπάνε τον, το τρένο, αλλά και είχαν μεγάλη απορία να γνωρίσουν την ομάδα Αγαπαμπιστήλα και για ποιο λόγο είχε βραβευτεί στους Δελφούς. Και όντως μέσα από όλη αυτή την κίνηση και με πολλές πρωτοβουλίες που γίνονται από διάφορους φορείς και συλλόγους του νομού Μεσσηνίας, υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον να επαναλειτουργήσει το τμήμα του Μεσσηνιακού τρένου, έστω και σαν προαστιακός, τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εκείνη τη μέρα 18 Αυγούστου, δηλαδή, τι θα, αν βρεθεί κάποιος στην περιοχή και έρθει στο χωριό στο Δεσίλα, τι θα δει?
1: Ναι. Κοίτα, αυτό που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι το τέταρτο φεστιβάλ που κάνουμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. Δεν είναι πανηγύρι, είναι ένα φεστιβάλ. Στην περιοχή γενικά όλη αυτή την περίοδο γίνονται πολλά πανηγύρια. Εμείς από την αρχή αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και είχαμε σαν στόχο ήταν να δώσουμε μια διαφορετική νοοτροπία, μια διαφορετική σκέψη όσον αφορά τον πολιτισμό ενός τόπου. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια λαογραφική έκθεση όπου όλοι οι κάτοικοι του χωριού φέρνουν πολλά πολύτιμα κοιμήλια, κρεβάτια, ακόμη και πρικοσύμφωνα, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα τους, στην αγροτική ζωή, και τα εκθέτουμε. Δυστυχώς ο τόπος αυτός δεν έχει ένα λαογραφικό μουσείο, αλλά αυτή η έκθεση γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο και εννοείται ότι όλα αυτά τα αντικείμενα είναι πολύτιμα για όλους τους κατοίκους του χωριού. Υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας όπου η ομάδα μάζεψε όλες τις φωτογραφίες από τις οικογένειες του χωριού, τις έκανε κολλάζ για κάθε οικογένεια και ουσιαστικά όλοι οι κάτοικοι του χωριού κάθονται και επεξεργάζονται, βλέπουν, μιλάνε, συνομιλούν, χαμογελάνε, κάποιοι ίσως και να συναχωρηθούν που λείπουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή, μέσω αυτής της στιγμής που βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες. Και αυτό είναι και όντως συμβαίνει μία φορά το χρόνο. Υπάρχουν δρόμενα για τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την προσπάθειά μας πάνω και στη νέα γενιά και ιδίως το τέταρτο φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στους νέους, στους νέους που δεν υπάρχουν στην περιοχή, που φεύγουν για τα αστικά κέντρα και δυστυχώς ο μέσος όρος ηλικίας του χωριού μας είναι πάνω από 60 χρονών.
0: Όπως τα περισσότερα χωριά, Μάρη.
1: Όπως τα περισσότερα, μπράβο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος είναι να κάνουμε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στους νέους και στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε από τη μικρή ηλικία δρόμενα για τα παιδιά με αφηγήσεις παραμυθιών και διαδραστικά εργαστήρια τα οποία θα έχουν σχέση και με το τρένο, γιατί βρισκόμαστε στο σταθμό του τρένου, και ολοκληρώνει τη βραδιά με μια συναυλία όπου φέτος θα στηρίξουμε νέους οι οποίοι βρίσκονται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα θα υπάρχει ένας ράπερ, ο εισαγγελέας, και μάλιστα είναι και λίγο ψήμωρο το γεγονός ότι πέρασε τη αστυνομική. Αυτό είναι το...
0: Ο ράπερ.
1: Ναι, ο ράπερ. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών, 17,5 περίπου. Εγώ τον άκουσα...
0: Τον θέλω στην εκπομπή, στο πά.
1: Ναι, αλήθεια, και ειλικρινά σου μιλάω, τον άκουσα πρώτη φορά σε κάποιες συνεντεύξεις του και στα βιντεάκια που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρχε βομολογία στο στίχο του και στο τραγούδι του.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Οπότε, επειδή είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ευγενική ψυχή, συμφωνήσαμε να έρθει να τραγουδήσει και μετά στη συνέχεια τη σκητάλη θα πάρει ένα ροκ συγκρότημα από την Καλαμάτα, η Momentum, όπου τα παιδιά ουσιαστικά θα αγγίξουν μια διαφορετική πτυχή του ελληνικού ρεπερτορίου που έχει σχέση με το ελληνικό ροκ και ταυτόχρονα με κάποιες παραλλαγές που έχουν κάνει οι ίδιοι.
0: Όλα αυτά σε τι θερμοκρασία θα γίνουν?
1: Δεν το γνωρίζω ακόμη, είναι νωρίς, αλλά θα είναι σίγουρα μετά τις 6 θα ξεκινήσουν οι περισσότερες δράσεις, με τη συναυλία να κορυφωθεί μετά τις 9 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Όπως και να έχει... αυτό που προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε είναι να δώσουμε μια διαφορετική αντίληψη στο γεγονός ότι οι τόποι μας αξίζουν να ανθίσουν και είναι πολύ σημαντικό για μας να ανθίζει ένας τόπος, να είναι ένα χωριό, και αυτό να ακούγεται και πέρα από τα σύνορα αυτού του τόπου, να το μαθαίνει ο ξένος κόσμος, ο επισκέπτης, και να βλέπει ότι άμα προσπαθήσει ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει, όντως μπορεί να γίνουν μικρά πραγματάκια στον τόπο τους που να έχουν και απήχηση.
0: Πολύ ωραίο λοιπόν όλο αυτό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να έχει έτσι ωραίες θερμοκρασίες, να το ευχαριστηθεί εννοώ ο κόσμος, να έχετε επιτυχία στην μέρα αυτή, γιατί είναι σημαντικό αφού και εσείς προσπαθείτε, αγαπάτε τον τόπο σας και είναι ωραίο αυτό να το βλέπει και ο κόσμος τριγύρω.
1: Είναι σημαντικό να πιστεύουμε ότι γενικά ένα καλύτερο αύριο μπορεί να γίνει με τα δικά μας θέλια. Άρα ο εθελοντισμός, γιατί όλα αυτά γίνονται εθελοντικά και ακόμη και οι συναυλίες και όλα αυτά γίνονται από τις οικονομίες των μελών της ομάδας και των κατοίκων του χωριού, είναι σημαντικό να ο εθελοντισμός να είναι κυριάρχο στοιχείο στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Όλοι μας να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο.
0: Στο Δεσίλα λοιπόν, φίλες και φίλοι, 18 Αυγούστου στο Δεσίλα Μεσσηνίας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Και εγώ σε περιμένω με ανυπομονησία.
0: Θα έρθω, λέω. Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: Μαρίας
1: πολύ.
0: Δρόκος,
1: καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Μας είπε αυτά τα ωραία που θα γίνουν στο Δεσίλα στις 18 Αυγούστου. Τώρα, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα και μικρά χωριά που έχουν πολύ λίγους κατοίκους, όλο και κάτι γίνεται. Όλο και κάτι γίνεται. Γιατί οι νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο και πηγαίνουν εκεί, σκέφτονται και κάνουν όμορφα πράγματα.

0: Σε Καραγιάννη, φτάσαμε στο τέλος και τούτης εδώ της μέρας.
1: Ωραία πλέον.
0: Πολύ ωραία όλα.
2: Να, εξαιρετικά.
0: Ναι, ξέρει πώς ξεκινήσαμε την αρχή της
2: τώρα
0: εβδομάδας.
2: Τώρα θα πάω να πάω ακόμη καλύτερα, αλλά τι σας νοιάζει εσάς.
0: Ναι. Τώρα που λες φαγητό,
2: ναι, για πες.
0: Έχω τώρα αυτή την έκδοση της Athens Voice εδώ και έχω μέσα το γαστρονομικό λεξικό, διαβάζω των νησιών και είναι πολύ ωραία. Ξέρεις...
2: Γαστρονομικό λεξικό.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Τα γιαπράκια ξέρεις τι είναι. Τα ντολμαδάκια. Ναι. Εντάξει, γράφει εδώ.
2: Τη σαλάτα ε, ξέρεις τι είναι σαλάτα ε.
0: Μην με πας τώρα αλλού. Θα διαβάσουμε γαστρονομικό λεξικό.
2: Όχι, όχι, υπάρχει σαλάτα ε. Όταν πήγαιναν Έλληνες, έγραφε τον γαστρονομία σαλάτα ε. Το σαλάτα ε. Σημαίνει
0: ότι είναι Έλληνες
2: και δεν μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε.
0: Ωραία,
2: να βάλουμε
0: ωραία.
2: Κανονική
0: ποσότητα. Τα γιαπράκια και δεν είναι μόνο ντολμαδάκια που τα φτιάχνουν στη Ρόδο, αλλά σε
2: δεν
0: όλη αρέ... την Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, δεν, δεν μου αρέσει το ντολμαδάκι.
0: Πολύ ωραία, δεν σε ρωτάμε, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία
0: το
2: ναι.
0: Βολάκι.
2: Βολάκι.
0: Ναι,
2: το βολάκι.
0: Είναι τυρί, παιδιά, στην.
2: Δεν τρώω τυρί.
0: Βόλαξ.
2: Να μαγειρευτώ.
0: Δεν το τρώ... Τι?
2: Δεν τρώω τυρί, αμαγείρευτο.
0: Γιατί κάνουμε παρέα, γούνα.
2: Τι σου είπε κάνουμε παρέα,
0: απλά
2: βρισκόμαστε εδώ μερικές ώρες. Α, λέμε να γιάβει,
0: γούνα, ξέρεις τι είναι, τροσπαστά.
2: Τι?
0: Γούνα, γούνα.
2: Γούνα.
0: Ο τρόπος που παστώνεται το ψάρι στην Πάρο.
2: Έλα, γούνα.
0: Τίποτα δεν ξέρω.
2: Εχωράματα,
0: τίποτα δεν ξέρω. Ναι. Εχωράματα για τη γούνα σου.
2: Ναι, ναι.
0: Το κουφέτο.
2: Κουφέτο.
0: Mm.
2: Το χρυσό. Το χρυσό.
0: Όχι, όχι, δεν είναι το γκολ.
2: Είναι το παστό τη Σπάνια.
0: Όχι, δεν είναι. Σταμάτα, σταμάτα. Το κουφέτο το κάνουν στη Μήλο, το κάνουμε κι εμείς. Είναι το γλυκό το κολοκύθι.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις, Ελένη, βέβαια. Το οποίο το πηγαίναμε κιόλας και συνεχίζουν ακόμα να το πηγαίνουν οι νοικοκυρές.
2: Ναι.
0: Πες λίγο στο ξυλουργείο.
2: Ναι.
0: Του περνάει η φέτα αυτή και βγαίνει το
2: στην πλειονοκορδέλα.
0: Μπράβο, πλειονοκορδέλα. Μην πείτε τίποτα άλλο.
2: Ναι, ξέρω.
0: Λεπτές μετά βγαίνει σαν να είναι σαν το καταήφι. Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται μέσα, βράζει και λίγο ασβέστη και μέσα καβουρδισμένα αμύγδαλα και είναι, νομίζω, γι' αυτό μπορώ να σκοτώσω το γλυκό. Μην πιέσει τίποτα εσύ.
2: Το γλυκό. Όχι, απλώς άμα δεν το φτιάξει σωστό, σε πάει και μετά.
0: Όχι, σταμάτα.
2: Πας και μετά πριόνο κορδέλα, αλλά δεν
0: όχι,
2: θέλω
0: δεν
2: να
0: θέλω
2: επεκταθώ.
0: Να ξέρω. Λαδένια. Η παραδοσιακή συνταγή Κιμόλου. Δεν έχω πάει στην Κιμόλου ποτέ. Πολύ θα ήθελα. Διαβάζω τώρα κάποια που να τα γνωρίζω. Λούζα.
2: Λούζα.
0: Ναι. Είναι το παραδοσιακό αλαντικό των Κυκλάδων.
2: Η λούζα.
0: Είναι καταπληκτική η λούζα να την συνδυάσει. Ελένη, εσύ τα ξέρει.
2: Σαν απάκι είναι, α πούμε, πώ είναι, α πούμε. Είναι σαν σαλάμι, πώ είναι.
0: Σαν προσούτο.
2: Προσούτο.
0: Ναι. Που ταιριάζει πάρα πολύ με το πεπόνι. Τι άλλα να διαβάσω τώρα να πω. Ναι. Οι παπαλίνες, ξέρει την παπαλίνες, αλλιώ απολύεσαι. Κατέβα στον ημιόροφο.
2: Πάω στον ημιόροφο, παιδιά.
0: Μπράβο. Οι παστέ σαρδέλε οι δικέ μα, οι καλονεί.
2: Τι, τι λένε παπαλίνε.
0: Ναι.
2: Και τι λένε παστέ σαρδέλε καλονεί.
0: Ελένη, ξέρεις παπαλίνες. Μπράβο, Ελένη μου. Η Ελένη σήμερα όλα τα ξέρει.
2: Παπαλίνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Παπαλίνες.
2: Σαν πολλά τρώει η Ελένη.
0: Έχει και τον Πασπαλά. Τον Πασπαλά το φτιάχνουμε κι εμείς. Με μούστο. Είναι το γλυκό με το μούστο που φτιάχνετε.
2: Βάλαμε πριν Έλλη Πασπαλά.
0: Θα συνεχίσω και αύριο να διαβάζω το λεξικό εδώ. Λοιπόν,
2: παιδιά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σας πω.
0: Τι θα φας.
2: Κάτι ελαφρύ, μωρέ, κάτι έτσι αφρός, σουβλάκια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακρόαση, όπως λέμε πάντα.
2: Ψηλά το κεφάλι.
0: Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Αργά το απόγευμα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν με 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στην Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναρχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία και νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Μονομελές Πλημελιωτικείο. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Δύο νεκροί και

0: κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στην Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη με Τζικόφ. Είναι σωστό αυτό?
4: Πολύ σωστό.
3: Γιατί όλοι λένε Γιάννης Μετζικόφ.
4: Ναι, έτσι επικράτησε, αλλά έχω και το άλλο όνομα.
3: Γιάννης Παπαδάκης, λοιπόν, Μετζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Πώς συστήνεστε?
4: Κοιτάξτε, οι βασικές μου σπουδές ξεκίνησαν και σταμάτησαν στη ζωγραφική. Μετά ήταν γύρω από τη ζωγραφική. Δεν την εγκατέλειψα ποτέ τη ζωγραφική. Θα το έλεγα σημείο κίνησης.
3: Όμως είναι συνώνυμο του ενδύματος το όνομά σας. Εκτός αν κάνω λάθος, δηλαδή όταν μιλάμε για κοστούμι στο θέατρο, όταν μιλάμε για ελληνικό κοστούμι, δίπλα του στέκεται το όνομα Μετζικόφ.
4: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έτσι έχει συμβεί. Εγώ προσέγγισα όταν τέλειωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στην Αθήνα το θέατρο γοητευμένος. Είναι πολύ γοητευτικό πράγμα το θέατρο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εισπράττεις αμέσως τη χαρά του άλλου. Δεν είναι όπως η ζωγραφική, που στη ζωγραφική ας πούμε είσαι βασιλιάς στο καμαράκι σου, ό,τι σ' αρέσει το κρατάς, ό,τι δεν σ' αρέσει το σκίζεις. Στο θέατρο συντελείται ένα θαύμα.

0: μιας οικογένειας. Η μάνα μου ήταν Αθηναία, από την Πλάκα, και ο πατέρας μου ήταν Κρητικός. Και έτσι έζησα αυτό το πόλεμο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, δηλαδή ότι είναι καλύτερη η Κρήτη, είναι καλύτερη η Αθήνα, που θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, τι να πάω να κάνω εγώ απάνω στα βουνά, τα βουνά δεν προσφέρουν τίποτα. Μια διένεξη που κράτησε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Η μάνα μου ήταν αστή, μια αστή όπως τις ξέρουμε αυτές τις γυναίκες στην Αθήνα, και προσπαθούσε να βολευτεί στις μεταθέσεις του πατέρα μου, ο οποίος ήταν αστυνομικός και τον στέλνανε από τον ένα τόπο στον άλλο.
1: Και πώς συναντηθήκαν αυτοί οι δύο διαφορετικοί
0: νομίζω
1: άνθρωποι?
0: Νομίζω ότι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Η μάνα μου ήταν μια περιστέρα που πήρε μες στην αγκαλιά της κάτι από τις φτερούγες στα παιδιά της. Ο πατέρας μου ήταν ένας πιο μποέμ τύπος, όμορφος, που του άρεσαν τα γλέντια, του άρεσαν άλλα πράγματα σαφώς. Αλλά παρότι η μάνα μου ήταν μια πιστή διακόνισσα του ηθικού κεφαλαίου των ανθρώπων, παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι τα καλλιτεχνικά στοιχεία τα εισέπραξα από τον πατέρα μου και από την οικογένειά του για διάφορα παραδείγματα τα οποία το φανερώνουν αυτό. Του άρεσε η τέχνη, όσο μπορεί να αρέσει η τέχνη σε ένα ελάχιστα μορφωμένο άνθρωπο. Αμορφωτοί άνθρωποι ήταν.
1: Κατάλαβε τι δουλειά θέλετε να κάνετε?
0: Όχι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε κατανόηση σε κάποιον ο οποίος ζητούσε τέτοιου είδους πράγματα. Εξαλλού θέλω να σας εξομολογηθώ ότι η λέξη θέατρο δεν υπήρχε καν σαν λέξη μες στο σπίτι μας. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή που αναγκάστηκα να τους το πω, να τους πω ότι εγώ θέλω, μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική, ήθελα να πάω στη σχολή καλών τεχνών και θέλω και παράλληλα να σπουδάσω θεατρικές επιστήμες, να ασχοληθώ σαν σκηνογράφος με το θέατρο, έπεσε η γη και γκρεμιστήκανε. Δηλαδή δεν θέλανε το παιδί τους, είχαν την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα άντρο ακολασίας, που εκεί πέρα συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Μάλιστα μου τα είπανε, πρώτη φορά μου μίλησαν τόσο πολύ σκληρά.
1: Σας προορίζανε για κάτι συγκεκριμένο?
0: Θέλω να γίνω παπάς, τους άρεσε να πάω στην Πατμιάδα, θέλω να γίνω δάσκαλος. Ξέρετε, κάθε ένα πράγμα, κάθε ένα θέλω, κάθε ένα ζήτημα πρέπει να το κρίνουμε μέσα στον καιρό του. Δηλαδή εκεί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, το πώς θα ζήσεις ήταν το πρώτο πράγμα που έφερνε σαν αντιστήριξη η κουβέντα. Το πώς θα ζήσεις.
1: Στην Πλάκα μεγαλώσατε?
0: Όχι. Μεγαλώσαμε σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
1: Α, λόγω των μεταθέσεων.
0: Ναι. Και στον Πειραιά. Καλά, μη φαντάζεστε τώρα, ο Πειραιάς εκείνα τα χρόνια ήταν ό,τι ωραιότερο μπορεί να αγγίξει το μυαλό σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα νεοκλασικά του Πειραιά, την κομψότητα, την ευγένεια που είχαν. Οι δρόμοι που όπου κι αν έστριβες έπεφτες απάνω σε μια λουρίδα θάλασσα, σε ένα μπλε. Αυτά είδε ο Τσαρούχης και έχει κάνει τόσο πολύ ωραία έργα γύρω από το νεοκλασικό Πειραιά.
1: Και όταν ήσασταν παιδί είχατε αντίληψη αυτής της ωραιότητας?
0: Κοιτάξτε, εγώ ζήσα κάτι εξαιρετικά βάρβαρο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να το διανοηθεί ο οποίος είναι κάτοικος της Ευρώπης. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ολόκληρη την πόλη να κρεμίζεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και να γκρεμιζόταν μια άσκημη πόλη, θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα, θέλανε να την νεοτερήσουν. Γκρεμίσανε την ομορφότερη πόλη του κόσμου. Τα πεζοδρόμια ήταν μαρμάρινα. Ποια άλλη πόλη στον κόσμο πουλάνε το μάρμαρο με τα εκατοστά? Είχε μαρμάρινα πεζοδρόμια. Σαν παιδάκι θυμάμαι που ρίχνανε λάσα, φιλιές πάνω στις προσώπεις των κτηρίων και τραβούσανε και γκρεμίζανε τα αγάλματα. Ήτανε μια άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα που το θυμάμαι, και γιατί και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν κάπου μάντρες στην Κηφισίαστε και πουλούσανε τα λείψανα των νεοκλασικών σπιτιών.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στα Χανιά.
0: Και υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Και βέβαια υπάρχει. Εγώ ήμουνα ένα από τα τέσσερα παιδιά.

0: Ρωτάτε και πώς καταλάβατε ότι είστε ίσως φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση η οποία κρύβει μια βαθιά πραγματικότητα μέσα της. Εμείς είμαστε 4 παιδιά. Κανένα από τα παιδιά τα άλλα δεν ήταν καλλιτέχνης. Οι γονείς μου δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Μέχρι που κάποτε κάποιες γειτόνισσες της είπαν: Ευαγγελία, το μικρό στο παιδί δεν είναι με τα καλά του, δεν το παίρνεις να το πας σε ένα γιατρό. Και με πήρε και με πήγε σε ένα γιατρό στο κέντρο του Πειραιά. Ο γιατρός με έβαλε να γδυθώ, μου έκανε ιατρική εξέταση. Τι είναι εξετάσεις?
0: Γιατρός ήταν.
1: Ένας παθολόγος. Που ήξερε η μάνα μου. Και μετά τη φώναξε και της είπε: Τι παράπονο έχεις για το παιδί σου? Λέει, δεν ξέρω κι εγώ να σας πω. Το παιδί σου είναι ένα παιδάκι σαν όλα τα άλλα. Αναδρομικά που τα θυμάμαι, πρέπει να ένιωθα σαν τον Χριστό. Ένα παιδάκι το οποίο το τραβολογάγανε και το εξετάζανε και το... Με δύο λόγια, μπορώ να σας πω ότι κανένας δεν μου είπε κάνε αυτό. Το έκανα μόνο και μόνο γιατί ο κάθε καλλιτέχνης, εγώ δεν διαφέρω από οποιονδήποτε καλλιτέχνη, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάτι μεταφυσικό τον τοποθετεί κάπου, τον κάνει ευτυχισμένο κάπου κάτι. Και αυτό φρόντισα.
0: Είμαστε προορισμένοι δηλαδή για κάτι συγκεκριμένο?
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που όσο και αν αυτή τη στιγμή τελειώσω πανεπιστήμια και βιβλία και τα χίλια δυο, είναι ανερμήνευτα. Δεν μπορεί να δοθεί κανένας λογικός ορισμός του πράγματος που λέγεται ταλέντο. Είναι μια μεταφυσική κατάσταση. Είναι μια δεξιότητα την οποία έστειλε ο Θεός, διεμήρασε ένα πουλί το αδίκο. Μια δεξιότητα την οποία βλέπετε ότι γεννάει μια γυναίκα δίδυμα. Το ένα παιδάκι το έχει, το άλλο δεν το έχει. Δεν υπάρχει ορισμός, δεν υπάρχει εξήγηση. Είναι τα μυστηριακά πράγματα που δεν εξηγούνται. Όσο και αν αγωνίζονται αυτοί οι θεωρητικοί με θεωρίες και διάφορα, είναι ένα μυστήριο. Έτσι όπως είναι πολλά τα μυστήρια της φυλής μας.
0: Έτσι διαπιστώνετε και για τα παιδιά σας ότι το μυστήριο συνεχίζεται?
1: Νομίζω συνεχίζεται. Έχω δύο κόρες εγώ που τις μεγάλωσα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερες μπορούσα να τις μεγαλώσω. Τις μεγάλωσα επειδή δεν είχα αγόρι, σαν να ήταν αγόρια. Τις άφηνα να έχουν ένα ορίζοντα ελεύθερο επιλογών κτλ. Η μία είχε ταλέντο. Η άλλη δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έφταιγα κι εγώ. Γιατί? Δεν είχα όμορφη εικόνα στα παιδιά μου. Όταν με βλέπανε συνέχεια να είμαι κατάκοπος, να φτιάχνω, ο μόχθος έτσι έφτανε σαν μια μορφή πόνεσης για τον μπαμπά τους που τον βλέπανε. Καμιά φορά λέω και αστειεύω βέβαια, ότι αν δεν ήμουν άνθρωπος και ήμουνα μουλάρι, από το μόχθο θα είχα ψοφήσει. Και μουλάρι να ήμουνα δεν θα μπορούσα να αντέξω. Μιλάμε ότι έχω κάνει πάνω από 300 τόσες παραστάσεις και με ένα χαρακτήρα ο οποίος ήταν αιμονικά επάνω από το αποτέλεσμα.
0: Αυτό το κάνατε γιατί λατρεύατε τη δουλειά σας ή γιατί έπρεπε να ζήσετε κιόλας και να βγάλετε περισσότερα χρήματα ενδεχομένως και για τα παιδιά?
1: Σε αυτό είμαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος.
0: Δηλαδή?
1: Δεν κατάφερα να βγάλω τα χρήματα που θα σε κάνουν να επαναπαυθείς. Εξάλλου δυσκολευόμουν πάρα πολύ όταν σταύρωνα τα χέρια μου, ας ήταν και διακοπές. Από τι διέκοψα, Θεέ μου, και έχω καταδικαστεί να περάσω 15 μέρες σε τόση πλήξη? Εγώ ήμουνα καλά.
0: Οι εργασιομανείς τα λένε αυτά όμως.
1: Έτσι μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω σε έναν απολογισμό, κοιτάζοντας πίσω τη ζωή μου, ότι έχω υπάρξει ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Η διαδικασία είναι μεγάλη χαρά. Βλέπεις μπροστά σου να συντηρείται ένα μικρό θαύμα, καθώς ενώνονται οι ψηφίδες και βλέπεις αυτό που είχες στο μυαλό.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτό το αντικείμενο που σας είχε συναρπάσει τόσο πολύ?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέχνη πιο κοντινή στη ζωή από το θέατρο. Έχετε μπει ποτέ σε ένα θέατρο που δεν έχουν στηθεί ούτε σκηνικά, που έχουν κατεδαφίσει και στέκεται το κέλυφος? Είναι κάτι που θυμίζει πολύ θάνατο. Τα φώτα σβήσανε, η αυλαία τραβήχτηκε, έπεσε το σκοτάδι. Είναι σαν τις ζωές μας. Η ζωή μας και μια θεατρική παράσταση έχουν τρομερά στοιχεία. Έχουν και τα δυο μια θνητότητα. Καμιά φορά λέμε, δεν μένει τίποτα από το θέατρο. Όντως δεν μένει τίποτα από το θέατρο. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Γιατί τι μένει από μένα? Τι μένει από μένα? Μου θυμίζει εκείνο το περιστατικό με τη Γερτρούδη Στάιν που της έκανε πορτρέτο Πικάσο και είχε πάει να το δει όταν τελείωσε, και τότε η σύντροφός της είπε με ένα είδος θράσους στον Πικάσο: «Μα κύριε, αυτό που κάνατε δεν μοιάζει στη Γερτρούδη Στάιν». Και ο Πικάσο απάντησε μια εξαιρετικά φιλοσοφημένη απάντηση: «Δεν πειράζει, θα της μοιάσει». Εννοώντας, βεβαίως εννοώντας, ότι σε λίγο θα πεθάνει, θα αφανιστεί από το θάνατο κάθε ίχνος ομοιότητας, κάθε ίχνος ταύτισης. Αυτό που έφτιαξα θα κρέμεται όπως κρέμεται τώρα στο Μουσείο Πικάσου, και ο τίτλος από κάτω θα την προσδιορίζει αιώνια. Ο πίνακας λέγεται Γερτρούδη Στάιν, θα είναι αυτή, θα της μοιάσει. Βλέπετε, η τέχνη έχει κάποιες υπέροχες δικλίδες στην αιωνιότητα.
0: Άρα διεκδικείτε και ένα κομμάτι αθανασίας μέσα από τη δουλειά σας.
1: Να σας πω, όπως το διατυπώνουμε εμείς τώρα που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, παίρνει μια άλλη διάσταση, όπως είναι η πραγματικότητά του όμως. Όλα τα έργα τέχνης διεκδικούν ένα κομμάτι αθανασίας. Αν πάτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και περπατήσετε μες στις αίθουσες, είναι χιλιάδες επί χιλιάδων έργα τέχνης τα οποία είναι ανώνυμα.
0: Δεν είναι κρίμα από την άλλη οι άνθρωποι να φεύγουν και τα αγάλματα να μένουν?
1: Κατά μία έννοια ακούγεται λυρικό και βαθιά ποιητικό, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Όπως είπε και ο Αντρέ Μαλρό, δεν υπάρχει κανένα πιο αληθινό παρόν πέραν από το παρόν που λέει τέχνη. Μου το θυμίζει κάθε πρωί το παράθυρο αφιλό μου που το παραμερίζω και βλέπω τον Παρθενώνα.
0: Πόσο τυχερός είστε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας, που σας ενθάρρυνε, που σας έσπρωξε ίσως να βγείτε στη σκηνή?
1: Ξέρετε, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα των συγκινήσεων, που σαφώς αυτές είναι, σε επηρεάζουν σε ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι τα μικρά, είναι τα ασήμαντα. Και καμιά φορά με θλίβει που υπάρχουν άνθρωποι που τα προσπερνούν. Ξέρετε, όλα γύρω μας μπορεί να είναι όμορφα. Το χέρι, το φως που μπαίνει από το παράθυρο, μια δροσιά που έρχεται και με βρίσκει. Ο καλλιτέχνης εισπράττει την ομορφιά, σαφώς. Όχι από την ευτέλεια των Ρόλεξ και από την ευτέλεια των Καμπριολέ. Ο καλλιτέχνης έχει άλλα σημεία κίνησης. Πρώτου, δεύτερου, τρίτου επίπεδο. Μέσα του, αυτό που φτιάχνει, δεν έχει να κάνει ούτε με τον πλουτισμό, ούτε με τίποτα. Είναι μια οδός την οποία ακολουθεί προκειμένου να εκφράσει αυτά που νιώθει. Έτσι λοιπόν, αυτό μπορεί να του κάνει έτσι κάτι στο βλέμμα του, τα λοιπά, που όλους τους άλλους τους κάνει να προσπεράσουν. Είναι ασήμαντο. Γιατί σ' αρέσει αυτό, Γιάννη? Είναι μια ερώτηση που έχω ακούσει χιλιάδες φορές στη ζωή μου.
0: Αλλά δεν έχετε απάντηση.
1: Δεν απαντάς αυτό. Δεν απαντάς. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα νιώθεις μόνο. Να τα νιώθεις. Και ας είναι τα πιο απλά του κόσμου. Για να χορέψει ένα ωραίο ζεϊμπέκικο, πρέπει να σου αρέσει, πρέπει να το θέλεις, πρέπει να αναγνωρίζεις τη μυστηριακή του υφή, πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό το πένθος υπάρχει και μέσα σου.

0: Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος ρυθμός του έθνους μας, το ζεϊμπέκικο.
1: Ναι, είναι ένα πολύ αγαπητό πράγμα που το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι Έλληνες. Αν βάλεις ένα τουρίστα απέναντί σου, δεν θα καταλάβει τι κάνει. Θα σου πει γιατί κλαίει. Θα σου πει γιατί χορεύει και οι άλλοι τον πλαισιώνουν να τον ενθαρρύνουν. Γιατί γονατίζουν μπροστά του και του λένε «Μπράβο Θανάση, μπράβο Μιχάλη». Τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία.
0: Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να αντιγράψουν τα βήματα.
1: Βεβαίως, ναι, προσπαθούν. Ξέρετε, μερικά πράγματα που συναντάμε στις ζωές μας είναι μαγικά πράγματα και το πιο σημαντικό είναι να τα αφήσουμε στη μαγεία τους.
0: Α, να μην δώσουμε καμία εξήγηση.
1: Γιατί να δώσουμε, ένας, ξέρετε, με ρώτησε ένας φίλος μου Γάλλος, γιατί γυναίκες στην Ελλάδα φοράνε μαύρα. Μαύρα εννοεί τις γριές που είναι στα πεζούλια. Ξέρετε, δεν μπορείς να του δώσεις μία απάντηση. Θα πλουστεύσεις το γεγονός αυτής της ντροπαλοσύνης που έχουν αυτές οι γυναίκες. Θα πλουστεύσεις το γεγονός ότι παραμερίζουν στα νιάτα. Θα πλουστεύσεις το γεγονός μιας υπέροχης ελίτ που αναβλύζει μέσα από τον αμόρφωτο άνθρωπο και τις κάνει να μοιάζουν σαν να είναι βασίλισσες των βουνών.
0: Σήμερα υπάρχουν αυτές οι γυναίκες, κυρία Μετσικόφ?
1: Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Έχουμε να εισπράξουμε πάρα πολλά στοιχεία από το λαϊκό πολιτισμό. Έχουμε ένα καταπληκτικό λαϊκό πολιτισμό. Γιατί αυτή η χώρα, η παράξενη, η παράδοξη, με τα βουνά, με τα γκρεμνά, με τα νησιά, με τα κροτήρια, χώριζε τους πληθυσμούς έτσι που μπορούν να υπάρξουν νησίδες ιδιαιτεροτήτων από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εκεί, συγκλονιστικές νησίδες. Κάτι, όταν μας λένε παράδοση, καταλαβαίνουμε τι μας λένε, ότι μας παραδίδουν κάτι σαν τα μάτια σου να το κρατήσεις και να το δώσεις κι εσύ στα παιδιά σου. Αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια αμφίδρομη ευθύνη.
0: Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραδόσεις στην Ελλάδα.
1: Πολλές.
0: Άλλες στην Κρήτη, άλλες στη Θράκη.
1: Συγκλονιστικές.
0: Σαν να είναι άλλες κουλτούρες μερικές φορές.
1: Τόσο πολύ που μου αρέσει η παράδοση, τόσο πολύ που αρέσει να την ψάχνω, που έχω κάτσει, ας πούμε, με γριές και τις έχω πει, σε παρακαλώ, πες μου ένα μυρολόι. Μα τι, αυτό δεν πρέπει να τα λέμε, παιδάκι μου. Τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος να ακούς αυτά που λέμε εμείς οι γριές. Σε παρακαλώ, πες του. Σε μια προσπάθεια τέτοια ακριβώς, να αναβλήσουν πράγματα, να τα κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε μερικά πράγματα.
0: Είναι εντυπωσιακό, πάντα αναρωτιόμουν πώς τα ενδύματά σας, τα κοστούμια σας για το θέατρο συμπεριλαμβάνουν αυτόν τον τόνο της παράδοσης.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Οι τεχνίτες μας, οι υπέροχοι τεχνίτες μας. Η Ειρήνη Παπά, όταν ήμουν νεότερος, με συμβούλευε και μου έλεγε: «Προσπάθησε, Γιάννη μου, να δουλεύεις όπως οι λαϊκοί τεχνίτες. Δηλαδή, χωρίς χρόνο, χωρίς έννοια οικονομική. Ότι πρέπει να το τελειώσω για να πληρωθώ. Σαν εκείνον που κάθεται εκεί με το κοπίδι και ο ξυλογλύπτης και έχει και το φτιάχνει και το τελειώνει και βιώνει μια τέτοια χαρά ολοκληρώνοντάς το». Έτσι με συμβούλευε. Προσπάθησε να δουλέψεις όπως οι λαϊκοί τεχνίτες. Το λαϊκό στοιχείο είναι συγκλονιστικό στοιχείο. Εγώ ικτήρω τους ανθρώπους που δεν θαυμάσουν το λαϊκό στοιχείο. Είναι έτσι σαν να έχεις βάλει εδώ ένα χαρτί και έχεις κάνει ένα αποτύπωμα της καρδιάς σου. Τόσο άμεσο, τόσο υπέροχο, αυθόρμητο. Δες τι πολύτιμη είναι η ιστορία με τα ρεμπέτικα. Δες τι υπέροχα που είναι όλα αυτά τα ρούχα, τα κουστούμια, τα στολίσματα που βλέπουμε σε κάτι λαϊκές γιορτές και φοράνε τα κορίτσια μας. Είναι καταπληκτικά. Δεν είναι ρούχα αυτά που φωνάξαμε ένα Μετζικόφ ή ένα Καρτιέ, κάτι, δεν τα ξέρω τα ονόματα, και είπαν φτιάξτο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι σαν να πήρες ένα κοτρόνι και το εξφενδόνησες μέσα στη θάλασσα και τα ατέλειωτα γλυψίματα και χάδια και φιλιά του νερού του δώσαν ένα σχήμα τέλειο. Το κάνανε βότσαλο οι αιώνες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων και πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνι βαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραμ σημειώθηκε στη βόρεια Ιρνανία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Το Μετζικόφ είναι το όνομα του πατέρα.
3: Ακριβώς. Έχω το όνομα όπως το γράφει ταυτότητα. Είναι Ιωάννης Παπαδάκης Μετζικόφ, δύο επίθετα, του Μετζικόφ, Παπαδάκη Μετζικόφ, επίθετο. Οπότε μπροστά σε αυτό τον ρημαγδό Μετζικόφ, αποφάσισα να πω Ιωάννης Μετζικόφ για να διευκολύνω και τον κόσμο, γιατί έχει τύχει με έχουν κατεβάσει και από αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, το ότι χρησιμοποιείται το Παπαδάκης με κάνει να νιώθω νεαρός, νεαρούλης, παιδάκι. Μου κάνει μια σχολική ατμόσφαιρα την οποία έχω αφήσει πίσω με εδώ και δεκαετίες.
2: Ωραία δεν είναι να ξαναβουτάτε όμως καμιά φορά.
3: Αστιεύεσαι.

0: είναι, κύριε Μετζικόφ, για εσάς η σκηνογραφία, το ένδυμα? Δίνει απλώς ένα σώμα, ένα συγκεκριμένο σώμα? Πώς το διαμορφώνει?
1: Όχι,
0: το ένδυμα.
1: Ούτε δίνει, ούτε έχει απόλυτα πρακτικές ιδιότητες. Εδώ κρατάμε ένα βιβλίο, ένα σπουδαίο βιβλίο που λέγεται Αρχαία Τραγωδία. Ένα βιβλίο το οποίο έχει φτιαχτεί για να υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι στα ράφια της ανθρωπότητας διδάσκοντας. Ξέρετε, όλο το αρχαίο δράμα αλλά και νεότερα έργα έχουν μια τέτοια χρησιμότητα διδακτική. Στην αρχαιότητα εξάλλου δεν είχαμε σχολεία. Η διακίνηση των δημοκρατικών ιδεών και οι ανθρωπιστικές αξίες διακινούνταν μέσα στο θεατρικό λόγο των παραστάσεων. Γι' αυτό δίναν τόσες τιμές σε κάποιον που έβαζε πάνω στο τραπέζι λεφτά να γίνει μια παράσταση. Γι' αυτό η οδός Τρυπόδων ήταν γεμάτη αφιερώματα σε χορηγούς. Αλλά, μια και με ρωτάτε για το θεατρικό ένδυμα, θέλω να σας πω ότι το θεατρικό ένδυμα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να γίνεται με αληθινή σκέψη και μεγάλη σύνεση. Ξέρετε ποιο είναι το πιο εύκολο πράγμα? Να κάνεις ένα όμορφο θεατρικό κουστούμι. Όμως εμείς δεν είμαστε ντεφιλέ στο θέατρο. Έχει άλλο δρόμο ένα θεατρικό κουστούμι. Μέσα από αυτό το θεατρικό κουστούμι πρέπει να καταφέρει ο ηθοποιός να ταυτιστεί με ένα άγνωστό του πρόσωπο που δεν το έχει ξαναδεί ποτέ και που λέγεται ο ΑΒΓΑ ήρωας. Αυτή η διευκόλυνση το εργαλειοποιεί το θεατρικό κουστούμι. Και κάθε τι που μπαίνει απάνω στο θεατρικό κουστούμι πρέπει να έχει ένα σαφή λόγο. Θέλεις ότι χαρακτηρίζει μια εποχή? Θέλεις ότι δίνει ένα συμβολισμό? Θέλεις χίλιους δυο δρόμους. Ξέρετε, στο θέατρο δεν μπορείς να αυθαιρετείς. Στο θέατρο δεσπόζει μόνο ένα όραμα. Και αυτό το όραμα είναι το όραμα του σκηνοθέτη. Αυτό καλούμαστε να υπηρετήσουμε όλοι. Το όραμα του σκηνοθέτη.
0: Αυτό είναι καταπιεστικό καμιά φορά?
1: Όχι, δεν είναι, γιατί ξέρεις πώς ξεκινάς και πού φτάνεις. Απλώς μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με τεράστια ονόματα σκηνοθετών με τα οποία έχω δουλέψει. Όχι μόνο τους παλιούς, Βολανάκη, Ευαγγελάτο, Κακογιάννη, τους σπουδαίους σκηνοθέτες που είχαμε στο παρελθόν, αλλά και σύγχρονοι σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν καταπληκτικές ιδέες, έχουν μια οικαστικότητα στη γραφή τους και αυτό με κάνει να με χρειάζονται. Ξέρετε, είναι ιδιαίτερα φιλοφρονητικό, είναι κολακευτικό να νιώθεις ότι σε χρειάζεται μια παράσταση.
0: Η διαδικασία της δουλειάς σας ποια είναι? Ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να ανεβάσει τον Άμλετ και καλεί τον Γιάννη Μετζικόφ σε εκείνη τη συνάντηση όπου του περιγράφει πώς οραματίζεται τον Άμλετ.
1: Πολύ σωστά.
0: Το θείασό του, ίσως γίνεται η ανάγνωση του έργου, είστε παρόν στην ανάγνωση
1: του
0: έργου?
1: Βεβαίως, είμαι παρόν σε όλο το όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί πρέπει να κατανοήσω τις ευαισθησίες, τα ανεπαίσθητα που προσπαθεί να περάσει ο σκηνοθέτης. Δηλαδή κάποια στιγμή του λέει «Εδώ θύμωσε, πρέπει να θυμώσεις εδώ». Τι οργή, ερωτική οργή. Πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ο ηθοποιός. Άλλο, όλα αυτά που τα διαβάζεις απλουστευμένα μέσα στο κείμενο. Ξέρετε, έχω κάνει ένα σωρό φορές τη Μύδη, ας πούμε. Της Θεσμοφοριάζους, ας πούμε. Την Αντιγόνη, ας πούμε. Ποτέ ίδια. Με το ίδιο βιβλίο, την ίδια ανάγνωση, μια νέα κοπέλα για Αντιγόνη. Ποτέ δεν είναι όμοια η παράσταση, γιατί τα διαφοροποιεί όλα το σκηνοθετικό όραμα.
0: Ο ίδιος ο ηθοποιός που αναλαμβάνει το ρόλο?
1: Οπωσδήποτε φέρνει ένα άλλο αέρα, μια άλλη γραφή. Γι' αυτό, επειδή οι σκηνοθέτες φοβούνται ότι ο κάθε ένας ηθοποιός φέρνει κάτι αναπόφευκτα μαζί του, γι' αυτό φοβούνται και επιλέγουν με όσο το δυνατόν πιο βαθιά κρίση. Βαθιά κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Χρειαζότανε για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ο Μιχάλης Κακογιάννης μία ηθοποιό για να παίξει το ρόλο της Ανδρομάχης. Η Ανδρομάχη είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος στην αρχαία τραγωδία. Από αυτή την επιλογή του Μιχάλη Κακογιάννη θυμάμαι μία μοναδική εμπειρία στη ζωή μου. Είδα με τα μάτια μου ολόκληρο το αρχαίο θέατρο να σκουπίζει τα μάτια του. Καταλαβαίνετε τι δυνατό πράγμα που είναι το θέατρο.
0: Ποια ήταν αυτή η Ανδρομάχη?
1: Ήταν η Θέμης Μπαζάκ. και είχαν διαλέξει και ένα πιτσιρικάκι, ένα σκατούλι που είχε γατζωθεί απάνω της και ήταν τόσο πολύ καλός ηθοποιός, που είπα στη μάνα του, «Χριστιανή μου, μην το βγάλεις από το θέατρο, αφού ήρθε στα 4, άστο να μείνει ως τα 94». Τόσο ταλαντούχο που ήταν αυτό. Ένιωσε για μια στιγμή την απειλή ότι έρχονται να το σκοτώσουν και είχε αρπάξει τα φουστάνια της μάνας του και την κοίταζε κατάματα. Καταπληκτική εμπειρία. Πρέπει με δύο λόγια να ξέρουμε, αν επανέλθουμε πάλι στα κουστούμια, ότι τα κουστούμια είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Και λυπάμαι πραγματικά που κάποιοι ξεκινάνε και πάνε σε ένα μαγαζί και ψωνίζουν ρούχα για μια θεατρική παράσταση.
0: Συμβαίνει όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Μόνο αυτό συμβαίνει. Εδώ πέρα φοράει ένα καπέλο, μια ρεμπούμπλικα και μια καμπαρντίνα και κάνει τον ειδήποδε. Εντάξει, το κάναμε, το σκεφτήκαμε, το χαρήκαμε, ως πότε?
0: Εσείς πρέπει να το απαντήσετε αυτό. Αν ο νεοτερισμός έχει
1: δεν
0: ένα
1: είναι,
0: ταβάνι.
1: Δεν έχει, δεν είναι αδιέξοδο αυτό?
0: Για μένα που είμαι κοινό,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι αδιέξοδο
0: για
1: όταν
0: συμμετέχετε στον δρόμο
1: ενός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, Ιουλιέτα κτλ. Και έχει χύσει το δάκρυ της ψυχής του ο Σέξπιρ για να γράψει αυτήν την ερωτική ιστορία. Την οποία βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Βλέπεις τον έναν εντυμένο αστροναύτη. Αυτό είναι ένα υπερεγό των σκηνοθετών. Καλά τα έλεγε η Λαμπέτη ότι δεν τους θέλουμε τους σκηνοθέτες. Η Λαμπέτη η ίδια έλεγε άντε αφήστε τους από εδώ. Ο καθένας θέλει να υπάρξει. Και πώς να υπάρξει? Καταστρέφοντας έργα, επεμβαίνοντας, κόβοντας κείμενα. Μα πέστε μου, είναι σεβαστικό πράγμα να πάρεις ένα μολύβι και να διαγράψεις κομμάτια μέσα από τον Εσχύλο εσύ? Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ μπροστά σε αυτές τις μορφές?
0: Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτό είναι ένα καθεστώς στο ελληνικό θέατρο.
1: Είναι ένα καθεστώς και όχι μόνο στο ελληνικό θέατρο. Είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι διεθνές. Δηλαδή, ναι, μεν ότι γίνονται και σοβαρές παραστάσεις αλλιώς ειδωμένες, όμως στη Γερμανία σχεδόν δεν μπορείς να δεις έργο. Ξέρετε, έχουμε διανύσει αυτήν την 20ετία που αναφέρατε ένα μεγάλο δρόμο χωρίς τα παιδιά μας να μάθουνε την ιστορία της Αντιγόνης με τις χαζές επεμβάσεις, με τις μπασκέτες που βάζουν στην επίδαυρο και με ένα σωρό τέτοια πράγματα, αποδομώντας στην ουσία τη μεγαλοπρέπεια των μεγάλων συγγραφέων.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Με την τόση εμπειρία που έχετε, τι αντιλαμβάνεστε, πώς έχει συμβεί αυτό, πώς έχει επιβληθεί η δικτατορία του σκηνοθέτη? Γιατί στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει ούτε ο ηθοποιός, ούτε ο μουσικός, ούτε ο σκηνογράφος, ούτε ο ενδυματολόγος. Είναι σαν να αποφασίζει.
1: Εντάξει,
0: για
1: να
0: όλα
1: σας πω κάτι.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Βρίσκουν και κάνουν.
0: Α, έτσι λέτε.
1: Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Γιατί ένας από τους γνωστούς σκηνοθέτες που ξέρετε, ορθώθηκε, σήκωσε το παράστημά του απέναντι στην Ειρήνη Παπά, της μίλησε με απρέπεια και πήρε την απάντηση που του αξίζει. Από κάποιο σημείο και έπειτα, δεν μπορεί πια όλη η κοινωνία να ταχθεί υπέρ του ότι ο βασιλιάς φοράει αόρατα ρούχα. Υπάρχουν μάτια, υπάρχει αισθήση, υπάρχουν αυτιά. Κάπως πρέπει να δούμε ότι το εικαστικό μέρος των θεαμάτων υπάρχει και λειτουργεί. Πρέπει να το δούμε. Με το πρόσχημα της οικονομίας έχει απογειμενωθεί το θέατρο. Θέατρο είναι από το ρήμα θεόμε, που θα πει βλέπω. Τι βλέπεις? Τίποτα δεν βλέπεις, όπως το έχουν κανονίσει. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια έβλεπα μια παράσταση στην Επίδαυρο και μπροστά μου καθόταν η Ασπασία Παπαθανασίου, που κουράστηκε λίγο και έτσι είπα: Ασπασία, μου ακούμπησε στα δικά μου τα γόνατα. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Και για μια στιγμή έβλεπε μια παράσταση τόσο ανόητη που γύρισε έτσι. Ήταν κομική, κομική χειρονομία της. Άνοιξε τα χεράκια της και μου είπε: Γιάννη, τι είναι Ασπασία, τι κάνουνε? Καταλαβαίνεις ότι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα μιλήσουμε για τα αρνητικά, θα μιλήσουμε για τα θετικά, γιατί ευτυχώς υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι. Καμιά φορά με ρωτούνε, μα υπάρχουν ταλαντούχοι? Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν και ταλαντούχοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό το κεφάλαιο, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, με βαθύ στοχασμό, που προσπαθούν να ανακαλύψουν τα βάθη της λογοτεχνίας. Μα γι' αυτό έγινα σκηνογράφος. Άμα με ρωτήσετε και μου πείτε, Γιάννη, γιατί έγινα σκηνογράφος? Σκηνογράφος έγινα για να διαπιστώσω τις απειράριθμες εκδοχές της ανθρώπινης σκέψης.
0: Και πώς ξέρετε ότι αυτό θα το βρείτε στη σκηνογραφία?
1: Τίποτα δεν έξερα. Ένα τυφλό ήμουν. Τίποτα δεν ήξερα. Πού ήξερα εγώ? Δεν ήξερα τίποτα. Εγώ κάθε φορά που κατεβαίνω στην Επίδαυρο, που βρίσκομαι εκεί, πάω και κάθομαι στη σκιά ενός δέντρου για να πω ευχαριστώ. Να πω ευχαριστώ το ότι είμαι ζωντανός, το ότι έχω τα λογικά μου και αντιλαμβάνομαι την τόση ομορφιά των διαδικασιών μέσα σε αυτό το πανέμορφο θέατρο, μέσα σε αυτή την εξαίσια φύση.
0: Τα τελευταία χρόνια έχετε περισσότερη δουλειά από ό,τι είχατε στο παρελθόν ή λιγότερη?
1: Όχι, γιατί έχω γίνει επιλεκτικότερος.
0: Α.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να διαβάζω. Έχω μια, θέλω να την πω έτσι, καταπληκτική σχέση με την νεότητα. Έχω ψευδαίσθηση ότι είμαι νέος. Ακολουθώ τη μάνα μου που πριν πεθάνει στα 100 της χρόνια μου είπε να θυμάσαι πάντοτε ότι ο άνθρωπος μόνο απ' έξω γερνάει. Το φλούδι ζαρώνει. Το φλούδι ζαρώνει. Μέσα του εξακολουθεί και είναι ολόδροσος, ερωτικός, γεμάτος οράματα, όνειρα και επιθυμίες. Έλα μαμά τώρα, είναι δυνατόν στην ηλικία που είσαι εσύ? Ναι, κι όμως βλέπω έναν όμορφο άντρα, μου είπε, και αμέσως διαβάζω την ομορφιά του και σκέφτομαι τη χερή γυναίκα που τον αγκαλιάζει. Βρίσκομαι τώρα ανάμεσα σε τάξεις που είναι στα χρόνια που δίδασκα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και στο Θεοδοσιάδη. Δεν έχει σημασία, σε όλες τις σχολές ηθοποιούς βιάζουν και μετά να κατέβονται όλοι μαζί. Εμένα μου αρέσει να μιλάω, να ξεστραβώνω, να νουθετώ. Είναι στη φύση μου η διδασκαλία.
0: Ούτε υπάρχει για εσάς ο διαχωρισμός ποιοτικό, εμπορικό θέατρο,
1: κοιτάξτε,
0: θέατρο της κουλτούρας?
1: Κοιτάξτε να σας πω, όχι έτσι χοντροκομμένα. Βεβαίως και κάπου μερικά πράγματα δεν συναντώνται. Όμως τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Καλατζόπουλος, ο φίλος μου, τον οποίο βράβευσε στο Πανεπιστήμιο μια μέρα μετά που είχε βραβεύσει εμένα. Δηλαδή τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Μας έκανε και τους δυο επίτιμους διδάκτορες. Μου έπαιρνε στο τηλέφωνο και μου λέει, Γιάννη, θέλεις να κάνουμε ένα παιδικό παραμυθάκι? Άλλο στη θέση μου θα έλεγε, έλα μωρέ τώρα, παράταμε να κάνουμε κανένα έργο σοβαρό, τι παιδικό παραμυθάκι. Σε πληροφορώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η διαδικασία και πάρα πολύ ωραία η πρόταση. το παραμυθάκι ήτανε μεταφρασμένο για παιδικό ένα έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με τον ξεκαρδιστικό τίτλο «Που να σκάσεις Κριστομπίτα δεν θα πάρεις την Ροζίτα». Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν επιλέγονται τα πράγματα με το εμπορικό ή το μη εμπορικό. Εσύ μπορείς να το κάνεις μη εμπορικό.
0: Έτσι βρήκατε και που ανήκετε στην πραγματικότητα.
1: Φυσικά. Εγώ έχω κάνει όλα τα είδη. Και musical έχω κάνει. Και πού το κάναμε με τον Τζιάνο το musical? Στο Εθνικό Θέατρο. Καμπαρέ έχω κάνει και επιθεώρηση έχω κάνει. Το δικό σου άγγιγμα διαφοροποιεί τα πράγματα. Μ' άρεσε, ας πούμε, όταν δείχνανε έκπληξη που ο Μετζικόφ το έκανε αυτό. Δεν μου το είχανε. Εγώ όμως το έφτιαξα και το έφτιαξα τόσο πολύ ωραία που ήρθε και ισορρόπησε.
0: Την υπογραφή σας πώς την καθιερώσατε? Πώς είναι αναγνωρίσιμο αυτό που στείνει ο Μετζικόφ? Και γιατί το όνομά σας?
1: Είναι.
0: Πολύ.
1: Αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Δεν στο λέω αυτή τη στιγμή. Δεν τη λέω αστεία. Δεν έχω
0: Δεν έχω κανείς αυτό. Ότι όταν βλέπει ένα κοστούμι, αναγνωρίζει.
1: Για να μιλάμε και
0: είναι.
1: Να γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ίχνος έπαρσης και δεν έχω καμία ιδέα για τον εαυτό μου ότι τα έχω λύσει όλα. Αν μου ζητήσεις, πες μου Γιάννη, από την καρδιά σου πώς νιώθεις, θα σου πω: νιώθω ένας εργάτης που κάνει μόνο πράγματα που τον κάνουν ευτυχισμένο. Έτσι προσδιορίζω τον εαυτό μου. Αλλιώς δεν θα δικαιολογούνταν το ότι φεύγω και πάω. Πού πάω? Πάω στα διαλυτήρια των πλοίων και μαζεύω κάτι κομμένες λαμαρίνες και κάτι σκουριασμένα σιδεράκια τα οποία εγώ θέλω και ελπίζω να μπορώ να τα κάνω περίτεχνα κοσμήματα που δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου.

0: Αυτή η ευρηματικότητά σας προέκυψε από ανάγκη?
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη στο θέατρο να καταστήσεις το ευτελές πολύτιμο. Έτσι περπατάμε. Θυμάμαι μια φορά η Ειρήνη Παπά έκανε το θεατρικό έργο Αντώνιος και Κλεοπάτρα στο Ηρώδιο και είχε φορέσει κοσμήματα του Λαλαούνη που δείχνανε σαν ψεύτικα. Και έλεγα, δεν έπαιρνες δυο χρυσόχαρτα, Χριστιανή μου, να τα κάνεις έτσι να φαίνεται κάτι αληθινό μέσα στα φώτα? Το θέατρο έχει τις παραξενίες του.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί το ψέμα δείχνει η απόλυτη αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ενώ η αλήθεια είναι πολύ φτηνή στο θέατρο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που λες αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω. Είναι η μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Πώς προσεγγίζετε ένα σκηνικό χώρο και τι σας καθοδηγεί? Είπατε και η ίδια η προσωπικότητα του ηθοποιού και ο σκηνοθέτης και ο ρόλος.
1: Ούτε λόγος. Πάντοτε λαβαίνουμε υπόψη μας όταν δουλεύουμε στο θέατρο ότι αυτό που κάνεις έχει φτιαχτεί για να ειδωθεί κάτω από ορισμένες γωνίες. Η απόσταση, οι φωτισμοί. Καμιά φορά φτιάχνουν τα πράγματα έτσι όπως δεν είναι. Κυριολεκτικά μπορεί να ρίξεις ένα φως φάτσα πάνω σε ένα αντικείμενο και να το απομυθοποιήσεις τελείως. Μπορείς να φροντίσεις τις γωνίες των φωτισμών και να το δραματοποιήσεις, να φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Οι ευρεσιτεχνίες, ένα πλήθος. Παντού λέω για τα κουκούτσια που είχαμε αγοράσει και με φώναξε τότε ο Κούρκουλος και μου είπε, γιατί αγοράσατε ελιές? Τσιμπούση κάνετε κάτω. Εμείς χρειαζόμαστε τα κουκούτσια για να τα βάψουμε χρυσά και να τα κολλήσουμε σε ένα περιδέρο εδώ στο λαιμό της βασίλισσας. Και έτσι όπως φωτίστηκε η οκάστη, μοιάσανε σαν να είναι ψήγματα ενός ζωφερού περιδέρεου, το οποίο έλειωνε και έσταζε σε όλη της την τραχυλιά. Έπρεπε οπωσδήποτε να δώσουμε το στίγμα της δυστυχίας της. Γι' αυτό σας λέω ότι τα κουστούμια δεν είναι καρναβαλίστικα πράγματα. Ξεκινάει κάποιος και πηγαίνει σε ένα βεστιάριο και λέει, με συγχωρείτε, θα κάνουμε τον ειδίποδα τύρανο. Έχετε μήπως τίποτα να φορέσουνε? Την τροπή που είναι η ολόψυχη κατάθεσή σου. Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να σχεδιάσεις πως εσύ αντιλαμβάνεσαι τον ήρωα, να κάτσεις και με περιορισμένα οικονομικά και να το μορφοποιείς, καταδέχεσαι. Είναι και έλλειψη περηφάνειας εκτός από έλλειψη χρημάτων. Να πάρεις τη σκέψη μια άλλου ανθρώπου και να κουκουλώσεις τον ήρωά σου.
0: Πείτε μου κάτι, έχει υπάρξει περίπτωση που διαφωνήσατε με το σκηνοθέτη, εκείνος φαντάστηκε μια άλλη ιοκάστη και μια άλλη εσείς?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Αυτό δεν το ορίζω εγώ, ορίστηκε από το Θεό. Δεν είμαι καυγατζής, είμαι ένας ενωτικός άνθρωπος. Ακόμα και τον εκνευρισμένο άνθρωπο που έρχεται τσαμπουκαλεμένος να μου ζητήσει και να μου έλα να σε πάρω μια αγκαλίτσα, αγάπη μου, να ξεθυμώσουμε και μετά θα πούμε τα πρακτικά. Η θέση μου αυτή, η ψυχολογική μου θέση απέναντι στο θέατρο, μην ξεχνάτε ότι το πρώτο, το σπουδαιότερο συστατικό του θεάτρου είναι συλλογικότητα. Δεν μπορεί να πάει με κανένα τρόπο πιο. Τον χρειάζομαι τον ηθοποιό. Δεν τον θέλω τον ηθοποιό. Έχετε δει ένα κουστούμι μου κρεμασμένο σε ένα καρφί, τι θλιβερό θέαμα είναι? Ο ηθοποιός θα το ανασάνει, θα το υδρώσει, θα το κινήσει, θα το χορογραφήσει, θα είναι καταπληκτικό μόνο με την παρουσία του. Θυμάμαι μια φορά που κάναμε με το Σωτήρη Χατζάκη σκηνοθέτη μια παράσταση στο Αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου, Όρνηθες. Και μια χορεύτρια βγήκε να χορέψει και την ώρα που χόρευε τα φορέματά μου έφυγε και τη γύμνωσε από τη μέση και πάνω και ο σκηνοθέτης ήταν τόσο ωραία η σκηνή που φορεύει. Άστο! Άστο! Συνέχισε δηλαδή χωρίς να καλυφθεί με το ρούχο που είχε φύγει. Δεν είναι ομορφιά αυτές οι εμπειρίες? Δεν σε κρατάνε ζωντανό?

0: τη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Logan, you still have time.
1: Sky 89,4.

your skin, oh, oh so white. I love your touch.

0: Sky 89,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι τροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Τη μουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι αφήνεις.

semana ουραστό. Άσε με να βγω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

κυβερνήσεις και για χώρες μακρινές. Μην πες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται.